Η απροσμάχητη κατά των δαιμόνων στρατηγός. Κατά το έτος 1890 εργάζονταν στη Μονή Δοχειαρίου δύο αδέλφια από τη Βουλγαρία για να εξοικονομήσουν χρήματα και να αντιμετωπίσουν την καταραμένη φτώχεια τους. Δεν τους έφτανε όμως η φτώχεια τους και η ξενιτιά τους. Το ένα από τα αδέλφια υπόφερε από δαιμονική ενέργεια κατά διαστήματα. Όταν τον κυρίευε το δαιμόνιο, αναχωρούσε από τη Μονή και το δαιμόνιο τον περιήγε από τόπο σε τόπο, χωρίς ο δαιμονισμένος να αντιλαμβάνεται το παραμικρό από όσα του συνέβαιναν. Το ίδιο συνέβη στον άτυχο εργάτη και πριν την εορτή των Αρχαγγέλων, επέτειο της πανήγυρης της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου. Τότε ο αδελφός του, με πόνο ψυχής, βγήκε σε αναζήτησή του, συμπορευόμενος με τον τότε οικονόμο υπεύθυνο των εργατών Σαμουήλ Μοναχό, γιατί είχαν περάσει τρεις μέρες από τότε που εξαφανίστηκε χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Παρά τις προσπάθειές τους, ο αναζητούμενος δεν βρέθηκε. Είχε φτάσει ήδη η παραμονή της εορτής των Αρχαγγέλων όταν ο ήλιος έκλεινε προς τη δύση, χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι για την ανέβρεση του δαιμονιζόμενου. Παρακάλεσαν τότε τον προσμονάριο της Παναγίας Γοργοϊπικώου, ιερομόναχο Γαβριήλ, να ψάλει παράκληση στη Γοργοϊπίκο υπέρ ανεβρέσεως και διασώσεως του Πάσχοντος. Ο δαιμονισμένος εργάτης, αφού απομακρύνθηκε από τη Μονή, παρασυρώμενος και σπροχνόμενος από το πονηρό πνεύμα και εχθρό του ανθρώπου, άρχισε να βαδίζει λίγο-λίγο μέσα σε πυκνότατο δάσος, ώστε να μην μπορεί πια να βρει τρόπο να βγει. Κατά τη δύση του ηλίου, όταν άρχισε να ψάλεται στη Μονή η παράκληση για την ανέβρεση και διάσωσή του από την Παναγία, βλέπει κάπου κοντά του μια γυναίκα ένδοξη, ντυμένη με ανέσπερο φως, σαν άλλος δεύτερος της δόξας ήλιος, η οποία του έγινε οδηγός και τον έβγαλε από το δάσος. Αλλά και πάλι τον κατακυρίεψε η δύναμη και η επίρρεια του εχθρού με πιο μεγάλη μανία και αγριότητα παρά την πρώτη φορά, ώστε τον ανάγκαζε να κατεβαίνει τρέχοντας τις κατηφοριές, αφού παρουσίαζε στη φαντασία του πως όλα είναι ισόπεδα. Πηδώντας από γκρεμό σε γκρεμό, έφτασε τελικά στη θάλασσα και άρχισε να προχωρά μέσα στο νερό. Ο σκοπός και το σχέδιο του δαίμονα ήταν να φωνεύσει τον άνθρωπο, γι' αυτό τον ανάγκαζε να κατεβαίνει από δύσβατους τόπους ή να τον πνίξει στη θάλασσα. Σε αυτή τη δυσκολία και την ανάγκη, πρόφτασε η έτοιμη βοηθός των κινδυνευόντων Παναγία Γοργοϊπίκος, η οποία τον άρπαξε από το βέβαιο πνιγμό και αφού τον πήρε από το χέρι και τον έφερε στον δρόμο που είναι κοντά στο νεκροταφείο της Μονής, του είπε: «Τώρα ξέρεις το δρόμο για τη Μονή?» «Ναι, αυτό είναι το μοναστήρι», είπε ο μόλις απαλλαγμένος από το δαιμόνιο. Τότε η κυρία Θεοτόκος έγινε άφαντος. Όταν ο εργάτης ανέβηκε το δρόμο και έφτασε στη Μονή την ώρα που έψαλαν τη λιτή της αγρυπνίας, τότε διηγήθηκε σε όλους όσα του συνέβησαν και πώς λυτρώθηκε από την Παναγία Γοργοϊπίκο. Όση ώρα διηγόταν τα παθήματά του από το δαίμονα, τα ρούχα του έσταζαν ακόμη θαλασσινό νερό.

Η θεοφανέρωση της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας. Η πιο θαυματουργή, η πιο τιμημένη και περίπιστη εικόνα της Παναγίας που φιλοξενεί το Άγιον Όρος είναι αναμφισβήτητα η Πορταΐτισσα, ο θεόσταλτος αυτός θησαυρός της Μονής Σιβήρων. Είναι εικόνα τουλάχιστον 1200 χρόνων. Στα χρόνια της οικονομαχίας 720-840 και μάλιστα στα χρόνια της βασιλείας του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφιλου, παρουσιάστηκε πιο σκληρός ο αψυχολόγητος και άδικος διωγμός κατά των Αγίων εικόνων, ώστε οι Ορθόδοξοι που τιμητικά προσκυνούσαν τις εικόνες παραδίδονταν σε βασανιστήρια. Οι δε σεπτές εικόνες ρίχνονταν στη φωτιά και στην καταστροφή. Σε πόλεις και χωριά περιφέρονταν απεσταλμένοι μυστικοί κατάσκοποι του αυτοκράτορα με συγκεκριμένη αποστολή την ανέβρεση κρυμμένων εικόνων και την άμεση καταστροφή τους. Στη νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας ζούσε κατά το 829 μια ευσεβής χείρα, ενάρετη και πλούσια, με το γιο της, η οποία είχε στην κατοχή της μια μεγάλη και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και που την τιμούσε ιδιαίτερα. Κοντά στο αρχοντικό της έκτισε μικρή εκκλησία και εκεί την τοποθέτησε. Οι αυτοκρατορικοί όμως κατάσκοποι είδαν την εικόνα από το παράθυρο του ναού και είπαν στην ευσεβή χείρα: «Δώσ' μας χρήματα και δεν θα πούμε τίποτα σε κανέναν. Διαφορετικά θα εκτελέσουμε τη διαταγή του αυτοκράτορα, θα καταστρέψουμε την εικόνα και εσένα θα βασανίσουμε». Η χριστιανή χείρα, για να περισσώσει την εικόνα της, τους υποσχέθηκε να τους δώσει χρήματα την επαύριο. Οι φιλάργυροι στρατιώτες συγκατατέθηκαν και αναχώρησαν. Την ίδια στιγμή, μητέρα και γιος κατευθύνθηκαν στο ναό τους και εμπρός στην ιερή εικόνα προσευχήθηκαν όλη τη νύχτα. Ύστερα, με πολλή ευλάβεια και μεγάλο φόβο, μεταφέρανε την εικόνα στην παραλία. Περίλυποι οι χριστιανοί και με κατάνοιξη προσευχήθηκε στην Παναγία με αυτά τα λόγια: «Δέσποινα του κόσμου, σύ ως του Θεού μήτυρ έχεις την εξουσία επί πάσης της κτήσεως. Σύ δύνασε λυτρώσε και ημάς εκ της του βασιλέως οργής και της ενεστώσης ανάγκης και την εικόνα σου εκ του εν τη θαλάσση καταποντισμού». Τότε έβαλε την εικόνα στη θάλασσα και είδε τούτο το θαυμαστό. Η Αγία εικόνα δεν πλάγιασε στο νερό, αλλά στάθηκε όρθια και τα κύματα την κατεύθυναν δυτικά. Αυτό το θεώρησε καλό σημείο και παρηγορήθηκε. Αλλά και η κυρία Θεοτόκος δεν την άφησε απαράκλητη. Παρουσιάζεται σε όραμα και της λέει: «Θα στείλω την εικόνα μου εις μίαν μονήν να την προσκυνούν εις αιώναν λαοί, φιλέ και γλώσσε. Θα στείλω και τον ιόν σου εκεί και θα παραλάβω και εσέ μαζί μου, δια να βλέπει σε με και ουχή την εικόνα μου». Με την ευχή της μητέρας του, ο ευσεβής και ενάρετος γιος αναχώρησε και ήλθε στο Άγιον Όρος, στη Μονή των Ιβύρων, την οποία έκτισαν Ήβυρες, κάτοικοι της σημερινής Γεωργίας της Ρωσίας. Σε αυτή τη μονή, το παιδί της χείρας χριστιανής έδειξε ζήλο μοναστικό, αναδείχθηκε μεγάλος αγωνιστής στα πνευματικά παλέσματα, απόκρουσε τις μεθοδίες του Αλάστορα και έγινε πρότυπο ασκητικής διαγωγής. Στους μοναχούς διηγήθηκε και την ιστορία της οικογενειακής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, οι οποίοι σημείωσαν το ιστορικό και τη χρονολογία. Αυτή δε η μετοίκηση αυτού αναμφιβόλως οικονομήθη κατά θείαν νεύσιν, καθότι εξ αυτού έμαθον οι ερημίτε του Άθο περί της εικόνος της Βληθίσας εις την θάλασσαν υπό του αυτού Μητρός. Μετήλαξε δε το βίον το 890 και πολλά διεπίστωσε περί της ανωτέρω εικόνος. Αφού ο ασκητής από την Νίκαια και γιος της χείρας χριστιανής απέθανε, τα χρόνια περνούσαν και κανένα περιστατικό δεν φανέρωσε την τύχη της Αγίας εικόνας. Μόνον ο Κύριος γνώριζε πού κρυβόταν.

0: κάποιο βράδυ του έτους 1004, ημέρα τρίτη της διακίνησή μου, 16 Απριλίου, ύστερα από 170 και πιο πολλά χρόνια, παρουσιάζεται στη θάλασσα της Μονής Σιβήρων ένα εξαιρετικό φαινόμενο. Ένας πυρήνος στήλος με ουρανομίκη φλόγα που έδειχνε η Παναγία τον τόπο που έκρυβε τόσα χρόνια την Αγία της εικόνα. Οι μοναχοί των Ιβήρων κυριεύθηκαν από αμηχανία και φρίκη και έλεγαν το Κύριε Ελέησον. Αυτή η οπτασία εξακολούθησε να παρουσιάζεται συνέχεια μερικές μέρες και νύχτες, ώστε να προκαλέσει τη συγκέντρωση των γύρω μοναχών στην παραλία, οι οποίοι έβλεπαν τον πύρινο στήλο να στέκεται πάνω σε μια εικόνα της Παναγίας. Προσπάθησαν να πλησιάσουν με διάφορα πλοιάρια. Η εικόνα όμως τότε απομακρυνόταν, αν και θερμά παρακαλούσαν να τους χαρίσει την Αγία εικόνα της η Παναγία. Ύστερα από νηστεία και αγρυπνία τριών ημερών των μοναχών, η Παναγία ανταποκρίθηκε στις προσευχές των μοναχών και του ηγουμένου Οσίου Παύλου της Μονής Σιβήρων και τους χάρισε τον πολύτιμο αυτό θησαυρό με θαυμαστό τρόπο. Εκείνο τον καιρό ασκήτευε στη Μονή Ιβήρων ο ονομαστός αγωνιστής των πνευματικών σκαμάτων από την Ιβηρία, γένο Γαβριήλ, ο οποίος διακρινόταν για την αυστηρότητά του ασκητικού βίου και το ακέραιο και άπλαστό του ήθος. Κατά το θέρος, αναχωρούσε για τις κορφές των βουνών στην πολύχνη Σίκικον, στην πολύχνη Σίσικον. Εισήγαζε σε τόπους τραχείς και άβατους και συντηρόταν μόνο με άγρια χόρτα και λίγο νερό από τις πηγές, ντυμένος με τρίχινο ρούχο. Ζούσε σαν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Σε αυτόν τον ουρανοβάμονα ασκητή παρουσιάστηκε με όραμα η Παναγία, η οποία ακτινοβολούσε από θείες και ουράνιες φωτοχυσίες και του είπε: «Γαβριήλ, πιστέ δούλε του αγαπημένου μου Υιού και Θεού μου, κοινοποίησον το προεστώτη και της αδελφής ότι βούλομε να δώσω αυτής την εικόνα μου, όπως σκέπη και βοηθή αυτής, ήτα ήσυλθε εις την θάλασσαν και περιπάτησον επί των κυμάτων, επιφέρει στο όνομα του νυμφαγωγού μου Αρχαγγέλου Γαβριήλ, και τότε γνωρίσουσι πάντες την εμήν θέλησιν και ευδοκίαν προς το μοναστήριόν σας». Την άλλη μέρα, ο Γαβριήλ περπάτησε με τα γόνατα πάνω στα κύματα και παρέλαβε τον ανεκτήμητο θησαυρό και δόρημα της Παναγίας, την θαυματοτόκο σεπτή εικόνα της. Στο μέρος της παραλίας που την απόθεσε ανέβλησε αγίασμα με γλυκύτατο νερό, από το οποίο πίνουν μέχρι σήμερα πολλοί άρρωστοι και θεραπεύονται από διάφορα πάθη. Αργότερα, σε αυτόν τον τόπο έκτισε η Μονή Ιβήρο ναό. Τρία μερόνυχτα οι μοναχοί τελούσαν ευχαρίστειες παρακλήσεις εμπρός στην Αγία εικόνα της Παναγίας, στην παραλία, και ύστερα τη μεταφέρανε στο καθολικό της Μονής και την τοποθέτησαν μέσα στο Άγιο Βήμα.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετήχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή. Σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη κιόλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε. Και ξεπερνώντας η καθαρή, όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Έντε εντολέ σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω πόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν με κατά του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρη σε αυτής και ημίν την Βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλεως, ήλεως, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
9: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2228.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
10: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
11: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Αληθινά, η Παναγία είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή. Αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη της. Αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Η Θεοτόκος ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα τη δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς και αγκαλιάζει με την ευσπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Η Θεοτόκος είναι η άχραντη μητέρα του που ο Κύριος την έδωσε σε μας.

Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Κοίμηση και μετάσταση της Θεοτόκου. Βιβλική μαρτυρία για την κοίμηση και μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου δεν έχουμε. Οι Ευαγγελιστές ενδιαφέρονταν να τονίσουν κυρίως την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Και έγραψαν ότι ήταν απαραίτητο για να πιστεύσει ο λαός στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, να πιστεύσουν στον ενανθρωπίσαντα σωτήρα που είναι η βάση της νέας χριστιανικής πίστεως. Για το πρόσωπο της Μητρός του Κυρίου δεν μας παρέχουν πολλές πληροφορίες παρά μόνο τις θεμελιώδεις και σημαντικές στην προσφορά της και τη συμμετοχή της στο μυστήριο της σωτηρίας ως της μοναδικής γυναίκας που αξιώθηκε της τόσο μεγάλης τιμής να γίνει μητέρα του ενανθρωπίσαντος σωτήρος. Η παράδοση όμως διέσωσε πολλά για τη ζωή και το βίο της Θεοτόκου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Κωνσταντινός, μεγάλος δογματικός πατήρ της Εκκλησίας, ο οποίος κάνει εκτεταμένη αναφορά στο πρόσωπο και το βίο της Θεοτόκου, μας πληροφορεί ότι αυτά που λέγει στηρίζονται στην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, η οποία είναι κατά πάντα αληθής. Έτσι, κατά την παράδοση, έχουμε την πληροφορία ότι η Παναγία έζησε 59 χρόνια. Τρεις ημέρες πρώτης κοιμήσεώς της, δέχθηκε την επίσκεψη ενός αγγέλου που της έφερε το μήνυμα από τον Υιό της ότι είναι καιρός να την πάρει κοντά του. Ασφαλώς, η Παναγία θα είχε σφοδρό πόθο να φύγει γρήγορα από τον κόσμο για να συναντήσει τον Αναστάντα και Αναλυφθέντα στους ουρανούς Υιό της. Κατά την παράδοση, όταν έλευε το μήνυμα της αναχωρήσεώς της από τη γη, ανέβηκε στο όρος των ελαιών για να προσευχεί. Ήταν συνήθειά της να ανεβαίνει και να προσεύχεται στο όρος των ελαιών, εκεί που προσευχόταν και ο Υιός της. Κατόπιν, κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα στην κατοικία της, ευπρέπησε το σπίτι, άναψε όλα τα φώτα και έστειλε μήνυμα να έλθουν όλοι οι συγγενείς της. Σε δύο χείρες γυναίκες που την φρόντιζαν και ήταν κοντά της, τους δώρισε τους δύο γειτόνες της. Αμέσως, κατέφτασαν κατά θαυμαστό τρόπο από τα μέρη στα οποία βρίσκονταν οι Απόστολοι επάνω σε νέφη. Η Παναγία, ξαπλωμένη ηρέμως στο κρεβάτι, παρέδωσε το Πανάγιο Πνεύμα της στα χέρια του Υιού της. Τη θαυματουργική παρουσία των Αποστόλων την ψάλλει η Εκκλησία σε πολλούς λειτουργικούς ύμνους της και ιδιαιτέρως στο θαυμάσιο ύμνο «Απόστολοι εκπεράτων συναθριστέντες εν θάδε γεσθημανή το χωρίο», κυδεύσατε μου το σώμα και εσύ, Ιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα.

Εκίδευσαν το πανάχρατο σώμα της Παναγίας με ψαλμωδίες και το ενεταφίασαν στη Γεθσημανή. Κατά τη διάρκεια της κηδείας, ένας ασεβής Ιουδαίος πλησίασε να βεβηλώσει το Άγιο Σκήνομα και να το ρίξει κάτω. Χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, τα χέρια του κόπηκαν στα δύο. Ο ασεβής Ιουδαίος πίστευσε και ζήτησε εν μετανοία το έλεος του Θεού. Και τα χέρια του, όπως λέγει η παράδοση, αμέσως απεκαταστάθησαν. Το γεγονός αυτό ιστορείται στις αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μετά τρεις ημέρες, οι Απόστολοι πήγαν και άνοιξαν τον τάφο. Το σώμα όμως δεν υπήρχε. Είχε μεταστεί στους ουρανούς. Το γεγονός της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου θεωρήθηκε μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός. Είχε μεγάλη απήχηση στα πλήθη των πιστών. Γι' αυτό και ευθύς αμέσως άρχισε ο πάνδημος εορτασμός της κοιμήσεως από τον ευσεβή χριστιανικό λαό. Λίανε νωρίς η εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας έλαβε τεράστιες διαστάσεις. Εορτάζεται πλέον ως η μεγαλύτερα θεομητορική εορτή και θεωρήθηκε δεύτερο Πάσχα. Και σήμερα αποκαλείται Πάσχα του καλοκαιριού. Στην ιστορική εικονογραφική παράδοση ζωγραφείται επάνω από το σκήνομα το πνεύμα της Θεοτόκου στα χέρια του Υιού της, ισχύρας του εαυτής Υιού και Θεού. Στην εικονογραφία της κοιμήσεως της Θεοτόκου βλέπουμε να παρίσταται ολόκληρο το σώμα της τότε εκκλησίας γύρω από το ιερό σκήνομα. Η παράδοση λέγει ότι εκείδευσαν το ζωοδόχο σώμα με πολλή ευλάβεια. Με μεγάλη λαμπαδιφορία και επιταφίους ύμνους. Ο τόπος της ταφής του Παναχράντου σώματος της Θεοτόκου αναφέρεται ότι είναι Γεθσημανή το χωρίο. Στα Ιεροσόλυμα διατηρήθη ζωηρά η παράδοση αυτή. Ναός επί του τάφου της Θεοτόκου αρχίζει να ιστορείται από τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Και από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα οι μαρτυρίες είναι εντονότερες. Δύο μεγάλοι τάφοι βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα άδειοι, του Κυρίου και της Θεοτόκου. Του Κυρίου μέσα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως και της Παναγίας μέσα στο Ναό της Γεθσημανή, που είναι έργο του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού και βρίσκεται πλησίον του κήπου της Γεθσημανή, που είναι ο τόπος της εναγωνίου προσευχής του Κυρίου προ του πάθους του. Ο Ιερός Ναός που εμπεριέχει τον τάφο της Παναγίας στη Γεθσημανή είναι παγκόσμιο προσκύνημα. Από την είσοδο του ναού κατέρχεται κανείς πολλές βαθμίδες και βρίσκεται πρώτου άδειου τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου. «Με ηξίωσε ο Θεός να τον προσκυνήσω πολλές φορές». Το θάνατο της Παναγίας τον ονόμασε Κοίμηση η Εκκλησία και έκτοτε καθιερώθηκε η λέξη Κοίμηση. Όπως πληροφορεί η παλαιά παράδοση και όπως διδάσκουν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, δύο παράδοξα γεγονότα συνέβησαν κατά την κοίμηση της Θεοτόκου. Το πρώτο, ότι το σώμα της Παναγίας δεν γνώρισε φθορά. Και το δεύτερο, ότι την τρίτη μέρα από την κοίμησή της, το σώμα της μετέστη στους ουρανούς, δεν υπήρχε μέσα στον τάφο. Όπως διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η Παναγία πέθανε κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι. Λέγει ο Δαμασκηνός, «Εκ γης έχει την γέννησιν, φθαρτών εκ του Αδάμ σώμα κληρονομήσασα». Ήταν άνθρωπος όπως όλοι μας. Ήταν θυγάτηρ και απόγονος του Αδάμ. Γι' αυτό και το σώμα παραπέμπεται στη γη. Και όπως λέγει πάλι ο Ιερός Δαμασκηνός, «Φυσικώς χωρίζεται η πανίερος και μακαρία ψυχή της, του πανολβίου και ακυράτου της σώματος, και το σώμα την ομίσω ταφή παραδίδονται». Ο θάνατος της ζωαρχικής μητρός του Κυρίου, λέγει ο Δαμασκηνός, υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, ώστε δεν ονομάζεται καν θάνατος, αλλά κοίμηση και θεία μετάσταση. Και αν ακόμη ληχθεί θάνατος, είναι θάνατος ζωηφόρος και αρχή δευτέρας υπάρξεως της αιωνίου.

πάλι αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Το Πανάγιον και Θεοδόχον σώμα, το πανευκλεεί και υπερφύει επιτίθεται μνήματι, κατεύθεν τριτέων και άφθαρτων προς ουρανίους δόμους, μετεωρίζεται προς το μονογενή και ηγαπημένον Υιόν της και Θεόν». Και όπως και ανωτέρω σημειώσαμε, βεβαιώνει ο Ιερός Δαμασκηνός ότι τις πληροφορίες για την υπερένδοξο κοίμηση και θαυμαστή μετάσταση της Μητρός του Κυρίου τις κηρύττουμε σύμφωνα με την αρχαία και αληθεστά την παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Λέγει ο Δαμασκηνός: «Η πηγή της ζωής προς τη ζωήν διαμέσου του θανάτου μετάγεται». Και συνεχίζει: «Ενώ εν το τόκο τους όρους υπερβάσα της φύσεως, νυν υποκύπτει της τούτης θεσμής και θανάτου ακύρατον καθυποβάλλεται σώμα. Ενώ δηλαδή γέννησε τον Υιό της κατά τρόπο υπερφυσικό, τώρα κατά τρόπο φυσικό υποκύπτει το Πανάγιο σώμα της στο θάνατο». Ο Κάλιστος Γουέαρ υπογραμμίζει ότι η Παναγία πέθανε με θάνατο φυσικό και ανθρώπινο και ετάφη. Όμως μετά από τρεις ημέρες, όταν άνοιξαν τον τάφο οι Απόστολοι, έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε μέσα το πανάχραντο σώμα της Θεοτόκου. Είχε μεταστεί στα ουράνια σκηνώματα. Και όπως σχολιάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είχε μεταστεί στα ουράνια σκηνώματα, όπου συνδοξάζεται με το Χριστό δόξη θεοπρεπή. Ο Κάλιστος Γουέαρ αναφέρει ακόμη ότι η Ανάσταση του στόματος του Θεοτόκου προηγήθηκε της Αναστάσεως των υπολείπων. «Η πίστη στη μετάσταση της Μητέρας του Θεού βεβαιώνεται ξεκάθαρα», λέγει ο Γουέαρ, «στους ύμνους που ψάλλονται από την Εκκλησία στις 15 Αυγούστου». Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ανεκήρυξε ποτέ σαν δόγμα τη μετάσταση. Αποτελεί όμως βαθιά συνείδηση της Εκκλησίας και βαθιά παράδοση. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ανοίγαγε τη μετάσταση σε δόγμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την παρουσία των Αποστόλων στο άδειο μνήμα της Θεοτόκου γράφει: «Έπρεπε τις αυτόπτες του λόγου και υπηρέτες και της κατασάρκα μητρός αυτού την κοίμησιν εποπτεύσε, ή να μη μόνον την απογή του σωτήρος ανάβασιν θεάσονται, αλλά και της στεκούσης αυτών τη μεταθέσει μαρτυρήσωση». Το αυτό νόημα επαναλαμβάνει και το πρώτο στοιχειρό της λυτής. Δηλαδή, με απλά λόγια, οι Άγιοι Απόστολοι που είναι αυτόπτες μάρτυρες της εις ουρανούς αναλήψεως του Κυρίου, έπρεπε να είναι μάρτυρες και της μεταστάσεως της Μητρός του Κυρίου. Είδαν με τα μάτια τους τον Κύριο να αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Είδαν με τα μάτια τους το σώμα της Θεοτόκου να απουσιάζει από τον τάφο και να έχει μεταστεί.

Σε ένα τροπάριο των στοιχειρών των ένων ψάλλει η Εκκλησία. Εκπεράτων συνέδραμων Αποστόλων η πρόκριτη, θεαρχείο νεύματι του κυδεύσεσαι. Και στο δοξαστικό των ένων ψάλλει η Εκκλησία. Τι αθανάτου σου κοιμήσει, Θεωτό και μήτρη της ζωής, νεφέλε τους Αποστόλους εθερίους διήρπαζον. Και στο πρώτο τροπάριο του Εσπερινού της εορτής της Παναγίας ψάλουμε. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου γευσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος. Και σε άλλο τροπάριο της αυτής ημέρας η Εκκλησία ψάλλει. Ο πάντιμος χορός των σοφών Αποστόλων, η θρίσθη θαυμαστός του κυδεύσε αξίως το σώμα σου το άχραντον Θεοτό και πανύμνητε. Ή συνύμνησαν και των αγγέλων τα πλήθη, την μετάστασιν, την συν σεπτός εφημούντες, ειν πίστη εορτάζομεν.

Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου.

Οι πατέρες εγκομιάζουν. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν βρίσκουν λόγια να εγκομιάσουν την υπεραγία μητέρα του Κυρίου μας. Όσα εγκόμια και αν τις πούν, είναι λίγα. Είναι ανυπέρβλητο το μεγαλείο της. Θα παραθέσουμε ενδεικτικά μερικά τμήματα λόγων των πατέρων. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, απευθυνόμενος προς την Παναγία Παρθένο, λέγει «Ήθε να χαίρεις ανάμεσά μας μητέρα του Θεού, σύ που είσαι το σεμνό κοιμήλιο όλης της οικουμένης, η άσβηστη λαμπάδα, το στεφάνι της Παρθενίας, το σκύπτρο της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλυτος και το δοχείο του Αχωρίτου, η μητέρα και Παρθένος. Ήθε να χαίρεις, σύ που χώρεσες τον Αχώρητο μέσα σε μήτρα Αγία, Παρθενική, μέσω της οποίας η Τριάδα αγιάζεται, ο ουρανός αγάλεται, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι εφραίνονται, οι δαίμονες φυγαδεύονται, μέσω της οποίας ο διάβολος πειράζοντας έπεσε από τον ουρανό. Το πλάσμα που εξέπεσε από τον παράδεισο αναλαμβάνεται πάλι στους ουρανούς. Και όλοι οι κτίστοι, διακατεχόμενοι από ευδαιμονία, έχει φτάσει στην επίγνωση της αλήθειας. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης για την Παναγία αναφέρει «Μητέρα που αγνεύεις και Παρθένε που θυλάζεις, διάδημα ομορφιάς και βασίλισσα του ανθρωπίνου γένους, ευλαβικά αφιερωμένος στον Θεό τέμενος Χριστού, ράβδε του Ααρών, ρίζα του Ιεσέ, σκήνομα του Δαβίδ, βασιλικό ένδυμα, το στεφάνι των Χαρίτων, η εμφανέστατη εκπλήρωση κάθε προφητείας». Ο Θεοφάνης Νικαίας ονομάζει την Παναγία το διαβιέστατο της Παρθενίας δημιούργημα από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μεγάλος εγκομιαστής της Παναγίας, λέγει «Η Παρθένος είναι το κάλος της ανθρώπινης φύσεως, αυτή που υπάρχει υψηλότερη των ουρανών και ενδοξότερη των χερουβίμ και όλης της φύσεως τιμιότερη, αυτή που υπερβαίνει τις αγγελικές δυνάμεις, αυτή που ξεπέρασε τα χερουβίμ και ανήλθε υπεράνω αυτών, αυτή που είναι πράγματι αγνήμετα των θεών περισσότερο από όλους, αυτή που είναι καλύτερη και καθαρότερη από τους άειλους, εννοεί τους αγγέλους. Η ιερότατη περιστερά, η ακέραιη και άκακη ψυχή, αυτή που εγκαινιάστηκε από το Θείο Πνεύμα, η Παρθένος και αυτή που αγαπά τους και τις Παρθένους». Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο εγκόμιό του προς την Παναγία, αναφέρει ότι ήλθε στον κόσμο για να εξυπηρετήσει την παγκόσμια σωτηρία, σύμφωνα με τη βουλή του Θεού για τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του και τη θέωση που μας επέφερε. «Ζούσες για τον Θεό, για τον οποίο και ήλθες στη ζωή, για να εξυπηρετήσεις την παγκόσμια σωτηρία».

Ο Δαμασκηνός προσθέτει ότι η Παναγία είναι η κορυφή και ο σκοπός όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Τονίζει ότι είναι αδύνατο και στους ανθρώπους και στους αγγέλους να εγκομιάσουν όπως πρέπει τη Θεοτόκο, καθώς αυτήν δεν μπορούν ούτε η ανθρώπινη γλώσσα ούτε ο αγγελικός νους να την εγκομιάσουν επάξια. Τα ίδια λέγει περίπου και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. Παραδέχεται ότι δεν έχει γλώσσα να εγκομιάσει αξίως την Παναγία. Νιώθει ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος. Δεν έχει γλώσσα άξια να πει τα πολύ μεγάλα, γιατί είμαι ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος και δεν έχω ευλαβική ζωή, ώστε να πω για τη μεγαλώνυμη, οσία και απειρόγαμο Θεοτόκο, μητέρα του Κυρίου, για την οποία δεν θα λαλήσει εύγλωτα ανθρώπινη γλώσσα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεγάλος υμνητής της Παναγίας, σημειώνει ότι η Θεοτόκος είναι μεθόριον, δηλαδή σύνορο, μεταξύ κτιστής και ακτής του φύσεως. Και στο λόγο του στην κοίμηση της Θεοτόκου υπογραμμίζει «Επειδή αυτή μόνη στάθηκε μεταξύ του Θεού και όλου του ανθρωπίνου γένους, καθώς έκαμε το μεν Θεό άνθρωπο, τους δε ανθρώπους Υιούς του Θεού». Επεξηγεί δηλαδή γιατί τη Θεοτόκο την ονομάζει Μεθόριο, δηλαδή σύνορο. Την Θεοτόκον και μητέρα του Θεού εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν.

Παραλληλισμός της Θεοτόκου με την Εκκλησία. Ο Άγιος Ειρηναίος, σπουδαίος αρχαίος εκκλησιαστικός εγγραφέας, τον οποίο έχουμε μνημονεύσει και προηγουμένως, παραλληλίζει την Παναγία με την Εκκλησία. Λέγει ότι η Παρθένος Μαρία είναι η Παρθένα Γη από την οποία ο Θεός έλαβε το σώμα του Υιού του, του νέου Αδάμ. Μαζί με τον Ειρηναίο και άλλοι πατέρες διδάσκουν ότι η Παρθένος Μαρία είναι η αιτία της σωτηρίας για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου γίνεται λόγος για την Παναγία. Ο Ευαγγελιστής την παρουσιάζει ως σύμβολο της Εκκλησίας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο θρίαμβος του Χριστού και της Εκκλησίας στην πάλη εναντίον του διαβόλου. Η πάλη του Χριστού και του Δράκοντος που είναι ο άρχον του κόσμου τούτου. Η πάλη αυτή παρουσιάζεται σαν πάλη μεταξύ του Δράκοντος και του Άρενος τέκνου της ουρανίου γυναικός. Στον πρώτο στίχο του κεφαλαίου καθορίζεται το πρόσωπο της Παναγίας να λάμπει και να ακτινοβολεί σαν τον ήλιο. Λέγει ο στίχος «Γενή περιβεβλημένη των ήλιων». Εικονίζει την Εκκλησία. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας «Υμνούμεν την αϊπάρθενον Μαρία, δηλωνώτη την Αγίαν Εκκλησίαν». Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η γενή να έχει στο κεφάλι 12 αστέρια. Και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12 και συμβολίζει αυτή τη λάμπουσα από αγιότητα βασιλεία του Θεού την οποία λαμπρύνει ως ήλιος αυτός ο Χριστός και ως 12 φωτεινοί αστέρες οι 12 Απόστολοι. Στον 5ο στίχο του κεφαλαίου αυτού διαβάζουμε ότι η γηνή αυτή έτεκεν ιών άρενα ως μέλη ποιμένην πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Ο άρενας ιός που γέννησε η γηνή της Αποκαλύψεως είναι ο εκ της Παρθένου Μαρίας σαρκωθής και ενανθρωπίσας Κύριος, ο οποίος μέλει να ποιμάνει όλα τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Είναι απερίγραπτο το ύψος και το μεγαλείο της Θεοτόκου. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο εκτός του ενανθρωπίσαντος ιού της που να έχει έγκλη και λάμψη μεγαλύτερη. Ούτε θα υπάρξει ποτέ άνθρωπος άλλος επί της γης που να φτάσει στο μεγαλείο και την δόξα της Θεοτόκου. Κάθε ύμνος και κάθε εγκόμιο είναι πτωχό μπροστά στο ύψος το δυσθεώρητο της υπεραγίας μητρός.

Η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Η Παναγία είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Δεν υπάρχει Παναγία χωρίς τον Χριστό στην αγκάλη. Είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με το μυστήριο της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και κατέχει κεντρική θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και κεντρική θέση στην καρδιά και στη ζωή του κάθε ορθόδοξου πιστού. Δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανική ζωή και αγάπη προς τον Χριστό χωρίς αγάπη και τιμή προς την Παναγία Μητέρα Του. Γι' αυτό και τιμάται από όλον το χριστιανικό κόσμο μετά τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Σε όλη τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, που είναι η πεμπτουσία της Εκκλησίας, η Θεοτόκος κρατεί κεντρική θέση, όπως κεντρική θέση έχει στη ζωή κάθε πιστού. Πάμπολες προσευχές συνετέθησαν προς την Παρθένο Μαρία και αυθόρμητα η πιστεύουσα χριστιανική καρδιά σε κάθε της ανάγκη φωνάζει «Παναγία, σώσον με». Την νιώθουμε πάρα πολύ κοντά μας. Την αισθανόμαστε σαν μητέρα μας. Πιστεύουμε πως μεσητεύει στον Υιό της για τη δική μας σωτηρία. Ακούει τους στεναχμούς της καρδιάς μας και τα δάκρυά μας. Τρέχει αμέσως εις βοήθειάν μας. Ουδείς προστρέχων επισή, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Αλετείται την χάριν και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως, της ψάλουμε με ευλάβεια ψυχής. Προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς τίθιμη σε Θεογεννήτωρ Παρθένε, ομολογούμε εκ βάθους καρδίας. Και πού λοιπόν άλλη νευρίσω αντίληψην, πού προσφύγω, πού δε και σωθήσομαι, τι να θερμίνε έξω βοηθών θλίψεση του βίου και ζάλεσή μη κλονούμενος, εισέ μόνην ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου σώσον με, τις ψάλουμε κατανυκτικά. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέ καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και Παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον, την νικετεύουμε στο μικρό παρακλητικό κανόνα. Σε όλες τις ιερές ακολουθίες, στην ακολουθία του Εσπερινού, στην ακολουθία του Όρθρου, στην ακολουθία του Μεσονυκτικού, στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και σε όλα ανεξαιρέτως τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας, η Παναγία είναι παρούσα. Μετά τις οικεσίες προς τον Υιόν της, υπάρχουν πάντοτε οικεσίες προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Καμία ακολουθία δεν υπάρχει που να λείπει η Παναγία. «Και σε μεσήτριαν έχω προς το φιλάνθρωπον Θεόν», της φωνάζουμε. «Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται», της ψάλουμε. «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς», οικετεύουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και όχι μόνο σε όλες τις καθημερινές ιερές ακολουθίες, αλλά και σε όλα τα μυστήρια είναι παρούσα η Παναγία. Αλλά και ειδικές ιερές ακολουθίες έχουν συντεθεί προς οικεσία, παράκληση και υμνολογία της Θεοτόκου, όπως ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνας που ψάλουμε ιδιαιτέρως το 15 Αύγουστο, η περίφημη ακολουθία του ακαθίστου ύμνου, δηλαδή των χαιρετισμών της Θεοτόκου, τους οποίους ψάλουμε κάθε Παρασκευή την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Παναγία είναι ανωτέρα από όλους τους Αγίους. Είναι πολύ ανωτέρα και από τους Αγγέλους. Είναι η μεσήτριά μας προς τον Θεό. Είναι η ταδευτερία της Τριάδος Κατέχουσα. Γι' αυτό και σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο έχουν ανεγερθεί πλήθος ναών της Παναγίας. Ιδιαίτερα στον Ορθόδοξο Ελλαδικό χώρο, οι ναοί προς τιμήν της Θεοτόκου είναι πάμπολοι. Δεν υπάρχει πόλη και χωριό που να μην έχει ναό προς τιμήν της Θεοτόκου. Και αυτό είναι δείγμα της ευλαβίας των ανθρώπων προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας. Η δε προσέλευση των πιστών στις εορτές της Παναγίας είναι πολύ μεγάλη.

0: όχι λατρεία. Η ευλάβεια προς την Παναγία Μητέρα μας δεν είναι λατρεία, αλλά τιμή και προσκύνηση. Η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό. Πολύ απλοϊκή πιστή από καλή διάθεση, αλλά και από άγνοια των ουσιωδών δογμάτων της Εκκλησίας μας, θεωρούν την Παναγία ισότιμη με τον Χριστό. Παραδείγματος χάριν, προσεύχονται να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες η Παναγία. Αυτό είναι μέγιστο λάθος. Η Παναγία δεν είναι Θεός. Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Η Παναγία είναι μεσήτρια προς τον Θεό. Την οικετεύουμε και την παρακαλούμε, αυτή που έχει παρησία ενώπιον του Υιού της, να μεσητεύσει ώστε εκείνος να μας δώσει την άφεση των αμαρτιών. Ακόμη, πολλοί απλοϊκοί πιστοί έχουν στην καρδιά τους περισσότερο την Παναγία παρά τον Χριστό. Λατρεύουν και αγαπούν την Παναγία και η ζωή τους είναι ζυμωμένη με την Παναγία πολύ περισσότερο από ό,τι με τον Χριστό. Ο Χριστός από μερικούς απλοϊκούς πιστούς έχει δευτερεύουσα θέση και η άγνοια αφελών χριστιανών φτάνει μέχρι του ανεκδότου που λένε για τους Κεφαλονίτες. Καλός και ο Χριστός, αλλά δεν φτάνει τον Άγιο Γεράσιμο. Δεσπότης και Κύριος της ζωής είναι ο Θεός. Σωτήρας και λυτρωτής είναι ο ενανθρωπίσας εκ των αγνών αιμάτων της Παναγίας, Υιός και Λόγος του Θεού. Η Παναγία είναι άνθρωπος όπως και εμείς, γι' αυτό και απέθανε με φυσικό θάνατο. Είναι όμως ο κατεξοχήν τεθεωμένος άνθρωπος, γιατί αξιώθηκε αυτή και μόνο αυτή της μεγάλης τιμής εκ των αγνών αιμάτων της να σαρκωθεί και να ενανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι όπως είπαμε η ανωτέρα όλων των Αγίων, όχι όμως Θεός, ούτε Θεά. Είναι η μεσήτριά μας προς τον Θεό και η κρατεά μας προστασία. Οι καθολικοί βέβαια στο θέμα αυτό έχουν πέσει στην αίρεση της Μαριολατρείας. Έχουν υπερβάλει στη λατρεία προς τη Θεοτόκο. Αυτό όμως είναι απαράδεκτο εξ απόψεως της Ορθοδόξου πίστεως. Λέγει ο μέγιστος των δογματικών πατέρων της Εκκλησίας, Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, «Θεός εστίν αληθώς, το λατρευόμενον, ο τεχθής εκ Παρθένου Κύριος, την δε μητέρα Θεού, τιμόμεν και σέβομεν, Θεού μητέρα την Παρθένων, ταύτη γινόσκοντες, ου Θεόν ταύτην φημίζομεν, άπαγε της ελληνικής τελθρίας, τα τιάφτα μυθεύματα, επί και θάνατον αυτής καταγγέλωμεν, αλλά Θεού σαρκωθέντος, Θεού μητέρα γινόσκομεν». Δηλαδή, τη μητέρα του Θεού την τιμούμε και την ευλαβούμεθα. Γνωρίζοντάς την ως Θεού μητέρα, δεν ισχυριζόμεθα ότι είναι Θεός. Αλίμονο, αυτά είναι τα μυθεύματα της ειδωλολατρείας, γιατί και το θάνατό της ομολογούμε, αλλά τη γνωρίζουμε ως μητέρα του Θεού. Και στις αποκρίσεις των Ανατολικών Ορθοδόξων προς τους Προτεστάντες, που βρίσκουμε στο ογκώδες δογματικό βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννου Καρμύρη, Συμβολικά Μνημεία, στη σελίδα 810 διαβάζουμε: «Την δεν δέσποιναν ημών Θεοτόκων Μαρίαν, υπερδουλικός μετά Θεών, ουκ όμως ως Θεών, αλλά ως Θεοτόκων και μητέρα Θεού προσκυνούμεν, αλλού λατρευτικός μη γέννητο, άπαγε της βλασφημίας, Θεόν γάρ και μόνον λατρευτικός προσκυνούμεν. Αυτήν δε προς το Θεόν υπέρ των μετά βάπτισμα ημών επτεσμένων πρέσβην, προς τον Θεόν προβαλόμεθα. Και δι' αυτής ελπίζομεν παρά Θεού τυχήν συγχωρήσεως».
1: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ο Χριστός, ο ίδιος από πάνω τότε την υποδέχεται, περιστοιχιζόμενος από τις προσφυλής και υπηρετικές αυτών δυνάμεις που περιφέρονται κυκλικά, και σε αυτήν που τον εναγκαλιζόταν ως φιλόστοργη σε πολύ μεγάλο βαθμό αληθινά, ανταποδίδει τον εναγκαλισμό και συμβαίνει θαυμαστή μίξη και αρμονία του γεγονότος. Ο δεσπότης οδηγεί τη δέσποινα, ο βασιλιάς τη βασίλισσα, ο γαμβρός την ύφη, ο γιος τη μάνα, την Παρθένο ο αμόλυντος, την Αγία ο Άγιος, αυτός που βρίσκεται πέρα από όλα, την υψηλωτέρα όλων. Συνοδεύουν οι άγγελοι την ενδοξότερη από τους αγγέλους και προστρέχουν οι άνθρωποι και θλίβονται οι Απόστολοι, αφού αμέσως παρουσιάστηκαν αθρώα ο καθένας από αλλού. Και για να μιλήσω κάπως καταλληλότερα, δεν γνωρίζω από πού, από τον αέρα, αφού συντόμευσαν την απόσταση προς τη γη. Αγίου Ιωάννου Ευχαΐτων, λόγος εις την ένδοξον κοίμησιν.
7: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσι με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις

απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίονίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν την φωνάζει? Διότι οι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές σε αυτό το μάταιο κόσμο. Πουθενά αλλού δεν βρίσκουμε όλη μας ανακούφιση παρά μόνο στην Παναγία. Εκεί που κάθεσαι ήσυχος, έρχεται ένας λογισμός έξαφνα και σου φέρνει σκότος. Πού θα πας να σου διαλυθεί το σκότος αυτό? Στην Παναγία. Όλοι οι Άγιοι είναι βοηθοί μας, αλλά από όλους περισσότερο η Παναγία. Αγίου Ανθίμου του Χίου.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: «Και σε μεσήτριαν έχω». Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο της Θεοτόκου, αυτή τη φορά μέσω της υμνογραφίας της Εκκλησίας μας. Είναι μετά τον Υιό της το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει εξυμνηθεί από τους μελωδούς, τους ποιητές, τους υμνογράφους, τους κανονογράφους, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, επαναλαμβάνουμε, μετά τον Υιό της. Σε εκείνη αναπέμπονται τα περισσότερα τροπάρια, τα οποία γνωρίζουμε και από αλλού και τα έχουμε ονομάσει Θεοτοκία κάθε φορά που στην Μικρά Δοξολογία, στο Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καταλήγουμε όταν αναφέρουμε και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, να εξυμνήσουμε το ιερό της πρόσωπο. Ευρισκόμενοι στον μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, κρίνουμε καλό να ασχοληθούμε και με τους δύο παρακλητικούς κανόνες οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε εκείνην. Θα αρχίσουμε από τον ο λιγότερο γνωστό, από τον μέγα παρακλητικό κανόνα, και οφείλουμε να επισημάνουμε τα της λατρείας της Εκκλησίας μας. Οι δύο αυτοί κανόνες, ο μικρός και ο μέγας, ψάλλονται εναλλάξ κατά τις 15 πρώτες μέρες του 15 Αυγούστου, με εξαίρεση τον εσπερινό της μεταμορφώσεως και τον εσπερινό της μεγάλης ημέρας της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επίσης εξαιρούνται και οι εσπερινοί του Σαββάτου, διότι αναφερόμαστε στην Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι απομένουν περίπου 10 με 12 ημέρες κατά τις οποίες το απόγευμα σε όλες τις εκκλησίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας ακούμε να ψάλλονται αυτοί οι δύο κανόνες, επαναλαμβάνουμε, εναλλάξ. Τι σημαίνει όμως παρακλητικός κανόνας? Παρακλητικός κανόνας είναι εκείνη η ακολουθία η οποία έχει αρκετά ψαλτά μέρη και με τα οποία ζητούμε από το πρόσωπο το οποίο θέλουμε να τιμήσουμε να μας παρακαλέσει, να μας παραμυθήσει, να μας παρηγορήσει. Βρισκόμαστε είτε σε μία ευχάριστη είτε σε μία δυσάρεστη στιγμή της ζωής μας και κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθούμε και να αναπέμψουμε ευχαριστίες και οικεσίες προς ένα αγαπημένο πρόσωπο Αγίου για να μας συνδράμει. Η πλέον προσφυλής είναι βεβαίως η Θεοτόκος. Γι' αυτό και η μικρά παράκλησης είναι ένα αγαπητό ανάγνωσμα εντρίφημα των χριστιανών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον ολιγότερο γνωστό παρακλητικό κανόνα που είναι ο Μέγας και αφιερώνεται στην Θεοτόκο. Πού βρίσκουμε αυτούς τους παρακλητικούς κανόνες? Αυτοί βρίσκονται καταγεγραμμένοι στο Μέγα Ορολόγιο, το οποίο είναι λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν, στο τρίτο μέρος, προς το τέλος δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι παρακλητικοί κανόνες προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, στην Αγία Τριάδα, στον Φύλακα Άγγελο και μεταξύ αυτών και οι δύο παρακλητικοί κανόνες περί ον ο Λόγος. Ποια είναι όμως η μορφή ενός παρακλητικού κανόνα? Ένας παρακλητικός κανόνας νομίζουμε ότι θα πρέπει να χωριστεί σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι βεβαίως το εισαγωγικό, με ψαλμούς κυρίως που μας προετοιμάζουν προκειμένου η ψυχή μας να αναπέμψει την οικεσία προς την Θεοτόκο. Σε αυτό το πρώτο μέρος έχουμε έναν ψαλμό του Δαβίδ, τους γνωστούς στίχους «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν» και διάφορα τροπάρια παρακλητικά, κυρίως προς τιμήν της Θεοτόκου. Το δεύτερο μέρος είναι το πρώτο κομμάτι του κανόνα, η πρώτη και η τρίτη οδή. Το τρίτο μέρος του παρακλητικού κανόνος είναι οι οδές Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη. Και το τελευταίο μέρος του κανόνος είναι οι οδές 7, 8 και 9. Στο τελευταίο μέρος της ακολουθίας αυτής έχουμε το Τρισάγιο, τα Απολυτίκια και την απόλυση μαζί με το χαρακτηριστικό τροπάριο, το παρακλητικό προς την Θεοτόκον. Κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου λέμε τα πολύ γνωστά τροπάρια, Απόστολοι εκπεράτων και τα λοιπά, τα οποία μας εισάγουν στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάθε παρακλητικός κανόνας αποτελείται από ένα εισαγωγικό κομμάτι, τρία κομμάτια του κανόνος και το τελικό κομμάτι της απολύσεως. Άρα, αντί για τέσσερα, καλό είναι να πούμε ότι έχουμε πέντε κομμάτια, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται λοιπόν η εισαγωγή στην ακολουθία, η έναρξη της ακολουθίας και η απόλυση της ακολουθίας. Ο κυρίως σκελετός όμως είναι ο παρακλητικός κανόνας, αυτό το ποίημα δηλαδή, το οποίο ως γνωστόν έχει εννέα οδές και οι εννέα οδές αυτές χωρίζονται σε τρία μέρη. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν συνήθως με τους διάφορους ασματικούς κανόνες στις διάφορες ακολουθίες. Αν ανοίξουμε το ορολόγιο το μέγα, θα δούμε ότι ο μεν μικρός παρακλητικός κανόνας έχει συνδεθεί από κάποιον άγνωστο κατά τα άλλα μοναχό, του οποίου γνωρίζουμε μόνο το όνομα. Πρόκειται λοιπόν για έναν ταπεινό μοναχό, ενώ ο μέγας παρακλητικός κανόνας είναι από την γραφίδα ενός εστεμένου, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Πρόκειται για τον βασιλέα Θεόδωρο Δούκα τον Λάσκαρη. Ο βασιλιάς αυτός, γνωστός και ως Θεόδωρος ο Δεύτερος ο Βατάντζης, βασίλευσε κατά τα έτη 1254 έως 1258, ενώ γεννήθηκε το έτος 1222. Ας δούμε λίγα βιογραφικά για αυτόν τον κατά τα άλλα πολύ αξιόλογο αυτοκράτορα. Γεννήθηκε το 1222 στην οίκια της Βυθινίας στην Μικρά Ασία. Ήταν γιος του Ιωάννη III Δούκα Βατάντζη και της Ειρήνης Λάσκαρη, εξού και το διπλό όνομα Βατάντζη

στην περιοχή Νυμφαίου της Μικράς Ασίας σε ηλικία μόλις 36 ετών και μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 18 Αυγούστου. Ήτανε ασθενικής κράσεως. Όπως αναφέρουν οι διάφοροι βυζαντινοί ιστορικοί και βιογράφοι, έπασχε από κάποιο είδος επιληψίας και μάλιστα βαριάς μορφής. Οι ιστορικοί δηλώνουν ότι έδειχνε αδυναμία να ασκήσει τα διάφορα βασιλικά καθήκοντα και η ασθένειά του επιδεινωνόταν με το πέρασμα των ετών. Συχνά εμφανιζόταν με έντονη κατάθλιψη και αιμονές καταδιώξεως. Έτσι λοιπόν προκάλεσε σύντομα την δυσαρέσκεια των διάφορων αξιωματούχων της αυλής επειδή δεν μπορούσαν να διεκπεραιώσουν τα κρατικά, τις κρατικές υποθέσεις. Παρά την αδυναμία όμως του σώματος, ο Θεόδωρος υπήρξε άνθρωπος ισχυρού πνεύματος, στοχαστικής διαθέσεως και ποιητικής εμπνεύσεως. Υπήρξε μαθητής των ξακουστών λογίων Νικηφόρου Βλεμμίδη και Γεωργίου Ακροπολίτου. Υπήρξε ευσεβής παρά την διπλωματική του ικανότητα. Θυμίζουμε τις γνωστές συνομιλίες του με τη Ρώμη για ένωση, αλλά και αποκήρυξη και μη πραγμάτωση της ενώσεως αυτήν στην Ανατολή. Η διπλωματική του δηλαδή ικανότητα δεν έπληξε καθόλου την ευσέβεια του χαρακτήρος του. Ο ίδιος λοιπόν εμφανιζόταν σε αρκετές συνομιλίες ως πεπαιδευμένος κατά την φιλοσοφία την Θύραθεν, αλλά και κατηρτισμένος κατά την θεολογία της Εκκλησίας μας. Μάλιστα, συνέγραψε και αρκετά θεολογικά συγγράμματα, εκ των οποίων άλλα είναι εκδεδομένα και άλλα παραμένουν ανέκδοτα σε διάφορους χειρογράφους κώδικες. Πολύ γνωστός είναι ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο, ένας εξαιρετικός λόγος στο Μέγα Σάββατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας και ένας εξαιρετικός λόγος περί θεονημίας, δηλαδή περί των ονομάτων τα οποία αποδίδονται στον Θεό. Υπενθυμίζουμε ότι η πλούσια επιστολογραφία, δηλαδή τα πολλά γράμματα που συνέγραψε και απέστειλε σε γνωστά και εξέχοντα πρόσωπα της εποχής εκείνης, αποτελούσαν δείγμα ελληνικότητος, ελληνικής γραφής και παλαιότερα διδάσκονταν στα ελληνικά σχολιά. Μάλιστα είναι από τους πρώτους που εισαγάγει το όνομα Έλλην ως δηλωτικό έθνους. Όταν πλέον έχασε το Βυζάντιο την οικουμενικότητά του, δεν περιελάμβανε μέσα στα εδάφη του πολλές εθνικότητες παρά τους παλαιούς Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν και πρώτος ο Θεόδωρος γενικεύει την χρήση του ονόματος Έλλην ως εθνικού ονόματος.

0: στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε της Υπεραγίας Θεοτόκου και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσα από την ποίηση και τη λατρεία της Εκκλησίας μας την θεολογία περί του προσώπου της Θεοτόκου. Είδαμε ότι ο μέγας παρακλητικός κανόν αποτελεί ποίημα ενός εστεμένου άρχοντα, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Και όπως συμβαίνει συνήθως, ο κανόν χωρίζεται σε τρία μέρη και καθένα από αυτά περιέχει συγκεκριμένες οδές. Επειδή όμως η Ιρμή, δηλαδή το πρώτο τροπάριο εκάστης οδής, δεν αποτελούν σε αυτούς παρακλητικούς κανόνες τροπάρια επηρεασμένα από τις αγιογραφικές οδές της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, αφήνοντας στην άκρη τους Ιρμούς, θα επισέλθουμε αμέσως στα τροπάρια των οδών και θα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε θεολογικός, φιλολογικός και ιστορικός. Να δούμε λοιπόν και να ψηλαφίσουμε αυτόν τον παρακλητικό χαρακτήρα των οδών αυτών. Ερχόμαστε λοιπόν στην πρώτη οδή, στο πρώτο τροπάριο του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, που αρχίζει με την φράση «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι». «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουσι καρδίαν θεονύμφευτε». Μέχρι στιγμής λοιπόν ο τεθλιμμένος, όπως είδαμε από διάφορες σωματικές ασθένειες βασιλεύς, ο Θεόδωρος Δούκας ο Λάσκαρης, βλέπει τις συνθήκες της ζωής του ως μια κακοχειμονιά και παρατηρεί ότι την καρδίαν του χυμάζουσι επαγωγέ των λυπηρών. Έρχονται λοιπόν ως ορμητική, ως φοδρή άνεμη οι συμφορές του βίου και την ταπεινήν του ψυχήν καλύπτουση συμφορών νέφη και επίσης την καρδία και την ψυχή επικαλύπτουν νέφη πολλών συμφορών. Θεονύμφευτε υφώστε το κοία το θείον και προαιώνιον, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Αλλά εσύ που είσαι η νύμφη του Θεού, η οποία γέννησε το φως, το θείον και προαιώνιον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος ήλθε ως φως των κόσμων για να φωτίσει τον κόσμο, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Λάμψε μέσα στα βάθη της καρδιάς μου το φως το χαρμόσυνο. Οι εικόνες που χρησιμοποιεί εδώ ο βασιλεύς είναι πολύ ποιητικές και δείχνουν τις άσχημες καιρικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ένας ο οποίος ταξιδεύει στη θάλασσα και περιμένει πώς και τι να κοπάσει ο σφοδρός άνεμος, να διανοίξουν τα σύννεφα προκειμένου να φανεί ο ήλιος ο οποίος θα φέρει γαλήνη και ξαστεριά και στη θάλασσα. Και συνεχίζει ο βασιλεύς, ο εστεμένος στιχουργός. Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων και εξεχθρών δυσμενών και συμφορών βίου, λυτρωθείς πανάχραντε τη κρατεά σου δυνάμει. Επειδή λυτρώθηκα πανάχραντε, Παναγία μου, από τι εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων, από πάρα πολλές, από αμέτρητες ανάγκες, δύσκολες περιστάσεις δηλαδή, και θλίψεις, και εξεχθρών δυσμενών, και από φοβερών και δύσκολων εχθρών, και συμφορών βίου, αλλά και από τις καθημερινές δύσκολες συνθήκες της ζωής μου, τη κρατεά σου χειρή, τη κρατεά δυνάμη σου, από το πανάχραντο και Άγιο χέρι σου, από την δυνατή και ισχυρή δύναμή σου, ανυμνώ, μεγαλύνω, την άμετρον σου συμπάθειαν. Φοβώ, φωνάζω, δοξολογώ την συμπάθεια που δείχνει σε μένα που δεν έχει μέτρο, που δεν έχει τέλος. Και την εισεμέ σου παράκληση και την παρηγορία και την παραμυθία και την παράκληση που δείχνεις προς εμένα τον άθλιο, προς το πρόσωπό μου. Βλέπουμε και εδώ λοιπόν ότι ο όρος παράκληση που υπάρχει στο υμνογραφικό αυτό κείμενο δηλώνει την παρηγορία, την εξύψους παρηγορία, την συμπαράσταση που ζητούμε δια προσευχής να αποστείλουν και να μας ενδυναμώσουν οι Άγιοι, η Θεοτόκος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε εδώ τον βασιλιά να νιώθει από όλες τις πλευρές να καταποντίζεται, να πολεμιέται και εσωτερικός και εξωτερικός και από τον καθημερινό βίο του και από φίλους και από εχθρούς. Νιώθει λοιπόν μόνος, απροστάτευτος και ζητά την παράκληση και την συμπάθεια της Θεοτόκου. Και συνεχίζει ο Αυτοκράτορ. «Νην πεπιθώς επί την συν κατέφυγον αντίληψην κρατεάν και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμο». Τώρα λοιπόν, επειδή έχω πεποίθηση στην δική σου δύναμη, στην δική σου προστασία, κατέφυγα εννοείται προς εσένα. Και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμον και σε σένα που πρόκειται να με σκεπάσεις, να με διασώθσεις, έτρεξα με όλη μου την ψυχή. Και γόνι κλείνω δέσποινα και θρηνώ και στενάζω. Και έτσι λοιπόν σε προσκυνώ δέσποινα, κλείνω το γόνι και θρηνολογώ και στενάζω. Μη με παρίδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιων. Μη με περιφρονήσεις εμένα που είμαι άθλιος, εσύ που είσαι η καταφυγή, το καταφύγιο, η προστασία των χριστιανών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο βασιλιάς αντιμετωπίζει την Παναγία ως δέσποινα, ως βασίλισσα και όπως συμβαίνει συνήθως ο αδικημένος να προστρέχει προς τους άρχοντες για να βρει το δίκιο του, έτσι συμβαίνει και με τον βασιλέα Θεόδωρο. Ζητά την προστασία, την υψηλή προστασία, την θεία προστασία της Παναγιάς. «Ούσιο πίσω του βοάν τρανότατα τα μεγαλεία τα σα». Δεν πρόκειται να σταματήσω, δεν πρόκειται να σιωπήσω από το να αναφέρω, από το να δοξολογήσω όλα τα θαυμαστά σημεία που έχεις κάνει σε εμένα και είναι θαυμαστά και είναι μεγάλα και είναι μεγαλοπρεπή. «Η μίγαρση κόρη πάντοτε προείστασο, υπερεμού πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό σου, τις εκτός σου του με κλείδωνος και δεινών κινδύνων ερίσατο». Γιατί αν εσύ κόρη, γιατί αν εσύ παρθένε, εδώ τονίζεται το χαρακτηριστικό της παρθενίας. Εάν εσύ λοιπόν παρθένε, δεν ήσουνα εκείνη που διαφεντεύει τη ζωή μου πάντοτε, πρεσβεύοντας υπερεμού προς τον Υιό και Θεό σου, ποιος από τέτοια θαλασσοταραχή και από φοβερούς κινδύνους θα με έσωζε. Η ρητορική λοιπόν αυτή ερώτηση δηλώνει την βεβαιότητα που έχει ο βασιλεύς ότι πάντοτε η κόρη, η Θεοτόκος προείσταται, είναι εκείνη που τον περιθάλπει, που διαφεντεύει τη ζωή του και παρακαλώντας τον Υιό της για αυτόν, τον σώζει συνεχώς από θαλασσοταραχές του βίου και από φοβερούς κινδύνους. Και με αυτά τα τροπάρια λύγει την πρώτη οδή ο βασιλεύς προκειμένου να εισέλθει στην επόμενη οδή, την οποία, αγαπητοί μου αδελφοί, θα δούμε και θα αναλύσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Και σκοπό έχουν όλα αυτά τα τροπάρια σε αυτές τις οδές να δείξουν ότι η Παναγία είναι πάντοτε η αρρωγός, η βοηθός, εκείνη που μας συμπαραστέκεται, μας περιθάλπει, μας στηρίζει, μας ανυψώνει. Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι η Παναγιά να παρακαλεί, να παρηγορεί, να προστατεύει όλους μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε μεσήτριαν έχω. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, αυτής που παραμένει παρθένος πάντα και μετά τη γέννα, της οποίας το σώμα διαφυλάχτηκε άφθορο στον τάφο από τον προελθόντα εξ αυτής Σωτήρα Χριστού. Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, δια της οποίας πνεύματα και ψυχέ δικαίων τετελειωμένων πέτυχαν τη Θεία από το Χριστό αιώνια παρηγοριά. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς του Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ανάβλεψη τυφλού παιδιού. Στο νεοχώρι Χαλκιδικής ζούσε ένας χριστιανός με το όνομα Στόικος, του οποίου τα παιδιά είχαν προσβληθεί από την επάρατη ασθένεια της ευλογιάς. Ένα από τα παιδιά του, 6 περίπου χρόνων, από την ασθένεια έχασε το φως του, τυφλώθηκε. Γεμάτη από λύπη και μετρικό πόνο η μάνα έτρεξε στον ιερέα και έκλαιγε για τη συμφορά της. Έλεγε δε στον ιερέα: «Προτιμώ καλύτερα να πεθάνει παρά να ζει τυφλό». Ο ιερέας την παρηγόρησε με κάθε τρόπο. Έβγαλε από την καρδιά της μάνας τον πειρασμό της απελπισίας και της ενίσχυσε την πίστη της στην Παναγία. Συγχρόνως, τη συμβούλεψε να μεταφέρει το παιδάκι ο σύζυγός της στην Παναγία Γοργοϊπίκο στο Άγιον Όρος, την οποία σεμνινόταν πολύ και αυτή ασφαλώς θα το θεράπευε. Το επόμενο πρωί σηκώθηκε ο πατέρας για να ετοιμαστεί και να φύγει για το Άγιον Όρος και να προσκυνήσουν με το παιδί το θαυματουργό εικόνισμα της Γοργοϊπικώου. Όταν με τη σύζυγό του πήγε να ξυπνήσει το παιδί, το βρήκαν με τα μάτια ανοιχτά και να βλέπει όπως πρώτα. Η Γοργοϊπίκος είδε την αγαθή καρδιά του ανδρογίνου, είδε τη μεγάλη του εμπιστοσύνη σε αυτήν και πρόφθασε τη θεραπεία του παιδιού πριν την επισκεφθούν στο ναό της. Τώρα και πάλι έκλαιγαν όλοι από χαρά και με κραυγές ευχαριστειών εξεδήλωσαν την ευγνωμοσύνη του στην Παναγία. Ποτέ δεν ξέχασαν το μεγάλο δώρο της Παναγίας. Γι' αυτό στην πρώτη ευκαιρία ο πατέρας πήγε στη Μονή Δοχειαρίου και πρόσφερε τις ευχαριστίες του στη Γοργοϊπίκο ως λυτρώσασαν των δεινών όλους τους, μαζί και το δώρο της ευγνωμοσύνης του.

Η Παναγία θεραπεύει παράλυτο ιερέα. Το χρόνο που έπεσε το πλήθος των ακρίδων στο χωριό Γωμάτι της Χαλκιδικής και κατέστρεφε κάθε πράσινο, αμπέλια, δέντρα και καλλιέργειες και εξαφανίστηκαν με τα ιερά σκεύη της πίστης μας, τον Τίμιο Σταυρό και το αντίγραφο της Παναγίας Γοργοϊπικώου, που τα συνόδευε ενάρετος μοναχός της Μονής Δοχειαρίου, ιερέας στο χωριό ήταν ο πατήρ Χριστόδουλος. Αυτός, ενώ βρισκόταν κάποια μέρα στο αμπέλι του για ανεξιχνίαστους λόγους, παρέλυσε ευνίδια όλο του το σώμα ώστε να μην μπορεί να περπατήσει ή να κινηθεί. Έτσι, χρειάστηκε να τον μεταφέρουν οι συγγενείς του στο σπίτι του με τα χέρια. Όταν είδε η πρεσβυτέρα την άθλια κατάσταση του ιερέα, έτρεξε αμέσως στον πνευματικό που προαναφέραμε, διότι βρισκόταν ακόμα στο Γωμάτι, και τον παρακάλεσε να πάει και να διαβάσει τον πρεσβύτερο σύζυγό της. Του διηγήθηκε συγχρόνως το τι έπαθε. Ο πνευματικός, αφού παρέλαβε τα ιερά σκεύη, τον Τίμιο Σταυρό και το αντίγραφο της Παναγίας Γοργοϊπικώου, έτρεξε στο σπίτι του ιερέα και μόνο που έψαλε αγιασμό και παράκληση και προσκύνησε με πίστη την Αγία και θαυματόβρητη εικόνα της Γοργοϊπικώου ο ιερέας, αμέσως σηκώθηκε από το κρεβάτι σαν να σηκώθηκε από ύπνο υγιέστατος. Ευχαρίστησε την Αϊπάρθενο, μεγαλύνοντας τα θαυμάσια της. Η ευχαριστία της θεραπείας του κρέμασε πάνω στην εικόνα ένα φλουρί.

Η απροσμάχητη κατά των δαιμόνων στρατηγός. Κατά το έτος 1890 εργάζονταν στη Μονή Δοχειαρίου δύο αδέλφια από τη Βουλγαρία για να εξοικονομήσουν χρήματα και να αντιμετωπίσουν την καταραμένη φτώχεια τους. Δεν τους έφτανε όμως η φτώχεια τους και η ξενιτιά τους. Το ένα από τα αδέλφια υπόφερε από δαιμονική ενέργεια κατά διαστήματα. Όταν τον κυρίευε το δαιμόνιο, αναχωρούσε από τη μονή και το δαιμόνιο τον περιήγε από τόπο σε τόπο, χωρίς ο δαιμονισμένος να αντιλαμβάνεται το παραμικρό από όσα του συνέβαιναν. Το ίδιο συνέβη στον άτυχο εργάτη και πριν την εορτή των Αρχαγγέλων, επέτειο της πανήγυρης της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου. Τότε ο αδελφός του, με πόνο ψυχής, βγήκε σε αναζήτησή του, συμπορευόμενος με τον τότε οικονόμο υπεύθυνο των εργατών Σαμουήλ Μοναχό, γιατί είχαν περάσει τρεις μέρες από τότε που εξαφανίστηκε χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Παρά τις προσπάθειές τους, ο αναζητούμενος δεν βρέθηκε. Είχε φτάσει ήδη η παραμονή της εορτής των Αρχαγγέλων όταν ο ήλιος έκλεινε προς τη δύση, χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι για την ανέβρεση του δαιμονιζόμενου. Παρακάλεσαν τότε τον προσμονάριο της Παναγίας Γοργοϊπικώου, ιερομόναχο Γαβριήλ, να ψάλει παράκληση στη Γοργοϊπίκο υπέρ ανεβρέσεως και διασώσεως του Πάσχοντος. Ο δαιμονισμένος εργάτης, αφού απομακρύνθηκε από τη μονή, παρασυρώμενος και σπροχνόμενος από το πονηρό πνεύμα και εχθρό του ανθρώπου, άρχισε να βαδίζει λίγο-λίγο μέσα σε πυκνότατο δάσος, ώστε να μην μπορεί πια να βρει τρόπο να βγει. Κατά τη δύση του ηλίου, όταν άρχισε να ψάλεται στη μονή η παράκληση για την ανέβρεση και διάσωσή του από την Παναγία, βλέπει κάπου κοντά του μια γυναίκα ένδοξη, ντυμένη με ανέσπερο φως, σαν άλλος δεύτερος της δόξας ήλιος, η οποία του έγινε οδηγός και τον έβγαλε από το δάσος. Αλλά και πάλι τον κατακυρίεψε η δύναμη και η επίρρεια του εχθρού με πιο μεγάλη μανία και αγριότητα παρά την πρώτη φορά, ώστε τον ανάγκαζε να κατεβαίνει τρέχοντας τις κατηφοριές, αφού παρουσίαζε στη φαντασία του πως όλα είναι ισόπεδα. Πηδώντας από γκρεμό σε γκρεμό, έφτασε τελικά στη θάλασσα και άρχισε να προχωρά μέσα στο νερό. Ο σκοπός και το σχέδιο του δαίμονα ήταν να φωνεύσει τον άνθρωπο, γι' αυτό τον ανάγκαζε να κατεβαίνει από δύσβατους τόπους ή να τον πνίξει στη θάλασσα. Σε αυτή τη δυσκολία και την ανάγκη, πρόφτασε η έτοιμη βοηθός των κινδυνευόντων Παναγία Γοργοϊπίκος, η οποία τον άρπαξε από το βέβαιο πνιγμό και αφού τον πήρε από το χέρι και τον έφερε στον δρόμο που είναι κοντά στο νεκροταφείο της μονής, του είπε: «Τώρα ξέρεις το δρόμο για τη μονή?» «Ναι, αυτό είναι το μοναστήρι», είπε ο μόλις απαλλαγμένος από το δαιμόνιο. Τότε η κυρία Θεοτόκος έγινε άφαντος. Όταν ο εργάτης ανέβηκε το δρόμο και έφτασε στη μονή την ώρα που έψαλαν τη λιτή της αγρυπνίας, τότε διηγήθηκε σε όλους όσα του συνέβησαν και πώς λυτρώθηκε από την Παναγία Γοργοϊπίκο. Όση ώρα διηγόταν τα παθήματά του από το δαίμονα, τα ρούχα του έσταζαν ακόμη θαλασσινό νερό.

Η θεοφανέρωση της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας. Η πιο θαυματουργή, η πιο τιμημένη και περίπιστη εικόνα της Παναγίας που φιλοξενεί το Άγιον Όρος είναι αναμφισβήτητα η Πορταΐτισσα, ο θεόσταλτος αυτός θησαυρός της Μονής Σιβήρων. Είναι εικόνα τουλάχιστον 1200 χρόνων. Στα χρόνια της οικονομαχίας, 720-840, και μάλιστα στα χρόνια της βασιλείας του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφιλου, παρουσιάστηκε πιο σκληρός ο αψυχολόγητος και άδικος διωγμός κατά των Αγίων εικόνων, ώστε οι Ορθόδοξοι που τιμητικά προσκυνούσαν τις εικόνες παραδίδονταν σε βασανιστήρια. Οι δε σεπτές εικόνες ρίχνονταν στη φωτιά και στην καταστροφή. Σε πόλεις και χωριά περιφέρονταν απεσταλμένοι μυστικοί κατάσκοποι του αυτοκράτορα με συγκεκριμένη αποστολή την ανέβρεση κρυμμένων εικόνων και την άμεση καταστροφή τους. Στη νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας ζούσε κατά το 829 μια ευσεβής χείρα, ενάρετη και πλούσια, με το γιο της, η οποία είχε στην κατοχή της μια μεγάλη και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και που την τιμούσε ιδιαίτερα. Κοντά στο αρχοντικό της έκτισε μικρή εκκλησία και εκεί την τοποθέτησε. Οι αυτοκρατορικοί όμως κατάσκοποι είδαν την εικόνα από το παράθυρο του ναού και είπαν στην ευσεβή χείρα: «Δώσ' μας χρήματα και δεν θα πούμε τίποτα σε κανέναν. Διαφορετικά θα εκτελέσουμε τη διαταγή του αυτοκράτορα, θα καταστρέψουμε την εικόνα και εσένα θα βασανίσουμε». Η χριστιανή χείρα, για να περισσώσει την εικόνα της, τους υποσχέθηκε να τους δώσει χρήματα την επαύριο. Οι φιλάργυροι στρατιώτες συγκατατέθηκαν και αναχώρησαν. Την ίδια στιγμή, μητέρα και γιος κατευθύνθηκαν στο ναό τους και εμπρός στην ιερή εικόνα προσευχήθηκαν όλη τη νύχτα. Ύστερα, με πολλή ευλάβεια και μεγάλο φόβο, μεταφέρανε την εικόνα στην παραλία. Περίλυποι οι χριστιανοί και με κατάνοιξη προσευχήθηκε στην Παναγία με αυτά τα λόγια: «Δέσποινα του κόσμου, σύ, ως του Θεού μήτυρ, έχεις την εξουσία επί πάσης της κτήσεως. Σύ, δύνασε λυτρώσε και ημάς εκ της του βασιλέως οργής και της ενεστώσης ανάγκης και την εικόνα σου εκ του εν τη θαλάσση καταποντισμού». Τότε έβαλε την εικόνα στη θάλασσα και είδε τούτο το θαυμαστό. Η Αγία εικόνα δεν πλάγιασε στο νερό, αλλά στάθηκε όρθια και τα κύματα την κατεύθυναν δυτικά. Αυτό το θεώρησε καλό σημείο και παρηγορήθηκε. Αλλά και η κυρία Θεοτόκος δεν την άφησε απαράκλητη. Παρουσιάζεται σε όραμα και της λέει: «Θα στείλω την εικόνα μου εις μίαν μονήν να την προσκυνούν εις αιώναν λαή, φιλέ και γλώσσε. Θα στείλω και τον ιόν σου εκεί και θα παραλάβω και εσέ μαζί μου, δια να βλέπεις εμέ και ουχή την εικόνα μου». Με την ευχή της μητέρας του, ο ευσεβής και ενάρετος γιος αναχώρησε και ήλθε στο Άγιον Όρος, στη Μονή των Ιβύρων, την οποία έκτισαν Ήβυρες, κάτοικοι της σημερινής Γεωργίας της Ρωσίας. Σε αυτή τη μονή, το παιδί της χείρας χριστιανής έδειξε ζήλο μοναστικό, αναδείχθηκε μεγάλος αγωνιστής στα πνευματικά παλέσματα, απόκρουσε τις μεθοδίες του Αλάστορα και έγινε πρότυπο ασκητικής διαγωγής. Στους μοναχούς διηγήθηκε και την ιστορία της οικογενειακής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, οι οποίοι σημείωσαν το ιστορικό και τη χρονολογία. Αυτή δε η μετοίκηση αυτού αναμφιβόλως οικονομήθη κατά θείαν νεύσιν, καθότι εξ αυτού έμαθον οι ερημίτε του Άθο περί της εικόνος της Βληθίσας εις την θάλασσαν υπό του αυτού μητρός. Μετήλαξε δε το βίον το 890 και πολλά διεπίστωσε περί της ανωτέρω εικόνος. Αφού ο ασκητής από την Νίκαια και γιος της χείρας χριστιανής απέθανε, τα χρόνια περνούσαν και κανένα περιστατικό δεν φανέρωσε την τύχη της Αγίας εικόνας. Μόνον ο Κύριος γνώριζε πού κρυβόταν.

0: κάποιο βράδυ του έτους 1004, ημέρα τρίτη της διακαίνησή μου, 16 Απριλίου. Ύστερα από 170 και πιο πολλά χρόνια, παρουσιάζεται στη θάλασσα της Μονής Σιβήρων ένα εξαιρετικό φαινόμενο. Ένας πυρήνος στήλος με ουρανομίκη φλόγα που έδειχνε η Παναγία τον τόπο που έκρυβε τόσα χρόνια την Αγία της εικόνα. Οι μοναχοί των Ιβήρων κυριεύθηκαν από αμηχανία και φρίκη και έλεγαν το Κύριε Ελέησον. Αυτή η οπτασία εξακολούθησε να παρουσιάζεται συνέχεια μερικές μέρες και νύχτες, ώστε να προκαλέσει τη συγκέντρωση των γύρω μοναχών στην παραλία, οι οποίοι έβλεπαν τον πύρινο στήλο να στέκεται πάνω σε μια εικόνα της Παναγίας. Προσπάθησαν να πλησιάσουν με διάφορα πλοιάρια. Η εικόνα όμως τότε απομακρυνόταν, αν και θερμά παρακαλούσαν να τους χαρίσει την Αγία εικόνα της η Παναγία. Ύστερα από νηστεία και αγρυπνία τριών ημερών των μοναχών, η Παναγία ανταποκρίθηκε στις προσευχές των μοναχών και του ηγουμένου Οσίου Παύλου της Μονής Σιβήρων και τους χάρισε τον πολύτιμο αυτό θησαυρό με θαυμαστό τρόπο. Εκείνο τον καιρό ασκήτευε στη Μονή Σιβήρων ο ονομαστός αγωνιστής των πνευματικών σκαμάτων από την Ιβηρία, γένο Γαβριήλ, ο οποίος διακρινόταν για την αυστηρότητά του ασκητικού βίου και το ακέραιο και άπλαστό του ήθος. Κατά το θέρος, αναχωρούσε για τις κορφές των βουνών στην πολύχνη Σίκικον, στην πολύχνη Σίσικον. Εισήγαζε σε τόπους τραχείς και άβατους και συντηρόταν μόνο με άγρια χόρτα και λίγο νερό από τις πηγές, ντυμένος με τρίχινο ρούχο. Ζούσε σαν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Σε αυτόν τον ουρανοβάμονα ασκητή παρουσιάστηκε με όραμα η Παναγία, η οποία ακτινοβολούσε από θείες και ουράνιες φωτοχυσίες και του είπε: «Γαβριήλ, πιστέ δούλε του αγαπημένου μου Υιού και Θεού μου, κοινοποίησον το προεστώτη και της αδελφής ότι βούλομαι να δώσω αυτής την εικόνα μου, όπως σκέπη και βοηθή αυτής, ήτα εισήλθε εις την θάλασσαν και περιπάτησον επί των κυμάτων, επιφέρει στο όνομα του νυμφαγωγού μου Αρχαγγέλου Γαβριήλ, και τότε γνωρίσους οι πάντες την εμήν θέλησιν και ευδοκίαν προς το μοναστήριόν σας». Την άλλη μέρα, ο Γαβριήλ περπάτησε με τα γόνατα πάνω στα κύματα και παρέλαβε τον ανεκτήμητο θησαυρό και δόρημα της Παναγίας, την θαυματοτόκο σεπτή εικόνα της. Στο μέρος της παραλίας που την απόθεσε, ανέβλησε αγίασμα με γλυκύτατο νερό, από το οποίο πίνουν μέχρι σήμερα πολλοί άρρωστοι και θεραπεύονται από διάφορα πάθη. Αργότερα, σε αυτόν τον τόπο, έκτισε η Μονή Ιβήρων ναό. Τρία μερόνυχτα οι μοναχοί τελούσαν ευχαρίστειες παρακλήσεις εμπρός στην Αγία εικόνα της Παναγίας, στην παραλία, και ύστερα τη μεταφέρανε στο καθολικό της Μονής και την τοποθέτησαν μέσα στο Άγιο Βήμα.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό του στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: αγαπημένε στο Θεό, έμψυχε Ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έχτισε Χριστός ο Θεός το ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του. Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνει εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε εμάς, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των Ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Βασιλίσιμων, Νίκας χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τη συνόπλων ειρήνης αή των τρόπων, ειρήν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα μην, προστασία φοβερά και κατέσχην, δε μη παρήθησε καθήτας και εσύ ασήμων πανήμπτε Θεοτόκε, στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν σώζειους και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγη ευτή σου ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
2: Έτη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Έτη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί.

Αμήν. Δόξα νυψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τη πληθύν της ανθλιβαντές με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγου στη ψυχή μου και εσωτερή αυτών το Θεό αυτού. Σύντε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ύψον κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξε και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθμου και ύπνησε εξηγέρθον του Κύριος συντήριψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριά του λόγου του εγκύκλωση είναι επιθεμένον μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντας σου θεραιοντάς μου ματέως σου δόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία εκ των λόγων σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθμου και ύπνησε εξηγέρθον του Κύριος συντήριψετέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξουμε με διατροργή σου παιδεύσουμε. Ότι τα βέλη σου είναι πάγια σαν μου και πεστήριξε με την χείρα σου. Ουκ έστει την ίαση εν τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Ουκ έστει την ειρήνη εν τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου πήρε την κεφαλή μου, σου φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν με ολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Καταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ω τέλο όλη την ημέρα, στροπάζουν τον περιβόμενο. Ότι η ψωή μου επλήστη την εμπεγμάτων και ουκ έστει την ίαση εν τη αρχή μου. Η κακόθυν και ταπεινώθυνε ω φόδο ρηριόμουν επιστομού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου, συναγμό μου, σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών και αυτού κέστη με δεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων μου ξυναντίω μήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζω τη ζητούντα ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μοίρα, αλλά σαματεώτα και δωλειώτα όλη την ημέρα αν μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφό σου πήγον και σου άλλου που λίγον το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι που ακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ότι επί σε κυρίε ήλπισα εσύ, ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαρώσουμε εχθροί μου και εν τόσα λευθήν επόδας που επί με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμες και αλγηθών με ποιόν με στή απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μερινήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακάντι αγαθών εν διαβαλών με υπατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό σου. Μη από στις απε μου πρόσχεση την βοήθειά μου κύριε σωτηρίας μου. Μία εγκαταλείψει με κύριε Θεό μου, μία από τι αγαπέ μου πρόσχε την βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεωρθρίζω, δίψε σε ψυχή μου, σαπλώσει ει άρξου με γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο φθήνση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τελέω περζοά τα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου, ω εξθέατο και ποιότη εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέ στο στόμα μου. Η έμεινη μολευόν τη επιστρομνή μου εν τη όρθρη σε μελέτων σε, ότι γεννήθη βοηθό μου και σχέδιο με τερίγουν σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάφει δεξιά σου. Αυτή τη θέσμα του είναι ζήτησαν ψυχή μου σε λεύσαν στο κατώτατο τη γη. Παραδοθήσονται ισχυρέ τρομφέα σου μερίδε αλοπέ κονέσονται. Ο δεύα η λέψη φερονθήστε από το Θεό επενεθήστε πάσο όμοιον αυτό ότι είναι φράγκο στο όμαλο λεπτον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων σε, το γεννήθη βοηθό μου και σχέδιο με τερίγουν σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και για πνεύμα και νυν και αί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και για πνεύμα και νυν και αί και στους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, ο Τυρίος, μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων, οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου

0: απορρευόμην η εφθαλμή μου εισθένησε από πτωχίας και έκραξε προς η Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασε προς η τασχήρας μου μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια η ιατρία αναστήσουσε και εξομολογήσοντέση μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία μη γνωστήσετε εν το σκότο θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη κι εγώ προς η Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσε είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό σου παιμού τοχώσει μη εγώ και εγκόψει εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επεμέ δίλθεν οργές σου φιβερισμή σου εξθάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρο όλην την ημέραν περία σου εμέ άμα, εμάκνας επί μου φίλων και πλησίων και τους δωσούς μου παταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρία σου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις εθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ου σου την δεησήν, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα τη ανταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τη ανομία, τον ιόμνων πάσα τη γνώση σου. Τον λυτρούμενον πληθωρά στην ζωή σου, στεφάνοντα την ελέγχη τριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστή το σάι του ινιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνη σου, Κύριο Κύριμα πάσα τη αντικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ, Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλο σου και στέλο οργιστή του ουδέη των αιώνα μηνύ. Που κατά τη ανομία ημών επίησε νημίν ουδέ κατά τη αμαρτία ημών τα πέδα και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη κρατέωσε κυρίω το έλου αυτού από του αυγουμένου αυτών. Καθώ αν απέκουσε να το λέω από δυσμών, εμάκλουν αθμών τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε κύριο αυγουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη του χουσεσμέν. Άνθρωπο ω η χόρτο η ημέρα αυτού ω η άνθρωση του αγρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε με αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει δε των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνος και έω του αιώνος επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και με μημένη στην τολόν αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν του ουρανό ετοίμασαν θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογεί τον κυρίων πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού. Το ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπείοντα το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της εσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της εσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου ενώτη την δέη σχήμα τη αληθεία σου, εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στην οποίον σου πάζω. Ότι κατεδίωξε εν εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση εν σκήνη ζωή μου, που κάθισε έμενε σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και κηδίωσε εν επεμέ το πνεύμα μου εν έμεια ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει την μέρων αρχαίων εμελέτου εν πάση τη έργη σου εν τίμα των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασε προ τα σχήρα σου ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ άκουσαν, κύριε Ξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου εν σλάκων. Ακουστών ποιήσεων το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπησα γνώρισον μη κύριο δόν εν πορεύσουν προσέ την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με το πίν το θελημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσει με γη ευθεία, ναι και εν το όνοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει ω την ψυχή μου, και εν το ελαιό σου εξολουθρεύσει εχθρού μου και απολύει πάντω κλείβοντα ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα και νυν και αι και στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξαση.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέως και κατά το πλήστον εκτιμών της εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλήν πλήνων με από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον μου, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου, οποία μη στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονήρον, οποίον σε ποιείς, όπως αντικειωθείς εν τις λόγιες κοινικής εν το πνευστές. Η δούγαρα εν ανομίες εν ελήθην και αναματίες εκεί σε μη μπήτηρ μου, η δούγαρα αλήθιν γάψα στα άδελα και τα γρήφια της οφείως του λιωσάς μου. Ραντίσμοι σου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμοι και επιχειώνα λευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία συν και φροσύν, αγαλία σου διαστέτα, πνευμένα, απόστρεψαν τον πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάστα σε μια ζωή εξάλληψη. Καρδία καθαρά κτίσαν, είναι μια Θεός και πνεύμα, ευθέ συγγέννηση είναι σε κάτι σου. Μια απορρίψη με την προσώπηση και το πνεύμα στο Άγιο, μια τέλεση από μου, απόδοση με την αγαλία σου τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξό μου. Διδάξα μου στο σοδό και ασεβή επίση επιστρέψου. Ρίση με εξηματούν ο Θεός σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει, σε θυσία να ειδοκάνω, αλλά καυτό μου το επιδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τριμμένη καρδία, στη τριμμένη και την ταπεινωμένη ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθουν αν κυρίνει τη ευδοκία στην Σιόν και οικοδομηθεί τα τατή Χερουσαλήμ. Πρώτα ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφέρουν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχο. Χωρί Ισραήλ ανήκνη πω υπόντων ερυθρών και υγρών βυθούν διελάσσεντε. Αναβάτα τριστάτα δυσμενή ορόντε, εν αυτό υποβρυχίου εν αγαλιά η έμελπον. Άσο με το Θεό, ότι δεν δόξαστε. Δόξα ο Θεό, ημών δόξα σοι. Ρήματα ζωή τη φίλη Χριστό και βελτιστία δημιουργών βασιλεία έφη, εν ημί τον πατέρα επιγνώσεστε. Φωτίε ο ξαστράπτο απροσίτου εν αγαλιά η μέλποντε. Άσο με το Θεό, ημών, ότι δεν δόξαστε. Δόξα ο Θεό, ημών δόξα σοι. Ισχύν των εθνών κατέδεστε, φίλοι μαθητέ, θαυμαστήσεστε δε το πλούτο αυτών. Ότι δόξει πληρούστε ω οφθήσουμε λαμπρότερο ήλιο εξαστράτο, ένα γαλλιά συμμέλποντε εσά με το Θεό ημών ότι δεν δόξεστε. Δόξε ο Θεό μου, δόξασε. Σήμερον Χριστό εν όρθα θαβόρ λάμψα αμυδρό θεϊκή αυγή σου υπέσχετο. Μαθητέ παρεγγείμνου χαρακτήρα ελεσφόρ δε πληστέ δε στεία έγκλη, ένα γαλλιά συμμέλπον άσου με το Θεό ημών ότι δεν δόξεστε. Άγιοι του Θεού πρεσβέσετε υπερμόν. Τη πόνη τη τη αρκό πανέφημε εγκαρτερίσαντε ευσθενεστά την πίστη λογισμού προ την άπονον χαίροντε ζωή μεταβιβάστητε υπερμόνα οι πρεσβεύοντε. Άγιο του Θεού πρεσβέσετε υπερμόν. Εν θέη ο χειρωθή ανίκητα όπλη τη πίστη ω προ συμπλοκίνα άρκων δυσμενών. Ρωμαλαίο ο χώρο σα και τα αυτών στρατεύματα θεία δυνάμει εξυφάνισα. Άγιο του Θεού πρεσβέσετε υπερμόν. Ρητόρων αδολεσχίαν ένδοξε καινούν αδόκιμων ελληνιστών φρονήσι θεϊκή. Λαμπρινόμενο ίσχυνα και σε αυτόν ανήκει τόλων προ άθληση εκδέδοκα. Υπεραγγείο Θεοτό και σώσον εμά, Παρθένο και πρωτού τόπου άχρωτο και μεταγέννηση ω ελιθό εδείχθη των Θεών υπερλόγων γαρέτηκε, των του Αγίου Μάρτυρα συνηθλικότα στεφανώσαντε. Όσοι του Θεού πρέσβε υπερημών, όλοι μη την Θεόπνουν εκ τη μελιρή του και ιδίω εν απόσταξον βλώτη τη αμάξιμη χάνη του πνεύματο. Όσοι του Θεού πρέσβε υπερημών, πήρκε όμενον όφθης κατά των αιρέσεων μακάριος καλά μεν γαρτάφτας κατά την άλωσα ζήλο του πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, άλογον προετέθη εκ δισεβεστά της προαιρέσεως μονοθέλητον δόγμα της δε λόγης σου Πάτερ τη ήλεγκτε, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών να μην. Άχρονται Θεοτό και εις εσαρκωμένων των αίδιων και υπέρθεων λόγων υπερφύσιν τεκούσα υμνούμεν σε. Σύτο στερέωμα των προστρεχόντων, Συ Κύριε, σύτο.

Αμήν. Φως το τριλαμπές οικίσαν εν τη ψυχή σου, σκεύωσε κλεκτών ανεδεξέ σε παμάκα. Σα αφηνίζεις και γάρτα θεία της πέραση, δισεφίκτων νοημάτων δε την δήλωση μακάριε, την τριάδα πάση μάξιμε ανακηρύττων τρανός υπερούσιον άναρχον. Των ιερέων η κρυπής η βάσης, των δογμάτων εις άλπιξ της σοφίας μαρτύρων η ακρότης, και των πιστών ο στηριγμός κόσμου προανήσχη μάξιμος ο θαυμαστός, δια της θείας αυτού μνημισήμερον τούτου ούν προς την λάψην ανάστητε πάντες, την παρησίαν και των ζήλων εφημούντες, όν έδειξαν υπερ ευσεβίας διήν αληθώς, ως ποιμήν υπερπίμης παρετάξατος θερός κατά των λύκων, ους καταβαλών βραβείς νίκης εστέφθη την τριάδα πάσιμον ακυρίωτον τρανός υπερούσιον άναρχων.

μέλλονσε, ο θέντος εκπόθουσε, μακανίζοντας πάντοτε, σωζέντες πρεσβείες σου από πάση στενός έως, Χριστόν τον

0: Αμήν. Τους θείους πιστοί οπλίτας εφημίσουμεν το ζεύγος Χριστού της δόξης εγκομιάσουμεν και στερούσος κήρυκας ευσεβίας άπαντες φύλαθλη και Θεού όντως εραστάς εν ύμνη εισασμάτων καταστρέψομεν.
1: Εν ύμνη εισασμάτων καταστρέψομεν.
0: Γη και σποδός απρίαται και σκόληξ, διεσκρών και βεβήλων έργων και λογισμών υπάρχουν, μόνο φιλάνθρωπε σε οικεδεύω και σε προσπίπτω, εκαθάρε με το σπόγκο των εκδημών σου, Χριστέ του ρήπου, όν ενέργης και λόγη συνήθρισα, φωτίσε δε το ζωφόδες του νοός μου, τη έγκλητη εις χάρτος, είναι αξίως την ένσταση των μαρτύρων, σωτήρ μου εξύπημη, εν ύμνη εισασμάτων καταστέφων αυτούς.
1: Εν ύμνη εισασμάτων καταστέφων αυτούς.
0: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Πήρα νίκη των συμφλέγητο Φωτίους, φωτός οίκος ως Ανικήτου σφαίρι. Πήρ κατά δωδεκάτη νυκτάνε Φώτιον είδα νίκητον. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παμφίλου και Καπίτων ως ξύφη τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου εν ειρήνη τελειοθέντων. Οι όσοι Κάστορ και Παλάμων εν ειρήνη τελειούνται. Οι Άγιοι 12 μάρτυρες, οι αποστρατιωτών, οι εκ Κρήτης ορμόμενοι ξύφοι τελειούνται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Εννοούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, νικητή.

Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνη εν ανθρώπισεν δοκίεν, λούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δόξα, λογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πράνε Θεέ Πάτερ Πατοκράτου, Κύριε Ιέμονος Μνήσης Ιησού Χριστέ και Άγιος Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον του Ματίαν του κόσμου, ελέησον μας ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέση μόνο καθόμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον μας. Αντισήμονος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην μεν εν ευλογήσου σε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μεν εν γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε, ελέησον με ίωση την ψυχή μου ότι ματώνσει. Κύριε, πρόσε κατέφυγον τη δόξα μου, επειδή το θέλημά σου, ψή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή σου, το φωτίσου ψωμεθα φως, παράτινο το ελαιό τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτη, αματή του φυλακτήνη ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και εν ετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου ευθυμάς καθά, παρελπίσαμε πισε. Ευλογητώσει, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνήθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επί πάσαν την εκτίσιν, σύ εκλείναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε, Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ημιά η Κύριος της αιώνας των αιώνα. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτήσεως. Δέσποτες, χώρισαντες, ανομίας, ημιν Άγιε επίσκεψη και η ασθενείας ημών είναι και εν το ονοματός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ημιά η Κύριος της αιώνας των αιώνα. Πάτερ ημών εν της ημονής, αγιωστεί το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και της γης. Ανάρτητος ημών των Αγίων σου, ενδώσου μην σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήνει με τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενεργείς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

εσύ, είσαι την σου εικόνα φωτά ή της αδεσποινά, η διάθαλας είσαι πέστη, θαυμαστός εν την ποιμνή σου, τιμόμενος Αγίας Πασεπτών και σκηνώμα της δόξης σου πίστας, εξ αυτής γαράντα πλήσης τας δωρεάς, της πόθο εγώ εσύ δόξα της

0: Εκκλησίων εις εμνοπρέπεια.
1: Συλληβρία των γόνων και έγινης των εφορώντων, εσχατής χρόνης φανέντα αρετής φιλονησίαν, νεκτάριον τιμήσω μεν πίστη, ως εν Θεάν θεράποντα Χριστού, αναβλή ζυγαριάς εις παντοδαπάς, εις ευλαβός καυγάζωση, δόξα τος έδοξας αντί Χριστό, δόξα τος έθαυμαστας αντί, δόξα το ενεργόν τη διά σου, πασινιάματα.
0: Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμακος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκρός εν τάφο προσφωνής και

ευχαριστούμενοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνει καινήν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερ παντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμη του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

πάντων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμπνων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι μαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Εν παντή τόπο της δεσποτείας σου σιγαλή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι, ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολυώματα, μετάρσια,

λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης, υπών.

Αναστάσεως της εις ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

Αυτή την ζωή μονάπασαν και την ελπίδα. Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Μάρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφλέντες ημών. Εμείς ενεκείς μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

ομάδη σου κατά την εκάστου του ιδίαν χρία, τη πλέου σύμπλευσον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Δόξα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό Κύριε. Σώσω σε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου.

ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντες. Ζέσεις των Αγίων σου, πάντοτε νυν και

ευχαριστούμε σοι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα, κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Διάζουν τους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε. Τες Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει μόνο το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

Αγίας αυτού Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, Παμφύλου και Καπίτωνος, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παλάμωνος, Κάστορος, Σεργίου και Στεφάνου, και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου, Επισκόπου Κομάνων.

0: Διαφυλάξει και σώσε πάντα εμάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανίκητου. Οι δύο αυτοί Άγιοι και ένδοξοι μάρτυρες έζησαν στην Οικομίδια κατά τη βασιλεία του Διοκλητιανού, περί το 304. Μετά την έκδοση ενός αυτοκρατορικού διατάγματος που επέβαλε σε όλους τους πολίτες να εκδηλώσουν την αφοσίωσή τους, προσφέροντας λατρεία στα είδωλα, και απειλούσε τους χριστιανούς με κάθε είδους βασανιστήρια και εξορία στις εσχατιές του κόσμου, ο πληθυσμός της πρωτεύουσας της Ανατολής βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή. Μεγάλος αριθμός χριστιανών, από φόβο των βασανιστήριων ή της κρίσης των ανθρώπων, αρνήθηκαν τον μοναδικό Θεό και υποτάχθηκαν, ενώ εκείνοι των οποίων η πίστη ήταν βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους, αντιστάθηκαν με γενναιότητα στις απειλές και οπλισμένοι με το σημείο του Νικηφόρου Σταυρού, ομολόγησαν μεγαλοφόνος το όνομα του Χριστού, προσφερόμενοι στα μαρτύρια. Ο διωγμός επεκτάθηκε σε διάφορες πόλεις της αυτοκρατορίας με αναρρύθμιτα θύματα. Μετά από 2 χρόνια, ο Διοκλητιανός μετέβει ο ίδιος από τη Θεσσαλονίκη στην Οικομίδια για να λάβει γνώση με ποιον τρόπο εφαρμόζονταν τα διατάγματά του. Συγκάλεσε τη Σύγκλιτο, παρουσία του στρατού του και διέταξε να εκτεθούν σε θέα καταπέλτες, τροχείς, χάρες και άλλα όργανα βασανισμού, και μόνο η θέα των οποίων πάγωσε από φρίκη τους παρόντες.

κατόπιν τον κατηγόρησε ότι άρχισε πόλεμο κατά του ζώντος Θεού, εξαναγκάζοντας τους ανθρώπους που δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του να γονατίζουν μπροστά σε λαξευμένες πέτρες και σκαλισμένα ξύλα. Μόνον ο Χριστός πρόσθεσε είναι ο αληθινός Κύριος του ουρανού και της γης και μέσω αυτού έχει δοθεί η εξουσία στους βασιλείς και τους κυβερνώντες, διότι αυτός είναι που στόλισε τον ουρανό με τα άστρα του και τη γη με το μεγαλείο των φυτών και των ζώων της για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και να τον καλέσουν να δοξάσει το Θεό. Εξοργισμένος από την παρησία του, ο Διοκλητιανός κατηγόρησε τον Ανίκητο για βλασφημία κατά των Θεών. Ο Άγιος όμως αποκρίθηκε αμέσως, ζητώντας από τον Αυτοκράτορα να του αποδείξει με στέρεα επιχειρήματα σε τι συνίστανται οι ευεργεσίες των ειδώλων, τα οποία επουδενή δεν θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς θεούς, αφού χρειάζονται να αλλαξευθούν και να διακοσμηθούν. Ομολόγησε εν συνεχεία την πίστη του σε έναν μόνο τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, που χορηγεί στους χριστιανούς τη χάρη του για να θριαμβεύσουν επί του Άρχοντος του κόσμου τούτου. Καθώς το πλήθος είχε πάρει το μέρος του Ανικήτου, ο τύραννος ήθελε να προχωρήσει σε σφαγή. Μα ο στρατηγός Πλακίδας τον απέτρεψε, υπενθυμίζοντάς του ότι ένας ηγεμόνας πρέπει να διακρίνεται από την επιοίκειά του.

Με εντολή του Διοκλητιανού, ο Άγιος μαστιγώθηκε με βούνευρα σε σημείο που φάνηκαν τα σπλάχνα του. Άξιος του ονόματός του, ο Ανίκητος συνέχισε ωστόσο να ομολογεί ατάραχος το όνομα του Σωτήρος. Ο Αυτοκράτορας πρόσταξε να απολύσουν εναντίον του ένα γιγάντιο λιοντάρι που ο βρυχηθμός του και μόνο έκανε τους παρισταμένους να πεθάνουν σχεδόν από τον τρόμο τους. Τη στιγμή όμως που πλησίασε τον Άγιο, το θηρίο έκοψε τη φόρα του και έγινε πιο ήμερο και αποπρόβατο. Συμπονώντας δε τον μάρτυρα, σφούγγισε με το πόδι του τον υδρότα που έτρεχε από το πρόσωπο του Αγίου. Τη στιγμή που ο Ανίκητος ολοκλήρωνε την ευχαριστήρια προσευχή του, ένας φοβερός σεισμός συγκλώνησε την οικομίδια, γκρεμίζοντας ένα μεγάλο άγαλμα του Ηρακλή που έγινε κομμάτια και καταστρέφοντας τα βόρεια προάστια της πόλης, όπου πλήθος εθνικών βρήκαν το θάνατο κάτω από τα συντρίμμια. Ο Αυτοκράτορας, πορωμένος από την ασέβειά του, απέδωσε την καταστροφή στην οργή των θεών και διέταξε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος χωρίς χρονοτριβή. Ο στρατιώτης όμως, που επιφορτίστηκε με το καθήκον αυτό ονόματι Βιβίνος, δεν ήταν σε θέση να κτυπήσει με το ξύφος τον Ανίκητο, διότι το χέρι του είχε παραλύσει. Μετέβαλε λοιπόν την απόφαση ο τύραννος και έδεσαν τον μάρτυρα σε έναν τροχό που κρεμόταν πάνω από φωτιά. Με τα μέλη του να ξεσχίζονται και τη σάρκα του να καίγεται, ο Άγιος πλησίασε ακόμη περισσότερο το Θεό με μια προσευχή πιο φλογερή από όλες τις φωτιές της γης. Και σε απάντηση τα θεσμά του λύθηκαν καμένα από τη φωτιά που έσβησε κατόπιν. Εν συνεχεία έριξαν τον Άγιο Ανίκητο σε ένα χωνευτήριο, από το οποίο βγήκε αυλαβής με τη βοήθεια αγγέλου και τότε έτρεξε προς αυτόν ο ανιψιός του Φώτιος για να τον ασπαστεί και να ευχαριστήσει μαζί του το Θεό για τούτα τα εύδηλα σημεία της ευνοιάς του προς τους δούλους του. Καθώς κλέβασε τα είδωρα και δήλωσε έτοιμος να πεθάνει μαζί με τον θείο του για να λάβει στον ουρανό τα τρόπια της νίκης, ένα στρατιώτης μετά από νεύμα του τυράννου όρμησε επάνω του. Έφνης όμως τυφλώθηκε από τη Θεία Χάρη και έστρεψε το ξύφος του κατά του εαυτού του πληγώνοντάς τον θανάσιμα. Οι δύο Άγιοι τότε αλυσοδέθηκαν και ρίχθηκαν στη φυλακή. Βρήκαν εκεί τον Άγιο Λουκιανό Αντιοχίας και τους μαθητές του που είχαν μεταφερθεί από την Ανατολή στην Οικομίδια για να δικαστούν. Οι μάρτυρες αγκαλιάστηκαν εγκάρδια και ο Λουκιανός τους παρότρινε να μείνουν σταθεροί στην ομολογία του μόνου αληθινού Θεού και να μην φοβούνται τις απειλές των τυράννων που εξουσιάζουν μεν το σώμα, αλλά είναι ανίσχυροι απέναντι στη στεναρή αποφασιστικότητα της ψυχής. Έκλεισε το λόγο του λέγοντας: «Η ίδια η γη κραυγάζει προς τον Θεό, ποτισμένη καθώς είναι από το αίμα των μαρτύρων, και εσείς ομολογώντας τον Χριστό θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών». Χωριστά από τον Άγιο Λουκιανό, ο Ανίκητος και ο Φώτιος παρουσιάστηκαν μετά από τρεις ημέρες στον Αυτοκράτορα, που προσπάθησε να τους κάνει να ενδώσουν με μια ψεύτικη καλή διάθεση απέναντί τους, καθώς και με υποσχέσεις για πλούτη και τιμές. Του αποκρίθηκαν με μία φωνή: «Στην αιώνια κόλαση οι τιμές και οι υποσχέσεις σου και εσύ μαζί τους». Έξαλλος ο Διοκλητιανός διέταξε να κάψουν με πυρσούς τα σπλάχνα τους και εν συνεχεία είπε να λιθοβοληθούν από το πλήθος στο αμφιθέατρο. Καθώς τα σώματά τους παρέμεναν θαυματουργικό σώα και αυλαβή και ακτινοβολούσαν τη χάρη της αυθαρσίας,

Έδεσαν τους Αγίους και τους έσυραν πίσω από άγρια άλογα και έτριψαν κατόπιν με αλάτι τις πληγές τους πριν τους οδηγήσουν πάλι στη φυλακή. Έμειναν στο δεσμοτήριο περισσότερο από 3 χρόνια, ενώ ο διωγμός μενόταν σε όλη την αυτοκρατορία. Τέλος, ο αυτοκράτορας τους θυμήθηκε και μετά από νέα ανάκριση, κατά την οποία παρέμειναν ακλόνητοι, πρόσταξε να τους ρίξουν στον Λέβητα των λουτρών του Αντωνίνου, τον οποίο υπέκαιγαν για 3 ημέρες. Με την προσευχή όμως των Αγίων, τα μάρμαρα σχίστηκαν και άφησαν το νερό των λουτρών να χυθεί και να σβήσει την κάμινο. Μετά από τόσα βασανιστήρια που είχαν αποβεί προς δόξαν τους, οι Άγιοι Ανίκητος και Φώτιος παρέδωσαν τελικά την ψυχή τους με χαρά στον Θεό και όμενοι ζωντανοί. 3 ώρες τα σώματά τους ήσαν εκτεθειμένα στη σχάρα, δίχως να καίγεται ούτε μία τρίχα τους. Μόλις έσβησε η θράκα, οι χριστιανοί αψήφισαν το στρατιωτικό απόσπασμα και έσπευσαν να συλλέξουν τα τίμια λείψανά τους και να τα βάλουν σε μέρος ασφαλές. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν έπαψε ο διωγμός, το μέρος που βρίσκονταν κρυμμένα τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων αποκαλύφθηκε από τον Θεό στον χορεπίσκοπο Δουκίτιο, ο οποίος τα μετέφερε σε μία εκκλησία, κτισμένη προς τιμήν τους, στη συνοικία Βοάνης, όπου επιτέλεσαν πλήθος ιαμάτων.

0: τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Παλαμόνος. Πριν δεχθεί ως μαθητή του τον Άγιο Παχώμιο, ο Όσιος Παλάμων ζούσε μόνος με μεγάλη αυστηρότητα σε μικρή απόσταση από το χωριό Σενεσέτ της Αιγύπτου. Νίστευε διαρκώς, το καλοκαίρι έτρωγε μία φορά την ημέρα και το χειμώνα κάθε τρεις ημέρες, ενώ η τροφή του συνίστατο σε ψωμί και αλάτι, χωρίς ποτέ να καταλύει λάδι, κρασί ή μαγειρεμένο φαγητό. Η ακολουθία που τελούσε αποτελεί το τη νύχτα από 50 ομάδες ψαλμών με κατακλείδα μία ευχή και την ημέρα έφτανε τους 60, τρέφοντας το πνεύμα και στην καρδιά του την διαρκή μνήμη του Θεού και επικαλούμενο συχνά το Άγιο όνομά του, σύμφωνα με την παρένεση του Αποστόλου. Για τις βασικές ανάγκες του και κυρίως για την φροντίδα των φτωχών έπλεκε σάκους και καλάθια από νήμα, τρίχες ή ίνες φοινικιάς και εργαζόταν ακόμη και τη νύχτα απαγγέλλοντας τον Λόγο του Θεού για να πολεμά τον ύπνο. Και αν παρά το εργό χειρό του τον κατέβαλε ο ύπνος, πήγαινε να μεταφέρει άμμο μέσα στις σπυρίδες από το ένα μέρος της ερήμου στο άλλο. Όλες οι ασκητικές προσπάθειές του κατέτειναν στην αδιάλειπτη προσευχή και την επαγρύπνηση του νου πάνω σε όλα τα κινήματα της ψυχής του, την οποία με μεγάλη φροντίδα διατηρούσε εν ειρήνη. Η εισάγγελη αυτή πολιτεία του ήλκησε τον νεαρό Παχώμιο, ο οποίος ήλθε να ζητήσει από τον Παλάμωνα να ζήσει υπό την καθοδήγησή του, επειδή ο συγχρονισμός με κοσμικού στο χωριό του εμπόδιζε την προσπάθειά του να διάγει βίον ασκητικό. Ο γέροντας έδειξε αρχικά αφιλόξενος και τον προειδοποίησε ότι και άλλοι πριν από αυτόν θέλησαν να ακολουθήσουν την πολιτεία του, αλλά μην μπορώντας να αντέξουν την άσκησή του, παραιτήθηκαν από αυτήν προς όνειδός τους. Ο Παχώμιος επέμενε και τότε εκείνος του υπέδειξε τον κανόνα του βίου του. Τις νηστείες, τις ολονύχτιες αγρυπνίες, το εργό χειρό του και την αδιάλειπτη προσευχή του. Πρότεινε δε στο νέο να περάσει λίγες ημέρες χωριστά σε ένα κελί για να δοκιμάσει τον εαυτό του. Ο Παχώμιος όμως του είπε ότι είχε εξετάσει όλα αυτά πριν έλθει σε αυτόν και ότι ήταν αποφασισμένος να μιμηθεί σε όλα τον τρόπο του βίου του. Ο Παλάμων του άνοιξε τότε την πόρτα του και τον ασπάστηκε με αγάπη. Αφού δοκίμησε σκληρά τον μαθητή του για τρεις μήνες, τον ενέδισε με το μοναχικό σχήμα το οποίο είχε καταθέσει στο θυσιαστήριο. Έκτοτε ο Παλάμων και ο Παχώμιος έζησαν μαζί σαν ένας άνθρωπος. Κάποτε, ανήμερα το Πάσχα, ο Παχώμιος έριξε λίγο λάδι στο τριμμένο αλάτι που ήταν η συνηθισμένη τροφή τους, θεωρώντας εύλογη μια μικρή συγκατάβαση στην ασκητική τους δίαιτα. Ο Παλάμων, χτυπώντας το πρόσωπό του, άρχισε να κλαίει. Ο Κύριος μου σταυρώθηκε και εγώ να φάω λάδι. Και μετά βίας δέχτηκε με δάκρυα να λάβει τη συνηθισμένη τροφή του. Για 4 χρόνια ο Άγιος Παχώμιος μοιράστηκε τους αγώνες του πνευματικού πατέρα του, επιδιδόμενος σε μια άσκηση όλο και πιο αυστηρή. Και άλλοι ασκητές διάσπαρτοι στα γύρω βουνά έτρεφαν εξίσου μεγάλο θαυμασμό για τον Όσιο Παλάμωνα και τον θεωρούσαν διδάσκαλό τους. Και όταν έρχονταν να τον επισκεφθούν, ο γέροντας τους κατάρτιζε στην επιστήμη της ψυχής και στους πειρασμούς που δοκιμάζουν οι δούλοι του Θεού στην έρημο. Αφού πέρασε πολλά χρόνια, σηκώνοντας έτσι τον Σταυρό, σύμφωνα με την παρένεση του Κυρίου, την οποία ακολουθούσε με ταπεινή καρδιά και δίχως περισπασμούς, ο Όσιος Παλάμωνα αρρώστησε τελικά από τις μεγάλες κληραγωγίες του. Με συμβουλή των μαθητών του και ενός γιατρού έφαγε για λίγες ημέρες όπως άρμοζε στην κατάστασή του. Διαπιστώνοντας όμως ότι το κακό επέμενε, αρνήθηκε τις τροφές που του προσέφεραν λέγοντας: «Οι μάρτυρες του Χριστού υποβάλλονταν σε ακροτηριασμούς, αποκεφαλισμούς, την πυρά ζωντανή και ωστόσο εγκαρτερούσαν μέχρι θανάτου για την πίστη του στο Θεό. Και εγώ σε τούτη την τόσο μικρή δοκιμασία θα δηλιάσω και θα ενδώσω. Δεν κέρδισα τίποτε τρώγοντας τούτη την τροφή. Επιστρέφω λοιπόν στην άσκηση, όπου βρίσκεται κάθε παραμυθία και έτσι θα γιατρευτώ, γιατί την επιτελώ όχι σύμφωνα με το πνεύμα των ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με το Θεό». Ξανάρχισε λοιπόν με σθένος τα ασκητικά έργα της θεοσέβειας μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος του χάρισε τη θεραπεία. Λίγο αργότερα ο Άγιος Παχώμιος οδηγήθηκε από τον Θεό στο έρημο χωριό Ταβένησης στις όχθες του Νείλου και άκουσε εκεί μια φωνή που τον πρόσταξε να εγκατασταθεί στον τόπο αυτό για να δεχθεί πολλούς μαθητές. Έσπευσε να αναφέρει το όραμά του στον Παλάμωνα. Ο γέροντας υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού, όχι χωρίς να χύσει άφθονα δάκρυα, και πρότεινε στο μαθητή του να συνεχίσουν λίγο καιρό ακόμη τον αναχωρητικό βίο μαζί, λίγο νοτιότερα, σε δύο μικρά κελιά κοντά το ένα στο άλλο, μέχρι την ώρα που θα ερχόταν ο Κύριος να πάρει την ψυχή του. Πέρασαν έτσι κάποιο διάστημα με τον γέροντα να συμβουλεύει τον Παχώμιο στο θέμα της καθοδήγησης των ψυχών. Όταν ο Παλάμων ασθένησε πάλι, ο Παχώμιος έσπευσε να τον υπηρετήσει μέχρι την ημέρα της εκδημίας του, περί το 323. Συγκεντρώθηκαν τότε οι ερημίτες μαθητές του γέροντα και πέρασαν τη νύχτα με ανάγνωση και ψαλμωδίες. Και αφού τέλεσαν τη λειτουργία, την αυγή ενταφίασαν το σώμα του στο βουνό σε κοντινή απόσταση από το κελί του. Έπειτα ξαναπήραν το δρόμο για τον τόπο του αγώνα τους με την καρδιά θλιμμένη και λέγοντας «Ορφανέψαμε σήμερα». Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, με τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας, βρισκόμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί για να μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας το Άγιο και Θεοτίμητο πρόσωπό της. Και σήμερα θα αναφερθούμε σε περιστατικά που φανερώνουν την δόξα που έχει η Κυρία Θεοτόκος από τον Θεό, αλλά και τη δύναμη και την χάρη που δωρίζει πλουσιοπάροχα σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Ξεκινούμε λοιπόν την αναφορά μας σε αυτά τα όμορφα περιστατικά της Παναγίας μας, όπως εξάλλου το κάνουμε και σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών τούτου του ευλογημένου μήνα του Αυγούστου, που είναι αφιερωμένος στη χάρη τη δική της. Ο γέρον Ιλαρίων ο Γεωργιανός γεννήθηκε στην Γεωργία σε ένα μικρό χωριό. Ονομαζόταν Ιεσέ. Από 6 χρονών ζούσε με τον ιεροδιάκονο Στέφανο, αδελφό της μητέρας του, στο ερημητήριό του και διδάχθηκε από αυτόν την κατά Θεό ζωή για 12 χρόνια. Νέος εισήλθε στα ανάκτορα του βασιλιά της ημερέτης Σολομώντα του Δευτέρου, ο οποίος τον πάντρεψε σχεδόν με τη βία με την νεαρή πριγκίπισσα Μαρία. Ποτέ όμως δεν ενδιαφέρθηκε για τη σύζυγο. Η ψυχή του πάντα επιζητούσε την προσφυλή του ερημική ζωή. Αργότερα ο βασιλιάς τον χειροτώνησε ιερέα και τον έκανε πνευματικό του σύμβουλο σε θέματα προσωπικά και στις κρατικές υποθέσεις και πρωτοπρεσβύτερο των ανακτόρων. Κάποιο χρόνο αναχώρησε κρυφά για άλλη πατρίδα, το Άγιον Όρος, με παλιά ενδύματα για να αποκρύψει με αυτή την εμφάνιση το προηγούμενο κοσμικό του μεγαλείο και ως άγνωστος να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, μπήκε στο περιβόλι της Παναγίας. Όταν έφτασε στην πνευματική Ιερουσαλήμ, τον Ιερό Άθωνα, τον πρόξενο των καλύτερων αγαθών, την παλέστρα της άσκησης και την αληθινή Μητρόπολη των Πρωτοτόκων, εγκαταβίωσε στη Μονή Διονυσίου, όπου κάρηκε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ιλαρίων. Μετά από 2 περίπου χρόνια σε κοπιαστικές εργασίες, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να προσκυνήσει στη Μονή Ιβύρων και να πάρει διάφορα βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, γιατί δεν γνώριζε ελληνικά. Φθάνοντας στην Πορταΐτισσα, στάθηκε για να προσευχηθεί στην χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας. Ο πνευματικός Αδάμας δεν έπρεπε άλλο να παραμείνει κρυμμένος. Αυτή τη μέρα διάλεξε η Παναγία να αποκαλύψει τον αληθινό πατέρα Ιλαρίωνα, που ζούσε ως άγνωστος γεωργιανός μοναχός και έκανε όλες τις ταπεινές εργασίες ενός αρχάριου υποτακτικού. Η ταπείνωσή του ήταν μεγάλη, αλλά τα σχέδια της Παναγίας ήσαν διαφορετικά για τον πατέρα Ιλαρίωνα, ο οποίος με τη βιωτή του και την κατά Θεό πολιτεία του επηρέασε την όλη ζωή του Αγίου Όρους για 50 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η ώρα του δειλινού και έξω στα πεζούλια της αυλής κάθονταν οι γυραιότεροι μοναχοί της Μονής. Μαζί τους καθόταν και ένας αρχιμανδρίτης, γνωστός του πατρός Ιλαρίων από την Μόσχα. Μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε, έτρεξε και τον ασπάστηκε στους ώμους και στα χέρια φωνάζοντας «Μπρε, μπρε, παπά Ιεσέ, Παπά Ιεσέ, Άγιε Πνευματικέ, Πνευματικέ Βασιλικός. Κατάπληκτος, ο πατήρ Ιλαρίων έδειχνε να τα έχει χαμένα. Κατάπληκτη και οι μοναχοί από τον ασυνήθιστο χαιρετισμό σηκώθηκαν και τους πλησίασαν. Κρατώντας ο αρχιμανδρίτης το χέρι του πατρός Ιλαρίωνα, έκανε τις απαραίτητες συστάσεις λέγοντας τα γεωργιανά. Είναι ο πατήρ Ιεσέ, ο πνευματικός του βασιλιά της Ημερέτης, με τον οποίο είχα την τιμή να γνωριστώ στη Μόσχα, στο παλάτι της συζύγου του. Οι μοναχοί αμέσως οδήγησαν τον επισκέπτη στο αρχονταρίκι. Όλοι θαύμασαν την απροσδόκητη αποκάλυψη και ιδιαίτερα όσοι τον γνώρισαν προδιετίας σαν ένα φτωχό αλλοδαπό. Όταν γύρισε στη Μονή Διονυσίου, τα νέα είχαν φτάσει για τον αληθινό πατέρα Ιλαρίωνα. Η Παναγία είχε αποκαλύψει την αληθινή του ιδιότητα για να γίνει παράδειγμα με την ταπεινότητά του και την Αγία ζωή του. Είναι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, πως η Παναγία μας πάντοτε αποκαλύπτει τον ενάρετο και άγιο άνθρωπο και τον καθιστά παράδειγμα και φωτεινό σηματοδότη στη ζωή πολλών ανθρώπων. Αλλά η Παναγία μας κάνει και το άλλο. Καλύπτει και προφυλάσσει και περιμένει τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Ενώ λοιπόν αποκαλύπτει και καθιστά παράδειγμα φωτεινό τον ενάρετο άνθρωπο, σκεπάζει και καλύπτει απ' την άλλη τον αμαρτωλό άνθρωπο και περιμένει εναγωνίως, θα έλεγα, τη μετάνοιά του. Αυτό το σπουδαίο έργο, μεταξύ των άλλων, επιτελεί η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί. Προχωράμε σε ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό που έχει να κάνει με τον γνωστό σε όλους μας και πολύ αγαπημένο Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο μακαριστός και εν Αγίης αναπαυόμενος γέροντας Παΐσιος και ήδη Άγιος της Εκκλησίας μας, στο βιβλίο του «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» αναφέρει μια χαρακτηριστική περίπτωση φιλομόναχου νέου, τον οποίο η ίδια η Παναγία έχρισε στο κεφάλι με λάδι από την κανδύλα σεπτής της εικόνας. Για να ακούσουμε, φίλοι ακροατές, τι ακριβώς γράφει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Εδώ και μερικά χρόνια ένας φιλομόναχος νέος είχε παρακολουθήσει μια ολονυχτία σε μια μονή του Αγίου Όρους με πολύ ευλάβεια. Ήταν η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου και επειδή ήθελε και αυτός να αφιερωθεί στον Θεό, σε όλη την αγρυπνία στεκόταν όρθιος και προσευχόταν με κατάνοιξη. Όταν έφτασαν στους Έννους, ο ιερεύς έχρισε τους πατέρες και τους προσκυνητές από το λαδάκι της κανδύλας της Παναγίας. Ο νέος όμως, από πολύ ευλάβεια και υπερευαισθησία, δεν πλησίασε για να χρηστεί, διότι θεωρούσε ανάξιο τον εαυτόν του. Όταν πια τελείωσαν όλοι και έφυγε ο ιερεύς, αισθάνθηκε την ανάγκη μέσα από την καρδιά του να πάει να προσκυνήσει τουλάχιστον την εικόνα της Παναγίας για να πάρει κι αυτός λίγη χάρη. Ενώ λοιπόν προσκυνούσε με ευλάβεια την εικόνα της Παναγίας, έγειρε όμορφα η κανδύλα της και έχισε λάδι στο κεφάλι του νεαρού χωρίς να στάξει ούτε κάτω, αλλούτε στα ρούχα του, παρά μόνο στην κορυφή της κεφαλής του. Ένιωσε δε παράλληλα και μια ανέκφραστη πνευματική αγαλίαση, τέτοια που δεν είχε νιώσει ποτέ στη ζωή του. Όταν είδα από μακριά το νέο, πριν μου διηγηθεί ο ίδιος το περιστατικό, επειδή φαινόταν από το αλλοιωμένο του πρόσωπο το θείο γεγονός, τον ρώτησα τι του συνέβη και εκείνος μου το διηγήθηκε με πολύ απλότητα. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι τους πολύ ευλαβείς και ταπεινούς τους χρήει μόνη της η Παναγία και τους αλλοιώνει πνευματικά. Αυτή είναι η κατάθεση του Αγίου Παϊσίου, αδελφοί μου, πολύ σημαντική. Πιο σημαντική όμως είναι η κατάληξή της. Αυτό που με βεβαιότητα λέει ο Άγιος Παΐσιος: τους πολύ ευλαβείς και ταπεινούς τους χρήει μόνη της η Παναγία. Η ευλάβεια, η ταπείνωση, η αγνότητα, οι άλλες αρετές είναι, αδελφοί μου, πόλος έλξης για την χάρη της Παναγίας μας. Για να δούμε ένα πολύ όμορφο άλλο περιστατικό. Το αγιώνυμο όρος, όπως θα πει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο αλληγορικός της αϊπαρθένου παράδεισος, το θεοβάδιστο όρος εξέθρεψε γενναίες οσίων πατέρων που σήμερα αποτελούν τα μυστικά άνθη του παραδείσου. Ηρωικές μορφές και σεβάσμιες κοσμούν το Άγιον Όρος που αποτελούν τα μιμήματα της Θείας Αγάπης, που εγκατέλειψαν τον άκοσμο και άχρωμο και άγευστο κόσμο και ζουν στον πραγματικό, τον κόσμο των αγγέλων και των Αγίων, για τον οποίον πλάστηκαν οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι μάρτυρες του Χριστού των καιρών μας. Οι αισθητός τούτου του κόσμου χωρισθέντες και νοητός αυτό το κόσμο νεκροθέντες. Ένα τέτοιο πνευματικό άνθος του Αγίου Όρους, στολισμένο με το μεγάλο χάρισμα της υπακοής, υπήρξε ο Όσιος, ο καλός και γαλήνιος Αγάπιος, ο της διπλής αγάπης άξιος εργάτης. Ανήκε στη μοναστική αδελφότητα της λαμπρής μονής του Βατοπεδίου και ησύχαζε στη σκήτη του Κολιτζού, από όπου εχμαλωτίστηκε από τους αγαρινούς. Αυτοί τον πούλησαν σε έναν Τούρκο ως δούλο, στον οποίον παρέμεινε 12 χρόνια. Αφού δούλεψε με εμπιστοσύνη τον Τούρκο όπως του υπαγόρευε η μοναχική του συνείδηση, απελευθερώθηκε με θαύμα της Παναγίας, η οποία έβλεπε τη μεγάλη του νοσταλγία για το περιβόλι της και την επιθυμία του να επιστρέψει σε αυτό, να αγωνιστεί σε αυτό τα μεγάλα και ωφέλιμα έργα και να εκμετρήσει τη ζωή του εκεί. Όταν ο γέροντάς του είδε τον Όσιο Αγάπιο στη μονή, τον επέπληξε αυστηρά, γιατί έφυγε κρυφά από τον αφέντη του, ο οποίος πλήρωσε χρήματα για να τον αγοράσει και του υπέδειξε ότι έχει χρέος να επιστρέψει σε αυτόν που ανήκε. Ο Όσιος Αγάπιος επέστρεψε αμέσως τον κύριό του, γιατί ήταν μοναχός της απόλυτης και θείας υπακοής, και των άλλων αρετών με τις οποίες ανυψωνόταν στην τάξη των αγγέλων. Μια ζωή στην υπακοή και εκοπή του ιδίου θελήματος. Αυτή η ζωή είχε ως αποτέλεσμα αγαθό την κατάκτηση της τελειότητας, της απάθειας, την ανύψωση στην υψηλότατη βαθμίδα της αγάπης και της ακακίας. Έτσι έγινε σωστός και επίγειος άγγελος. Όταν επέστρεψε στον Τούρκο αφέντη του, εργαζόταν πάλι όπως πρώτα φιλότιμα και θεουργά. Η ανίκαστη ζωή του και αξιάρεστος συγκίνησε τον αφέντη του και τους δύο γιους του, οι οποίοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για την πίστη του Χριστού, την οποία έβλεπαν ενσαρκωμένη στη ζωή του Οσίου. Ήλθαν στο Άγιον Όρος και δεν ξανάφυγαν. Έμειναν, βαπτίστηκαν και αργότερα έγιναν μοναχοί. Έτσι τα είχε οικονομήσει όλα η Παναγία, ώστε με την επιστροφή του Οσίου Αγαπίου στην ανθρώπινη δουλεία να επιτύχει την ελευθερία ενός πατέρα και των δύο παιδιών του από τη δουλεία του σατανά και να τους εισαγάγει πάλιν εις τον παράδεισον. Έχουμε πει και άλλη φορά, θα το επαναλάβουμε και τώρα, αγαπητοί αδελφοί, πως η οικονομία του Θεού είναι πολύ μεγάλη, όπως μεγάλη είναι η οικονομία και της Παναγίας μας. Και όπως ο Θεός οικονομεί τα πράγματα έτσι ώστε να τα αξιολογήσουμε σωστά, να ενεργήσουμε τις αρετές και να σωθούμε, έτσι ακριβώς και η Παναγία μας οικονομεί τα πράγματα προς το συμφέρον της ψυχής μας. Να μεταφερθούμε τώρα στο νησί της Κεφαλονιάς και να δούμε εκεί τι ενεργεί η χάρις της Κυρίας Θεοτόκου. Στο νησί της Κεφαλονιάς, μεταξύ των χωριών Τρογιανάτα και Δεμουτσαντάτα, κοντά στην πρωτεύουσα του νησιού Αργοστόλη, παρατηρείται ένα φαινόμενο θαυμαστό, το οποίο δεν ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας, ούτε και στα παράξενα της φύσης, η οποία πολλές φορές μας εκπλήσει και μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Ωστόσο, το γεγονός αυτό που θα αναφέρουμε δεν είναι ένα τέτοιο εξαίρετο φυσικό γεγονός, αλλά αποτελεί γεγονός της χάρης του Θεού και της ευλογίας της Παναγίας μας. Ανάμεσα λοιπόν στα προαναφερθέντα χωριά και σε τόπο παραδείσιο, η ευσέβεια των χριστιανών έκτισε εξοκλήσει στη χάρη της Παναγίας. Ο λαός του έδωσε την προσωνυμία «Η Παναγία με τα κρινάκια». Γιατί συνδέεται με ένα επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο θαύμα που έχει σχέση με τα εύωσμα λευκά κρίνα και που είναι γνωστά στα νησιά ως Παρθενόκρινη. Από την παραμονή της μεγάλης εορτής του Ευαγγελισμού, οι χριστιανές τοποθετούν εμπρός στη θαυματοτόκο Αγία εικόνα της Παναγίας Παρθενόκρινους μέσα σε βάζα. Με την πάροδο των μηνών, από τον Μάρτιο δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο, και με την επίδραση της θερινής νησιωτικής ζέστης, τα κρίνα ξηραίνονται. Όταν έλθει όμως η άλλη μεγάλη εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεώς της στις 15 Αυγούστου, τότε κατά τρόπο υπερθαύμαστο πρασινίζουν οι μίσχοι και ανθίζουν τα κρίνα, παρόλο ότι το στέλεχος, το κοτσάνι δηλαδή, παραμένει ξερό σε χρώμα άχυρου και συρρυκνωμένο. μεγάλο θαύμα. Νοτιοανατολικά του νησιού τώρα, πάλι στην Κεφαλονιά, υπάρχει το χωριό Πάστρα. Στο χωριό αυτό παρουσιάζεται το ίδιο θαύμα με τους Παρθενόκρινους και με τη χάρη της Παναγίας. Στο προάβλιο του ναού της κοίμησης της Παναγίας και σε διάφορα παρτέρια οι γυναίκες του χωριού φυτεύουν βολβούς των Παρθενόκρινων. Όταν έλθει ο Μάης και αρχίζουν να ανθίζουν τα κρίνα, τα κόβουν και τα τοποθετούν σε ανθοδέσμες εμπρός στην ιερή και θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας. Σε λίγες μέρες τα κρίνα ξηραίνονται, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Όταν έλθει όμως η 1η Αυγούστου και αρχίσουν οι παρακλήσεις στην Παναγία και μέχρι τις 15 Αυγούστου, τότε τροποποιούνται οι βιολογικοί νόμοι και μαζί με τη μετάσταση της Παναγίας ανασταίνονται και οι νεκροί κρίνοι. Εμφυσά σε αυτούς πνοή ζωής και στα μάτια των φιλεόρτων παρουσιάζεται το θαύμα εναργές ορατών. Οι κρίνοι ζωντανεύουν και μπουμπουκιάζουν. Έχουμε ένα καινούριο Μάη και μια νέα άνοιξη. Μετά τη Θεία Λειτουργία της εορτής της Κοιμήσεως, ο ιερέας τα μοιράζει σαν ευλογία στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί αναχωρούν στα σπίτια τους, φέρνοντας στην τσάντα τους το θαύμα ζωντανό και ορατό. Το φαινόμενο αυτό δεν ερμηνεύεται ούτε με τα επιστημονικά δεδομένα, ούτε με την τετραγωνική λογική κάποιων προσγειωμένων εντός εισαγωγικών, αλλά μόνο με την πίστη, έστω κι αν αυτή η πίστη είναι τόσο μικρή ως κόκκος συνάπεως. Και να μεταφερθούμε τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, από το Ιόνιο στο Αιγαίο, για να δούμε πως αγκαλιάζει η Παναγία μας όλα τα νησιά μας, αλλά και όλη την Ελλάδα μας. Ανατολικά της Πάτμου, στα Δωδεκάνησα, υπάρχει το άγωνο νησάκι των Λειψών. Καραβάκι ξεκινά καθημερινά από την Πάτμου για να μεταφέρει στους Λειψούς εκδρομής και προσκυνητές στο ναό της Παναγίας του Χάρου. Αφού με κάποιο κόπο ανεβεί ο προσκυνητής τον ανηφορικό δρόμο από το λιμανάκι του νησιού στο ναό της Παναγίας, τον υποδέχεται εκεί, στο μεγαλοπρεπέστατο προσκυνητάρι της, η Παναγία, κρατώντας στα χέρια της τον μονογενή Υιόν της πάνω στο σταυρό, απλωμένο και καθαγιασμένο, με το χάρο να του έχει πάρει τη ζωή. Γι' αυτό και λέγεται Παναγία του Χάρου. Όταν ο προσκυνητής πλησιάσει τη θαυματουργή εικόνα, έχει την αίσθηση πως η Παναγία του προσφέρει το Χριστό νεκρό για να προσκυνήσει, ή σαν να του λέει: «Βλέπεις που οδήγησε η αγάπη του Υιού μου για τους ανθρώπους, ή τι του έκαναν οι άνθρωποι, τον ανέβασαν στο σταυρό». Η ιστορία με τους κρίνους και την εικόνα της Παναγίας έχει ως εξής. Όταν τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό ιταλική κατοχή, τον Απρίλιο του 1943 κάποια κοπέλα έκοψε άσπρους κρίνους και τους έβαλε επάνω σε αυτήν την εικόνα. Οι κρίνοι μετά από λίγες ημέρες ξεράθηκαν. Πέρασαν εβδομάδες και μήνες. Οι ξεροί κρίνοι κατά τρόπο θαυμαστό άρχιζαν κάπου-κάπου να βγάζουν μπουμπούκια, ιδίως τον Ιούλιο. Και στις 23 Αυγούστου, τότε πανηγυρίζει ο ναός, στα 9 μέρα της Παναγίας όπως λέμε, άνοιξαν σαν τέλειοι κρίνοι. Και αυτοί του Αυγούστου ήσαν κατά πάντα όμοιοι με εκείνους του Απριλίου. Από τότε, από το 1943, το θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ένας κάτοικος των Λειψών έγραφε: «Κατά τον Απρίλιο βάζουμε κρίνους πάνω στην εικόνα. Οι κρίνοι, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται τελείως και όλος μυστηριωδώς κατά τον Ιούλιο αρχίζουν να βγάζουν μπουμπούκια, τα οποία στα 9 μέρα από την κοίμηση της Παναγίας ανοίγουν σε τέλειους κρίνους. Χαράς Ευαγγέλια είναι για μας τους λειψότες η ημέρα αυτή». Σε ένα άλλο νησιώτικο συγκρότημα, στις Κυκλάδες, παρουσιάζεται κάτι παρενθερές. Στην Άνδρο και συγκεκριμένα στο χωριό Απίκια, οι κοπέλες και οι γυναίκες των Απικίων καλλιεργούν τους κρίνους της Παρθένου, τους αγιόκρινους της Παναγίας, όπως τους ονομάζουν. Με ιδιαίτερη φροντίδα τους περιποιούνται για να απολαύσουν το θαύμα. Το χώρο που θα φυτέψουν τους βολβούς των κρίνων τον διαλέγουν. Τους ποτίζουν με καθαρό νερό και αγιασμό και προσέχουν οι γυναίκες να είναι καθαρές. Έτσι τιμούν την Παναγία και η Παναγία αμείβει αυτή την πίστη των γυναικών. Οι κρίνοι ανθίζουν το μήνα Μάιο και βγάζουν κάτι λεπτά κρινάκια με έντονη μυρωδιά που συμβολίζουν την άσπηλη και ευωδιαστή αγνότητα της Αϊπαρθένου. Όταν ανθίσουν οι κρίνοι, κόβουν αρκετούς από αυτούς με το στέλεχός τους, με το κοτσάνι δηλαδή, και τους πηγαίνουν στο ναό της Παναγίας. Σε λίγες μέρες ξηραίνονται, όπως είναι φυσικό, πέφτουν τα φύλλα και μένει ένα λεπτό ασθενικό στέλεχος κατάξερο που αν το ακουμπήσει χέρι θα διαλυθεί. Σε αυτό δεν υπάρχει πια ζωή παρά μόνο θάνατος. Όταν πλησιάζουν οι μέρες του 15 Αυγούστου, τα νεκρά κρίνα αρχίζουν με θαυμαστό τρόπο να ξαναζωντανεύουν. Στις 15 Αυγούστου, εορτή του ναού, τα κρίνα έχουν ολοκληρώσει και πάλι την άνθησή τους. Νέα κρίνα εμφανίζονται που μοιάζουν σαν παμεγέθη μαργαριτάρια, ολόδροσα που θάλουν όλο ζωή. Το παράδοξο είναι ότι θα διατηρηθούν σε αυτήν την ανθυρή κατάσταση μέχρι την άνοιξη του επομένου έτους, οπότε συνηθίζουν να τους ανανεώνουν αντικαθιστώντας τους με κρίνους της νέας άνοιξης. Οι κρίνοι αυτοί μέσα από το τζάμι της εικόνας παρουσιάζουν και αυτό το θαυμαστό. Οι ζωντανεμένοι κρίνοι στέκονται όρθιοι σαν να αιωρούνται. Αγνοούν τους νόμους της βαρύτητας και της στατικής. Αυτός που δημιούργησε τους νόμους της φύσης μπορεί κάθε στιγμή να τους καταργήσει με τη δεξιά του και με τη δύναμή του και με την χάρη του. Κάποτε οι θαυμαστοί αυτοί κρίνοι δεν ξαναζωντανεύουν και τότε οι χριστιανοί περιμένουν κάποιο κακό, κάποιο σημάδι της Παναγίας. Είναι προμήνυμα δυσάρεστων γεγονότων. Τον Αύγουστο του 1940 δεν άνθησαν. Ύστερα από 2 μήνες η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδος. Μεγάλα όντως και θαυμαστά όλα αυτά που πληροφορούμαστε για την χάρη της Παναγίας μας, αγαπητοί αδελφοί, μια χάρη που διαπλέει, διακατέχει και διαπερνά όλους τους πιστούς ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα, και αυτό μας συγκινεί αφάνταστα, την ευλογημένη πατρίδα μας, γιατί η Παναγία μας είναι συνυφασμένη με την ιστορία και τη ζωή όλου του κόσμου βεβαίως, αλλά ιδιαίτερα της πατρίδος μας. Να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους, αγαπητοί αδελφοί, και να στέλνει την χάρη της και την ευλογία της στον κάθε ένα από εμάς.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Δεκαπεντάυγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Η μέρα μας ξεκίνησε. Πειραϊκή Εκκλησία.

Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου τον 15 Αύγουστο είναι σίγουρα η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή ολόκληρης της Ορθοδοξίας, με εκατομμύρια πιστών να πλημμυρίζουν τα χιλιάδες προσκυνήματά της, που είναι διάσπαρτα στην Ελλάδα αλλά και όλη την Οικουμένη. Πολλοί είναι αυτοί που προσεύχονται και παρακαλούν την μητέρα όλων των χριστιανών για ένα θαύμα, κυρίως για θεραπεία από κάποια σοβαρή ασθένεια, ενώ πολλοί είναι αυτοί που έχουν ζήσει κάποιο θαύμα που δεν μπορούν με τίποτα να λησμονήσουν και προσέρχονται με δέος και ευλάβεια να εκφράσουν το θερμό ευχαριστώ τους προς την Αϊπαρθένο Θεοτόκο. Η Παναγία είναι ιδιαιτέρως αγαπητή και σεβαστή από τους χριστιανούς και όχι μόνο, κυρίως στην Ελλάδα, που υπάρχουν αναρρύθμιτες εικόνες της με επίσης αναρρύθμιτους διαφορετικούς ονοματισμούς. Μεγαλόχαρη Ευαγγελίστρια, αξιονεστή, τριχερούσα, γλυκοφιλούσα, οδηγήτρια, παντάνασα, φοβερά προστασία και άλλα πολλά ονόματα. Επίσης, η Παναγία είναι συνυφασμένη με πολλούς θρύλους που φανερώνουν την αγάπη και τον πόνο για τον απλό άνθρωπο, με χαρακτηριστικό εκείνο που εξιστορεί: «Πέθανε κάποτε ένας ευσεβής άνθρωπος, την ψυχή του οποίου παρέλαβε ο κλειδοκράτορας του Παραδείσου, ο Απόστολος Πέτρος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο ευσεβής που ο Άγιος Πέτρος μάλιστα του έκανε ξενάγηση μέσα στον Παράδεισο, αφού προηγουμένως πέρασε μέσα από την μεγάλη πύλη του. Τότε ο Άγιος Πέτρος του έδειξε όλα και ο άνθρωπος ήταν περιχαρής που είδε τόσες ομορφιές και τόσες ανακουφισμένες ψυχές να χαίρονται τις χαρές του Παραδείσου. Μα ο Άγιος Πέτρος έβλεπε κάτι που τον βασάνιζε στην σκέψη του ευσεβούς ανθρώπου και τον ρώτησε: «Τι έχεις παιδί μου και είσαι τόσο σκεπτικός?» «Να, Αγία», μου απάντησε, «μου έδειξες τους Αγίους, μου έδειξες τους Οσίους, μου έδειξες τον θρόνο του Θεού, μου έδειξες τους δικαίους, μου έδειξες τα πάντα, μα πουθενά δεν είδα την Παναγία. Πού είναι, Αγία μου, η Παναγία μητέρα μας?» «Α, παιδί μου», του απάντησε ο Άγιος Πέτρος, «η φιλέσφλαχνη μητέρα μας, η Παναγία, είναι στην πίσω πόρτα και βάζει ψυχές μέσα στον Παράδεισο από εκεί». Κάπως έτσι, σαν θρύλο και παράδοση, σκέφτεται την Παναγία μας η Σοφία του Ορθόδοξου πιστού ελληνικού λαού.

Έτσι ξεκίνησε και η μέρα μας σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Καλώς εντομώνουμε, καλό πρωινό σε όλους σε αυτήν την ευλογημένη περίοδο που διανύουμε. Περίοδος του Αυγούστου, πηγαίνουμε για την εορτή της Θεοτόκου και ετοιμαζόμαστε μέρα με την ημέρα. Την παρακαλούμε καθημερινά την Παναγία μας να μας στηρίζει και να μας σκεπάζει. Πώς ανάγκη το έχουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στο opogis@hotmail.com περιμένουμε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα και σήμερα θα αναφερθούμε στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Θα αναφερθούμε σε κάποια θαύματα της Παναγίας που συνέβησαν σε διάφορες χρονικές στιγμές και προκαλούν συγκίνηση σε όλους μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάτι πολύ συγκινητικό στη συνέχεια. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς της Πορταΐτισσας, η εξέχουσα μεταξύ των θεομητορικών εικόνων του Άθωνα, ήταν αρχικά φυλαγμένη, καθώς διασώζει η παράδοση, στην Μικρασιατική Νίκαια. Μια ευσεβής γυναίκα με τον μοναχογιό της την είχαν τοποθετήσει μέσα στην ιδιόκτητη εκκλησία τους και την τιμούσαν. Στα χρόνια της δεύτερης οικονομαχίας, βασιλικοί κατάσκοποι ανακάλυψαν την εικόνα και απείλησαν τη γυναίκα πως θα την σκοτώσουν αν δεν τους δωροδοκίσει. Εκείνη υποσχέθηκε ότι την επομένη θα τους έδινε τα χρήματα. Και τη νύχτα, αφού προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα, τη σήκωσε με ευλάβεια, κατέβηκε στην παραλία και την έριξε στη θάλασσα λέγοντας: «Δέσποινα Θεοτόκε, εσύ έχεις τη δύναμη και να μας διασώσεις από την οργή του βασιλιά, αλλά και την εικόνα σου να γλιτώσεις από τον καταποντισμό». Τότε πραγματικά έγινε κάτι θαυμαστό. Η θαυματουργή αυτή εικόνα στάθηκε όρθια στα κύματα και κατευθύνθηκε προς τη δύση. Συγκινημένη η γυναίκα από το γεγονός γυρίζει στο γιο της και του λέει: «Εγώ παιδί μου, για την αγάπη της Παναγίας είμαι έτοιμη να πεθάνω. Εσύ να φύγεις, να πας στην Ελλάδα». Χωρίς αργοπορία το παιδί ετοιμάστηκε και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί για τον Άθωνα όπου μόνασε. Σαν μοναχός ασκήτεψε στον τόπο που αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβύρων. Αυτό ήταν οικονομία Θεού, γιατί έτσι πληροφορήθηκαν οι άλλοι μοναχοί το ιστορικό της θαυματουργής εικόνας. Πέρασε καιρός. Ο μοναχός από την Νίκαια πέθανε

εικόνα της Θεοτόκου. Όσο όμως την πλησίαζαν, τόσο εκείνη απομακρυνόταν. Συγκεντρώθηκαν τότε στην εκκλησία και παρακάλεσαν με δάκρυα τον Κύριο να χαρίσει στο μοναστήρι τους τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό. Μεταξύ των μοναχών υπήρχε ένας ευλαβής ασκητής που λεγόταν Γαβρίλ. Σε αυτόν παρουσιάστηκε η Θεοτόκος και του είπε «Να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς ότι θα σας παραδώσω την εικόνα μου για να σας προστατεύει. Θα μπεις κατόπιν στη θάλασσα, θα περπατήσεις πάνω στα κύματα και έτσι θα καταλάβουν όλοι την εύνοιά μου για το μοναστήρι σας». Έτσι και έγινε. Ο πατήρ Γαβριήλ περπάτησε πάνω στη θάλασσα σαν σε στερεά γη. Παρέλαβε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα και επέστρεψε στην παραλία. Εκεί συγκεντρωμένοι όλοι οι μοναχοί της επιφύλαξαν τιμητική υποδοχή. Ύστερα την παρέλαβαν και την τοποθέτησαν στο ιερό βήμα του καθολικού. Όταν την επομένη, ο εκκλησιαστικός πήγε να ανάψει τα καντήλια. Η εικόνα έλειπε. Ερεύνησε παντού και την ανακάλυψε στο τείχος πάνω από την πύλη της μονής. Την επανέφεραν στο καθολικό, αλλά η εικόνα έφυγε και πάλι. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Τέλος, η Παναγία παρουσιάζεται στον γέροντα Γαβριήλ και του λέει «Να πεις στους αδελφούς να μην με ενοχλούν. Δεν ήλθα εδώ για να φυλάγομαι από εσάς, αλλά για να σας φυλάω. Όσο ζείτε στο όρος του το ενάρετα, να ελπίζετε στην ευσπλαχνία του Υιού μου. Γιατί όσο υπάρχει η εικόνα μου μέσα στη μονή σας, η χάρη και το έλεος του θα σας επισκιάζουν πάντοτε». Ύστερα από αυτό, οι μοναχοί έκτισαν παρεκκλήσι κοντά στην πύλη και εκεί τοποθέτησαν την ιερή εικόνα. Και πράγματι, η Παναγία, η Πορταΐτισσα όπως ονομάστηκε, καθώς υποσχέθηκε, προστατεύει την μονή και οικονομεί κάθε μία ανάγκη της.

Μονή των Ιβύρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι στο Άγιον Όρος και αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό. Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από τον δρόμο, έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη της Μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του. Ο πορτάρης, άγνωστο γιατί, δεν του έδωσε. Οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός. Ανεβαίνοντας προς τις καριές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε κατά γης. Ξαφνικά, ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει κοντά του μια γυναίκα με ένα βρέφο στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ρωτά: «Τι έχεις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά πεινάω». «Παρακάλεσα τον θυρωρό της Μονής των Ιβύρων να μου δώσει ψωμί, αλλά δεν μου έδωσε». «Άκου, παιδί μου, δεν πρέπει να παραπονιέσαι για τον θυρωρό. Θυρωρός της Μονής αυτής είμαι εγώ. Να επιστρέψεις αμέσως και να ζητήσεις ψωμί εκ μέρους μου. Και αν δεν σου δώσουν, πλήρωσέ το με αυτά τα χρήματα. Σε περιμένω».

0: μένω εδώ». Λέγοντας αυτά, έδωσε στον εργάτη τρία φλουριά. Εκείνος, ανύποπτος για όσα έβλεπε και άκουγε, ξεκίνησε για το μοναστήρι. Χτύπησε την πύλη και κρατώντας επιδεικτικά τα χρήματα, ζήτησε και πάλι από τον θυρωρό ψωμί, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει τη συνομιλία με τη γυναίκα. Όταν άκουσε ο μοναχός για γυναίκα και είδε τα σπάνια νομίσματα, κατάλαβε ότι πρόκειται για θαύμα. Χτύπησε την καμπάνα, συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί και άκουσαν με θαυμασμό το παράδοξο γεγονός. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι τα νομίσματα εκείνα ήταν αφιερωμένα πριν από πολλά χρόνια στη θαυματουργή εικόνα. Βλέποντας όμως η Παναγία την ανάγκη του φτωχού, τα παρέλαβε και του τα έδωσε με μητρική ευσπλαχνία. Οι μοναχοί με φόβο και ευλάβεια τα επανέφεραν στην Αγία εικόνα της Πορταΐτισσας, η οποία με το θαύμα αυτό τους δίδαξε τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας. Στη νότια Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, συναντάμε την εκκλησία της Κοιμήσεως. Εκεί, κάθε 15 Αύγουστο, συμβαίνει κάτι περίεργο και θαυμαστό. Από την εορτή της Μεταμορφώσεως εμφανίζονται μέσα και έξω από το ναό μικρά φίδια. Είναι τα λεγόμενα φιδάκια της Παναγίας. Στο μέρος αυτό, λέει η μνήμη του λαού, υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι της Παναγίας, μεγάλο και πλούσιο. Το έζωναν τύχοι ψηλά και στην καρδιά του το υπηρετούσαν πολλές καλόγριες. Πειρατές και κουρσάροι που θέριζαν το Ιόνιο έβαλαν σκοπό να λαιλατίσουν και να γυμνώσουν το μοναστήρι. Στον αγώνα της Λευτεριάς και στο κράτημα της πίστης, οι μοναχές δεν το παρέδωσαν. Μην μπορώντας όμως να κάνουν αλλιώς, αφού ο αγώνας των όπλων και της βολής έλειπε, όταν κυκλώθηκαν από τις πύρινες γλώσσες της φωτιάς των επιδρομέων, συγκεντρώθηκαν όλες τριγύρω στην Αγία Τράπεζα για την ίστατη προσευχή σωτηρίας. Ζήτησαν από την Παναγία προστάτηδά τους να τις κάνει πουλιά ή φίδια, να φύγουν, να πετάξουν, τα σώματά τους αγνά και αμόλυντα να μείνουν. Κι έτσι, σαν φίδια ιερά πλέον, γυρίζουν και δίνουν το παρόν εκεί, στην Παναγία την Φιδούσα στο Μαρκόπουλο. Κάθε χρόνο όσο περνούν οι μέρες πληθαίνουν και αυτά και την παραμονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αυξάνονται υπερβολικά. Από πού βγαίνουν, αλλά και πού κρύβονται μετά την εορτή, κανείς δεν γνωρίζει. Παραμένει ένα μυστήριο. Πραγματικά βλέπει κανείς απίστευτα πράγματα. Άλλα φιδάκια, τυλιγμένα σαν βραχιόλια στα μπράτσα των πιστών, άλλα ανεβασμένα στην εικόνα της Παναγίας ή στον Εσταυρωμένο και άλλα στους άρτους της Αρτοκλασίας. Μπορεί επίσης κάποιο φιδάκι να ανέβει στο Ευαγγέλιο που διαβάζει ο παπάς την ώρα της ακολουθίας και δίνουν έναν τόνο μοναδικό. Θυμίζουν Εδέμ, αφού στην Εδέμ, στον Παράδεισο, στην προπτωτική κατάσταση, οι πρωτόπλαστοι ζούσαν αδελφωμένοι με τα ζώα. Την ώρα του Εσπερινού κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους πιστούς, στα προσκυνητάρια και στα στασίδια, χωρίς να φοβούνται κανέναν. Φεύγοντας η 15η Αυγούστου, αναχωρούν και τα φιδάκια που έχουν ένα ιδιαίτερο σχέδιο σταυρού επάνω στην κεφαλή τους. Οι Γερμανοί φυσιοδίφες τα εξέτασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να τα κατατάξουν σε κανένα από τα γνωστά είδη. Είναι γκρίζα, λεπτά και δεν ξεπερνούν το ένα μέτρο. Όταν τα χαϊδεύεις, νιώθεις το δέρμα τους βελούδινο και βλέπεις δύο ματάκια σπινθυροβόλα. Στο πλατή τους κεφάλι σχηματίζεται ένας μικρός σταυρός, καθώς επίσης και στην άκρη της λεπτής γλώσσας τους. Αν κάποια χρονιά τα φιδάκια δεν παρουσιαστούν, είναι κακό σημάδι, όπως λένε οι ντόπιοι. Αυτό συνέβη το 1940, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, αλλά και το 1953, όταν δοκιμάστηκε το νησί από τους καταστροφικούς σεισμούς. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, ανήμερα του γεννησίου της Θεοτόκου, οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μια ομάδα από κατοίκους του ορχομενού Βιωτίας πλησιάζουν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λιβαδιάς και ζητούν από την εκεί ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά τους απειλούν πως θα δεχθούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τζαμαλιού Διονύσου. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αφού κύκλωσαν και αφόπλησαν τους Ιταλούς, έστειλαν εναντίον των κατοίκων του Ορχομενού την άλλη μέρα, 9 Σεπτεμβρίου, απόσπασμα με τεθωρακισμένα. Οι κάτοικοι του Ορχομενού, που είχαν φτάσει στο μεταξύ στο σταυροδρόμι του Αγίου Ανδρέα, ανέτοιμοι και ανοργάνωτοι καθώς ήταν, σκόρπισαν στη γύρω περιοχή με κατεύθυνση οι περισσότεροι τον απόμερο Διόνυσο. Οι Γερμανοί όμως συνέχισαν την καταδίωξη με σκοπό να επιβάλλουν αντίπεινα στον Ορχομενό, όπως ήταν η συνηθισμένη τακτική τους. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον Ορχομενό και συλλαμβάνουν 600 ομήρους. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο με 3 τάγκς προχωρεί προς τον Διόνυσο. Λίγο έξω από τον Ορχομενό είναι χτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βιωτίας από το 874, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πρόκειται για το παλιό μοναστήρι της Σκρυπούς. Ήταν ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα είχε προσπεράσει 550 μέτρα από τον ναό όταν ξαφνικά το πρώτο τάγκ ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά τους οι Γερμανοί βλέπουν μία μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάγκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι, ενώ το τρίτο τάγκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει. Ξημέρωσε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει τα τάγκς. Τότε συνέβη και κάτι άλλο θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν άδεια σπιρτόκουτα. «Θαύμα! Θαύμα!» φώναξε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου αναγνώρισε τη γυναίκα που εμπόδισε την φάλαγγα να προχωρήσει. Έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό. «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε και να την δοξάζετε». Ο Ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν διατάζει να ελευθερωθούν οι 600 μελοθάνατοι και υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία τους. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Τα τάγκς φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό του Ορχομενού. Για το λόγο αυτό η Παναγία της Σκρυπούς, εκτός των άλλων ημερομηνιών, γιορτάζει και στις 10 Σεπτεμβρίου με λιτανία και μεταφορά της εικόνας στον τόπο που ακινητοποιήθηκαν τα τάγκς. Όσο ζούσε ο Χόφμαν, παρευρισκόταν και αυτός σχεδόν κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου για να ανάψει ένα κερί και να τιμήσει την Παναγία μας. Της αφιέρωσε μάλιστα ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη εικόνα με την απεικόνηση του θαύματος. Στο πίσω λιβάδι της Πάρου, παραμονή του 15 Αυγούστου του 1931, βρίσκονταν τρεις ομάδες ψαράδων που ψάρευαν τις νύχτες με τα γρυγρή στο στενό μεταξύ Πάρου και Νάξου. Εκείνη τη νύχτα η μία ομάδα έμεινε στο μικρό λιμάνι. Οι ψαράδες το έριξαν στο ποτό, το οποίο το έφερε το κέφι και εκείνο παρεξηγήσεις και βαριές κουβέντες. Ούτε την Παναγία δεν σεβάστηκαν οι βλάσφημοι. Του κάκου προσπαθούσαν ο λιμενοφύλακας και ο μαγαζάτορας του μικρού λιμανιού να τους συγκρατήσουν. Απότομα ο ουρανός βάρινε. Η θάλασσα άρχισε να μουγκρίζει. Σε μισή ώρα το κύμα σηκώθηκε βουνό. Παρασύροντας το ψαροκάικο και τις βάρκες με τις λάμπες, μέχρι που τις πέταξε σπασμένες στη στεριά. Κατόπιν η θάλασσα γαλήνεψε και ένα καϊκί από την άξο φάνηκε να μπαίνει στο λιμανάκι. Ο καπετάνιος του απόρησε βλέποντας τα συντρίμια στη στεριά. «Πώς έγινε αυτό?» ρώτησε. «Εγώ ταξίδευα με θάλασσα γυαλί». «Ήταν θαύμα της Παναγίας», εξήγησε ένας από τους ψαράδες του Γρηγρή. Οι περισσότεροι συμφώνησαν. Δύο-τρεις όμως μίλησαν ηρωνικά και δώσαν άλλη εξήγηση. «Ήταν ανεμοστρόβιλος. Καλά που δεν μας σήκωσε στον ουρανό τις βάρκες». Ένας μάλιστα, ο Γρηγόρης Λιάκουρας, πρόσθεσε. «Άντε μωρέ που ήταν θαύμα. Όρεξη δεν είχε η Παναγία, να μην τη στολίσω και τώρα, να καταπιάνεται με εμάς τους ψαράδες». Αυτά είπε και πήγε να δει τη ζημιά που είχε πάθει η δική του ψαρόβαρκα. Τη βρήκε σμπαραλιασμένη. Έφτισε τότε έξαλλος πάνω στα συντρίμια, βλαστήμησε πάλι την Παναγία και αποσύρθηκε να κοιμηθεί. Μόλις ξάπλωσε, είδε ολοζώντανη την Παναγία, σαν σε όνειρο, σαν σε ξύπνιο, να τον πλησιάζει και να τον ερωτά. «Γιατί, παιδί μου, δεν με σέβεσαι?» «Τι είναι αυτά που λες, κυρά μου?» θύμωσε εκείνος. «Δεν σε ξέρω καθόλου. Πότε δεν σε σεβάστηκα?»
1: «Δεν με ξέρεις. Τότε γιατί όλο με βλαστημάς?»
0: Στα λόγια αυτά την άχθηκε όρθιος. Έκανε να φωνάξει, να τρέξει, αλλά δεν μπορούσε. Τα πόδια του είχαν βυθιστεί ως τα γόνατα στην άμμο. Έκανε τον σταυρό του και τότε είδε πάλι, ξεκάθαρα πια, την Παναγία και την άκουσε να του λέει: «Έλα στο σπίτι μου, στην Εκατονταπηλιανή, στην παρικιά της Πάρου. Έλα εκεί να με προσκυνήσεις». Ο Διάκουρας έφυγε την ίδια στιγμή σχεδόν τρέχοντας. Έφτασε στην Εκατονταπηλιανή λίγο μετά την ανατολή του ηλίου. Έτρεξε γρήγορα στο εικόνισμα της Θεοτόκου. Στη θεία της μορφή αναγνώρισε τη γυναίκα του οραματός του. Γονάτισε και προσευχήθηκε ώρες ολόκληρες. Ύστερα γύρισε στο πίσω λιβάδι. Εκεί διαπίστωσε ένα καινούριο θαύμα. Οι βάρκες και το ψαροκάικο στεκόταν στη στεριά χωρίς καμιά ζημιά. Ένα μεγάλο θαύμα του 1931.

0: και μιλώντας για την Παναγία μας, αφού αυτή είναι η μεγάλη μας παρηγοριά για όλα όσα μας συμβαίνουν, ας ακούσουμε τι μας είχε πει τηλεφωνικά πριν από χρόνια ο μακαριστός μοναχός Μωυσής Αγιορείτης για το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου που τόσο πολύ τιμάται στο Άγιον Όρος. Ας τον ακούσουμε λοιπόν, τον μακαριστό γέροντα Μωυσή.
1: Ο Κεσάριος Δαπώντης, ο σπουδαίος και λόγιος εκείνος ξεροβουταμινός μοναχός, πρώτος ονόμασε τον Άθωνα περιβόλη της Πανοχίας και πράγματι είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός, και τα μοναστήρια και οι άνθρωποι είναι ο σάνθη αυτού του πανεύωσμου περιβολιού που μυρώνει όχι μόνο τον εδώ τόπο, αλλά η ακτινοβολία του και το μύρο του εξακτινώνεται σε όλον τον ορθόδοξο κόσμο, όπου ιδιαίτερα για αυτήν την χάρη της εδώ Παναγίας το ευλαβείται σημαντικά και πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Παναγία είναι η μόνη μας ελπίδα. Δεν υπάρχει άλλη για τους πολλούς απελπισμένους, τους ταλαιπωρημένους του βίου. Είναι η μονάκριβη μάνα. Η ίδια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε απελπιστεί από τις δικές της ικανότητες. Δεν στεκόταν στα δεκανίκια των λόγων των άλλων. Δεν είχε ανάγκη στηριγμό των λόγων των άλλων. Στηριζόταν στο σταυρό του Υιού της. Ο πόνος αυτός την ομόρφαινε πιο πολύ. Αυτή η Παναγία στον κίνδυνο βρήκε τη λύτρωση. Επέλεξε τη σιωπή, κυνηγήθηκε, αγάπησε τα δύσκολα, άντεξε στον πόνο, άντεξε και στην ευτυχία των μαθητών του Υιού της, δίχως να κάνει λάθη στις προσωπικές της εξετάσεις. Ήξερε να αναμένει, να υπομένει, να ανέχεται, να είναι συμπαθής και επιοικής πάντοτε. Έπαθε λοιπόν και έμαθε, κέρδισε και έτσι τώρα έχει να δώσει. Ό,τι έχει είναι δικός μας. Ο πλούτος της είναι πλούτος μας. Ο πλούτος της είναι ακένωτος. Είναι η ζωοδόχος πηγή, η ζωηφόρος αγάπη, ο επιτάφιος της απόγνωσης. Να μην την καταδέχονται και να είναι τόσο καταδεκτική. Η εκφρασή της μια μεγάλη σιωπή, αλλά σιωπή κατανυκτική, εύλαλη, που σημαίνει πολλά σε έναν κόσμο που σήμερα πάσχει από λογοδιάρρεια. Είναι η Παναγία μας η μονάκριβη και θα λέγαμε ότι ο λόγος αυτός της σιωπής είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο που έχει όλο λευκές σελίδες και είναι γραμμένο από αυτήν τη θεσπεύσια, την εξαιρετική και καταπληκτική και θοπευτική σιωπή. Είναι γραμμένο αυτό το Ευαγγέλιο της Παναγίας από ανεξίτηλο μελάνι παραμυθίες. Είναι μια ανοιχτή αγκαλιά. Είναι μια ανοιχτή θύρα. Είναι η θύρα των μετανοούντων. Είναι ένα ρόδο ολάνθιστο, είναι μια ανοιχτή αγκαλιά, είναι μια σεμνή παρουσία, είναι ένα κουκί θυμίαμα στο λιβανιστήρι της ηλικιωμένης γιαγιάς που σταυρώνει καθημερινά τον κόσμο, είναι μια αχτίδα ηλίου στην κλειστή κάμαρη του απομονωμένου ανθρώπου, είναι η μόνη γυναικεία παρουσία και μορφή στο κελί του αυστηρού ασκητή, είναι όπως είπαμε η διακόνισσα του Άθω, η αρχόντισσα του Πρωτάτου, η εικόνα η χιλιόχρονη του Άξιον Εστί, η θαυματουργός γερόντισσα της Μονής Παντοκράτορος, η μυροβλήτισσα του Αγίου Παύλου, η πορταΐτισσα της Ιβύρων, η κουκουζέλισσα της Λαύρας, η βηματάρισσα του Βατοπεδίου, η τριχερούσα του Χιλιανδαρίου, του Ακαθίστου του Διονυσίου, η γλυκοφιλούσα της Φιλοθέου, η Γοργοϊπίκος της Δοχιαρίου, η Αθωνίτισσα Θεοτόκος. Η Παναγία είναι η θάλασσα που έλεγε ο Θεσσαλονικιός λογοτέχνης Γαβριήλ Πεντζίκης. Είναι το λιμάνι της σωτηρίας, το μαφόρι της, είναι σκέπη παρηγοριάς και η αρετή της είναι τροφή όλων μας. Όλων των πεινασμένων, των φτωχών, των άφωτων, οι φίλοι των αθώων, των μαυρισμένων στο δάκρυ πονεμένων, η γιάτρισα, ο ήλιος του χιονιού μας. Η Παναγία δεν είναι διόλου δυσνόητη. Δεν είναι σύμβολο. Δεν είναι ούτε γριά ούτε παιδούλα. Ξέρει πόσο αισιόδοξη να είναι, να απομακρύνεται, ξέρει, από το προσκήνιο. Εκεί βρίσκεται ακόμη που δεν θέλουν να την επικαλούνται. Δεν θέλει να δυσκολεύει κανένα, ούτε με αυτή την αγάπη της. Όσοι επέλεξαν την αστοχία, τους αφήνει μερικές φορές να φάνε τα μούτρα τους για να οδηγηθούν σε καλή επίγνωση, αυτογνωσία και ωριμότητα. Επιτέλους, ας νιώσουμε πως η μοναξιά μας πρέπει να μάθει να στρώνει μόνη της τραπέζι. Δεν γίνεται συνέχεια να ξεγλιστράμε και να θέλουμε και έτοιμο φαγητό και στρωμένο τραπέζι και άμυστο και χαμογελαστό υποτακτικό. Καλούμεθα να είμαστε ευγνώμονες με αυτό που μας δόθηκε. Η ανδρεία να μας το λύσει, η ωραιότητα της παιδικής αγνότητας να καλύψει τη γύμνια μας σε μια εποχή που δυστυχώς η κακομοιριά δέρνει τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες, ακόμη, ας το πούμε, γιατί χρειάζεται να έχουμε, είπαμε, και αυτοκριτική και αυτογνωσία και μερικούς ρασοφόρους. Ευχαριστώ θερμά την Παναγία για τον ενθουσιασμό που μου δίνει να είμαι απελπισμένος από κούφιες ελπίδες και να έχω την μόνη ελπίδα σε αυτή. Ας αφήσουμε λίγο τους άλλους, ας δούμε και το σκαρί μας. Δεν είναι εγωιστικό. Είναι απαραίτητο στοιχείο της ορθοδόξου πνευματικότητας. Η Παναγία μας είναι η ελπίδα στο μέλλον. Απελπισία καλή στο παρελθόν, χαρά στο νυν, μακαριότητα στο αΐ. Πάντα η θυσία. Θυσιάζεται ο Υιός στο σταυρό, θυσιάζεται η μητέρα του στην αγκαλιά του άφατου πόνου. Ο πόνος με πόνο νικέται. Η αγάπη κερδίζεται με πόλεμο. Πότε θα μας διδάξει και εμάς η Αγία αυτή η παράδοση? Μονάκριβη ελπίδα επαναλαμβάνουμε του κόσμου, υπεραγία Θεοτόκος. Δεόμεθα λοιπόν στον μήνα της, τον 15 Αύγουστο, να πρεσβεύει διενεκώς υπέρ πάντων και ιδιαιτέρως για την νεολαία της. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας και να καταθέσω το Ευαγγελικό δίλεπτο και ένα θερμό και ταπεινό δάκρυ στη μνήμη της, οικετευτικό και προς παρηγορία των αγαπητών ακροατών σας.

Ακούσαμε τα όσα μας είχε πει πριν από μερικά χρόνια τηλεφωνικά από το Άγιον Όρος ο μακαριστός μοναχός Μωυσής Αγιορείτης για το πρόσωπο της Παναγίας. Στην Παναγία μας αφιερωμένος όλος ο Αύγουστος και η σκέψη, η προσευχή μας στραμμένη σε εκείνην για να παρακαλέσουμε την μεγάλη μας μεσήτρια να μας στηρίζει. Και επειδή ο Αύγουστος είναι και μήνας διακοπών, παραμένει και μήνας ξεκούρασης, με το καραβάκι της Ευαγγελίας κονταξή θα μεταφερθούμε σε μια όμορφη γωνιά της πατρίδας μας, στην Κάλυμνο, για να γνωρίσουμε την ιστορία και τις ομορφιές του νησιού.

Κάλυμνος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πέλαγος ανάμεσα στην Κο, τη Λέρο και τη Μικρά Ασία. Αποτελεί το τέταρτο σε έκταση και το τρίτο σε πληθυσμό νησί του νομού Δωδεκανήσου. Η επιφάνειά της είναι 109 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου, ενώ το μήκος των ακτών της φτάνει τα 96 χιλιόμετρα. Πρόκειται κατεξοχήν για ναυτικό νησί, η ιστορία, ο πολιτισμός και η λαϊκή παράδοση του οποίου σχετίζονται άμεσα με τη θάλασσα. Η αρχική ονομασία του νησιού ήταν Καλύδνα. Ο Απόλλωνας ήταν ο προστάτης της Καλύμνου, ενώ το ιερό του υπήρξε το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας από τις αρχές της πρώτης προς Χριστού χιλιετίας έως και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Τον 6ο π.Χ. αιώνα, η Κάλυμνος κόβει αργυρά νομίσματα στα οποία εικονίζεται κεφάλι γενιοφόρου κρανοφόρου, πολεμιστή, στον εμπροστότυπο και η λύρα του Απόλλωνα στον οπισθότυπο. Κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων, το νησί τελεί υπό την κατοχή των Περσών. Κατόπιν προσχωρεί στην πρώτη και αργότερα στη δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία. Ο χριστιανισμός διαδίδεται νωρίς στο νησί λόγω της γυτνίασής του με τις μικρασιατικές ακτές. Κατά την παλαιοχριστιανική εποχή οικοδομούνται πολλές και μεγάλες χριστιανικές εκκλησίες οι οποίες κοσμούνται με πολύχρωμα ψηφιδωτά. Ο φοβερός σεισμός του έτους 554 μετά Χριστόν, πέρα από τις άλλες επακόλουθες καταστροφές, προκαλεί καταβύθιση της περιοχής ανάμεσα στην Κάλυμνο και την Τέλενδο, η οποία και διαμορφώνεται τελικά σε νησί. Οι επιδρομές των Αράβων στα μέσα του 7ου αιώνα ερημώνουν τους παραθαλάσσιους οικισμούς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε ορεινές περιοχές, τις οποίες και οχυρώνουν. Είναι η εποχή κατά την οποία δημιουργούνται οι οικισμοί του Αγίου Κωνσταντίνου και της Γαλατιανής. Κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους, πρωτοκατασκευάζεται το κάστρο της χώρας, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι της Καλύμνου από πειρατικές επιδρομές. Οι βυζαντινοί ναοί του νησιού, αν και μικροί σε μέγεθος, ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα του τοιχογραφικού διακόσμου τους, έργο σημαντικών αγιογράφων. Στις αρχές του 14ου αιώνα, η Κάλυμνος, μαζί με τα περισσότερα νησιά της Δωδεκανήσου, περνά στην κυριαρχία των υποτών του τάγματος του Αγίου Ιωάννη, οι οποίοι έχουν την έδρα του στη Ρόδο. Κατά την υποτοκρατία, η Κάλυμνος, η Κος, η Νήσυρος και η Λέρος αποτελούν ενιαία διοικητική μονάδα υπό τη διεύθυνση ενός υπότη. Στα μέσα του 15ου αιώνα κτίζεται το κάστρο της Χρυσοχεριάς, ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα επισκευάζεται και επεκτείνεται το κάστρο της χώρας. Αντιπροσωπευτικά θρησκευτικά μνημεία της εποχής είναι τα 10 εκκλησάκια στο εσωτερικό του κάστρου της χώρας με μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες. Από τις αρχές του 18ου αιώνα αρχίζει σταδιακά να κτίζεται ο οικισμός της χώρας στις υπόρεις του κάστρου της χώρας. Στα τέλη του 18ου αιώνα οικοδομείται η μεγάλη εκκλησία της Παναγίας και Χαριτωμένης στο κέντρο της χώρας.

Γύρω στα 1850 οργανώνεται το λιμάνι της Πόθιας, η νέα πρωτεύουσα του νησιού. Το 1912 η Κάλυμνος περνά στην Ιταλική κατοχή, η οποία διαρκεί έως το 1943. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 κτίζονται τα δύο μεγάλα οικοδομήματα του επαρχείου και του δημαρχείου που κοσμούν την παραλιακή ζώνη. Κατά την περίοδο 43-45 το νησί τελεί υπογερμανική κατοχή. Μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ενσωματώνεται μαζί με τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, επίσημα και οριστικά, στα όρια του ελληνικού κράτους, στις 7 Μαρτίου του 1948. Η νεότερη ιστορία της Καλύμνου συνδέθηκε ιδιαίτερα με την αλληλεία, την επεξεργασία και το εμπόριο του σφουγγαριού. Μάλιστα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Κάλυμνος παραμένει η μοναδική ελληνική σπογγαλιευτική δύναμη με εξαγωγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έτσι που να είναι μέχρι σήμερα γνωστή ως το νησί των Σφουγγαράδων.

στο πέρασμα των αιώνων και σε πείσμα των κατακτητών τους, οι καλύμνοι ενσάρκωσαν την πίστη τους σε αναρρύθμιτες εκκλησίες και μοναστήρια, από παλαιοχριστιανικές βασιλικές μέχρι σύγχρονους περίτεχνους ναούς. Εγκλησάκια χτίστηκαν σε κάθε γωνιά του νησιού, μέσα σε σπηλιές, πάνω σε βουνοκορφές. Δεν είναι τυχαίο ότι την Κάλυμνο ευλογούν με τα θαύματά τους ο Ιαματικός Άγιος Παντελεήμων, ο Θαυματουργός Άγιος Σάββας, ο Άγιος Νικόλαος Προστάτης των Ναυτικών μας, η Κύρα Ψηλή, η Παναγιά της Τελένδου, η Παναγιά των Αργυνοντών, η Αγία Κατερίνη, η Παναγιά και Χαριτωμένη, η Παναγιά της Ψερίμου. Συνάμα, οι εκκλησίες της Καλύμνου αποτελούν πλούσιες πινακοθήκες με έργα αμύθι της αξίας μεγάλων ζωγράφων, καλύμνιων και μη. Οι κυριότερες από αυτές είναι ο Ενωριακός Ναός Παναγιάς, όπου χτίστηκε και ιστορήθηκε από δωρεές ναυτικών στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Λουτρώνα στο οικόπεδο Λουλουδιά, κτηριακό συγκρότημα των παλαιοχριστιανικών χρόνων που απαρτίζεται από επικοινωνούντα διαμερίσματα. Ο Λουτρώνας του Αγίου Χαραλάμπους, όπου αποτελείται από τρεις κύριες αίθουσες. Ναίδριο του Αγίου Χαραλάμπους, μικρός παλαιοχριστιανικός μονόχωρος ναός προσκολλημένος στην νότια πλευρά του παραπάνω Λουτρώνα. Η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στην Τέλενδο βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του τεράστιου οχυρωμένου ομώνυμου βυζαντινού οικισμού σε υψόμετρο 250 μέτρα, σε ένα ιδιαιτέρως απόκριμνο σημείο. Ο χώρος αποτελεί ένα γοητευτικό κομμάτι του νησιού που απέχει πάνω από 3 χιλιόμετρα από το σημερινό οικισμό και προσφέρει μοναδική θέα. Το πανέμορφο ξοκλήσι έχει ενσωματώσει την αψίδα του Ιερού Βήματος της παλιάς μονόχωρης βασιλικής που υπήρχε στην ίδια θέση. Παλαιοχριστιανική εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, ο μεγαλύτερος και καλύτερα διατηρημένος παλαιοχριστιανικός ναός της Καλύμνου, στο ρυθμό τρίκλη της βασιλικής με εξάπλευρη αψίδα, νάρθηκα και προσκτίσματα. Βεβαιώνει την ακμή του μεγάλου παλαιοχριστιανικού οικισμού της Τελένδου. Επίσης, παλαιοχριστιανική εκκλησία Παλαιάς Παναγιάς, αρχές του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, που είναι μεγάλη τρίκλητη παλαιοχριστιανική βασιλική με τρεις αψίδες, νάρθηκα, βαπτιστήριο, υδατοδεξαμενή και προκτίσματα κλίμακοστασίου, πρόθεση και διακονικό που βρίσκεται δίπλα του Αγίου Βασιλείου. Ακόμη, παλαιοχριστιανική εκκλησία του Ταξιάρχη στο βόρειο τμήμα του αρχαίου οχυρού του Έμπολα, τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα. Μεγάλη τρίκλητη βασιλική που οικοδομήθηκε τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα με υλικό από τους λίθους του οχυρού. Διαθέτει καμαροσκεπή, πλάγια κλήτη, τρεις εξωτερικές εισόδους, νάρθηκα, σύνθρονο και προσκτίσματα. Το δάπεδο του κεντρικού, άλλοτε ξυλόστεγου κλήτους, καλύπτεται από πολύχρωμο ψηφιδωτό. Όπως συνηθιζόταν στην εποχή, αρχιτεκτονικά μέλη, τρίγλυφα και μετόπες πάρθηκαν από αρχαία κτίσματα, συγκεκριμένα από ελληνιστικό τάφο μακεδονικού τύπου. Το εσωτερικό του ναού χρησιμεύε ως τόπος ταφής νεκρών στον κυρίως ναό και στον Άρθικα κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Επίσης υπάρχει βυζαντινό ναίδριο αφιερωμένο στον Ταξιάρχη, στο νότιο κλήτος της παραπάνω βασιλικής του Ταξιάρχη, που είναι μικρός ναός με εντυχισμένα παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη στο χώρο του Ιερού Βήματος και τοιχογραφικό διάκοσμο τεσσάρων φάσεων.

Με την κυρά της Καλύμνου να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από τώρα και στο εξής, λειτουργεί από το 2009 το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου. Αρχαιότητες από την προϊστορική έως και τη μεταβυζαντινή εποχή περιλαμβάνονται στα εκθέματα, παρουσιάζοντας διαχρονικά την ιστορία του νησιού σε διάρκεια χιλιετιών. Και αν η χάλκινη, κολοσιαία, γυναικεία μορφή που αναδύθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Καλύμνου αποτελεί τον ένα πόλο του ενδιαφέροντος, ο μεγάλος αριθμός γλυπτών αναθυμάτων στο ιερό του Δηλίου Απόλλωνος και ένα τεράστιο λατρευτικό άγαλμα του Ασκληπιού βρίσκονται στον αντίποδα. Ανάμεσά τους, χάλκινα και μαρμάρινα γλυπτά, εξαιρετική κεραμική, νομίσματα, κοσμήματα, εικόνες και χειρόγραφα της Βυζαντινής εποχής και πολλά άλλα.

Στο Ναυτικό Μουσείο της Καλύμνου, εκεί εκτίθενται αντικείμενα σχετικά με το επάγγελμα της σπογγαλίας και της ναυτικής ιστορίας της Καλύμνου. Επίσης, υπάρχει ιδιωτικό λαογραφικό μουσείο που ονομάζεται το Καλύμνικο Σπίτι, με αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού και οικοσκευής παλαιών οικοκυριών.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιερά Μονή Αγίων Πάντων, την οποία ίδρυσε ο Άγιος Σάββας. Πάνω από το λιμάνι της Πόθιας στην Κάλυμνο βρίσκεται η Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Ιδρυτής της υπήρξε κατά το τέλος του 19ου αιώνα ο ασκητικός ιερομόναχος Ιερόθεος Κουρούνης με μια μικρή γυναικεία μοναχική αδελφότητα, της οποίας προείσταται η ταπεινή γερόντισσα Θέκλα. Δύο χρόνια μετά την κοίμηση του πατρός Ιεροθέου, κατά την πρόορισή του το 1926, ήρθε στη Μονή μια άλλη οσιακή μορφή, ο πατέρ Σάββας ο Χοντζεβίτης, ο οποίος έμελε να σφραγίσει με την παρουσία του και την οσιακή του κοίμηση τόσο τη Μονή όσο και ολόκληρο το νησί της Καλύμνου. Η Μονή συγκροτήθηκε επίσημα δια μητροπολιτικής πράξης του τότε Μητροπολίτου κυρίου Ισιδώρου το 1952 και ενθρονίζεται ως ηγουμένη γερόντισσα Φιλοθέη. Σημαντικό το πνευματικό της έργο από τις ιδρύσεώς της, ιδιαίτερα δε την περίοδο της Ιταλοκρατίας έως σήμερα. Ιδιαίτερα δε μετά την ανακομιδή του άθαρτου Ιερού Λειψάνου του Αγίου Σάββα στη Μονή, προσέρχεται κάθε πονεμένη ψυχή που ζητά ανάπαυση και τις πρεσβείες του Αγίου. Η Ιερά Μονή εορτάζει την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Κοντά στην χώρα της Καλύμνου, στην Πλαγιόστρατα, βρίσκεται η Ιερά Μονή Αναλήψεως. Κτητόρισες, οι κατασάρκα αδελφές Σεβαστή, αργότερα μοναχή Ευσεβία, και Μαρίκα, αργότερα μοναχή Μαρία. Η μοναχή Ευσεβία εκάρει μεγαλόσχημος από το γέροντά της Αμφιλόχιο Μακρύ στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού στην Πάτμο και μετά από δεκαετή παραμονή στη Μονή της Μετανοίας της επέστρεψε στην Κάλυμνο και με τη συνδρομή της αδελφής της συγκρότησαν και ανάδειξαν στην Ιερά Μονή Αναλήψεως, στην οποία ενθρονίστη πρώτη ηγουμένη το 1951, έτος κατά το οποίο έγινε και η αναγνώριση της Μονής δια μητροπολιτικής πράξης από τον τότε Μητροπολίτη κυρίο Ισίδωρο. Με τις άοκνες προσπάθειες των αδελφών της Μονής οργανώθηκαν ιερογραφείο και χρυσοκεντητήριο ιερών αμφίων και καλυμάτων. Μεγάλο δε και το φιλανθρωπικό έργο της Μονής. Η Ιερά Μονή εορτάζει κατέτος την εορτή της αναλήψεως του Κυρίου.

Η ίδρυση της Ιεράς Μονής Παναγία Ελεούσα Ρότσο είναι καρπός των προσπαθειών του πατρός Αμφιλοχίου Μακρύ, εγκατεστημένης σε κτήμα της οικογένειας Βουβάλη. Η αδελφότητα της Μονής συγκροτήθηκε από αδελφές του Ιδρύματος Ελέους, οι οποίες αφού προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς από το 1953, εγκαταβίωσαν κατόπιν στη Μονή, συνεχίζοντας το φιλανθρωπικό τους έργο. Η Μονή συναισθήθη με μητροπολιτική πράξη του τότε Μητροπολίτου κυρίου Ισιδώρου τον Ιανουάριο του 1982. Μεγάλο και θεάρεστο τόσο το φιλανθρωπικό της έργο στο τοπικό νοσοκομείο, στα ορφανοτροφεία και στους απόρους, όσο και η δραστηριοποίησή της στην ενίσχυση της Ιεραποστολής στην Κορέα, Ζαΐρ και Ινδίες. Στη Μονή οργανώθηκε αγιογραφείο, όπου νέες είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν την ιερά τέχνη, και με τη συμπαράστασή της επίσης λειτουργεί στην Κάλυμνο το χριστιανικό βιβλιοπωλείο «Η Αλήθεια». Η Ιερά Μονή εορτάζει στις 2 Ιουλίου.

Η Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, η οποία εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κυρίου Παϊσίου. Προς το δυτικό μέρος του νησιού της Καλύμνου, στην άκρη μιας ορθόκοφτης χαράδρας, διακρίνεται η είσοδος μιας απέρητης σπηλιάς Ναϊδρίου, αφιερωμένος στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή του εικόνα 200 περίπου ετών. Παλαιότερα, μετόχη της Μονής Παναγίας Χοντζεβίτισσας Αμοργού. Το 1780 ήρθε στη Μονή ο ιερομόναχος Γεράσιμος Γερασίμου, ως τότε καθηγητής της Ανωτέρας Σχολής της Σίμης, όπου ίδρυσε κρυφό σχολείο. Κατά τον ιστορικό Γιάννη Ζερβό, είναι η παλαιότερα Μονή της Καλύμνου, γνωστή ως Αγία Μονή. Λειτουργήσε ως ανδρώα Μονή έως τις μέρες μας. Εορτάζει την 27η Ιουλίου.

Στην ανατολική άκρη του οροπεδίου του Άργου συναντάμε την αρχαιότερη γυναικεία κοινοβιακή μονή της Καλύμνου. Κτητόρισα και πρωτοπόρος του γυναικείου μοναχισμού στην Κάλυμνο, η μακαριστή γερόντισσα Μαγδαληνή. Το καθολικό της μονής και ένα κελί χτίστηκαν το 1865 από τον κατασάρκα πατέρα της μοναχής Μαγδαληνής. Αργότερα προσθέθηκαν και τα υπόλοιπα κτίσματα της μονής. Ενεργό μέρος πήρε η Μονή της Ευαγγελιστρίας στο σοβαρό εκκλησιαστικό θέμα του αυτοκεφάλου του 1935 επί Ιταλικής κατοχής. Μεγάλο και το φιλανθρωπικό έργο της Μονής κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεταπολεμικό, το 1945 οργανώθηκαν και λειτουργούν εκεί εργαστήρια υφαντουργίας με ειδικότητα στην τοπική παραδοσιακή στολή. Η Ιερά Μονή εορτάζει την 25η Μαρτίου. Στην νότια πλευρά του νησιού της Καλύμνου, στην περιοχή των Βοθινών, βρίσκεται η Μονή της Αγίας Εκατερίνης, η οποία χτίστηκε εκεί καθ' υπόδειξη της Αγίας στη Μαρία Ζηρούνη, κατόπιν μακαρία μοναχή, κτητόρισα και πρώτη ηγουμένη της Μονής περί το 1866. Το 1912, αφού στη Μονή είχαν εγκαταβιώσει 22 μοναχές, ο τότε Μητροπολίτης κυρός Γερμανός, δια μητροπολιτικής πράξης, ανεγνώρισε τη Μονή. Το 1915 επικυρώθηκαν υπό του Αρχιερατικού Επιτρόπου ο κανονισμός της Εναρβανίτη Γυναικείας Μονής Αγίας Εκατερίνης και ο κανονισμός περιηγουμένης Συμβουλίου και Διοικήσεως της Μονής. Γρήγορα η Μονή ανεδείχθηκε σε πνευματικό διδασκαλείο αρετής. Η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης συνεχίζει και σήμερα την ιερή αποστολή της και επειδή ανέκαθεν ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, τελώντας βέβαια υπό τις ευλογίες του Οικείου Μητροπολίτου Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλέας, δέχεται στην αγκαλιά της τους παλαιοημερολογίτες της Καλύμνου, σώζοντάς τους έτσι από πολλές παλαιοημερολογίτικες παραφιάδες που δουν στο νησί. Η Ιερά Μονή εορτάζει την 25η Νοεμβρίου και 13 ημέρες μετά εορτάζει και με το παλαιό ημερολόγιο.

Επίσης στο νησί βρίσκονται ιερές μονές Τιμίου Σταυρού στο Καντούνι, Αγίου Κυπριανού στους Βοθίνους, της Αγίας Τριάδος Χαλής, του Αγίου Παύλου, καθώς επίσης και της Αγίας Μακρίνης Βαθέως Καλύμνου.

Οι ακρογιαλιές του νησιού είναι φανταστικές. Υπάρχουν πολλές και υπόσχονται να καλύψουν όλα τα γούστα. Το σίγουρο είναι πως όλες διαθέτουν καταγάλανα και καθάρια νερά. Πολλές από αυτές συνδυάζουν την ομορφιά με την οργάνωση, καθώς προσφέρουν τα απαιτούμενα για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας θαλάσσια σπορ. Η πιο γνωστή αυτών είναι η παραλία στο Μασούρι, που βρίσκεται υπό την προστασία της κοινότητας, η οποία έχει προσφέρει τα μέγιστα στην οργάνωσή της. Θα βρείτε πολλές ομπρέλες για να σας προστατέψουν από τον καυτό ήλιο, αλλά για να ξεκουραστείτε και από τις βουτιές. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την περιοχή του Πανόρμου, που πέρα από το φυσικό της σκάλος, φημίζεται και για τις παραλίες που την περιβάλλουν. Σε μικρή απόσταση μεταξύ τους υπάρχουν οι ακρογιαλιές Πλατής Γυαλός, Καντούνι και Λινάρια. Θα κολυμπήσετε απολαμβάνοντας τα δροσερά νερά τους και θα χαρείτε στο έπακρον τον ελληνικό ήλιο. Στις Μυρτιές το Βότσαλο είναι αυτό που κυριαρχεί κατά μήκος της ακρογιαλιάς. Θεωρείται μια από τις ωραιότερες παραλίες της Καλύμνου και σας προσκαλεί να τη γευτείτε. Το Εμποριό. Αν πάτε προς το Εμποριό με μεγάλη χαρά θα ανακαλύψετε αρκετές ονειρεμένες παραλίες όπου θα σας χαρίσουν κάτι το ξεχωριστό. Ψάχνετε να βρείτε ένα μέρος που θα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό κρυστάλλινα νερά συνδυασμένα με απόλυτη ησυχία, τότε μην καθυστερείτε να το επισκεφτείτε καθόλου.

Στην Κάλυμνο μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το ονομαστό μουούρι, αρνί γεμιστό με ρύζι, ψημένο σε παραδοσιακό φούρνο. Επίσης τα φύλλα, τα παραδοσιακά ντολμαδάκια της Καλύμνου, το μερμιζέλι, κάτι που μοιάζει με τον κρητικό ντάκο και χταποδοκευτέδες.

0: Κάθε γωνιά της πατρίδας μας είναι και ευλογημένη και ιδιαίτερη και όμορφη και υπέροχη και έχει μοναδική ιστορία, υπέροχους θησαυρούς, πνευματικό πλούτο, αγίους, μάρτυρες, προσκυνήματα. Έτσι βρεθήκαμε σήμερα στην πανέμορφη Κάλυμνο με το καραβάκι που πλοήγησε η Ευαγγελία Κονταξή. Και κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος για σήμερα ολοκληρώνεται, θα αποχαιρετήσουμε όλους και όλες που και τούτο το πρωινό μας κρατήσατε ευχάριστη καλοκαιρινή ραδιοφωνική συντροφιά. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

0: η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρει κοσιμή εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει, συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στην αρχή του 22ου κεφαλαίου. Και σε αυτό το κεφάλαιο ο Ιερός Συγγραφέας θα μας δείξει τις διαφορές μεταξύ σοφού και μωρού ανθρώπου, δίνοντάς μας έτσι κριτήρια για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη μία κατάσταση από την άλλη, προκειμένου να προφυλαχθούμε από την μεγάλη ζημία που προξενεί στον άνθρωπο η μωρία και να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα την αξία της σοφίας. Ας υπενθυμίσουμε ότι η έννοια του μωρού ή ανοήτου ή ασόφου ανθρώπου έχει κυρίως πνευματική σημασία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει τη σχέση του με το Θεό και πολύ περισσότερο παραμένει αδιάφορος και ανέσθητος στην αποκάλυψη του Θεού και στο λόγο του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος επιλέγει να παραμένει ανεπίδεκτος μαθήσεως, εγωκεντρικός και αυτάρκης, επαναπαυόμενος στη δική του νομιζόμενη σοφία, διότι αποδεικνύεται ακριβώς δοκισίσοφος, άνθρωπος που νομίζει ότι είναι έξυπνος, που νομίζει ότι είναι σοφός, αλλά στην πραγματικότητα είναι μωρός, όπως ακριβώς το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος όταν ομιλεί για τους ασεβείς ανθρώπους που απορρίπτουν το Θεό και την αποκάλυψή Του, λέγοντας ότι οι φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Ενώ ισχυρίζονται ότι είναι σοφοί, αποδεικνύονται ανόητοι, διότι όντως ο Λόγος του Θεού προσφέρει στον άνθρωπο την αληθινή γνώση της σοφίας που οδηγεί σε αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπου και επιτυχία στη ζωή, ενώ εκείνος ο οποίος απομακρύνεται από το Θεό και αποκόπτεται από Αυτόν τελικά παραδίδεται στην άγνοια, στο ψεύδος και τελικά στη μωρία. Με πολύ μελανά χρώματα στην αρχή του 22ου κεφαλαίου θα μας παρουσιάσει το ιερό κείμενο την διαφθορά των μωρών και ανοήτων ανθρώπων με την έννοια που προηγουμένως διευκρινίσαμε, δηλαδή των ανθρώπων που δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον Κύριο, και θέλει να μας δείξει ότι εκείνος που στερείται σοφία είναι άνθρωπος που καταντά να είναι αποκρουστικός και επικίνδυνος. Ας έρθουμε λοιπόν στο ιερό κείμενο, στον πρώτο στίχο του 22ου κεφαλαίου. «Λίθο ηρδαλωμένο συνευλήθη οκνηρός και πας εν Συριή επί τη ατιμία αυτού. Βολβεί το κοπρίον

εκφράζει την περιφρόνηση και την αποστροφή του για αυτόν. Και μοιάζει με σβόλο από κοπριά, επίσης ο οκνηρός, που όποιος άνθρωπος την πιάσει για να τη σηκώσει, θα την άξει το χέρι του για να μην μείνει πάνω του ούτε ίχνος από την ακαθαρσία του. Η μορία και η ανοησία του ανθρώπου που στερείται τη σοφία του Θεού εκδηλώνεται με διαφόρους τρόπους. Μία κατάσταση η οποία προέρχεται από αυτή την μορία είναι και η οκνηρία. Την ομοιάζει σαν μολυσμένη πέτρα και σαν βόλους κοπριάς. Μια μολυσμένη από ακαθαρσίες πέτρα, όπως επίσης και η σβόλη κοπριάς, δεν είναι μόνο άχρηστα πράγματα, αλλά και εντελώς αποκρουστικά. Προκαλούν την αηδία. Έτσι και ο άνθρωπος, ο οποίος παραδίδεται στην οκνηρία, δηλαδή δεν είναι πρόθυμος να επιδοθεί στην εργασία, να αναλάβει ευθύνες, φοβάται μη τυχόν κουραστεί, μη τυχόν χάσει την ησυχία του ή χάσει το πρόγραμμα που αυτός έχει στο νου του. Έτσι, η οκνηρία σκοτίζει το νου, παραλύει τη δύναμη του ανθρώπου, εξασθενίζει τη διάνοιά του, φυγαδεύει τις αρετές και εισάγει τις κακίες, διώχνει την ειρήνη της ψυχής και φέρνει την ταραχή, αποκρούει την ευτυχία και φέρνει την κακοδαιμονία, αφαιρεί από τον άνθρωπο την αξιοπρέπειά του και τον καθιστά ράθυμο, τον κάνει άφρονα, άσωτο και φιλίδωνο και τον οδηγεί στο τέλος σε εσχρά γεράματα και τον σπρώχνει στον όλεθρο. Ο οκνηρός άνθρωπος είναι δυστυχής και αποτελεί βάρος για τους συνανθρώπους του. Ενώ ζει, φαίνεται ως νεκρός. Και όπως ο τυφλός δεν βλέπει να βαδίζει, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έτσι και ο οκνηρός δεν μπορεί να δει, να ξεχωρίσει το καλό και να το κάνει πράξη. Να, γιατί όντως ένας οκνηρός άνθρωπος δημιουργεί στο περιβάλλον του αισθήματα αποκρουστικότητος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται πολύ καθαροί εξωτερικά και φροντίζουν την σωματική τους κατάσταση, αλλά όμως η ψυχή τους είναι ακάθαρτη και μολυσμένη και προκαλεί δυσοδεία παρά τα αρώματα με τα οποία μπορεί να αλείφουν το σώμα τους. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί αποθούν όπως μια μολυσμένη από ακαθαρσίες πέτρα που μας είπε προηγουμένως. Ο λόγος του φαίνεται βαρύς του Ιερού Συγγραφέως, θέλει όμως να καταδείξει πόσο επιζήμια για τον άνθρωπο είναι η κατάσταση αυτή, πραγματικά ολέθρια, ώστε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας μη τυχόν μας ξεγελάσει σιγά σιγά και εισέλθει από διάφορες θύρες στη ζωή μας, στην ψυχή μας, αυτή η κακή διάθεση. Ο άνθρωπος του Θεού, σοφιζόμενος πάντοτε από το θείο φωτισμό, είναι εργατικός, φιλόπονος,

προοδευτικός και δεν διστάζει να αναλάβει ευθύνες και να επιδοθεί σε επιμελημένη εργασία. Γι' αυτό ακριβώς και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και για τον εαυτό του αλλά και για τους συνανθρώπους του και χρήσιμος και ευχάριστος. Στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας θα περάσει πάλι στο θέμα της αγωγής και ανατροφής των παιδιών. «Εσχήνει πατρός εν γεννήσει απαιδεύτου, θυγάτηρ δε επελατώσει γίνεται. Θυγάτηρ φρονίμη κληρονομήσει άνδρα αυτής και η κατεσχήνουσα εις λύπην γεννήσαντος. Πατέρα και άνδρα κατεσχήνει η θρασία και υπό αμφωτέρων ατιμασθήσεται. Είναι ντροπή για έναν πατέρα να έχει γιο ανάγωγο και ακαλλιέργητο. Μα η ντροπή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν πρόκειται για κόρη ανάγωγη. Μία μυαλωμένη κόρη κατακτά για πάντα τον άνδρα της, ενώ μια κόρη άμυαλη ντροπιάζει με τη συμπεριφορά της τον πατέρα της και του προκαλεί διαρκώς λύπη. Η αδιάντροπη και αυθάδης γυναίκα ντροπιάζει τελείως και τον πατέρα της και τον άνδρα της. Γι' αυτό θα περιφρονηθεί και από τους δύο. Όπως ακούσαμε, σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο Ιερός Συγγραφέας, τα παιδιά τα οποία δεν έχουν καλή αγωγή, δεν έχουν σωστά ανατραφή, ντροπιάζουν τους γονείς τους. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς θα πρέπει πάντοτε να δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην παιδαγωγία των παιδιών τους. Πρέπει να είναι πάντοτε κατάλληλοι και χρήσιμοι. Δίνει ιδιαίτερο βάρος στο να είναι μια κοπέλα, μια κόρη ανάγωγη. Θεωρείται ιδιαίτερα όνειδος για τους γονείς της όταν δεν έχει ευγένεια στους τρόπους αλλά και στην ψυχή της. Μια κόρη η οποία είναι μυαλωμένη, έχει σωστά αναπτυχθεί, είναι καλλιεργημένη και όπως θα λέγαμε μορφωμένη στο χαρακτήρα της, δεν είναι μόνο τιμή για τους γονείς της, αλλά θα έχει και επιτυχία στο γάμο της. Θα κατακτήσει για πάντα τον άνδρα της. Θα τον κρατήσει κοντά της για την ευγένειά της, για την προθυμία της, για την καλοσύνη της, για τη σύνεσή της, για τον τρόπο με τον οποίο τελικά αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις της ζωής. Βλέπετε, είναι πολύ σημαντική η θέση της γυναίκας μέσα στη συζυγία και στην οικογένεια. Είναι εκείνη η οποία μπορεί να κρατά τις ισορροπίες. Εκείνη που έχει την καρδιά και τη δύναμη να αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες με ψυχραιμία και να στηρίζει και τον άνδρα της, ώστε η οικογένεια να βαδίζει στο σωστό δρόμο της ευτυχίας και της προόδου. Μια κόρη άμυαλη ντροπιάζει με τη συμπεριφορά της τον πατέρα της, την οικογένειά της και είναι αφορμή για πολλές λύπες, διότι οι λανθασμένες αποφάσεις της, οι τοποθετήσεις της και οι κακές αντιμετωπίσεις των διαφόρων προβλημάτων της ζωής όλο και περισσότερο δημιουργούν αιτίες στενοχώριας.
Και έτσι η θρασία, εκείνη η γυναίκα που είναι αδιάντροπη και αφθάδης, ντροπιάζει και τον πατέρα της και τον άνδρα της και τελικά περιφρονείται και από τους δύο. Δεν έχει την δυνατότητα να επιτελέσει σωστά το έργο της, το σκοπό της, να κρατήσει τη θέση της μέσα στη σχέση της και μέσα στην οικογένειά της. Γι' αυτό θα καταλήξει ο ιερός συγγραφέας στο να διατυπώνει την εξής διατύπωση. Μουσικά εμπένθη άκερος διήγησης, μάστιγες δε και παιδεία εν παντή καιρό σοφίας. Όπως η χαρούμενη μουσική είναι ατέριαστη σε καιρό πένθους, έτσι και τα λόγια που διατυπώνονται όταν δεν είναι οι κατάλληλες συνθήκες. Η παιδαγωγία όμως, η οποία χρησιμοποιεί τιμωρίες και διδαχή, είναι πάντοτε σε κάθε χρόνο δείγμα σοφίας. Επομένως, όπως κι αν είναι οι συνθήκες της ζωής, σε κάθε περίπτωση για τους γονείς το σπουδαιότερο που έχουν να κάνουν για τα παιδιά τους είναι να τους προσφέρουν σωστή αγωγή, έστω και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν την αυστηρότητα και την τιμωρία. Τιμωρία και διδασκαλία, μάστιγες και παιδεία, και τα δύο χρειάζονται προκειμένου ο άνθρωπος να βρει το σωστό δρόμο και να μάθει σε αυτό το δρόμο να έχει το σωστό βηματισμό. Πολλές φορές επανέρχεται η Αγία Γραφή στο θέμα αυτό, γιατί όντως είναι ένα θέμα κέριο για την επιτυχία και την ευτυχία των παιδιών μας στην πορεία της ζωής τους.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 22ο κεφάλαιο και στο στίχο 7. Προηγουμένως το Ιερό Κείμενο μας είπε ότι το να παιδαγωγεί κανείς τα παιδιά του είναι μια πράξη πάντοτε επίκαιρη. Κάθε ώρα είναι κατάλληλη για να προσφέρεις στο παιδί σου αυτή την τόσο σημαντική προσφορά και υπηρεσία. Να το παιδαγωγείς, να σμιλεύεις και να καλλιεργείς το χαρακτήρα του. Να του προσφέρεις κριτήρια ζωής και να το ασκείς ώστε στη ζωή του πάντοτε να επιλέγει το σωστό, να επιλέγει ό,τι είναι προοδευτικό, επενετό και δίκαιο, ώστε έτσι να βρει και την αληθινή ευτυχία. Μίλησε για την παιδαγωγία. Η παιδαγωγία, η παιδεία επιτελείται συχνότατα και με την διδασκαλία, με τη συμβουλευτική, και είναι όμορφο να συμβουλεύουν οι γονείς τα παιδιά, αλλά και γενικότερα μέσα στη ζωή των ανθρώπων να υπάρχει αυτή η ενέργεια της συμβουλευτικής. Είναι σημαντικό και για αυτόν ο οποίος ζητά συμβουλή, αλλά και για εκείνον ο οποίος έχει τη δυνατότητα με διάκριση και ευγένεια να προσφέρει συμβουλές, που έχει τη σοφία και την αγάπη ώστε να βοηθεί με αυτόν τον τρόπο τους συνανθρώπους του, είτε είναι οι οικοί του είτε είναι από το ευρύτερο περιβάλλον του. Άνθρωπος ασύμβουλος, εαυτό πολέμιος, λέει ένα άλλο ρητό. Ο άνθρωπος που δεν δέχεται συμβουλή, που δεν ζητά συμβουλή, είναι εχθρός του εαυτού του. Όμως δυστυχώς συχνά μεταξύ των ανθρώπων παρατηρείται αυτή η άρνηση. Νομίζει ο άνθρωπος ότι τα ξέρει όλα και νομίζει προσβολή το να δεχτεί υπόδειξη και συμβουλή. Γι' αυτό άλλωστε και οι Άγιοι Πατέρες θεωρούν ως τεκμήριο ταπεινοφροσύνης το να δέχεται κανείς υπόδειξη και συμβουλή. Στη συνέχεια το Ιερό Κείμενο κάνει μία διαπίστωση η οποία είναι χρήσιμη για αυτή τη διαδικασία της συμβουλευτικής την οποία προηγουμένως αναφέραμε. Ευρισκόμαστε στον 7ο στίχο του 22ου κεφαλαίου. «Συγκολών όστρακων ο διδάσκων μωρών, εξεγείρων καθεύδοντα εκ βαθέως ύπνου. Διηγούμενος νιστάζοντι ο διηγούμενος μωρό και επί συντελεί αερί τι εστίν». Όποιος προσπαθεί να διδάξει έναν ανόητο άνθρωπο μοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να συγκολήσει τα κομμάτια ενός σπασμένου αγγείου. Μοιάζει ακόμη με αυτόν που προσπαθεί να ξυπνήσει έναν άνθρωπο που κοιμάται βαθιά. Όποιος διδάσκει έναν ανόητο μοιάζει με εκείνον που διδάσκει κάποιον που νιστάζει πολύ και δεν προσέχει καθόλου και στο τέλος ερωτά «Τι είναι, για ποιο θέμα μιλάμε?» Το να συμβουλεύεις αυτόν που δεν θέλει να δεχτεί την αλήθεια και το θέλημα του Θεού, έναν άφρονα δηλαδή, είναι σαν να προσπαθείς να συγκολήσεις ένα κομματιασμένο πύληνο αγγείο.
Όπως επίσης μοιάζει και σαν να προσπαθείς να ξυπνήσεις κάποιον που κοιμάται βαθιά. Και στη συνέχεια λέει, σαν να διηγεί σε κάτι, σε κάποιον που νιστάζει, αυτός ενδιαφέρεται μόνο για τον ύπνο του. Δεν δίνει καμία σημασία στα λόγια σου. Χάνεις το χρόνο σου. Και όσα και αν του πεις, στο τέλος θα σου πει, τι μου λες, τι έγινε, για ποιο θέμα μιλάμε. Δεν θα έχει πάρει είδηση λόγω της αδιαφορίας του και της απροθυμίας του να ακούσει το λόγο το σοφό. Έχει μεγάλη σημασία η αγαθή διάθεση του ανθρώπου και το ταπεινό φρόνημα. Όταν κανείς είναι δεκτικός συμβουλής, τότε φανερώνει και την εξυπνάδα και τη σοφία του. Γιατί πάντοτε έχει κάτι να μάθει. Δεν περιφρονεί καμία ευκαιρία που θα τον βοηθήσει να δει και από μία ακόμη ίσως άλλη πλευρά το θέμα περί του οποίου γίνεται συζήτηση. Ματαιοπονία λοιπόν να διδάσκεις έναν αδιάφορο και κακής διαθέσεως άνθρωπο. Είναι αυτό που και σε άλλο σημείο μας λέει η Αγία Γραφή. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισή σωσίσαι. Μη ελέγχεις και μην κάνεις υποδείξεις σε εκείνους που έχουν κακή διάθεση, γιατί θα σε μισήσουν. Αλλά σε εκείνον που είναι σοφός, δώσ' του αφορμή να αναπτύξει τη σκέψη του και θα γίνει ακόμη σοφότερος. Συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο, ευρισκόμαστε στον στίχο 11. «Επι νεκρό κλάψον εξέλιπε γάρ φως και επι μωρό κλάψον εξέλιπε γάρ σύνεσης. Ίδιον κλάψον επι νεκρό ότι ανεπαύσατο του δε μωρού υπέρ θάνατον η ζωή πονηρά». Κλάψε για κάποιον που πέθανε, γιατί στερήθηκε το φως της ζωής. Κλάψε και για αυτόν, ο οποίος είναι ασύνετος και ανόητος, γιατί έχασε κάθε σύνεση. Κλάψε λιγότερο πικρά για τον νεκρό, γιατί αναπαύθηκε από τα βάσανα της ζωής. Η ζωή όμως ενός άμυαλου είναι χειρότερη και από το θάνατο. Είναι για κλάματα ένας άνθρωπος που παραμένει ανόητος, που δεν σκέπτεται σε βάθος τα ζητήματα της ζωής και δεν δέχεται το λόγο του Θεού και τον θείο φωτισμό προκειμένου να βρίσκει απαντήσεις για αυτά. Έχασε τη σύνεσή του. Είναι σε χειρότερη κατάσταση από ένα νεκρό, ο οποίος νεκρός αναπαύθηκε μετά από τους κόπους της πολύ μοχθής και γεμάτης πειρασμούς ζωής. Εκείνος όμως που ζει μια ζωή χωρίς νόημα, χωρίς σωστά κριτήρια, χωρίς να μπορεί να κάνει σωστές επιλογές, χωρίς σταθερότητα και χωρίς προσανατολισμό, ζει μια ζωή γεμάτη πόνο και θλίψη που την κάνουν χειρότερη και από αυτόν τον θάνατο. Γι' αυτό και το πένθος για την κατάσταση ενός τέτοιου ανθρώπου πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Και ο επόμενος στίχος αναφέρεται στο ίδιο θέμα. «Πένθος νεκρού επτά ημέρε, μωρού δε και ασεβούς, πάσε ημέρε τη ζωή αυτού». Το πένθος για ένα νεκρό διαρκεί επτά ημέρες.
Για τον άμυαλο όμως και τον ασεβή, όλες οι μέρες της ζωής του είναι ημέρες πένθους. 7 ημέρες συνηθιζόταν να πενθούν οι Εβραίοι για τον νεκρό. 7 μέρες λοιπόν κρατά το πένθος για το θάνατο ενός ανθρώπου. Αλλά η ζωή ενός ασεβούς και ασυνέτου είναι αξιοθρήνητη για όλο το διάστημά της. Θέλει να μας πει στο σημείο αυτό ότι είναι πολύ χειρότερος ο πνευματικός ή ηθικός θάνατος από το φυσικό θάνατο. Έστω και αν φαίνεται ότι περνά καλά στη ζωή του, ένας ασύνετος και ασεβής άνθρωπος, στην πραγματικότητα πορεύεται ένα δρόμο που οδηγεί τελικά σε κακοτοπιές και γκρεμούς. Ακόμη και αν φαίνονται, λέει σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή, οι πορείες κάποιων ανθρώπων, ο τρόπος δηλαδή της ζωής τους, να είναι ορθός και αξιοζήλευτος, το τέλος του οδηγεί στην απόλυτη καταστροφή, στον πυθμένα του Άδη. Πρόκειται για τον χωρισμό του ανθρώπου από την αλήθεια, από το Θεό, από την προοπτική της αιωνίου ζωής. Όσο καλά και απερνά κανείς στο διάστημα της ζωής, αν το τέλος δεν είναι καλό, όλα τα άλλα είναι μία αποτυχία και άξια πραγματικά θρήνου. Ο Άγιος Βασίλειος για το θέμα αυτό γράφει τα εξής: «Για την αμαρτία να κλαις. Αυτή είναι η αρρώστια της ψυχής. Αυτή είναι ο θάνατος της αθάνατης ψυχής. Η αμαρτία είναι άξια για οδυρμούς ακατάπαυστους. Για αυτήν χύσε πολλά δάκρυα και ας μην εκλείψει ο στεναγμός εκ βάθους καρδίας να αναπέμπεται, εννοείται, προς το Θεό. Κλάψε λοιπόν για την αμαρτία, για τη δική σου, του παιδιού σου, της κοινωνίας στην οποία ζεις. Αυτή είναι η αιτία όλων των κακών, της αρρώστιας, της σωματικής και της ψυχικής και του θανάτου, της κακοδαιμονίας των κοινωνιών. Κλάψε και ανάπεμψε τους στεναγμούς σου προς το Θεό, ζητώντας το έλεος, το φωτισμό και την αλήθειά του. Γιατί εκεί, στην προσευχή και στην ελπίδα στο Θεό, υπάρχει η μόνη διέξοδος στο αδιέξοδο της αμαρτίας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο πνευματικός θάνατος φέρνει την αποσύνθεση και στην ψυχή του ανθρώπου και στο σώμα του και στις οικογένειες και στην κοινωνία. Είναι ο χωρισμός από το Θεό, είναι η περιφρόνηση της αποκαλύψεως του Θεού, η άρνηση της σοφίας του. Το να μην ακούει και δέχεται ο άνθρωπος αυτό που του προσφέρει ο Θεός για να τον σώσει. Ο λόγος του Ιερού Συγγραφέως είναι για όλους μας μια πρόσκληση μετάνοιας και βαθιάς προσευχής, ώστε ο Κύριος να φωτίσει όσο γίνεται περισσότερες καρδιές να επιστρέψουν σε Αυτόν, για να ματαιωθεί έτσι το σχέδιο του κακού, το σχέδιο του διαβόλου για την απώλεια των ανθρώπων.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει σε 91,2 μεγακύκλους στον FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 22ο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει με πολύ μελανά χρώματα την διαφθορά την οποία φέρνει στη ζωή των ανθρώπων η απόρριψη και η άρνηση της σοφίας του Θεού. Ο άνθρωπος χωρίς το θείο φωτισμό, χωρίς την θεία αποκάλυψη, παραμένει μωρός και ανόητος. Αυτοσχεδιάζει και τελικά παραπέει μέσα στη ζωή από τις λάθος επιλογές, τα λαθασμένα κριτήρια, την κακή πορεία, χωρίς προσανατολισμό και προορισμό. Χρησιμοποιεί έντονο τρόπο για να μας δείξει πόσο φοβερή είναι η οκνηρία που γεννιέται από την αμαρτία, η απροθυμία του ανθρώπου δηλαδή να εργαστεί τόσο για το σώμα του όσο για την ψυχή του, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον του. Μας είπε για το πόσο σημαντική είναι η παιδαγωγία των παιδιών μας και με πόση επιμέλεια θα πρέπει να επιδίδονται οι γονείς σε αυτό το έργο αν θέλουν να είναι πράγματι τιμημένοι από τα παιδιά τους. Μας μίλησε για την απροθυμία ενός ανθρώπου που είναι προσκολλημένος στο εγώ του και νομίζει ότι είναι σοφός, την απροθυμία του να δεχθεί λόγο συμβουλευτικό και να βοηθηθεί. Και λέει μάλιστα είναι ματαιοπονία έναν τέτοιον άνθρωπο να προσπαθείς να τον βοηθήσεις με το λόγο σου. Και μας είπε τέλος ότι είναι ο πνευματικός θάνατος πολύ χειρότερος από το σωματικό και γι' αυτό η αμαρτία είναι εκείνη που αξίζει θρήνων και κλαφθμών αλλά και πολλής προσευχής εκ βάθους καρδίας ανεπεμπομένης προς το Θεό ώστε να μας σώζει και να μας βγάζει από αυτό το σκοτάδι και την προσκόλληση στην αμαρτία. Μας ομιλεί με τόσο σοβαρό τρόπο ο Ιερός Συγγραφέας για τη σημασία που έχει η σοφία του Θεού ως οδηγός του ανθρώπου στη ζωή του και πόσο πραγματικά είναι χαμένος στο σκοτάδι όποιος την αρνείται. Θέλει να μας τονίσει την ανάγκη να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από μια τέτοια κακή και πλανεμένη κατεύθυνση. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή στις συναναστροφές μας. Η συναναστροφή με σοφό άνθρωπο θα σε κάνει περισσότερο σοφό ή μάλλον θα σε βγάλει ακόμη και από την άγνοιά σου και θα σε φέρει στο χώρο της σοφίας. Θα το έλεγα πιο ξεκάθαρα. Η συναναστροφή με ανθρώπους του Θεού που όντως η ζωή τους καταβγάζεται από το θέλημα και τη χάρη του Θεού αποτελεί μεγάλη ωφέλεια και εγγύηση για την πορεία στο μέλλον. Από την άλλη όμως, η συναναστροφή και συνομιλία με άφρονες και ασεβείς όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά είναι και επικίνδυνη. Αυτό θα μας πει ο Ιερός Συγγραφέας στο 13ο στίχο του 22ου κεφαλαίου. «Μετά άφρονος μη πληθύνεις λόγων και προς ασύνετον μη πορεύου. Φύλαξε απ' αυτού ή να μη κόπον έχεις και ομή μολυνθείς εν το εν την αγμό αυτού. Έκλεινον απ' αυτού και ευρύσεις ανάπαυσιν και ομή ακηδιάσεις εν τη απονία αυτού». Με τον άμυαλο άνθρωπο μην έχεις πολλές συζητήσεις και μην πηγαίνεις στο σπίτι απερίσκεπτου ανθρώπου.
φυλάξου από αυτόν, για να μην έχεις φασαρίες και στενοχώριες και να μην λερωθείς όταν σαν λάσπη εκτινάσονται επάνω σου τα άπρεπα λόγια του και η κακή επίδρασή του. Φύγε μακριά από αυτόν και θα βρεις την ησυχία σου και δεν θα στενοχωρήσει από την ανοησία του. Επομένως, η συναναστροφή και η συνομιλία με άφρονες ανθρώπους μπορεί να γίνουν αιτία μολυσμού και ταλαιπωρίας, να σε εμπλέξουν σε περιπέτειες. Ορισμένοι ερμηνευτές σημειώνουν ότι η συριακή μετάφραση της βίβλου στο στίχο αυτό παρουσιάζει την εικόνα ενός χείρου ο οποίος βυθίζεται στη βρωμερή λάσπη, στο βόρβορο, και κατόπιν βγαίνοντας από εκεί τεινάζεται και με το τίναγμά του λερώνει όσους είναι κοντά του. Έτσι μπορεί να μολυνθεί καθένας που πλησιάζει ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν στο μολυσμό της αμαρτίας και του κακού. Χρειάζεται προσοχή και προφύλαξη. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο συγγραφεύς δεν λέει να μην έχουμε καμία απολύτως σχέση με τέτοιους ανθρώπους, αλλά να προσέχουμε. Διότι μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων κατά ανάγκη θα συναναστραφούμε κάθε είδους και κατευθύνσεως ανθρώπους. Και πολλές φορές αυτή η συναναστροφή μπορεί να βγει και σε καλό. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η αμαρτία και η απιστία και η ανομία μεταδίδεται σαν τις μολυσματικές ασθένειες. Και πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, να μην τον εκθέτουμε σε τέτοιες επιρροές που μπορεί να αποβούν και για μας ταλαιπωρία ή και καταστροφή. Στον επόμενο στίχο λέει το εξής: «Υπερμόλυβδον τι βαρυνθήσετε και τι αυτό όνομα αλίμωρος, άμμον και άλλα και βόλων σιδήρου εύκοπον υπενεγγύν ή άνθρωπον ασύνετον». Τι υπάρχει πιο βαρύ από το μόλυβδο και πώς ονομάζεται αυτό? Ονομάζεται ασύνετος, ανόητος άνθρωπος. Πιο εύκολα μπορεί να σηκώσει κανείς πάνω του άμμο ή αλάτι ή μια σιδερένια σφαίρα παρά έναν άνθρωπο που δεν έχει σύνεση. Η συναναστροφή και επικοινωνία με ασεβή και ασύνετο άνθρωπο, αφώτιστο και ακαλλιέργητο, είναι κάτι φορτικό και βαρύ, κάτι ανυπόφορο, βαρύτερο και από το μόλυβδο, από την άμμο και από το αλάτι και από μια σιδερένια σφαίρα. Χρησιμοποιεί αυτά τα βαριά είδη ο συγγραφέας για να τονίσει ότι όλα τα βαριά πράγματα ευκόλως υποφέρονται, όχι όμως ένας άνθρωπος ακαλλιέργητος, ο οποίος παραμένει προσκολλημένος στα εγωιστικά πάθη και δεν έχει τη διάθεση να λάβει φωτισμό και να βγει από αυτή τη λάσπη και να μπορέσει έτσι να είναι και προς τους άλλους ευχάριστος αλλά και χρήσιμος. Ο μωρός και ο ασεβής είναι βάρος για το περιβάλλον του. Η συμπεριφορά του δημιουργεί πολύ συχνά ακαταστασία, ταραχή και στενοχώρια, διότι οι συνήθειές του είναι πάντοτε για τους συνανθρώπους του επίπονες και δυσάρεστες,
εφόσον πάντοτε επιδιώκει να επιτύχει το δικό του συμφέρον και την πραγμάτωση των δικών του θελημάτων και σκοπών. Αντίθετα, ο συνετός άνθρωπος είναι και χρήσιμος και ευχάριστος για το περιβάλλον του και γενικότερα για την κοινωνία. Γι' αυτό στον επόμενο στίχο, στον 16ο, γράφει τα εξής: «Η μάντωσις ξυλίνη ενδεδημένη εις οικοδομήν, εν συσσισμό ου διαλυθήσετε. Ούτως καρδία εστηριγμένη επί διανοήματος βουλής, εν καιρό ου δηλιάσει. Καρδία υδρασμένη επί διανοίας συνέσεως, ως κόσμος ψαμωτός τείχου ξυστού. Μια ξυλοδεσιά γεροδεμένη και στερεωμένη μέσα σε μια οικοδομή δεν θα διαλυθεί αν γίνει σεισμός. Έτσι μια καρδιά που στηρίζεται καλά σε όριμες αποφάσεις, σε ορθές αρχές, δεν θα δηλιάσει σε καμία περίσταση. Όπως ο γερός σκελετός σε μια οικοδομή τη στηρίζει και δεν πρόκειται να διαλυθεί ακόμα και αν γίνει σεισμός, έτσι και μια καρδιά που στηρίζεται σε ορθές αρχές, σε σοβαρή σκέψη, σε οδηγίες οι οποίες είναι ατράνταχτες, θα μπορούσαμε να πούμε στο Λόγο του Θεού και στη Θεία Σοφία, μοιάζει με έναν τέτοιο γερό σκελετό που στηρίζει τη ζωή του ανθρώπου, ώστε σε οποιασδήποτε συνθήκες να παραμένει γενναίος και να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά. Η καρδιά που στηρίζεται στην ορθή σκέψη μοιάζει με ένα ωραίο επίχρησμα που στολίζει έναν λίο τοίχο από πελεκημένες πέτρες. Όχι μόνο σταθερότητα, αλλά και ωραιότητα, ομορφιά προσφέρει στον άνθρωπο το να είναι ενισχυμένος και εδρεωμένος επάνω σε ατράνταχτες αρχές ζωής και έτσι να κατευθύνεται η σκέψη του προς κατευθύνσεις ορθές, δηλαδή προς τον σκοπό που ο Θεός υποδεικνύει στον άνθρωπο, που είναι η πρόοδος, η συνεχής ανάβαση έως ότου ο άνθρωπος φτάσει να συναντήσει αυτόν τον ίδιο το Θεό, να γίνει ευάρεστος στο Θεό και να είναι μέσα στο περιβάλλον του πραγματικά, όπως είπε ο Κύριος, φως και αλάτι. Είναι στήριγμα για πολλούς, αλλά και αιτία χαράς και αναπαύσεως. Αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε άνθρωπος ο οποίος επικαλείται το όνομα Κυρίου του Θεού έχει τις προϋποθέσεις να κατευθύνεται σε αυτό το δρόμο και να αναλαμβάνει μέσα στην κοινωνία όπου ζει αυτή την τόσο σημαντική ενέργεια και λειτουργία. Ήθελα να μας αξιώνει ο Θεός, αδελφοί μου, να αναζητούμε πάντοτε τη σοφία του Θεού και η ζωή μας να είναι μια συνεχής πρόοδος προς την ευαρέστηση του Θεού, προς την διακονία των συνανθρώπων μας και προς την μαρτυρία της αληθείας για τη ζωή και τον άνθρωπο. Χαίρετε, αγαπητοί αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: Εκαπεντάυγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305,
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
9: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρυλικά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
11: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
12: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
12: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
12: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
13: Ώρα Ελλάδος 12.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 12 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυριακός κύριος Σεραφείμ θα χωροστατήσει σήμερα στις 7 κατά την ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυριακός και αύριο, Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγγόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου Πυραιός και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας και Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας και στη συνέχεια θα ομιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Οι ιερές αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν αύριο Πέμπτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου Πυραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου, Χαϊδαρίου Αγίου Τρίφωνος Κολονού και Τιμίου Σταυρού Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Δουαχαρνών αύριο στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο παρακλητικός κανόνας και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρας την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας, Πετσών και Γήινης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργο Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του Μέγκα θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Θεία Λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το Μέγκα News Ιουνίου θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική θεία λειτουργία με την Ιερά Λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στις 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική θεία λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος στο Θεοφυλεστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό κοιμήσεις στο Τόκου Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρωδών Ταμάρων Χατζικυριακίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί Λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Οι ιερές αγρυπνές τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ στους ιερούς ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με τα εγκόμια, Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιασμένου στα Γλυκά Νερά, κοιμήσεις στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, κοιμήσεις στο τόκο Βούλας, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσους, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους ιερούς ναούς. Κοιμήσεως Θεοτόκου Περσίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 14 και 15 Αυγούστου. Εορτάζει την Κυριακή 16 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 11 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 8 το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και την πανηγυρική θεία λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Γερασίμου στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιός. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός, το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 έως 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της

0: 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ θα εμφανιστεί και η χοροδία των εκπαιδευτερίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr και από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, όπως και από τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζη.

σας, γεια σας. Πήρα και η Εκκλησία, ραδιοπαραμυθή, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα και πάλι μαζί για να μιλήσουμε για την Παναγία μας με τον κύριο Κώστα Γανωτή. Την Παναγία που είναι πρέσβυρα απέναντι στο Θεό και εκείνη βοηθά όλους εμάς που βασανιζόμαστε, λυπόμαστε, ταλαιπωρούμαστε σε αυτή τη ζωή και μας βοηθάει στα μικρά και στα μεγάλα βασανάκια. Να πούμε, φίλοι μας, ότι ο παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο της Μητροπόλεως Πειραιώς ανοίγουν καθημερινά τις πόρτες τους σε γονείς και παιδιά και υποδέχονται στις εγκαταστάσεις τους για να τους γνωρίσετε. Μπορείτε να έρθετε καθημερινά στο χώρο 12 με 2 να γνωρίσετε το προσωπικό και μπορείτε να κάνετε και την εγγραφή σας, γιατί ξεκίνησαν οι εγγραφές. Τηλέφωνο για να πάρετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 210 46 34 113.

και μια πρόταση αναγνωστική, όπως κάνουμε στην αρχή της εκπομπής μας, το τελευταίο κέρασμα με δύο CD και audiobook, φίλοι μας. Προσφορά των εκδόσεων Θύρα, με την υπογραφή της Σοφίας Χατζή και μουσική του Στέφανου Βορμπαράκη. Πρόκειται για σύγχρονα διηγήματα για την αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Μπορείτε να παραγγείλετε τα βιβλία των εκδόσεων Θύρα και Άθος Παιδικά στο 210-5238-305. Για τα βάσανα του κόσμου που είπαμε μικρά ή μεγάλα προηγουμένως, στα οποία πρεσβεύει η Παναγία μας, θα δούμε τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φίλοι μας, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε

τηλεφωνικά σε πολύ λίγο με τον κύριο Κώστα Γανωτή. Εν τω μεταξύ ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: «Κάθε μέρα η καρδιά μου γίνεται κυμάς. Ατέλειωτα τα βάσανα του κόσμου. Μια γενική αποσύνθεση. Οικογένειες, μικρή, μεγάλη. Τα περισσότερα σπίτια είναι γεμάτα από στενοχώριες, από αγωνία, άγχος. Μόνο στα σπίτια που ζουν κατά Θεόν είναι καλά οι άνθρωποι. Στα άλλα, διαζύγια, άλλοι χρεοκοπημένοι, άλλοι άρρωστοι, άλλοι τρακαρισμένοι, άλλοι με ψυχοφάρμακα, με ναρκωτικά. Λίγο πολύ όλοι καημένοι έχουν έναν πόνο. Ιδίως τώρα δουλειές δεν έχουν. Χρέη από εδώ, βάσανα από εκεί. Τους τραβούν οι τραπεζίτες, τους βγάζουν από τα σπίτια ένα σωρό. Και δεν είναι μια και δύο μέρες. Και αν ένα-δυο παιδιά σε μια τέτοια οικογένεια είναι γερά, αρρωσταίνουν από αυτή την κατάσταση. Πολλές οικογένειες από αυτές, μια μέρα να είχαν το αμέριμνο, την ξενιασιά των μοναχών, θα είχαν το καλύτερο Πάσχα». Τι δυστυχία άρχει στον κόσμο. Όταν κανείς πονάει και ενδιαφέρεται για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του, τότε όλο τον κόσμο τον βλέπει σαν σε ακτινογραφία, με τις ακτίνες τις πνευματικές. Πολλές φορές, εκεί που λέω την ευχή, βλέπω μικρούτσικα παιδάκια τα καημένα να περνούν μπροστά μου θλιμμένα και να παρακαλούν τον Θεό. Τα βάζουν οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή, γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε.

0: Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η Παναγία μας είναι μεσήτρια. Πώς έγιναν τα πράγματα, πώς ξεκίνησε και την έχουμε εμείς μεσήτρια?
1: Κάνουμε καμιά φορά την ερώτηση και είναι δικαιολογημένη, γιατί άργησε τόσους αιώνες να έρθει στον κόσμο η σωτηρία που είναι η σάρκωση του Χριστού μας. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άργησε τόσο πολύ, γιατί άργησε τόσο πολύ να βρεθεί αυτή που ήταν άξια, που ο Θεός την έκανε άξια και αυτή δέχτηκε να γίνει άξια να γεννήσει τον Χριστό κατά σάρκα. Έτσι η Παναγία μας είναι μεσήτρια, γιατί βρίσκεται ανάμεσα στο ανθρώπινο και στο θείο. Μέσα στην κοιλιά της είχε το Θεό. Η ίδια είναι άνθρωπος. Οπότε κάποια στιγμή βρέθηκε άνθρωπος και Θεός να είναι μία υπόσταση. Και γι' αυτό είναι μεσήτρια. Ας πούμε, έτσι πραγματικά μεσήτρια, αλλά επιπλέον τώρα με τις πρεσβείες τις οποίες κάνει υπέρ ημών, γιατί πλέον είναι μητέρα και του Θεού και των ανθρώπων. Γιατί, διότι και εμείς που είμαστε άνθρωποι, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Υιού της, την κάναμε και εμείς μάνα μας. Έχουμε λοιπόν την ίδια μάνα εμείς οι άνθρωποι και ο Χριστός μας. Καταλαβαίνετε πως είναι μεσήτρια, όπως όταν έχουν κάποιο θέμα, κάποια σχέση τα παιδιά τα μεταξύ τους, έχουν τη μάνα τους ανάμεσα και τους συνδέει κατά κάποιον τρόπο, και λόγω της μάνας της είναι αδέρφια, της μάνας τους είναι αδέρφια, γι' αυτό λοιπόν και είναι η Παναγία μας μεσήτρια και συνεχίζει να είναι μεσήτρια με το να κάνει χρήση της αυτής της ιδιότητάς της, πρεσβεύοντας για τους ανθρώπους. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, τραβώντας το έλεος του Θεού προς τους ανθρώπους. Θα πείτε, δεν έχει έλεος ο Θεός, χρειάζεται να το προκαλέσει κανείς το έλεος. Κοιτάτε, όταν το προκαλεί κιόλας το έλεος που ήδη υπάρχει στον Χριστό, μας κάνει να ενωνόμαστε σε ένα σώμα, και τότε η πρεσβεία της γίνεται μητρική παρησία, γίνεται μητρική υπόσταση, και αυτό μας κάνει τόσο καλό. Έχουμε τόσο πολύ ανάγκη από μια μάνα στα πνευματικά μας θέματα, γιατί οι φυσικές μανούλες μας λίγο μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτά. Περισσότερο μπορούν να μας μαγειρέψουν, να μας ντύσουν, ξέρω εγώ τι, να μας χαϊδέψουν. Αλλά στα υπαρξιακά μας θέματα, που είναι πολύ μεγάλα και βαριά, δεν επαρκούν οι καημένες οι μανούλες, είναι και αυτές μέσα σε αυτή τη δίνη των πειρασμών και της ανοριμότητας ακόμη.
0: Δηλαδή έχουν και εκείνες ανάγκη σαν παιδιά από την Παναγία.
1: Η Παναγία
0: και
1: αυτή την ώρα είναι όλη για μας. Δεν έχει δικά της προβλήματα.
0: Είναι μόνο μάνα.
1: Είναι μόνο μάνα.
0: Ενώ εμείς οι μανούλες είμαστε παιδιά. Και παιδιά εμείς, και μανούλες.
1: Εσείς οι μανούλες είστε συμβατικές μανούλες, πώς το λένε. Έχετε όλη την αγάπη, αλλά δεν έχετε ούτε το κύρος ούτε την δύναμη να μπορείτε να ενεργήσετε αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος για τη σωτηρία του. Δεν την έχετε τη δύναμη, δεν μπορεί να σώσεις το παιδί σου. Μπορείς όμως να παρακαλέσεις την Παναγία, και η Παναγία, έχοντας παρησία προς τον Υιόν της, μπορεί να αλλάξει τη μοίρα σου, που λέει ο κόσμος.
0: Επίσης η Παναγία, εκτός από μεσήτρια, την διαβάζουμε ότι είναι και πρέσβυρα
1: Ναι, ακριβώς κάνει χρήση της μεσητείας της, χρήση δηλαδή της ιδιότητάς της ως μέσον να γεννηθεί ο Υιός της, ο οποίος είναι και Θεός, και η χρήση είναι να σπρώχνει περισσότερο όχι τον Χριστό να αγαπάει τους ανθρώπους, αλλά τους ανθρώπους να προσφεύγουν στον Χριστό μας. Δηλαδή πιο πολύ είναι πρέσβυρα προς εμάς τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε, το ξέρουμε βέβαια αυτό, ότι ο χαμός μας, η έξοδός μας, η έξωσή μας από τον Παράδεισο έγινε με πρωτοβουλία δική μας, με επιλογή δική μας. Γι' αυτό και όταν θέλει να μας εξαγοράσει ο Θεός με το αίμα Του το δίνει σε εμάς. Τους ανθρώπους, εμείς αποφασίσαμε και από τη δική μας την απόφαση κρίθηκε η άρνηση του Θεού και η έξωση των πρωτοπλάστων. Και η Παναγία λοιπόν κάνει εύκολο και βατό το δρόμο και της ίδιας προς τον Θεό και των ανθρώπων προς τον Θεό.
0: Κύριε Γανώτη, την λένε και πρέσβα. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες όταν θέλανε να συνοηθούν με άλλο κράτος, ας πούμε, με άλλη εξουσία, χρησιμοποιούσαν τους πρέσβεις. Οι πρέσβεις αυτοί ήταν γέροντες πάντοτε. Γι' αυτό και το πρέσβεις σημαίνει και πρεσβευτής, σημαίνει και γέροντας. Αλλά η Παναγία δεν πρέπει να συγχαίεται με αυτή την έννοια του γέροντα βέβαια, και ενώ κάνει τη δουλειά αυτή είναι γυναίκα, είναι μάνα, οπότε την λένε και πρέσβα οι γράφοι αυτοί, οι κανονογράφοι. Εγώ έχω υπόψη μου το Θεοτοκάριο του Νικοδήμου του Αγιορείτου.
0: Τη λένε και μετά Θεόν Θεός. Έτσι.
1: Ναι, είδατε, επειδή σου λέει τώρα εμείς στο τελευταίο σκοροπάτι που πρέπει να πατήσουμε για να μπορούμε από εκεί και πάνω να φτάσουμε στα πόδια του Χριστού και να γεμίσουμε πίστη και ελπίδα ότι ο Θεός μας σώζει, είναι η Παναγία. Και επειδή έχει τόση εξουσία και τόση δύναμη να μας παρουσιάζει στον Χριστό, γι' αυτό την λένε βέβαια κατά κάποιον τρόπο λογοτεχνικών ή μετά Θεόν Θεός. Όπως ας πούμε όταν θέλουμε να πάμε να μιλήσουμε σε ένα υπουργό, σε ένα υπουργείο για ένα σοβαρό μας θέμα, πάμε στον ιδιαίτερον. Και ο ιδιαίτερος πολλές φορές τα κανονίζει και μόνος του. Έχει πάρει μια εντολή και λύνει τα προβλήματα. Οπότε τον λέμε, είσαι για μας, είσαι ο υπουργός του, λέμε ας πούμε. Έτσι η Παναγία μας είναι η μετά Θεόν Θεός.
0: Ωστόσο, εμείς αν και Ορθόδοξοι Έλληνες εδώ στην πατρίδα μας, δυστυχώς την Παναγιά μας δεν την λατρεύουμε μόνο, αλλά την λέμε και άσχημα λόγια για εκείνη. Και αυτό είναι κατάπτυστο.
1: Ούτε να το πείτε.
0: Ναι, δεν μπορώ. Μας βαραίνει.
1: Δεν έχουμε τρόπο να το εκφράσουμε. Αυτά είναι. Το σπουδαίο είναι ότι ο άνθρωπος λερώνεται απ' έξω και ο Θεός έχει τη δύναμη να βλέπει στο βάθος της ύπαρξης του ανθρώπου, το οποίο βάθος το φυλάει πάντα καθαρό. Γι' αυτό η μετάνοιά μας είναι η επιστροφή μας στον βαθύτερο εαυτό μας, από τον οποίο απομακρυνθήκαμε και φαινόμαστε ας πούμε λερωμένοι.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ παρηγορητικό. Έτσι.
1: Ναι, και άλλο παρηγορητικό που πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε και είναι ας πούμε η κεντρική ορθόδοξη μεθοδολογία της σωτηρίας μας, ότι μετανοούμε με μεγάλη ας πούμε με ένα μεθύσι λατρείας προς την Παναγία. Δηλαδή μετανοούμε από τη χαρά μας ότι σωζόμαστε και όχι μόνο από τη λύπη μας ότι αμαρτήσαμε. Βλέπετε όλοι αυτοί οι κανονογράφοι και οι υμνογράφοι και οι μελωδοί, όλοι αμαρτωλοί άνθρωποι ήταν και όμως τραγούδησαν τόσο παθητικά η χάρη της Παναγίας που μέσα σε αυτή τη χαρά έσβησαν οι αμαρτίες. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος στο παράξενο, ότι μην παλεύετε να νικήσετε τα πάθη σας, δεν τα νικάτε. Τι να κάνετε? Να αγαπήσετε περισσότερο τον Χριστό και μέσα στη χαρά που σας δίνει ο αγαπημένος Χριστός, που είναι και εραστής σας ο ίδιος, η αμαρτία σε εξαφανίζεται. Θα ξυπνήσετε ένα πρωί και θα πείτε πού είναι το πάθος μου, δεν υπάρχει.
0: Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος λερώνεται απ' έξω, όπως είπατε και γιατί έτσι.
1: Βέβαια, ας πούμε ο ληστής ο εκδεξιών του Χριστού ήταν ένας κακούργος ληστής. Από πού ξεφύτρωσε εκείνο το μνήστη τι μου Κύριε?
0: Από πού?
1: Και από το βαθύτερο εαυτό του, ο οποίος ακόμα είχε παραμείνει υγιής. Είναι σαν ένα μήλο σάπιο που έχει όμως το σπόρο του ακόμα ικανό να τον σπήρισει να βγουν μηλιές. Το σπόρο του φρούτου, το οποίο δεν έχει σαπίσει, έχει σαπίσει μόνο το περικάρπιον, πώς το λένε, και δεν έχει σαπίσει ο σπόρος ακόμα. Και σε εκείνο το σπόρο είναι που μας βλέπει ο Θεός υγιής και βλέπει ας πούμε την αμαρτωλή γυναίκα να του βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυά της και με αρώματα, και του λένε οι άλλοι εκεί γύρω οι έξυπνοι, αν ήξερες τι γυναίκα είναι αυτή δεν θα δεχόσουν. Και αυτός λέει, τι γυναίκα είναι? Είναι αμαρτωλή. Ναι, εγώ όμως βλέπω στο βάθος του προσώπου της, στο βάθος της ψυχής της, τον άνθρωπο που έπλασα, που είναι αγγελούδι. Και εκείνο βλέπω εγώ, το άλλο ούτε το βλέπω καθόλου. Άρα μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσει από τη χαρά του που εκδήλωσε βλέποντας τον Θεό, και όχι μόνον από τη λύπη που ένιωσε διαπιστώνοντας την αμαρτωλότητά του.
0: Οι άνθρωποι έφτιαξαν τις οδές, κύριε Γανώτη. Γιατί είναι σημαντικές οι οδές?
1: Είναι σημαντικές οι οδές.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει και στον 50ο ψαλμό, που μιλάει για τις θυσίες που κάνουμε στο Θεό, και πρώτη θυσία είναι θυσία ενέσεως. Για σκεφτείτε ότι ο Θεός λογαριάζει, τιμά και αποδέχεται από μας θυσία ενέσεως και την κάνει αφορμή συγχωρήσεως, αφέσεως των αμαρτιών. Λόγια θέλει, ζητάει λόγια και τα υπολογίζει. Να έχουν υπαρξιακή σημασία τα λόγια που του λέμε. Είναι θυσία ενέσεως.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, έτσι, που
1: είναι μεγάλος κανονογράφος.
0: Αριστουργήματα, ναι.
1: Συγκλονιστικός είναι και μάλιστα
0: για την Παναγία μας.
1: Έχει τόσο μεγάλη ταπείνωση που να καταγγέλει τον εαυτό του δημοσία.
0: Με ποιο
1: δημοσία
0: τρόπο
1: να καταγγέλει τον εαυτό του? Και αυτό μας δίνει πολύ κουράγιο να λέμε, για σκέψου, αυτός ο Άγιος άνθρωπος λέει για τις αμαρτίες τις δικές του με τόση λεπτομέρεια. Και λέει κανείς ότι και εγώ μπορώ να σωθώ, ρε παιδί μου, όσο χειρότερος κι αν είμαι. Καταλάβατε, δίνει θάρρος, όπως μερικοί αγιονορίτες, πατέρες που πάνε άνθρωποι να εξομολογηθούν και είναι κουμπωμένοι γιατί έχουν περηφάνεια ακόμα μέσα τους και λένε εκείνοι αμαρτίες που δεν έχουν κάνει Και αφού την παίρνει θάρρος ο άνθρωπος, τη λέει, άρα αφού αυτός δεν τρέπεται να λέει για τις αμαρτίες του, δεν ξέρω εγώ αν τις έχει κάνει ή όχι, άρα και εγώ μπορώ να το πω. Τέτοιος είναι ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο ορφανοτρόφος.
0: Για την Παναγία μας έχει γράψει σπουδαία πράγματα, έτσι, ύμνος.
1: Το μισό, και σχεδόν το μισό Θεοτοκάριο είναι κανόνες του Αγίου Ανδρέα Κρήτης.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε μερικά για αυτά.
1: Ναι, να σας πω, δεν έχω σημειώσει τι είναι αυτά που έχω διαλέξει, γιατί τα διάβαζα και από τον ενθουσιασμό μου, από τη συγκίνησή μου, ας πούμε, ναι. Δεν σημείωνα. Έχω ένα εδώ μπροστά μου, να δείτε, που απαντάει και στο, του Ανδρέα Κρήτης είναι, που απαντάει και στο μεγάλο ερώτημα πώς μετανοεί ο χριστιανός. Πρέπει όμως προηγουμένως να σας πω ότι από τους κανόνες, όλους τους κανόνες, παραλείπουμε την δεύτερη οδή. Εκτός από δύο κανόνες που λέγονται μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι οι κανόνες, αυτός η δεύτερη οδή είναι η οδή του Μωυσέως, που είναι πένθυμη. Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω. Και επειδή είναι πένθυμη και δεν θέλει η Παναγία μας να στεναχωριόμαστε, ο Χριστός μας θέλει χαρούμενοι να προσερχόμαστε στη μετάνοια. Γι' αυτό το λόγο αφαιρούν οι κανονογράφοι τη δεύτερη οδή. Αυτοί όμως οι καινούργοι κανονογράφοι, αυτοί που προχώρησαν το ξεκίνημα, δεν άντεχαν να στερούνται τη μια οδή. Δεν χόρτεναν, καταλαβαίνετε. Δεν χόρτεναν. Και γι' αυτό πρόσθεσαν μια οδή μετά την ενάτη οδή, την οποία τη λένε προσώμια, γιατί προσωμιάζει ο ήχος τους, δεν έχουν δικό τους σειρμό και προσωμιάζει στους σειρμούς των άλλων, των άλλων οδών. Λοιπόν, και αυτά όλα τα πολύ ωραία, τα οποία είναι έξτρα που λέμε, όπως λέμε στα ανθρώπινα πράγματα, είναι αριστουργήματα, όχι μόνο λατρείας και αγάπης και πίστης, αλλά και αριστουργήματα λογοτεχνίας. Λοιπόν, να σας διαβάσω ένα τέτοιο προσώμιο του Ανδρέου Κρήτης, του Ανδρέα Κρήτης. «Χαίρε Ροδονιά η Ιδύπνους, η εκκαλήκον βλαστήσας απαρθενίες Ρόδων, Ερυθρών Ευώδες, χαίρε Κρίνων Θείων, εξού τα κρίνα του αγρού, ο τα κρίνα του αγρού ποικίλας, στολήν την ανήθευτον σαρκός περιεβάλλετο, πορφύραν αποκρύπτουσαν σολομονικήν. Χαίρε άνθος πάσης χρειάς ποικιλότερον». Ροδονιά λένε την Τριανταφυλιά, επειδή βγάζει ρόδα. Λοιπόν, χαίρε Τριανταφυλιά η δείπνους που βγάζεις πνοήν γλυκιάν. Γι' αυτό καμιά φορά όταν πλησιάζω εκεί που έχει λουλούδια στα ανθοπολία, σκύβω να μυρίσω τα τριαντάφυλλα και δεν μυρίζουν τίποτα. Είναι τριαντάφυλλα που έχουν έρθει από την Ευρώπη. Και συμβολικά να το πάρετε αυτό, πάει. Και απογοητεύομαι. Μετά πριν λίγες μέρες πήγα και έκανα μια εκπομπή για την Παναγία και είχαν λουλούδια οι γυναίκες γύρω από την εικόνα της Παναγίας και μοσκομίζαν τα τριαντάφυλλα. Μου έφεραν δάκρυα στα μάτια, γιατί θυμήθηκα τα χρόνια που δεν υπήρχαν ευρωπαϊκά τριαντάφυλλα στην Ελλάδα και ήταν όλα από τις αυλές των ανθρώπων. Και μοσκομύριζαν μια βαθιά πνοή, ανέβαινε πνοή επάνω στην όσφρησή μας. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Μόνο από αυτή την ευωδιά μπορούσε να μετανοήσεις.
0: Από τους κήπους και τις αυλές ακόμη υπάρχουν, τουλάχιστον στα μπαλκόνια βλέπεις
1: κάπου,
0: ακόμη,
1: κάπου,
0: κάπου, κάπου.
1: Γιατί ξέρανε εκεί που έκανα εγώ την ομιλία και τι να σας πω, με απασχολούσε διαρκώς και μου δίνει χαρά, γιατί ήταν δίπλα μου η εικόνα με τα τριαντάφυλλα. Χαίρε λοιπόν Ροδονιά ή Δείπνους, η εκκαλύκων βλαστήσας Απαρθενίας Ρόδων, η οποία από τους κάλικές σου ευλάστησες Ρόδων της Παρθενίας. Άρα το τριαντάφυλλο που βλάστησε η Τριανταφυλλιά ήταν το βλάστημα της Παρθενίας. Άρα η Παρθενία είναι ένα λουλούδι ευωδιαστό που στολίζει το φυτό που το βγάζει αυτό το λουλούδι. Και μάλιστα ερυθρών ευώδες. Βέβαια είναι ερυθρών γιατί είναι ζωντανό και εντυπωσιακό. Δεν είναι ας πούμε άχρωμο και αδύνατο και είναι και ευώδης. Ένα τέτοιο λοιπόν κατακόκκινο ευωδιαστό λουλούδι ευλάστησε από τους κάλικές της η Ροδονιά, η Τριανταφυλλιά, η οποία συμβολίζει την Παρθένων Μαρία. Εγώ δεν έχω ειδεί πάντως σε άλλες παρομοιώσεις ή μεταφορές τέτοια πετυχημένη σύνθεση. Και μετά δεν χορτάει να την πει με το να την πει Τριανταφυλλιά που βγάζει το Παρθενίας Ρόδων Ερυθρών Ευώδες, αλλά λέει χαίρε Κρίνων Θείων, εξού ο τα κρίνα του αγρού ποικίλας στολήν την ανήθευτον σαρκός περιεβάλλητο πορφύραν αποκρύπτουσαν Σολομονικήν. Λέει και να χαίρεσαι, λέει, χαίρε Κρίνο θεϊκό, από τα οποία αυτός ο οποίος εστόλισε τα κρίνα του αγρού περιεβάλλευτον στολήν της αρκός ανήθευτον. Ανήθευτος νήθος σημαίνει γνέθο. Εμείς βάλαμε ένα γάμο στα νεοελληνικά και το κάναμε γνέθο. Λοιπόν, στολή ή ανήθευτος είναι το σώμα της Παναγίας. Δεν είναι γνεσμένο στον εργαλειό. Καταλάβατε. Λοιπόν, τη στολή την ανήθευτον είναι ποιος όμως περιεβάλλετο όταν κρίνα το αγρού ποικίλας. Ποικίλο θα πει στολίζω, το κάνω ποικίλον. Άρα αυτός ο οποίος εστόλισε, δηλαδή χρωμάτισε, σχεδίασε, έφτιαξε τα κρίνα του αγρού, από αυτός εφόρεσε την ανήθευτον στολή. Πισαρκός όμως, η οποία είναι τόσο ωραία, η στολή της σαρκός της Παρθένου Μαρίας, την οποία πήρε και φόρεσε ο Χριστός σαρκούμενος, ώστε αποκρύπτει τη Σολομονική Πορφύρα. Δηλαδή είναι τόσο ωραιότερος από την Πορφύρα της Σολομονική. Αυτή η Πορφύρα, δηλαδή η βασιλική στολή του Σολομόνος, που ήταν η περίφημη και ασύγκριτη με τις άλλες ανθρώπινες, την κρύβει, την κάνει να μην φαίνεται. Τρώγεται. Χαίρε άνθος πάσης χρειάς ποικιλότερον. Να χαίρε ένα λουλούδι που είσαι πιο στολισμένο και πιο όμορφο από κάθε χρώμα. Ή μάλλον στολισμένο με κάθε χρώμα. Επειδή όμως το ποικιλότερον είναι συγκριτικού βαθμού, πρέπει να το πούμε ότι είσαι πιο όμορφο, πιο στολισμένο από κάθε χρειά, από κάθε χρώμα. Για να μην πει πάλι ας πούμε άνθος ποικιλότερον παντός άλλου άνθους, λέει τώρα πάσης χρειάς. Όταν ο άνθρωπος θαυμάζει τόσο πολύ το μεγαλείο της Παναγίας, μέσα σε αυτό το θαυμασμό ομορφαίνει όλος ο κόσμος μέσα του και ένα άρωμα έρχεται και ξεπλένει όλη τη βρωμιά του κόσμου που μας έχει εγκατασταθεί μέσα μας και βρίσκεται ξαφνικά στον παράδεισο ο άνθρωπος, όχι επειδή έκανε καλύτερα έργα, πριν ακόμα από αυτό, επειδή μέθησε μέσα στην ομορφιά της Παναγίας. Αυτά είναι που είναι ορθόδοξα και κατανόητα για όλους τους μη ορθόδοξους.
0: Κύριε Γανώτη, ακούγοντάς σας, σκεφτόμουν ότι κρίμα που δεν είμαστε φιλόλογοι περισσότεροι να ερμηνεύουμε έτσι και να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τόσο καλά τη γλώσσα και να ερμηνεύουμε και τους στίχους.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Είναι κρίμα.
1: Δεν είμαστε όλοι γιατροί, αλλά ο Θεός μας έδωσε γιατρούς. Δεν είμαστε όλοι, ας πούμε, δικηγόροι, ξέρω εγώ. Μας έδωσε ορισμένους δικηγόρους που κάνουν τη δουλειά. Όλοι συνεργαζόμαστε και το κοινό που μας συνδέει είναι η καλή μας θέληση, η αίσθηση της ανάγκης που έχουμε για την αλήθεια και τη σωτηρία μας. Αφού την είπε Τριανταφυλιά, την είπε Κρίνο, τώρα τη λέει χέρις η φεραυγής χελιδών. Η εκχυμόνος νοητού έαρ φέρουσα και ζάλιν της αμαρτίας παύσασα μόνη σε μη. Χαίρε θεία σκέπη, χαίρε τράπεζα, εν σύ των ουράνιων τη ζωή άρτων έχουσα, ου οι τριφώντες ούδε δίκαση θάνατον, ουδε θνίσκουσιν, αλλά ζώσιν ως έφησεν άχραντε παντευλόγητε ο πλάστης της φύσεως. Ου και ημάς τους σους δούλους εμφορηθήνε αξίωσον, τυχήν τε παρθένε της αλήκτου και αυθάρτου μακαριότητος. Τώρα την παρομοιάζει την Παναγία με χελιδόνι, αλλά το λέει χελιδόν φεραυγής, από το φέρο και το αυγή. Γιατί τώρα βλέπετε ζούμε μέσα στις πόλεις, χαθήκαν και τα χελιδόνια. Πολύ μου στοιχίζει που δεν βλέπω χελιδόνια. Όταν ήμουν μικρός έβλεπα άφθονα χελιδόνια να σπαθίζουν τον αέρα και να περνάνε σαν αστραπές μπροστά μας. Τώρα ούτε στην εξοχή δεν υπάρχουν χελιδόνια, γιατί με τα ραντίσματα που κάνουν είναι και τα έντομα εξαφανίστηκαν και δεν έχουν τι να φάνε τα καημένα. Λοιπόν, τότε βλέπαμε τα χελιδόνια πριν από την αυγή ακόμα, όταν έχει φωτίσει, ας πούμε, από το φως μόνο η ατμόσφαιρα, να βγαίνουν τα χελιδόνια και να περνάνε τσιρίζοντας μπροστά μας, να αρπάξουν κουνουπάκια να φάνε τα καημένα. Λοιπόν, και λέγανε ότι να ήρθαν, βγήκαν τα χελιδόνια, έρχεται η αυγή. Και η Παναγία είναι η φεραυγής χελιδών, δηλαδή με την παρουσία της έφερε την αυγή. Τι είναι η αυγή? Είναι ο Χριστός που ανέτειλε στον κόσμο. Λοιπόν, η εκθυμόνος νοητού εαρφέρουσα, η οποία φέρνει στην άνοιξη μετά από το χειμώνα. Θυμάμαι τώρα ένα στίχο του Ελίτη που λέει που φέρνει στην άνοιξη μέσα στο χειμώνα. Από εδώ το έχει πάρει. Λέει, μετά τον χειμώνα φέρνει, από τον χειμώνα μέσα φέρνει την άνοιξη. Πρώτα είναι από το, μέσα από τον ορίζοντα, πίσω από τον ορίζοντα φέρνει τον ήλιο στη ζωή. Τώρα μέσα από τον χειμώνα φέρνει την άνοιξη. Όλα αυτά είναι μεταφορές βέβαια. Λέει, και ζάλιν της αμαρτίας παύσασα μόνη σε μνή, και η οποία μόνη εσύ σε μνή έπαυσες την ζάλη της αμαρτίας. Δεν είναι ζαλισμένοι από την αμαρτία οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές ξέρετε ξημερώματα τελειώνουν τα γλέντια οι γλεντζέδες και γυρίζουν τρεκλίζοντας στα σπίτια τους, γιατί είναι ζαλισμένοι από την ολονύχτια αυτή η διασκέδαση. Λοιπόν, η Παναγία φέρνει τη ζάλη, αλλά είδατε δεν λέει πρώτα χαίρε εσύ η οποία έπαυσες τη ζάλη της αμαρτίας και μετά να πει ατάλα. Πρώτα προβάλλει η ομορφιά, είδατε που είπε και ο Ντοστογεύσκης, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Όταν δηλαδή οι άνθρωποι πριν από κάθε τι σωστό, λογικό, ηθικό θαυμάσουν την ομορφιά της αλήθειας, τη την ομορφιά της Παναγίας, την ομορφιά του Χριστού, της Αγίας Τριάδος, των Αγγέλων. Από αυτό θα σωθούμε. Γιατί, διότι αυτή μας κερδίζει, όπως έναν άνθρωπο ερωτόληπτον τον κερδίζει η ομορφιά του προσώπου που ερωτεύεται και ύστερα κάθεται και συλλογίζεται τις αρετές του ή τις υποχρεώσεις του και όλα αυτά. Έτσι και εμείς εδώ ξεκινάμε την σωτηρία μας, την επιχείρηση της σωτηρίας μας αντικρίζοντας την ομορφιά. Την ομορφιά της Παναγίας μας. Είδατε ότι οι άνθρωποι σε κάθε δύσκολη ώρα αναφωνούν Παναγία μου. Γιατί προβάλλει η ομορφιά του προσώπου της Παναγίας μπροστά και από εκεί ύστερα όλα γαλινεύουν μέσα τους και γύρω τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε να το διαβάζουμε. Χαίρε θεία σκέπη, να θεϊκή σκέπη, χαίρε τράπεζα. Εν εσύ των ουράνιων της ζωής άρτων έχουσα, που έχεις να είσαι τραπέζι, που να έχεις επάνω σου τον άρτον της ζωής. Σκεφτείτε τώρα άνθρωποι να περνάνε όλη την ημέρα στη δουλειά κουρασμένοι και να γυρίζουν στο σπίτι θεονίστικοι και να βλέπουν πάνω στο τραπέζι το ψωμί αχνιστό, νόστιμο. Τι παρηγοριά είναι αυτή? Έχω δει ανθρώπους να έρχονται τόσο κουρασμένοι από τη δουλειά τους που να μην έχουν κουράγιο ούτε να μαγειρέψουν ούτε να ανοίξουν το ψυγείο να βρουν να φάνε. Έτσι πάνε και πέφτουν νηστικοί, γιατί πιο πολύ τους βαραίνει η κούραση και η νύστα. Και αυτός που θα τους περιμένει με ένα τραπέζι και πάνω στο τραπέζι να είναι το φαΐ σερβιρισμένο όπως τρώμε τώρα εμείς, γιατί πάλι τρώμε συνήθως μόνο ψωμί, ναι, είναι ο μεγάλος ευεργέτης τους. Και έτσι η Παναγία μας είναι για μας έτσι. Πεινάμε και διψάμε την αλήθεια, τη σωτηρία μας, την αθωότητά μας που τη χάσαμε και μπαίνουμε στο σπίτι και βρίσκουμε το φαΐ να μας περιμένει. Είναι μεγάλη παρηγοριά και ο πολλής κόσμος που δεν ξέρει από φτώχεια και από δυσκολία ζωής και από κουραστική ζωή δεν μπορεί εύκολα να το καταλάβει. Ου οι τρυφώντες ούτε δίκασιν θάνατον. Έπρεπε να πει ου οι φαγώντες. Από το οποίον άρτον δηλαδή, αυτοί οι οποίοι τρώνε δεν φοβούνται θάνατον. Αλλά δεν λέει αυτοί που τρώνε, λέει οι τρυφώντες. Τρυφάω, τρυφώ σημαίνει, πώς το λένε, γλυκαίνομαι, απολαμβάνω κάτι. Δεν είναι απλό ψωμί να φάω να μην πεινάω, αλλά το απολαμβάνω. Από το οποίο ψωμί αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουν δεν φοβούνται θάνατον, ουδέ θνίσκουσι. Εμείς τώρα έχουμε πάθει μια ζημιά, έχουμε συμβιβαστεί με το θάνατο. Λέμε φυσικό το θάνατο, σε μια ώρα θα πεθάνουμε, εντάξει. Αυτό είναι παράδοση στην απελπισία. Την οποία μάλιστα απελπισία δεν το νιώθουμε σαν απελπισία. Προσπαθούμε να το νιώσουμε σαν μια κατάσταση που δεν συμβαίνει σε εμάς αλλά σε άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, ξέρετε τι σημαίνει ούτε δίκαση θάνατον. Δεν δίκα θα πει φοβούμε. Δεν φοβούνται θάνατον. Όταν ξέρουμε ότι όλη η αρχαία ελληνική λογοτεχνία μας εκφράζει τον τρόμο και την απελπισία των ανθρώπων για το θάνατο. Σας θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο έκανε τη μεγαλύτερη προσπάθεια που διαφημίζεται μέσα στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία να παρηγορήσει τους ανθρώπους για το θάνατο. Λέει, εγώ λέει ο Προμηθέας στο Εσχύλου το έργο, λέει, εγώ λέει τους έκανα να μην φοβούνται θάνατο. Μην προδέρκεστε θάνατο, δηλαδή να μην τον βλέπουν πριν να έρθει. Άρα περνάνε τη ζωή τους ξένιαστοι, όπως τα αρνάκια ας πούμε που χοροπηδάνε, αγνώντας ότι σε λίγο θα τους φάξουν. Λοιπόν, πώς του λένε οι ωκεανίδες που αποτελούσαν το χορό, πώς τους έκανες αυτό το δώρο, να λέει τυφλάς αυτής την ελπίδας κατόκισα. Τους εγκατέστησα μέσα στην καρδιά τους τυφλές ελπίδες. Δηλαδή ελπίδες οι οποίες είναι τυφλές. Άρα και ο άνθρωπος που τις έχει είναι τυφλός και δεν βλέπει το θάνατο μπροστά του. Έτσι ας πούμε, είναι ακριβώς όπως τα ζώα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι καταργεί το θάνατο, αλλά προσωρινώς αποβλακώνει τον άνθρωπο για να μην καταλαβαίνει το θάνατο, όπως στα παλιά χρόνια που υπήρχε η ποινή του θανάτου, 2-3 μέρες πριν από την εκτέλεση δίνανε μπόλικο κρασί στον κρατούμενο, στον μελοθάνατο, να είναι σε διαρκή κατάσταση μέθης, να μην μπορεί ούτε να σηκωθεί από κάτω, και με αυτόν τον τρόπο να ξεχνάει την, το μέλλοντα θάνατο. Άλλωστε και εμείς σήμερα έχουμε τους ναρκωμανείς οι οποίοι αυτό επιδιώκουν, να ξεχάσουν ότι υπάρχει ορφάνεια, κακία και δυστυχία και ακόμη και θάνατος. Λοιπόν, να λέει εσύ έχεις ένα τραπέζι που έχεις επάνω το ψωμί το λαχταριστό, που αυτοί που θα φάνε από αυτό το ψωμί, δεν λέει θα φάνε το ψωμί, γιατί κανείς δεν τρώει ολόκληρο το ψωμί, που θα φάνε από αυτό το ψωμί, αυτοί δεν φοβούνται θάνατο. Και δεν φοβούνται, αλλά φαίνεται ότι θυμάται ο ποιητής, γιατί ξέρετε οι ποιητές της Εκκλησίας διάβαζαν μανιωδώς τα αρχαία κείμενα. Ξέρουν πολύ καλά την λογοτεχνία μας και σου λέει μην νομίζουν ότι επειδή δεν φοβούνται θάνατο πεθαίνουν χωρίς να το καταλάβουν, γι' αυτό λέει ουδέ θνίσκουσιν, γιατί το να μην φοβούνται θάνατο το κατάφερε σε ένα βαθμό και ο Προμηθέας της μυθολογίας, τους αποβλάκωνε τους ανθρώπους, δεν φοβούνται και δεν πεθαίνουν. Ουδέ θνίσκουσιν, αλλαζώσιν, αλλαζούν όπως είπε άχραντε παντευλόγητε ο πλάστης της φύσεως. Να λέει ο ίδιος ο δημιουργός της φύσεως, ο Χριστός μας, είπε ότι δεν πεθαίνετε όταν είσαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και λέει ου και ημάς τους σούς δούλους εμφορηθήνε αξίωσον, και αξίωσαν και εμάς τους δούλους, αξίωσε και εμάς τους δούλους σου, εμφορηθήνε, εμφορούμε, σημαίνει ρίχνω μέσα μου μέχρι να χορτάσω τελείως, αυτό που εμφορούμε. Λοιπόν, αξίωσε λοιπόν και εμάς να χορτάσουμε από αυτό το ψωμί. Είδατε, δεν λέει να φάμε απλώς, να χορτάσουμε. Τυχήντε παρθένε τη αλήκτου και αφθάρτου μακαριότητος, και να την χάνω σημαίνει πετυχαίνω, βρίσκω, και να πετύχουμε παρθένε την άλικτον και αφθάρτον μακαριότητα. Άλικτον το λιμεΐτε σημαίνει που δεν τελειώνει, είναι από το α το στερετικό και τη ρίζα του ύματος λίγο, όπως λέμε λίγη περίοδος αυτή, λίγη προθεσμία κτλ. Λοιπόν, την ατέλειωτη και άθαρτη μακαριότητα.

0: Φίλοι μας ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής, η Παναγία μας που είναι πρέσβυρά μας, μεσητριά μας, ήταν το θέμα μας σήμερα. Και βέβαια τόσο όμορφες οδές που μας τις ανέλησε και μας τις εξήγησε τιμολογικά, έδωσε και την ερμηνεία. Είναι ο γνωστός τρόπος του κυρίου Κώστα Γανωτή και πολλά ωφεληθήκαμε από αυτά. Τελειώνοντας να προτείνουμε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Θύρα, κεντρική διάθεση εκδόσης Ταμούλη, το τελευταίο κέρασμα, με δύο CD και audiobook, με μουσική του Στέφανο Δωρομπαράκη το CD. Πρόκειται για σύγχρονα διηγήματα για την αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: 15 Αυγούστου, στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Ώρα Ελλάδος, 1.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τηλεφωνική μας αριθμή. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φίβη Κωνσταντέλου απαντά και καταγράφει τα δικά σας μηνύματα στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Εκεί η Φίβη σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε μια μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας, η οποία, κυρίες και κύριοι, μέρα με τη μέρα γίνεται όλο ένα και πιο απαιτητική. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, χίλιες δόξες να έχει ο Κύριος, όπου φανερώνει ανθρώπους και με τον έναν με τον άλλο τρόπο, όχι πάντα εύκολα, άλλες φορές πιο εύκολα, άλλες φορές λίγο πιο δύσκολα, αλλά φανερώνονται άνθρωποι και βοηθούν με κάθε τρόπο αυτή την προσπάθεια. Παρακαλούμε θερμά, κυρίως προσευχητικά, να ενισχύεται αυτή τη δράση, τη φιλανθρωπική, της τοπικής μας εκκλησίας, και ο Θεός θα βρει τρόπους, θα δώσει διέξοδο στα δικά μας ανθρώπινα διέξοδα, που πολλές φορές στα οποία μάλλον πολλές φορές βρισκόμαστε εμείς. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Χαίρετε.
0: Ευλογείτε την
2: ευχή σας. Ευλογείτε, πάτερ.
1: Καλό. Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Ωραία, δόξα τω Θεώ.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Πιστέψαμε τώρα από τα θερμολόγια.
0: Ναι.
1: Και τώρα ήρθαμε να αγοράσουμε κάτι πράγματα.
0: Με το καλό.
1: Τα λιμάνια, τα... θα πούμε ότι πάλι το... η βοήθεια για τους αστέγους, η καλύτερη λύση, ειδικά τώρα με τον κάψωνα, είναι ένα ξενοδοχείο. Έστω κάποιες ώρες, μια μέρα, να μπορούν λίγο να προφυλαχθούν και να περάσουν τον κάψωνα όσο το δίνεται δυνατόν και πιο ασφαλέστερα μέσα εκεί. Σίγουρα είναι μεγάλο το κόστος. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι με αυτά τα κουπόνια. Κανένα ξενοδοχείο δεν βρέθηκε να μας εξυπηρετήσει. Με αυτά τα κουπόνια που είναι για το κοινωνικό τουρισμό.
2: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Κανένα ξενοδοχείο δεν βρέθηκε να δεν βρήκαμε. Οπότε αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε δηλαδή κανονικά τα δωμάτια. Σίγουρα τα νερά τα χρειάζονται άστεγη, τα μωρομάντιλα. Τώρα κάτι ομπρέλες, για τον ήλιο δηλαδή. Κάτι σκηνές είχαμε μαζέψει, κάτι sleepy bank. Αλλά είναι λύσεις λίγο προσωρινές για τους ανθρώπους. Γιατί επειδή είναι όλη μέρα στο δρόμο, έτσι μέχρι να επιστρέψουν το βράδυ, είτε στο λιμάνι είτε στους γύρω δρόμους, αν μπορούν οι ακροατές να μας βοηθήσουν με το ξενοδοχείο. Αυτά χωρίσαμε βέβαια και κάποια χρήματα στο ξενοδοχείο. Υπάρχει δηλαδή και ένα υπόλοιπο, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Αυτά για τους αστέγους. Και τώρα για τα σπίτια έχουμε δύο περιπτώσεις πάλι με νίκια που έχει γίνει και η δικαστική απόφαση για να
2: για
1: γίνει
2: έξωση.
1: Για έξωση, ναι. Για δύο νίκια βέβαια, τέλος πάντων. Κάπου άλλοι λογαριασμούς ρεύματος.

0: ανάγκη από τρόφιμα. Πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Ακούστε να πούμε για τις περιπτώσεις για τη Μαρία μας.
1: Ναι,
2: ναι, για
1: ήταν
2: ναι.
1: Το επόμενο.
0: Τελείωσε το δεύτερο κύκλο έτσι, με τις θεραπείες της. Έχει ακόμα 3 κύκλους. Mm-hmm. Οπότε δηλαδή ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα και με τον Νοέμβριο σίγουρα πρέπει να παραμείνουν εδώ και οι γονείς έτσι να δει και πώς υπάρχει η εξαιρετική της. Εντάξει, είναι καλά αυτό. Βγαίνουν στο νοσοκομείο. Προσευχή για τη Μαρή και την οικογένεια όλη. Εύερχονται, είναι καλό. Αυτές είναι οι διακοπές τους καλοκαιρινές. Για τα άλλα, το κοριτσάκι που είχαμε πει για την Ιωάννα, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι με τη μεταμόσχευση. Είχαν βρεθεί δύο δότες, ακόμα εξετάζονται. Η Μαρίνα είναι σήμερα και σήμερα στον Ευαγγελισμό, είναι τώρα 10 μέρες περίπου. Πολύ σοβαρή κατάστασή της. Προσοχή και για τη Μαρίνα, γιατί συνέχεια, σχεδόν τις μισές μήνες του μήνα είναι στο μέρος του μήνα, είναι στο νοσοκομείο. Στο κολλητή και έχει και την νεκροσκοπία. Συνέχεια. Και τώρα και για τη Μαρίνα και για ένα άλλο πάλι άνθρωπο, τον Αλέξανδρο, που είχαμε πει και αυτό να είναι. Χρειαζόμαστε χρήματα γιατί πηγαίνουν άνθρωποι, κοιμούνται μαζί τους το βράδυ, αυτοί που είναι αποκλειστικοί και τους κάνουν και μπάνιο. Γιατί δεν μπορούν μόνο τους οι άνθρωποι.
2: Βέβαια, ναι. Οπότε χρειάζονται.
0: Αυτό. Ναι, πηγαίνουν δηλαδή κάποια κουρατεία, σου κάνουν λίγο παρέα, τους δίνουν ναι. Κάποια χρήματα. Έτσι, αλλά έχουν και αυτή τη φροντίδα. Και η Μαρίνα τώρα είναι και τελείως ανασφάλιστη. Δηλαδή αυτά τα σακουλάκια που έχει για τις στομίες θα αγοράζει μόνη της τώρα. Μέχρι να βγει πάλι αυτό το επίδομα που έπαιρνε. Αυτά.
1: Οι άλλες περιπτώσεις.
0: Είχαμε αναφέρει μια καινούργια περίπτωση, θυμάστε, με την Αλεξάνδρα, ήταν μια μητέρα που είχε ναι. Γεννήσει ένα παιδάκι, θυμάστε, που είχε και καρκίνο. Είχε το παιδί το Χριστάκι μαζί με τη Μαρία και είχε κάνει θεραπείες, τώρα είναι μέσα. Και τώρα η μαμά ξεκίνησε εκείνη τις χημοθεραπείες. Έχει και στο στομάχι και στο σηκώτη και τώρα προσπαθούν αυτό να δουν με τις βιοψίες και αυτά, μην έχει πάει και στα κόκαλα. Βλέπετε πάρα πολύ οικογένεια, σας το λέω και εγώ. Δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρω ποιο μέτωπο να αντιμετωπίσουν. Φιλοξενούνται εδώ στη δομή του νοσοκομείου. Αυτά προσευχή πάρα πολύ για την οικογένεια, πάρα πολύ προσευχή. Αλεξάνδρα είναι η μαμά.
2: Ναι, η Αλεξάνδρα και ο Χρήστος είναι το
0: Χρήστος
2: το παιδάκι. Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε, προσπαθούμε. Ναι. Βέβαια, έτσι, παρόλο έτσι, τη ζέστη, παρόλο το καλοκαίρι, έχουν οι ακροατές πολύ μεγάλη διάθεση. Πολύ μεγάλη διάθεση. Τώρα έχουμε πάλι ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Πάλι είναι λίγο χαλασμένο.
1: Το φορτηγάκι,
0: Ναι, πάλι και αυτό λίγο τώρα. Δυσκολεύει και αυτό τώρα, γιατί και εγώ καθυστερώ με τους ακροατές. Αλλά εντάξει, να βρίσκονται λύσεις, από εδώ από εκεί λίγο πρόχειρα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Όχι, απλά το λέμε πολλές φορές γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι αυτό που λέμε φορτηγάκι τέλος πάντων που έχει κάνει του κόσμου τα χιλιόμετρα, ο Θεός ξέρει πόσα χιλιόμετρα. Πιστεύω ότι ούτε ο χιλιομετρητής δεν έχει αποτυπώσει τα σωστά χιλιόμετρα. Είναι σημαντικό εργαλείο, είναι βασικό εργαλείο για όλο αυτό το έργο.
0: Βέβαια, είναι το δεξιμαχαίρι. Πάρα πολύ.
1: Έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε λίγο τραβηγμένα ότι είναι ένας συνεργάτης μας και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό και το αναφέρουμε κάθε φορά που κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται, διότι δυσχεραίνει την όλη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Όποιος μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, αν κάποιος έτσι σχετικός με αυτή τη δουλειά να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, τι έχει σηκώσει και αυτό το φορτηγάκι, τι έχει μεταφέρει,
0: Καλό φορτηγάκι.
1: Καλό φορτηγάκι, καλό φορτηγάκι. Καλά, εσάς είναι και φίλος σας, τώρα δεν πάμε και τίποτα.
0: Καλό
1: φορτηγάκι, όντως.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάλι τον κύριο Κούτσιο. Γιόρτασε που ο κύριος Αποστόλης. Βέβαια, ήταν δικό του δώρο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μπράβο.

0: Μπράβο.
1: Ας είναι καλά.
0: Λοιπόν, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι λίγο πιο ειδικά τώρα, κάτι πιο ιδιαίτερα, κάτι πιο, πιο συγκεκριμένα.
2: Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι τα παιδιά στο νοσοκομείο, η Μαρίνα, ο Αλέξανδρος, αν μπορούν οι ακροατές και, και κατηδίαν δηλαδή, έτσι με μια διακονία, λίγη ώρα, ένα τηλέφωνο, αυτό για τον χρόνο τους δηλαδή, και αν μπορούν οι ίδιοι έτσι που έχουμε κάποια σπίτια, γιατί αυτό ο χρόνος μας δυσχεραίνει, που χρειάζονται τα νερά, αν μπορούν οι ίδιοι ακροατές να έτσι να έρθουν σε συνεργασία, ξέρω εγώ, με ένα σούπερ μάρκετ να τα στείλει κατευθείαν, γιατί τα χωρίς τα πορτικά είναι πολύ δύσκολες οι μεταφορές αυτές, ή να τα πάνε οι ίδιοι. Αυτά έτσι πιο ειδικά. Κάτι διά, δηλαδή, για ακροατές.
1: Οπότε, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει, σε αυτήν την κατεύθυνση θα επικοινωνήσει με τη Φίβη, να σας φέρει σε επικοινωνία για να μπορέσετε να πείτε στους ανθρώπους πού να στείλουν, αν είναι σε ποιες οικογένειες, νερά που υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Και με τους λογαριασμούς, και αυτό που κάνουν απευθείας καμιά φορά οι ακροατές, και αυτό μας είναι έτσι πολύ και γρήγορο και άμεσο. Έτσι, κατεύθυνση που πληρώνουν δηλαδή τους λογαριασμούς. Αυτά και εννοείται με το λιμάνι, όποιος θέλει και έχει χρόνο. Και στην προετοιμασία δηλαδή, αλλά και στη διανομή.
0: Προετοιμασία, τι χρειαζόμαστε, τι κάνουμε.
2: Προετοιμασία, μας είμαστε στο πνευματικό κέντρο.
0: Το Αγίου Κωνσταντίνου.
2: Το Αγίου Κωνσταντίνου, ναι, ή και στο Παπα-Νικόλα στην ανάληψη. Mm-hmm. Να φτιάξουμε ξεργό σάντουιτς ή να πάρουμε τα σουβλάκια έναν έτοιμα. Και εκεί μέσα σε μια σακούλα να βάλουμε όλα τα απαραίτητα, νερά, πορτοκαλάδες, χυμούς, κρουασάν, χαρτιά υγεία, σαπούνια. Οτιδήποτε, δηλαδή.
0: Μετά ξεκινάτε με τα πόδια από τους Αγίους.
2: Μετά πάμε στα αυτοκίνητα.
0: Με τα αυτοκίνητα.
2: Τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, γιατί είναι και μεγάλη διαδρομή. Μέσα στο λιμάνι είναι μεγάλη διαδρομή. Μια φορά. Μια από όλες τις φορές, θυμάμαι την πρώτη χαρακτηριστικά που την είχαμε κάνει, είναι λίγο δεδαλώδης η πορεία εκεί πέρα.
2: Ναι, ωραία. Αλλά έχει
0: ωραία
2: είναι. Αλλά έχει και πολλούς απ' έξω, δηλαδή μέσα
0: στους γυροδρόμους. Ναι.
2: Είναι και αυτό μια ωραία εμπειρία για όλους. Και τώρα έτσι κάποια παιδιά που δεν έχουν και πολλές υποχρεώσεις.
0: Είναι αυτό που, αυτό που στην Εκκλησία μας ονομάζουμε, δεν ξέρω αν το μεταφέρω και σωστά βέβαια το συνέστημα τώρα, χαρμολύπη. Απ' τη μια λυπάσαι για αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ευχάριστη, στεναχωριέσαι. Το να βλέπεις ανθρώπους είτε κάνοντας αυτή τη διακονία είτε όχι. Μια βόλτα να πας. Θα δεις ανθρώπους δίπλα σου που θα είναι σε κάποιο πεζοδρόμιο, σε κάποιο παγκάκι, σε κάποια είσοδο πολυκατοικίας ή άλλου σπιτιού ξαπλωμένοι, άλλοι με κουβέρτες, άλλοι με χαρτόκουτα, άλλοι με καρότσια. Εσείς τα ξέρετε, τα έχετε δει. Αλλά ξαναλέω, μια βόλτα να πάει κάποιος έτσι για περπάτημα, μπορεί να τα αντιληφθεί όλα αυτά στο διάβα του. Δεν είναι ευχάριστη λοιπόν η κατάσταση, δεν είναι ευχάριστη η εικόνα. Όταν όμως. Αυτό είναι το αίσθημα της λύπης. Όταν όμως μπαίνεις στη διαδικασία να πεις έστω και ένα Κύριε Ελέησον για αυτούς τους ανθρώπους, ή ακόμη περισσότερο το Κύριε Ελέησον, το προσευχητικό, να το κάνεις πράξη, να βοηθήσεις, να ενισχύσεις με όποιο τρόπο, να ρωτήσεις αν χρειάζονται κάτι, να αφήσεις ένα μπουκάλι νερό διακριτικά, να αφήσεις ένα κουλούρι, ένα σουβλάκι, ένα σάντουιτς, κάτι. Αυτό σε γεμίζει χαρά. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν ξέρω πώς το νιώθει και το βιώνει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο, αλλά νομίζω κοινός παρονομαστής της προσφοράς μας, της προσφοράς, της αγάπης του καθενός, είναι η χαρά. Είναι κάπως έτσι, πατέρα.
2: Έτσι. Εμπειρικά και βιωματικά μιλάει ο Κώστας, έτσι. Όλοι. Νομίζω, και να το ρισκάρει δηλαδή κάποιος και να μην το πιστεύει. Είναι καθαρά έτσι ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος και τόσον άνθρωπο που.
0: Δωρεά του Αγίου Πνεύματος, έτσι όπως το λέτε.
2: Είναι μεγάλη η χαρά όντως που λαμβάνουμε. Παρόλο τον πόνο των ανθρώπων, που γίνεται αφορμή για τη δική μας χαρά δηλαδή, αλλά και εκείνοι το περιμένουν πώς και πώς. Και όχι απαραίτητα πάντοτε για τα πράγματα, έτσι αλλήμον.
1: Και μόνο το νιάξιμο είναι αρκετό. Πολλές φορές, ναι.
2: Βέβαια. Και το νερό που θα πιεις και εσύ μαζί σου, δηλαδή θα τσουγκρίσεις και θα πεις παιδιά στην υγεία σας, καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη, υπομονή, και το φαγωτό που θα φας μαζί δηλαδή. Είναι πολύ περισσότερα από αυτά που προσφέρεις. Σίγουρα και κάποιες περιπτώσεις έτσι που δεν ξεχνάς ποτέ και τα ονόματά τους αυτό. αυτό που είπε ο Κώστας, αυτό το κυριελέσιο που θα πει για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ σπουδαίο. Και είχαμε και έτσι και ένα περιστατικό, κοιμήθηκε μια κοπέλα, η Ανθούλα.
0: Ο Θεός να αναπάρει.
2: Ήταν άστεγη, ήταν και με τα ναρκωτικά έτσι καημένη, μεγάλο κόλπο θα είχε την περασμένη εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ για όλα. Να επαναλάβουμε λίγο, πατέρα Φανούριε, τα άμεσα αναγκαία χρειαζούμενα και αυτή τη περίοδου σημαντικά. Και λέω αυτή τη περίοδου γιατί κάθε περίοδος έτσι έχει ιδιαίτερες ανάγκες.
2: Επικεντρωνόμαστε στο ξενοδοχείο για τους αστέγους. Είναι η καλύτερη λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Έστω είπαμε ή λίγες ώρες ή αν μπορούμε και μέρες. Είναι υψηλό το κόστος. Και από εκεί και πέρα νερά, μωρομάντιλα και όλα αυτά που είναι ήδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο. Και νερά για τα σπίτια που δυστυχώς δεν έχουν ούτε νερό. Οι λογαριασμοί είναι και εκείνοι σε εξέλιξη και έχουμε και κάποιους που έτσι είναι επίγον για διακοπή. Αυτοί οι λογαριασμοί ρεύματος έχουμε και με κάποιους με νερό. Και κάποια ενίκια που τρέχουν, ειδικά με έξωση που είπαμε, κάποιες περιπτώσεις. Και αν δεν μπορούν κάτι από αυτά οι Κροατές, αν μπορούν λίγα τρόφιμα σε ένα σούπερ μάρκετ, έτσι, μεγάλη ακρίβεια. Εγώ είμαι και τώρα που τα βλέπω δηλαδή. Αλλά και για να λειτουργήσουν και τα City, αλλά και για πάρα, πάρα πολλές οικογένειες που ζητάνε έτσι το ελάχιστο.
0: Έστω και κάτι απλό αυτό. Εκεί που θα πάρουμε δύο μακαρόνια για το σπίτι μας, ας πάρουμε τρία, το ένα να το δώσουμε.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, ένα κουτί γάλευα πορέ.
2: Ακριβώς.
0: Από κάτι λίγο.
1: Συγγνώμη, μας είχατε πει ότι υπήρχαν ανάγκες και για πάνες και για ενήλικες και για παιδάκια.
2: Συνέχεια. Πού συνέχεια. Τα βεμπιλίνο συνέχεια χρειάζονται. Αν μπορούν και εκεί οι ακροατές μας, είναι και αυτό κόστος. Έχουν τέτοιοι εκεί πολλές οικογένειες.
0: Πάντως από κάτι λίγο να πάρει ο καθένας, από ένα πακέτο μακαρόνια να πάρουν 10 άνθρωποι, είναι μάνι 10 πακέτα μακαρόνια. Έτσι, ας το σκεφτούμε, μη σκεφτούμε τώρα ότι εγώ θα σώσω τον κόσμο ή τι να σου κάνει ένα πακέτο μακαρόνια.
2: Όχι, για λίγο.
0: Έτσι. Το λέω γιατί το έχουμε και αυτό πολλές φορές έτσι σαν...
2: Αν σκεφτείτε ότι ένα σύντερος καθημερινό 120 ανθρώπων θέλει τουλάχιστον 20-25 πακέτα μακαρόνια.
1: Βέβαια.
0: Τα συσίτια μας λειτουργούν, έτσι.
2: Λειτουργούν, πάρα πολύ δυσκολία. Πάρα πολύ. Και για τους εθελοντές, αλλά και για τις ανάγκες. Και το ρεύμα που είναι και αυτό έτσι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Αλλά και τα υλικά, τα τρόφιμα.
1: Τα υλικά, το λαδάκι, δεν το συζητάμε, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Πολύ μεγάλη δυσκολία.
0: Το λαδάκι έχει γίνει χρυσό.
1: Ναι.
0: Λαδάκι.
2: Και αυτό τουλάχιστον να έχουν κάτι άνθρωποι να φάνε έστω και το καλοκαίρι. Έτσι με νύχια και με δόντια κρατιούνται και τα σίτια.
0: Έτσι, όπως το είπατε. Και αυτό κάποιοι ίσως να μην μπορούν να το αντιληφθούν, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Εσείς το ξέρετε εκ των έσω. Εγώ από συζητήσεις με ιερείς και λαϊκά στελέχη. Με νύχια και με δόντια κρατιέται, όπως το λέτε. Μέρα την ημέρα. Θα σηκωθούν το πρωί να δούνε τι μπορούμε να φτιάξουμε και να δώσουμε σήμερα. Και αν δεν ήταν και όλοι αυτοί οι εθελοντές, οι κυρίες περισσότερο που μαγειρεύουν στα συσίτια και παίρνει μία την άλλη και λέει: α, μου λείπει βούτυρο, μου λείπει τυρί, μου λείπει μακαρόνι, μου λείπει όσπριο. Και παίρνουν από το ντουλάπι από το νοικοκυριό τους και το πάνε για να μαγειρεύουν, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Έτσι, εσείς τα βιώνετε καθημερινά, πατέρα Φανούρη, αυτά, έτσι.
2: Όχι, και εσύ τα βιώνετε, βέβαια. Όλοι, νομίζω όλοι έχουμε δει έτσι πως λειτουργεί ένα συσίτιο, αλλά κυρίως είναι υπεύθυνοι, εμείς δηλαδή και ο Παγιάννης, είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Και έτσι και δεν σου πάει η καρδιά, γιατί είναι αυτό που είναι αναγκαίο για τους ανθρώπους, έτσι. Πέρα από τα βοηθήματα, όλα τα υπόλοιπα, αλλά είναι ένα φιάτο φαΐ. Γι' αυτό. Τουλάχιστον μια σακούλα σε κάθε σπίτι, έστω έτσι, μια φορά τη βδομάδα, έτσι, να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν να φάνε έστω κάτι λίγο, να περάσουν. Συνεχίζονται τα δέματα αγάπης και το καλοκαίρι.
0: Έτσι και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαίριου.
2: Βέβαια.
1: Από τις ενορίες συντηρούνται πάρα πολλές οικογένειες. Είναι και αυτοί οι οποίοι θα πάνε να πάρουν το μαγειρεμένο φαγητό, αλλά και αυτοί οι οποίοι θα πάνε να πάρουν έστω μια σακούλα με τρόφιμα, ή θα τους πάνε οι εθελοντές, αν είναι κάποιοι που δεν μπορούν να πάνε. Και βέβαια πάρα πολλές φορές μας έχετε πει και για τις ανάγκες που υπάρχουν και στο φαρμακείο, Πάτερ Φανούριε, και υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν και αυτή την προσπάθεια, και ανωνύμως περισσότερες φορές, έτσι δεν είναι?
2: Αλίμονο. Καμιά φορά δεν το μαθαίνουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Πήγαμε στο Φανακείο να με άγχος να δούμε τι έχει γίνει, και έχει τακτοποιηθεί. Και αυτό μεγάλη βοήθεια, πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Σχεδόν όλοι οι άστεγοι είναι ανασφάλιστοι, αλλά και πάρα πολύ ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακά τους.
1: Ναι, τη συμμετοχή και τα φάρμακα.
2: Δηλαδή είναι 50, 100, 150, να παίρνουν μια μικρή σύνταξη και να έχουν και αυτό το κόστος. Και πόσοι χρωστάνε στο φαρμακείο, έχουν, δεν λένε, μπορώ να πάρω αυτό το φάρμακο να το πληρώσω το άλλο μήνα. Έτσι και για σοβαρές παθήσεις, για καρδιά, για οτιδήποτε. Δηλαδή έχουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι και αυτό μεγάλη βοήθεια. Εμείς συνεργαζόμαστε με αυτό το φαρμακείο που είναι εκεί στο ναό. Να είναι καλά και εκεί η κοπέλα.
1: Οπότε αν κάποιος θέλει δηλαδή να βοηθήσει και σε αυτή την προσπάθεια, μπορεί και κατευθείαν. Ή να έρθει εκεί στο ναό, στον Άγιο Κωνσταντίνο, και θα τους πείτε, θα πείτε εσείς ποιο φαρμακείο είναι και πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει και σε αυτή την προσπάθεια, που είναι πραγματικά πολύ σημαντική, πατέρα Φανούριε.
2: Αλήθεια, βέβαια, τα φάρμακα
1: πολύ, πολύ σημαντική.
2: Πάρα πολύ. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε τόσο, αλλά καλά κάνεις το λες, μωρέ. Και κάποιους ανθρώπους είναι έτσι, ζήτημα ζωής.
1: Βέβαια.
2: Θα πάρουν τα φάρμακά τους. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Το ξέρω τι.
1: Επομένως, λοιπόν, οι ανάγκες πλέον δυστυχώς έχουν γίνει πάγιες. Είναι τα νερά, είναι τα τρόφιμα, είναι τα έξοδα για το φαρμακείο, είναι οι ανάγκες για τους αστέγους, για το ξενοδοχείο και για όλα τα υπόλοιπα βέβαια που χρειάζονται οι άνθρωποι, τα είδη υγιεινής, τα γραμμαντιλάκια, τα εσώρουχα που έχουμε πει πολλές φορές, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν φυσικά τη δυνατότητα να αλλάξουν κάποιο φανελάκι, κάποιο εσώρουχο, να το πλύνουν, οπότε χρειάζονται καινούργια εσώρουχα, χρειάζονται κάνα καπελάκι, έχει πει ο πατήρ Νικόλαος, για τον ήλιο, είναι κάποια βασικά πράγματα, και να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να αντέξουν, ειδικά έτσι αυτές τις δύσκολες μέρες και όλου του καλοκαιριού και με τις συνθήκες που ζούμε δυστυχώς αυτή την περίοδο.
2: Βέβαια. Και αυτό το βοήθημα που, επειδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, που μπορεί να φαίνεται σε κάποιους ελάχιστους, ξέρω εγώ, 2, 3, 5 ευρώ,
1: ναι,
2: για αυτούς τους ανθρώπους είναι μια καθημερινή επιβίωση. Δηλαδή να πάνε κάπου και να μπορούν να πληρώσουν, δηλαδή να μπορούν να φάνε κάπου. Να μπουν σε ένα χώρο, σε ένα φάρμακο, σε ένα φούρνο, σε ένα ξέρω εγώ μεγάλο.
1: Ναι,
2: να κάτσουν όλη μέρα εκεί.
1: Και έχει λόγω του air condition, της δροσιάς, βέβαια. Το επιλέγουν πολύ. Εδώ πάνε στα νοσοκομεία, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Βέβαια.
1: Και μένουν εκεί όσο μπορούν, για να μπορέσουν να αντέξουν, να μην είναι συνέχεια κάτω από τον ήλιο.
2: Συνέχεια. Και στα λεωφορεία μπαίνουν πολύ, και στο τρένο, και στο μετρό. Να περάσει η ώρα.
1: Είναι πράγματα που αν δεν τα δεις, δεν τα ακούσεις, δεν μπορείς να τα συνειδητοποιήσεις, πατέρα Φανούρη. Δεν ξέρω. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν έτσι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ακριβώς.
2: Η καθημερινότητά του.
1: Εντάξει, και προσευχή. Χρειάζεται πολύ προσευχή. Εντάξει, οι οικογένειες αυτές που έχουν και αυτά τα προβλήματα υγείας που μας είπατε είναι πολύ δύσκολες. Νομίζω ότι οι ακροατές, αυτό λέω, ο καθένας μπορεί, δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να βοηθήσω. Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορεί να μην μπορεί κάποιος οικονομικά, μπορεί όμως κάνοντας μια προσευχούλα, ένα κομποσκινάκι για αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται τόσο πολύ. Είναι πολύ σημαντική βοήθεια αυτή.
2: Αυτές οι περιπτώσεις έτσι είναι οι πιο δύσκολες.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, καλά, σίγουρα αυτά που λέμε όλα χρειάζονται, και τα τρόφιμα και τα νερά και το χωριασμό.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν έχει να κάνει με τόσο σοβαρά θέματα, εκεί Εκεί δεν υπάρχουν λόγια. Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Αλλά δόξα τω Θεώ. Πάρα πολύ υπομονή αυτές οι οικογένειες, πάρα πολύ πίστη. Πάρα πολύ.
1: Mm. Και αυτή η Μαρίνα, τι κουράγιο έχει αυτό το κορίτσι.
2: Βέβαια.
1: Τι κουράγιο έχει.
2: Δεν ξέρω, Μαρίνα. Πάρα πολύ. Από γιατρό σε γιατρό, συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι γίνει ένα πολύ μεγάλο σοβαρό λάθος σε ένα χειρουργείο. Και αυτό έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
2: Και σε όποιον γιατρό πάει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Δεν μπορούν να την αναλάβουν. Ναι.
2: Τώρα από γυναικολόγο σε λιποπαθολόγο, πήγε σε χειρουργό. Έτσι είπανε, δεν μπορούμε καν ούτε εξέταση να σου κάνουμε να δούμε πώς είναι μέσα το στομάχι σου, κοιλιά σου. Δεν μπορούμε. Είναι όλα τα όργανα μαζί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Οπότε τη Μαρίνα στην προσευχή μας συνέχεια. Και βέβαια και την Αλεξάνδρα, είπατε, τη μαμά που έχει πρόβλημα με τον καρκίνο. Με πολύ σοβαρή περίπτωση. Και να έχει το παιδάκι της, ο Χρήστος, και να διαγνωστεί τώρα και η μαμά με καρκίνο.
2: Με καρκίνο. Από την επαρχία και αυτή η οικογένεια, φεγγνωσμένος και ο μπαμπάς. Να είναι καλά και οι παππούδες που κρατάνε τα παιδάκια, γιατί έχει και το νεογέννητο.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό, κάποιος ακούγοντας
1: αυτό είναι το όνομα, ότι ενώ γέννησε το δεύτερο παιδάκι, διαγνώστηκε με καρκίνο, έτσι.
2: Μετά το δεύτερο παιδάκι, ναι.
1: Χρειάζεται πάρα πολύ προσευχή και η Αλεξάνδρα και ο σύζυγος και τι να πω. Ο Θεός να τους δίνει κουράγιο, να τους βοηθάει. Και για το παιδάκι τους, τον Χρήστο, βέβαια, και βέβαια. Για την ίδια.
2: Μαρία μου, να πούμε, προχθές την Κυριακή των Αγίων Πάντων είχαμε τα εξάμηνα της ζωής.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Της ζωής.
1: Ο Θεός να την αναπαύει.
2: Βέβαια. Εκείνη η ευλογημένη οικογένεια. Δόξα τω Θεώ.
0: Να θυμίσουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Είναι στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να ενημερωθείτε μεταξύ των άλλων και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και δράση στην οποία αναφερόμαστε όλη τούτη την ώρα και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα έργο, δεν θα πάψουμε να το λέμε, το οποίο πραγματώνεται με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, με την ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ, και χάρη στην δική σας πολύτιμη, ουσιαστική, πρακτική, άμεση ανταπόκριση και βοήθεια. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Είμαστε ευγνώμονες γιατί όσες φορές έχει κάνει έκκληση ο πατήρ Φανούριος για κάτι έτσι πιο ιδιαίτερο, πιο άμεσο, πιο κοστοβόρο πολλές φορές, αμέσως πέφτεται να ανταποκριθείτε. Και πρέπει να εκφράζουμε, πατέρα Φανούρη, αυτή την ευγνωμοσύνη μας προς τους ακροατές, έτσι δεν είναι? Πρέπει να εκφράζουμε, λέω, και την ευγνωμοσύνη μας, αυτή την ευγνωμοσύνη προς τους ακροατές.
2: Βέβαια, καθημερινά και προτείνω στους ακροατές μας. Δεν γίνεται. Όλο αυτό το έργο εκεί στηρίζεται. Και γι' αυτό έχουμε έτσι και το θάρρος και την αγάπη και την εμπιστοσύνη να τους λέμε ό,τι πρόβλημα έτσι προκύπτει καθημερινά.
1: Έτσι είναι, όπως γίνεται σε κάθε οικογένεια. Που συζητάνε τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα, τα προβλήματα.
2: Βέβαια. Λέμε και τα ευχάριστα έτσι.
1: Βέβαια.
2: Και την εξέλιξη, αλλά λέμε και τα δύσκολα. Τι να κάνουμε. Αλλά εκείνη, οι διακροατές είναι η λύση. Έτσι και κάθε φορά. Η λύση μπορεί να είναι από παντού και από το πουθενά. Έτσι και από νέους ακροατές και από παλιούς ακροατές. Δόξα τω Θεώ. Είναι μεγάλη βοήθεια αυτή που κάνετε με αυτή την εκπομπή, πάρα πολύ. Έτσι με την ευχή του Επισκόπου μας και με την προσπάθεια πολλών ανθρώπων να λύνονται τέτοια προβλήματα. Δόξα τω Θεώ. Και αυτές τις μέρες έτσι, του καλοκαιριού που λίγο έχουμε μια. Για να μελιά λίγο το νου μας, να ξεκουραστούμε όλοι μας.
1: Αυτό είναι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, πατέρα Φανούρη, οι οποίοι και καθημερινά επικοινωνούν και μαζί μας και έχουν την έννοια τους και στους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν αυτές τις μέρες. Μπορεί εμείς να περιμένουμε πώς και πώς, να πάμε λίγες διακοπές, να ξεκουραστούμε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, μάλιστα, μια κυρία με είχε πάρει τηλέφωνο και είπε: εγώ το αποφάσισα, φέτος δεν θα πάω διακοπές. Θα μου δώσετε ένα λογαριασμό να καταθέσω χρήματα για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα και ειδικά για τους ανθρώπους που είναι στο λιμάνι. Λοιπόν, είναι συγκινητική αυτή η αγάπη των ακροατών και έτσι δίνει κουράγιο σε όλους. Αυτό το ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για τους διπλανούς.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχουν.
2: Αλήθεια. Μακάρι να κάνουν όλοι οι άνθρωποι να ξεκουραστούν και να κάνουν τις διακοπές.
1: Βέβαια.
2: Μακάρι όλοι. Αλλά αυτό που λες, και λίγο πριν ξεκινήσουμε τις διακοπές, λίγο να σκεφτούμε ότι μια βόλτα να θυσιάσει ο καθένας.
1: Ναι.
2: Σε ένα μαγαζί να μην φάει μια μέρα, αυτό αν μπορέσει να πάει τις διακοπές του. Αυτό αν μπορέσει να το δώσει σε έναν άνθρωπο που δεν θα κάνει διακοπές, και όχι μόνο δεν θα κάνει διακοπές, ότι εδώ θα είμαι ξεκούραστος, θα σηκώνει μεγάλο σταυρό. Νομίζω θα πάμε και άλλη γεύση οι διακοπές μας.
1: Βέβαια.
2: Θα έχει άλλη χαρά. Και αλήθεια είναι, όσες διακοπές και να κάνουμε, ποτέ δεν γυρίζουμε ξεκούραστοι πίσω. Δεν γυρίζουμε ποτέ ξεκούραστοι πίσω. Άρα δεν μας ξεκουράζει ούτε ο τρόπος που κάνουμε διακοπές, ούτε ο χρόνος που θα κάνουμε διακοπές. Κάτι άλλο μας ξεκουράζει. Αυτός που μπορεί να μας ξεκουράσει, που μας λέει να πάμε κοντά του, είμαστε κουρασμένοι. Νομίζω αν το δοκιμάσουμε, τέλεια θα τα συνδυάσουμε όλα.
0: Ρωτάνε εδώ οι ακροατές τι έχει το φορτηγάκι.
2: Η αλήθεια είναι το φορτηγάκι, να είναι καλά και ο Παπαδημήτρης και ο Παπανικόλας. Μετά από κάποια δρομολόγια, τελείως όλα τα ηλεκτρολογικά του σταμάτησαν. Δεν μπαίνει μπρος, δηλαδή δεν είναι θέμα μπαταρίας. Δεν θα περιμένω τώρα ένα παλικάρι να μας βοηθήσει να δει τι έχει. Θα δούμε τώρα. Μπορεί να είναι κάτι και πολύ απλό, μπορεί να είναι κάτι
0: μηχανή,
2: και πιο σοβαρό.
0: Η μηχανή παίρνει μπρος ή όχι?
2: Κώστα, δεν ανάβει τίποτα. Δεν είναι μπαταρία.
0: Δεν ανάβει τίποτα. Νομίζω πιο σαφής δεν μπορούσατε να γίνετε.
2: Όχι, βλέπεις.
0: Δεν ανάβει, ότι η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι από απλά. Τώρα περιμένω εγώ το παλικάρι να. Ο Γρηγόρης να είναι καλά. Τρέχει εκείνο.
0: Ωραία, ό,τι σας πει ο Γρηγόρης, αυτό και θα είναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Η αλήθεια είναι, αυτό το κινητάκι έτσι συντηρείται. Άλλος μας αλλάζει το λάστιχα, άλλος μας βάζει τη βενζίνη, άλλος μας φτιάχνει το ένα, άλλος μας φτιάχνει το άλλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αλήθεια. Έτσι, οι ακροατές το συντηρούν και αυτό, αλήμωνα.
0: Δόξα τω Θεώ. Να επαναλάβουμε, αν θέλετε, πατέρα Φανούριο, και αν δεν σας κουράζουμε, απλά επειδή ρωτάνε και οι ακροατές συνέχεια, προφανώς μπαίνουν και καινούργοι στην παρέα μας. Βέβαια, η Φίβη τους ενημερώνει. Άμεσα.
1: Και έχουμε και πολλούς. Η Φίβη μας στέλνει συνέχεια εδώ μηνύματα ακροατών που επικοινωνούν, από διάφορες περιοχές και ζητάνε πώς μπορούν να βοηθήσουν, ζητάνε το λογαριασμό για να καταθέσουν για τις περιπτώσεις που μας έχετε πει ήδη. Βλέπω εδώ πέρα από Αθήνα, από Καμίνια, από Πειραιά, από Εγάλεο. Η κυρία Ευαγγελία, έχουν ζητήσει, οι πατέρες Φανούριο έχουν ζητήσει κάποιοι να πάτε να τους επισκεφτείτε κι εσείς για να δώσουν κάποια τρόφιμα, κάποια είδη που θέλουν για να βοηθήσουν. Έχει κρατήσει τα στοιχεία του η Φίβη. Επίσης έχει επικοινωνήσει η κυρία Παναγιώτα από Νίκια, η κυρία Φωτεινή από Νέα Σμύρνη, η κυρία Χρύσα από Αργυρούπολη, ο κύριος Κώστας από τον Άλυμο, η κυρία Έφη από τον Πειραιά, ο κύριος Νίκος από την Παιανία. Πολλοί ακροατές έχουν επικοινωνήσει καθ' όλη τη διάρκεια που μιλάμε μαζί, πατέρα Φανούρη, και έχετε πει τι ανάγκες υπάρχουν για αυτή την περίοδο και έχουν ζητήσει από τη Φίβη να τους φέρει σε επικοινωνία μαζί σας για να τους επισκεφτείτε στο σπίτι τους, ή έχουν ζητήσει το λογαριασμό για να καταθέσουν, για να βοηθήσουν όλες αυτές τις οικογένειες που έχετε πει ήδη εσείς, που έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, και βέβαια και τους αστέγους, που εκεί είναι πολύ σημαντικό το να βοηθήσει κάποιος αν μπορεί οικονομικά για το θέμα του ξενοδοχείου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές και περιμένουμε κι άλλους να επικοινωνήσουν μαζί μας, και η Φίβη ξέρει πώς θα τους κατευθύνει. Στο 210-41-18 λοιπόν 602 ή το 210-41-18-640, όσοι θέλετε να βοηθήσετε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, επικοινωνήστε με τη Φίβη και θα σας πει και το λογαριασμό, θα σας φέρει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο για να βοηθήσετε κι εσείς όσο μπορείτε αυτή την προσπάθεια. Οπότε, πατέρα Φανούριο, δεν απελπιζόμαστε. Είναι δίπλα μας οι ακροατές και είναι και πολλοί ακροατές από πολύ μακριά και από το εξωτερικό. Μου έχει κάνει εντύπωση, είναι και κάποιοι ακροατές από την άλλη άκρη του κόσμου, από την Αυστραλία. οι οποίοι ακούνε Πειραϊκή Εκκλησία και επικοινωνούν μαζί μας και θέλουν να βοηθήσουν με τον τρόπο τους και αυτοί όσο μπορούν. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
2: Είναι θαύμα έτσι, είναι πεντηκοστή.
1: Ακριβώς.
2: Πεντηκοστή. Δόξα τον Θεό. Να σου πούμε πάλι λίγο τις ανάγκες.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Για τους αστέγους μας χρειαζόμαστε την οικονομική βοήθεια για να καλύψουμε έτσι, κάποιες μέρες στο ξενοδοχείο. Χωστάμε και κάποια χρήματα στο ξενοδοχείο. Και τη βοήθειά τους με τα νερά, τα μωρομάντιλα, τα χαρτιά υγείας, τα καινούργια σόρουχα. Έτσι όλα αυτά που έχουμε πει για τους αστέγους μας και για τα σπίτια βέβαια που δεν έχουν κάποια νερό. Κάποιους λογαριασμούς ρεύματος που έτσι είναι επίγον λογαριασμοί και κάποια ενίκια και αυτά που είναι σε... Δεν το βρούμε με την έξωση γιατί αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και όποιοι ακροατές μπορούν έστω μια σακούλα λίγα τρόφιμα πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ χρήσιμο. Μεγάλη ανάγκη από τα τρόφιμα. Και μετά οι περιπτώσεις που είπαμε, οι γνωστές με τα παιδάκια, με τη Μαρίνα, με τις οικογένειες, εκτός αέρα που τους ακροατής ενδιαφέρεται. Αυτά.
1: Μάλιστα. Και προσευχή από όσους έχουν τη δυνατότητα.
2: Βέβαια.
1: Για όλους αυτούς τους ανθρώπους.
2: Βέβαια. Η αλήθεια, η Μαρία, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να κάνουμε κάτι, έτσι μια βοήθεια. Αυτό είναι από μόνο του προσευχή, έτσι.
1: Σωστά.
2: Προσευχή δεν χρειάζεται μόνο να πεις, προσευχή χρειάζεται να γίνεις ο ίδιος. Με την πράξη σου, με τη ζωή σου, είναι η καλύτερη προσευχή. Γιατί καμιά φορά ξέρετε, κολλάνε και τα λόγια μας, δεν έχουμε τι να πούμε. Που σίγουρα κάτι θα βρούμε.
1: Απλά να μην κλεινόμαστε μόνο στα δικά μας προβλήματα, στη δικιά μας οικογένεια, στον εαυτό μας. Εκείνη το θέμα.
2: Έτσι. Βέβαια και την υπομονή που κάνει κάποιος να ακούσει όλα αυτά που λέμε είναι και αυτό πάρα πολύ σπουδαίο. Βέβαια και έτσι λέει πάλι όχι θα μας πει, θα μας πρίξει, θα μας κάνει. Βέβαια και άμα, αυτό που είπε και η Μαρία, έχουν παγιωθεί κάποιες ανάγκες.
1: Δυστυχώς.
2: Μπορεί να είναι τα ίδια και τα ίδια, αλλά μπορεί να είναι και για καινούργιους ανθρώπους, για καινούργιες οικογένειες, για καινούργια παιδάκια, για καινούργια άστεγο.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Και επειδή παγιώθηκαν νομίζω ότι είναι και δίκιο ότι όλοι τελικά αυτά χρειαζόμαστε. Λίγο φαΐ, μια στέγη, ένα λογαριασμό νερού, ένα ρεύμα και
1: λίγο νεράκι.
2: Δεν χρειαζόμαστε κάτι ξεζητημένο, δεν ζητάμε και τίποτα φοβερό. Αυτά που έχουμε όλοι μας, να τα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και αν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, έστω ένα παραπάνω να το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε.
0: Είπαμε ότι μπορεί ο καθένας, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας.
2: Ευλογημένα.
0: Εμείς σας είμαστε λίγο, όσο μπορούμε με τεταμένα, σε έχουμε λίγο τεταμένη την προσοχή μας. Προς αυτή την κατεύθυνση και στη γειτονιά μας δηλαδή, αν δούμε, αν ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν έτσι κάποια ανάγκη, ας χτυπήσουμε να πούμε έστω μια καλημέρα, να ρωτήσουμε αν χρειάζονται κάτι, να τους ψωνίσουμε κάτι από το σούπερ μάρκετ για να μην βγαίνουν εκείνοι με τέτοια ζέστη ή με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Στα δικά μας λοιπόν, πατέρα Φανούριο, το ξενοδοχείο πρώτη στη ανάγκη και πολλοί λογαριασμοί μας είπατε, έτσι.
2: Βέβαια. Α, μπορούν οι ακροατές μας. Καλύπτουν και εκείνοι κατευθείαν έτσι κάποιους λογαριασμούς. Ευλογημένο. Μεγάλη βοήθεια. Μεγάλη βοήθεια. Να πάρουν παράταση. Έτσι λέμε. Να περάσει λίγο το καλοκαίρι, παιδιά. Μετά έχει ο Θεός. Μην μείνουν χωρίς ρεύμα τώρα οι άνθρωποι.
0: Να. Θα μου πείτε πότε είναι ωραία να μείνουν χωρίς ρεύμα. Δεν υπάρχει ωραία σε αυτά. Ποτέ δεν είναι.
2: Σωστό.
0: Αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Πάμε μέρα τη ημέρα.
2: Έτσι.
0: Μέρα τη ημέρα. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, πατέρα Φανούρη, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσουμε, να θυμίσουμε για το φορτηγάκι. Όποιος ενδιαφέρεται. Πότε θα έχουμε νέα τι έχει, πότε θα απαντήσω γρήγορα.
2: Σήμερα, το απόγευμα θα έχουμε.
0: Ωραία. Το έχετε πάει ήδη.
2: Έρχεται, έχουμε μείνει.
0: Α,
2: έρχεται το παλικάρι να το δει.
0: Δεν μπορείτε ούτε καν να το πάτε.
2: Ωραία.
0: Είπαμε, όταν σας δω πώς το είπατε πριν, σας ρώτησα τι έχει το φορτηγάκι, τι είπατε.
2: Τι είπα, δεν αλλάζει καθόλου.
0: Δεν δουλεύει τίποτα. Δουλεύει τίποτα. Λοιπόν, καλή δύναμη, Πάτερ Φανούρη. Για τα τρόφιμα εδώ μας, πώς μπορεί να προσφέρουν κάποιος, εδώ ρωτάνε, ό,τι μπορείτε στην ενορία σας, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στον Πειραιά, όπου βρείτε, σε οικογένειες απευθείας, όπου βρείτε, έτσι.
2: Έτσι.
0: Όσοι μπορείτε, με όποιο τρόπο μπορείτε. Είπαμε. Ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί.
2: Τέλειο.
0: Σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, την ευχή σας. Ευλογείτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Καλό.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
4: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως στις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
6: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίδιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
5: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εντούτοις δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
7: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εστέρημά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά, φιλοδεντός, έρχονται και μαγειρεύουν στο συσίδιο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
3: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσευμα της αγάπης τους ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
8: Η ενωρία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που ζητίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
5: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίτια, όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο, και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός συνεχίζεται.
3: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
5: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
9: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4118 646.

0: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
1: Καλώ το γιατρό.
2: Δεν έχω βάλει τα μισά, δηλαδή.
3: Αυτά είναι. Το ξέρει το γιατρό εσύ, Ευαγγελία.
4: Εσύ είσαι στη θέση σου, γιατί εγώ είμαι στο ραδιόφωνο.
2: Εγώ είμαι στη θέση μου, ακριβώς.
4: Και με αναζητάς, υποθέτω.
2: Βέβαια, πάντα, εδώ και μια εβδομάδα τώρα.
1: Για να πούμε όμως, γιατρέ μου, για το θέμα που επιλέξατε σήμερα να το συζητήσουμε. Είπατε ότι θέλετε να συζητήσουμε για την κατάχρηση των αντιβιωτικών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε και να ακούσουν και οι ακροατές μας κάποια πολύ σημαντικά πράγματα.
2: Οφείλω να ομολογήσω βέβαια ότι η απάντηση δικιά σου ήταν, μα τώρα τη γράφουν
1: ναι,
2: οι γιατροί.
1: Όταν μου το είπατε,
2: και πώς γίνεται κατάχρηση.
1: Έτσι.
2: Έλα όμως που σε αυτό το λαό όλο και κάτι βρίσκεται. Λοιπόν, η αφορμή, η αλήθεια είναι για να αναλύσουμε αυτό το θέμα, είναι το ότι το τελευταίο διάστημα έχει πάρα πολλές, όπως το λέμε εμείς, διάρειες εξ αντιβιωτικών, που μάλιστα είναι απειλητικές για τη ζωή των ανθρώπων. Και
1: πολύ.
2: Λέω, ας το κάνουμε έτσι, μήπως μπορέσουμε και δώσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο έξω.
1: Έχετε γιατί δίκιο, γιατρέ, και εγώ διάβαζα ότι αυτή η κατάχρηση των αντιβιωτικών είναι μια μικρή, μια κρυφή πανδημία. Ναι. Και είναι κάτι πολύ φοβερό. Τα αντιβιωτικά, η κατάχρηση των αντιβιωτικών, διάβαζα ότι είναι ένοχη για εκατομμύρια θανάτους.
2: Ακριβώς.
1: Πώς γίνεται.
2: Πολύ, πολύ, ακόμα και γιατροί όχι το αγνώνω, δεν θέλω να πω ότι το αγνώνω, απλά το βάζουν σαν δεύτερη σκέψη στο μυαλό τους. Θέλω να πω έτσι πρώτα απ' όλα, απαντώντας το δικό σου το ερώτημα, να πω πού βρίσκονται αυτά τα αντιβιωτικά, για να μην μπαίνει κανένα στον κόπο, ας πούμε, να σκεφτεί πονηρά. Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι με αντιβίωση μεγαλώνουν πλέον τα περισσότερα κρεατικά που τρώμε. Όλα δηλαδή τα βοηθή, τα γουρούνια, όλα αυτά που τρώμε σαν κρέας. Κάμια φορά και τα ψάρια, νομίζω, αυτά που είναι του ηλεκτροφείου, δίνουν τα αντιβιωτικά ώστε να μεγαλώνουν στην ώρα τους και να μην έχουν αρρώστες. Άρα λοιπόν, μια μικρή ποσότητα την παίρνουμε ούτως ή άλλως από τα φαγητά μας.
1: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο είναι ότι σαν Έλληνες έχουμε μάθει, ας πούμε, να εκτιμούμε, να το πω έτσι, το γιατρό μας, άμα μας δώσει αντιβίωση. Με αποτέλεσμα πολύ, γιατί να μπαίνουν στον πειρασμό να γράφουν αντιβίωση, και ειδικά τώρα αυτό το καιρό, που είναι ιώσεις.
1: Πολλές ιώσεις, όντως.
2: Και ιώσεις δεν χρειάζονται αντιβίωση. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Παρ' όλα αυτά, για να δικαιολογηθεί το ημερομύθιό μας, καμιά φορά δίνουμε παραπάνω.
1: Μα και εμείς σαν ασθενείς, γιατρέ μου, πάρα πολλές φορές, επειδή θέλουμε όσο γίνεται πιο σύντομα να γίνουμε καλά, νομίζουμε ότι η αντιβίωση θα μας βοηθήσει και επιμένουμε πάρα πολύ στο γιατρό.
2: Το ακριβώς, το απαιτεί ο ασθενής.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και βέβαια το επόμενο είναι ότι με διάμεσους σταθμούς ή με άλλα κόλπα που κάνουμε σαν Έλληνες, βρίσκουμε αντιβίωση. Και αφήνω στο τέλος για μια καβάτα που έχουμε κάνει από τα χρόνια εκείνα που έχουμε προμηθευτεί αντιβίωση, που πηγαίναμε στο φαρμακείο και τις παίρναμε, υπάρχει ακόμα απόθεμα.
1: Μάλιστα.
2: Το θέμα είναι ότι ο μηχανισμός με τον οποίο δημιουργούν αυτά τα φάρμακα οι αντιβιώσεις, δηλαδή το πρόβλημα στον άνθρωπο, είναι ένα θέμα που θα μας επηρεάσει, εγώ πιστεύω, την επόμενη δεκαετία σίγουρα. Διότι τι κάνει στην ουσία η αντιβίωση? Σκοτώνει μέσα στο έντερό μας ό,τι καλό μικρόβιο έχει. Δηλαδή σκοτώνει και τα καλά και τα κακά. Με αποτέλεσμα να βρίσκουν καρέκλα να κάτσουν ή να βρίσκουν θέση να αναπτύσσονται μικρόβια τα οποία κανονικά δεν αναπτύσσονται. Είναι σαν αυτό το παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά με τις καρέκλες, που επειδή καθόντουσαν όλοι, κάποιος στεκόταν όρθιος και αυτός δεν έκανε τίποτα, ήταν ο χαμένος. Όταν όμως εμείς σκοτώσουμε όλα τα παιδάκια που κάθονται στις καρέκλες και πάει και κάτσει το μικρόβιο αυτό, που στην ιατρική γλώσσα λέγεται Clostridium difficile, λέει ένα μικρόβιο τοξικό γιατί βγάζει δηλητήριο, τότε λοιπόν αναπτύσσεται αυτό που λέμε διάρρεια εξ αντιβιωτικών ή ψευδομεωρανώδης κολίτιδα, η οποία μπορεί να σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό προκαλεί θάνατο. Άρα λοιπόν δεν είναι μια τη σκιά κατάσταση που τη λέμε έτσι, γιατροί, μην παίρνετε αντιβιωτικά, μην παίρνετε αντιβιωτικά γιατί κοστίζει το κράτος, τη λογική, γιατί. Είναι γιατί παίρνει το θάνατο. Και όσο αυτό το μικρόβιο δεν ήταν διαδεδομένο το κλωστηρίδιου και μπορούσε να πεις ότι εντάξει μπορεί να αδειάσω τις θεσούλες αλλά δεν θα κάτσει, πάει καλά. Τώρα όμως που υπάρχει επιδημία από ό,τι βλέπω εγώ, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, που σημαίνει ότι έχει κάτι μέσα στο έντερό μας, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ακόμα και εμείς οι γιατροί, αλλά και πολύ περισσότεροι ασθενείς. Θα το σκέφτονται διπλά και τριπλά να το δένουν στο γιατρό του. Μήπως δεν πρέπει να πάρω. Θα πρέπει να αλλάξει κάποτε αυτή η νοοτροπία μας, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό το θέμα.
1: Είναι
2: και μάλιστα,
1: πολύ
2: Μαρία, σε πήρα μονότερμα.
1: Όχι, αλλά... καλά κάνετε. Εμείς δεν σας θέλουμε να ακούσουμε, γιατρέ μου.
2: Επειδή η αντιβίωση, όταν έχουμε αυτό το πρόβλημα, την αρρώστια που λέγεται διάρκεια εξαντιβιωτικών, πάμε στο γιατρό και κυρίως, αν δεν το σκεφτεί ο γιατρός, που είναι, δεν είναι πολύ εύκολο να το σκεφτεί, δίνει πάλι αντιβιωτικό. Ακόμα γίνεται λοιπόν ένας μεγαλύτερος φαύλος κύκλος, ο οποίος οδηγεί σε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις. Διότι η θεραπεία αυτού νου είναι το να κόψουμε τα αντιβιωτικά και να δώσουμε μια αγωγή ειδική για αυτή την ασθένεια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και πρέπει οι γιατροί να το σκέφτονται πλέον πιο συχνά, αλλά και οι ασθενείς να κάνουν μια παραπάνω σκέψη μήπως δεν πρέπει να το πάρουν.
1: Μάλιστα.
2: Και να κάνουν λίγο υπομονή.
1: Έχετε δίκιο. Πάντως είναι οι περισσότεροι ασθενείς που πλέον να διαμαρτύρονται και λένε ότι ό,τι αντιβιωτικό και να πάρουν τους δημιουργεί διάρειες. Είναι όντως κάτι το φοβερό. Δηλαδή πλέον για κάποια σοβαρή ασθένεια δεν θα μας πιάνει κανένα αντιβιωτικό.
2: Μπράβο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, η ανθεκτικότητα.
1: Η ανθεκτικότητα, βέβαια.
2: Τα μικρόβια. Είμαστε γνωστοί στην Ελλάδα. Και εγώ τους λέω όταν θέλω να γελάσουμε στο νοσοκομείο ότι έτσι και φτάσει ένας Έλληνας ασθενής σε μονάδα στο εξωτερικό, χτυπάνε όλα τα καμπανάκια.
1: Έτσι,
2: Ναι. Mm-hmm. Του λέει ο ασθενής αυτός θα έχει το πιο ανθεκτικό μικρόβιο που υπάρχει. Mm-hmm. Είμαστε πρώτοι στην νοσοκομειακή δημόσια, γνωστό αυτό και στα ανθεκτικά μικρόβια.
1: Mm-hmm. Τι να κάνουμε, ελπίζω να βάλουμε κάποτε μυαλό και να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και βέβαια εννοείται και οι συναδελφοί σας γιατρέ μου και εκείνοι να μην δίνουν τόσο εύκολα. Εγώ έχω εμπειρία αντίθετη, δηλαδή πραγματικά αυτές τις μέρες που και εγώ περνάω μία ίωση, ο γιατρός μου δεν μου δίνει αντιβίωση εδώ και 2 εβδομάδες. Και εγώ η αλήθεια είναι, έλεγα, μα γιατρέ δώσε μου αντιβίωση, δεν αντέχω άλλο να συνέλθω, να ξεκινήσω να μιλάω με τίποτα. Λοιπόν, είναι σπάνιο, είναι σπάνιο, ναι. Πραγματικά.
2: Ναι, αν το πιέσεις βέβαια λίγο ακόμα θα πει, γιατί άνθρωπος είναι και ο γιατρός, θα πει, καλά εγώ αν την πάρω, ας την πάρω και τελειώνω.
1: Είναι σπάνιο, αλλά είναι σημαντικό να...
2: Να μην αναιρέσουμε εδώ το ρόλο που έχει παίξει η αντιβίωση όλο αυτό το
1: χρόνο. Βέβαια, είναι θαυμαστό φάρμακο, αλίμονο.
2: Αν ένα φάρμακο έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην επιβίωση αυτού του ανθρώπινου γένους και στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής μας, είναι η αντιβίωση. Αλλά ακόμα περισσότερο θα επιμηκύνει τη ζωή μας εάν κάνουμε χρηστή κατανάλωση. Εάν δεν προσέξουμε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, γιατρέ μου, για τις πολύ σημαντικές σκέψεις και οδηγίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Εμείς ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκών. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θεσκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα δικά σας μηνύματα, τα καταγράφει και σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Μια μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, η οποία πραγματώνεται χάρη στην πολύτιμη δική σας ουσιαστική βοήθεια. Και προχωράμε στην εκπομπή.
1: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Λοιπόν, όλοι λοιπόν το 15 Αυγούστου στην Ήδρα και το Μέγκα.
0: Έτσι, μεγάλη ευλογία.
2: Μεγάλη ευλογία. Να πούμε το πρόγραμμα ότι παραμονή της Παναγίας θα μεταδώσει ο τηλεοπτικός σταθμός One από την αρχή του εσπερινού. Από τις 8.30 μεταδίδει και το Mega News, όπου θα μεταδοθεί και η λιτάνευση της Παναγίας Φανερωμένης, σειράς εικόνες της Παναγίας Φανερωμένης, αλλά και η αρτοκλασία που πραγματοποιείται στο κέντρο του λιμανιού, έξω από την Ιερά Μονή της Παναγίας. Και γενικότερα θα έχετε ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα θέαμα το οποίο θα έχει πολύ πνευματική τροφή.
0: Αλήθεια είναι και είναι και γραφικό το νησί της Ήδρας. Γίνονται και με ιδιαίτερο τρόπο εκεί τα πράγματα. Παραδοσιακά. Μου έχουν πει, έχω πληροφόρηση από Ιδραίου βέβαια, ότι η Ήδρα λέει από πλευρά τυπικού είναι, είναι ένα μικρό Άγιον Όρος.
2: Ναι, εκεί το κρατάνε βέβαια κάποιοι άνθρωποι το τυπικό αυτό.
0: Προφανώς.
2: Και είναι η οικογένεια Δαρδανού. Έτσι, ο πρωτοσύλλος Άρας Μητροπόλεως Πειραιός, πατέρας Νεκτάριος, παρότι νέος ηλικία.
3: Μητροπόλεως Ήδρας.
2: Μητροπόλεως, τι είπα.

0: Ανδρίτη, πατέρα Νεκτάριου Δάρδανο, ο οποίος είναι και γραμματέας της Ιερά Συνόδου.
1: Είναι εισηγητής παρά το αρχιγραμματή.
0: Ακριβώς, και είναι και κάφημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ένας άνθρωπος λοιπόν που τόσο η γνώση του όσο η αγάπη του για τον Θεό τον κάνει ένα σύγχρονο εργάτη του Ευαγγελίου, και εμείς χαιρόμαστε για τον σύνδεσμο που έχουμε μαζί του. Πατέρα Νεκτάριε, την ευχή σας.
2: Καλησπέρα.
3: Ευλογείτε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Καθέρα να πείτε, πατέρα Νεκτάριε.
2: Πραγματικά σας περιμένουμε όλους την ύδρα το 15 Αύγουστο. Πολύ καλά τα είπατε, κυρία Λιπέρη.
4: Εμάς μας συνδέει και όλα σε κάτι άλλο με τον πατέρα Νεκτάριο, σαν εκπαιδευτήρια, διότι είναι θείος του Χάρη που έρχεται στα σχολεία, που είναι στο σχολείο μας.
2: Του υπερδραστήριου Χάρη.
0: Ο οποίος πρωταγωνιστεί.
1: Λέει παράσταση από γιορτές γενικά.
4: Ναι, γεγονός.
0: Λοιπόν, πατέρα Νεκτάριε, φέτος υπερπαραγωγή στην Ίδρα. Έχετε κατορθώσει να έχετε τον μεγαλύτερο τηλεοπτικό διάβλο, το Μέγκα, που θα μεταδώσει την εικόνα από τις 7.30 ώρα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας μας. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρακολουθήσουμε και το τελετουργικό, το οποίο πραγματικά θυμίζει Άγιο Όρος, αλλά και από την προηγούμενη μέρα τον εσπερινό μέσα από το τηλεοπτικό σταθμό One και το Mega News. Και οφείλουμε ευχαριστίες μάλλον, διότι έχετε προσκαλέσει φέτος να προστεί των λατρευτικών εκδηλώσεων τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, κύριο Σεραφείμ.
2: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πράγματι, έτσι είναι. Η Ίδρα έχει μια κολυβαδική παράδοση. Πολύ ωραία τα είπε ο αγαπητός φίλος Κώστας. Την παραμονή στις 14 Αυγούστου στις 7 ακριβώς θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στο νησί μας το ευλογημένο, στην έδρα της Μητροπόλεως στην Ίδρα, πάλε ποτέ μονή φανερωμένη, σε ένα ιστορικό μοναστήρι το οποίο διαδραμάτισε έναν σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821, αφού εκεί πάρθηκαν όλες οι μεγάλες αποφάσεις, και έτσι η Ίδρα τελικά στις 14 Απριλίου του 1821 μπαίνει δυναμικά στον αγώνα για τη λευτεριά. Και θα χωροστατήσει, και είναι μεγάλη τιμή για εμάς, στον πανηγυρικό Εσπερινό, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου, κύριο Σεραφείμ, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμότατα για την αγάπη που δείχνει και το σεβασμό τόσο προς το πρόσωπο του Σεβασμιότατου Ποιμενάρχου μας, του κυρίου Εφραίμ, ο οποίος τον προσκάλεσε με πολύ μεγάλη χαρά για να προστεί στην πανήγυρια του καθεδρικού ναού, όσο και για τα όσα προσφέρει μέσα από δράσεις, μέσα από την όλη του κίνηση και λειτουργία ως αρχιερεύς της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας σπουδαίος ιεράρχης, και πραγματικά είναι τιμή που θα βρίσκεται ανάμεσά μας τις όμορφες αυτές ημέρες στον ευλογημένο τόπο μας στην Ίδρα. Στις 8.30, όπως πολύ καλά το είπες Δημήτρη, θα ακολουθήσει η Ιερά Λιτάνευση της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της Φανερωμένης. Μια εικόνα που έχει ένα πολύ συγκινητικό, έτσι θα λέγαμε, ιστορικό. Την έκλεψαν στα μέσα του 18ου αιώνα μπαρμπαρές πειρατές, και αφού την αφαίρεσαν από το μοναστήρι της Φανερωμένης και ξεκίνησαν ένα μακρύ ταξίδι για την Κρήτη τότε, αμέσως τους έπιασε θαλασσοταραχή. Είχαν βεβηλώσει ήδη οι μπαρμπαρές πειρατές την εικόνα, την είχαν γυρίσει ανάποδα, έκοβαν τον καπνό. Την κόβουν λοιπόν στα δύο και την πετούν στη θάλασσα, και η εικόνα με θαυματουργικό τρόπο επέστρεψε και πάλι στο νησί της Ίδρας. Και ο τότε επίσκοπος μαζί με τους ιερείς και τους προκρήτους μετέφεραν και πάλι την εικόνα στη θέση της, δηλαδή στο μοναστήρι. Έτσι λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το μεγάλο κανάλι και το κανάλι One να μεταδοθεί και η Ιερά Λιτάνευσης μέσα στα γραφικά σοκάκια της Ίδρας. Ξέρετε όλοι πόσο όμορφη είναι η Ίδρα, πόσο ευλογημένος τόπος, πόσο γραφικός με την καλή έννοια του όρου, και θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και στις 9 και 4 περίπου θα έχουμε την αρτοκλασία, αλλά και το θείον κήρυγμα, θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Άγιος Πειραιός, στο κέντρο του λιμένους, ακριβώς έξω από το μοναστήρι της Φανερωμένης. Συνήθως μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, έρχονται από τα Γυρονίσια, από το Λεκανοπέδιο, αλλά και από όλα τα μέρη της Ελλάδος, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσκυνήσουν την Παναγία τη Φανερωμένη, την Παναγία των Ναυμάχων, και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή. Κατόπιν την επομένη, το Σάββατο 15 Αυγούστου, θα έχουμε στις 6.30 την έναρξη του όρθρου, και στις 7.30 θα έχουμε τις καταβασίες, όπου θα ξεκινήσει και αναμετάδοση από το μεγάλο κανάλι, το οποίο το ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μαρινά.

0: και τους πολύτιμους συνεργάτες που αμέσως ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας, στο αίτημα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, και έτσι θα έχουμε αυτή την ευλογημένη δυνατότητα το μεγάλο κανάλι να βρίσκεται ανάμεσά μας και να μεταδίδει live ζωντανά όλες τις ιερές ακολουθίες του Αγίου 15 Αυγούστου, δηλαδή τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία. Και κατόπιν 8.30 θα ξεκινήσει η δυσαρχαιρατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός και Φαλήρου, κυρίου Σεραφείμ, και με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου του νησιού μας. Σας περιμένουμε όλους. Είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή. Πράγματι, η Ίδρα είναι ένας τόπος εμβληματικός, με μεγάλη ιστορία, και αυτό θα προβληθεί στα πέρατα της Οικουμένης σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του μεγάλου καναλιού, και για μας είναι μια ευλογημένη δυνατότητα. Έτσι δηλαδή αυτή η παράδοση η ιδραϊκή, η κολυβαδική να μεταδοθεί παντού.
1: Τώρα θα θέλαμε λίγο, πατέρα Νεκτάρη, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία στην Πειραϊκή Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα να πούμε καταρχάς ότι θα αναμεταδώσει ζωντανά και η Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Έτσι, και τον Εσπερινό.
0: Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Πάντοτε και δίπλα μας.
1: Θα μεταδίδει και η Πειραϊκή Εκκλησία. Λοιπόν, να δούμε τώρα το πρόσωπο της Παναγίας στη σύγχρονη κοινωνία, πατέρα Νεκτάρη. Και επειδή γνωρίζουμε την αγάπη σας στο πρόσωπο της Παναγίας και επειδή γνωρίζουμε ότι η Παναγία αποτελεί και παρηγοριά για τον πιστό λαό του Θεού, να δούμε λοιπόν στη σύγχρονη εποχή το πρόσωπο της Παναγίας και το ρόλο της Παναγίας σε μια κοινωνία που δυστυχώς χαρακτηρίζεται από προβληματικές καταστάσεις. Να δούμε λοιπόν τι σηματοδοτεί η Παναγία.
0: Η Παναγία είναι η μητέρα όλων, είναι η πηγή της ζωής. Η Παναγία πάντα μας σκεπάζει, πάντα μας παραμυθεί, δηλαδή μας παρηγορεί, απλώνει το μαφόριό της και πραγματικά καλύπτει με την στοργική της αγάπη και τη στοργική της αγκάλη όλα τα παιδιά της χωρίς να κάνει καμία απολύτως διάκριση. Πράγματι, οι καιροί που ζούμε είναι καιροί δύσκολοι και χρόνια δίσεκτα. Κάθε εποχή είχε τις δικές της δυσκολίες, έτσι και αυτή που ζούμε τώρα. Η Παναγία μας χαρίζει αρκετά πράγματα. Εμείς κρατάμε αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που είναι ο Χριστός. Άλλωστε η Παναγία δεν έχει αυτοαναφορικότητα, και αλίμονο αν είχε σαν μητέρα του Θεού, δείχνει πάντοτε με το χέρι της τον Δεσπότη Χριστό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα. Σε μια εποχή απομόνωσης, αποξένωσης, αυτοαναφορικότητας, η οποία καλλιεργείται βέβαια μέσα και από τα social media, τα οποία είναι καλά στη βάση τους, αλλά εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά πολλές φορές. Έρχεται η Παναγία για να μας τραβήξει λίγο το χαλινάρι πνευματικά, για να μας κρατήσει, για να μας δείξει το δρόμο που οδηγεί στο Χριστό, για να μας δείξει την αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός, για να μας παρουσιάσει μια νέα πραγματικότητα και μια νέα ζωή, η οποία περνά μέσα από τις σωτήριες ευαγγελικές επιταγές και έρχεται για να μας ανοίξει το κεφάλαιο της σωτηρίας όλων μας, χωρίς καμία, επαναλαμβάνω, απολύτως διάκριση. Η Παναγία είναι η πηγή της ζωής και η μητέρα όλων και είναι αυτή που μεθητεύει στο θρόνο του Τρισαγίου Θεού και κάθε φορά, κάθε μέρα, οικετεύει τον Υιόν της για να γίνει ήλαιος και να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο κρατάμε. Σε μια εποχή αποξένωσης, απομόνωσης, η Παναγία μας δείχνει την εν Χριστώ ζωή, την όντως ζωή και την ουσία αυτής της ζωής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα διαχρονικό μήνυμα. Η Παναγία είναι ένα φωτεινότατο πρόσωπο, είναι ένα καθάριο πρόσωπο. Η γλυκύτητά της, η ιδίτητά της, θα λέγαμε ότι προσελκύουν σαν μαγνήτη το λαό του Θεού. Βλέπουμε ανθρώπους καθημερινά να έρχονται και να κατασπάζονται το εικόνισμά της. Την ευαίσθητη εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, την Ίδρα της Παναγίας των Ναυμάχων και άλλα εικονίσματα της κυρίας Θεοτόκου με δάκρυα στα μάτια, και εκεί εναποθέτουν τα πάθη τους, τους προβληματισμούς τους, ό,τι τους βασανίζει, και η Παναγία τα παίρνει αυτά και τα μεταμορφώνει και δίνει ένα νέο νόημα, ένα νόημα χαράς, αγάπης, και μας γεμίζει με Χριστό. Αυτό κρατάμε λοιπόν.
1: Βέβαια, αξιοσημείωτη είναι και η οικειότητα που έχουμε με το πρόσωπο της Παναγίας, αφού στην πρώτη δυσκολία θα πούμε «Αχ Παναγία μου».
0: «Αχ Παναγία μου», βέβαια. Γιατί η δύναμη που έχει ο Θεοτόκος είναι τεράστια. Είναι η μητέρα του Θεού. Είναι αυτή που χώρισε τον αχώρητο. Είναι απίστευτο το μυστήριο που ονομάζεται Θεοτόκος.
1: Μεσήτρια. Μεσητεύει, νομίζω.
0: Βέβαια. Μεσητεύει είναι η κλίμακα, κατ' ουσίαν, που ενώνει την γη με τον ουρανό και τον ουρανό με τη γη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βάζομαι ενδιάμεσο την Παναγία σε ό,τι θέλουμε. Mm-hmm. Και το ζητούμε με παρησία στο Χριστό που είναι ο πατέρας μας. Τώρα η μάνα μας είναι πάντα εκεί για να μας ακούσει.
1: Για τα θεομητορικά πρέπει να απευθυνθούμε στον πατέρα Κίνδυνο ή θα μας πείτε εσείς?
0: Γιατί, συντομία κάποια
1: γιατί
0: πράγματα,
1: έχετε πολύ ωραίες πνευματικές εκδηλώσεις πέρα από τις λατρευτικές.
0: Φέτος τα θεομητορικά συμπληρώνουν 1/4 αιώνος, 25 έτη συναπτά. Ξεκίνησαν το 2001 όταν ανέλαβε την ποιμαντορία της Ιεράς Μητροπόλεως ως εκτός ποιμενάρχης μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιδρας Πετσών και Αιγίνης κύριος Εφραίμ και διορίστηκε προϊστάμενος ο ενδυσμολογιότατος Παντοπρεσβύτερος Πατήρ Ακίνδυνος Δαρδανός και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως και ξεκίνησε αυτή την ευλογημένη προσπάθεια των θεομητορικών εκδηλώσεων, οι οποίες είναι πνευματικές εκδηλώσεις, πραγματοποιούνται διαλέξεις, εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις βιβλίων, πνευματικές συναισθιάσεις, κατέτος, που έχουν ένα βάθος και ένα περιεχόμενο πνευματικό και μας βοηθούν να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε πνευματικά. Έτσι λοιπόν, φέτος, το Σάββατο 1η Αυγούστου θα έχουμε εγγένεια μιας σπουδαίας έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Άγιον Όρος, τόπος σιωπής» με τον εικαστικό Γιώργο Ταξίδη σε συνεργασία με την Αγιορητική Εστία στη μεγάλη αίθουσα του Ισογείου, του Ιστορικού Αρχείου και Μουσείου Ίδρας, όπου θα φιλοξενηθεί αυτή η έκθεση ζωγραφικής, και ευχαριστούμε και την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Δαμοπούλου, που με πολύ αγάπη συνεργάζεται με την τοπική εκκλησία. Και θα ακολουθήσει εκεί και μια προβολή του ομονίμου ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Νίκου Αναγνωστόπουλου και συζήτηση με το κοινό. Είναι μια εξαιρετική έκθεση ζωγραφικής που αξίζει πραγματικά να την επισκεφθούν όλοι, η οποία θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα στο νησί μας. Κατόπιν θα έχουμε τη δυνατότητα το Σάββατο 8 Αυγούστου και πάλι στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας να γίνει μια υπέροχη ομιλία από την δημοσιογράφο και την κλασική φιλόλογο, την κυρία Βίκη Φλέσα, με θέμα «Θεοτόκος, η μητέρα του κόσμου». Και είστε όλοι προσκεκλημένοι και σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που θέμα της θα έχει την Θεοτόκο ως τη μητέρα και νεφέλη του κόσμου. Κατόπιν την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 10 το πρωί μετά την αρχιερατική θεία λειτουργία θα έχουμε και το αρχιερατικό μνημόσυνο των ευεργετών της τοπικής εκκλησίας της Ίδρας. Η τοπική εκκλησία της Ίδρας δεν ξεχνά τους πολλούς και σπουδαίους ευεργέτες της και τους τιμά κατέτος με αρχιερατικό μνημόσυνο. Και κατόπιν την 5η 13 Αυγούστου μετά το πέρας της τελευταίας παρακλήσεως στις 8.30 στη συνεδριακή αίθουσα του Καθεδρικού Ναού της Ίδρας μας θα γίνει μια εξαιρετική ομιλία από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Καρσιώτη, τον Ιεροκήρυκα του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Αθηνών και διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδοκριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, ο οποίος είναι και γραμματεύς και κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα «Η Παναγία Θεοτόκος ως στερών της πίστεως έρισμα». Άλλη μια σπουδαία ομιλία που δεν πρέπει να χάσει κανείς, στις 8.30, 13 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, στη συνεδριακή αίθουσα του Καθεδρικού Ναού και κατόπιν, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα ακολουθήσει το λειτουργικό πρόγραμμα την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Αυγούστου και θα έχουμε την Κυριακή, κατόπιν 16 Αυγούστου, στο προάβλιο του Καθεδρικού Ναού στις 9 το βράδυ, την 20η φιλανθρωπική εκδήλωση κλασικής μουσικής υπέρ των αναγκών του Κουλουρίου Νοσοκομείου Ίδρας που ονομάζεται Παναγία Φανερωμένη με μια ορχήστρα 27 μελών με διακεκριμένους σολίστ που έχουν κατά το παρελθόν βραβευθεί μέσω του διαγωνισμού Τσαϊκόφσκι. Είναι μια εξαιρετική συναυλία κλασικής μουσικής η οποία πραγματοποιείται ούτως ώστε να ενισχύσει ένα από τα σπουδαία ιδρύματά μας, το κοινοφελές Ίδρυμα Παναγία Φανερωμένη. Ένα ίδρυμα νοσοκομιακό το οποίο προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας σε ολόκληρο τον Αργοσαρνικό και όχι μόνο στην Ίδρα και μπροστάρει σε αυτές τις προσπαθίες φυσικά και πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να καλύψει τις πάμπολες ανάγκες των ανθρώπων στον Αργοσαρνικό μέσω των δύο νοσοκομιακών ιδρυμάτων, όσο αυτό που αναφέραμε στην Ίδρα, όσο και το έτερον, στο ευλογημένο και Αγιοβάδη στο νησί της Αιγίνης, τον Άγιο Διονύσιο. Κατ' ουσίαν είναι διευρυμένα κέντρα υγείας τα οποία βοηθούν πάρα πολύ και κυρίως τους θερινούς μήνες και καλύπτουν και θεραπεύουν το υψηλών αγαθών της υγείας των Αργοσαρονικών. Βλέπετε, η Εκκλησία κάνει σπουδαίο, όπως και εσείς, η τοπική εκκλησία, ένα σπουδαίο προνοιακό έργο, και αυτά τα δύο ιδρύματά μας είναι οι ναυαρχίδες στο προνοιακό μας έργο. Εσύ, Δημήτρη, τα ξέρεις αυτά.
1: Έτσι, και χαιρόμαστε κάθε φορά που μας δίνει την ευκαιρία να δίνουμε την ευκαιρία και στους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας να ενημερώνονται, προκειμένου η συμμετοχή τους.
0: Η Εκκλησία κάνει έργο αθόρυβα και δεν είναι στην πολιτική της να προβάλλει αυτό το έργο, όμως καλό είναι κάποιες φορές κάποια πράγματα να ακούγονται.
1: Έτσι. Και νιώθουμε πολλές φορές ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι διαφήμιση, έτσι, αλλά θέλουμε να φωτίσουμε και πρότυπα, σύγχρονα πρότυπα.
0: Ακριβώς.
1: Διότι η Εκκλησία, όπως είπα,
0: η Εκκλησία καλύπτει όλες τις ανάγκες των ανθρώπων με πολύ αγάπη και με θυσιαστικό φρόνημα.
1: Και να πούμε ότι και στη Μητρόπολη σας έχετε τη μεγάλη ευλογία να έχετε και πολλές μονές. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία.
0: Έχουμε 7 μοναστήρια.
1: 7 μοναστήρια μόνο στην Ύδρα. Γιατί δεν είναι γνωστή η Μητρόπολη μόνο για την Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Τριάδος, αλλά και όπως των Αγίων Αργύρων στην Ερμιόνη, οι Άγιοι Πάντες στις Πέτσες.
0: Έχουμε και τη μεγάλη πανήγυρη της Παναγίας μας της Χρυσολεοντήσης στην Αίγινα, ένα σπουδαίο εμβληματικό ιστορικό μοναστήρι, καστρομονάστηρο, το οποίο αγαπούσε πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος.
1: Πήγαινε...
0: Έχουμε τον Άγιο Μινά επίσης στην Αίγινα. Έχουμε την Αγία Αναστασία, την Αγία Κατερίνη. Είναι πολλά τα μοναστήρια μας, τον Άγιο Χριστοφόρο.
1: Ένας πνευματικός πνεύμονας, λοιπόν, είναι η Μητρόπολη.
0: Πράγματι.
1: Εμείς θα είμαστε 14-15 Αυγούστου ως Πυραϊκή Εκκλησία, να αναμεταδώσουμε και μέσα από τα RGNA, αλλά βέβαια και μέσα από τον τηλεοπτικό διάβλο, το κανάλι,
0: να
1: τηλεοπτικό σταθμό
0: Μέγκα. Γιατί επί σειρά ετών βρίσκεστε κοντά μας και πάντοτε με πολύ αγάπη. Ο Σεβασμιότατος Άγιος Πυραιός θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Σεβασμιότατος.
1: Αλλά και η Πυριακή Εκκλησία θα είναι και στα 9 μέρα.
0: Η Πυριακή Εκκλησία κοντά μας.
1: Έτσι, και στα 9 μέρα, λοιπόν, θα βρίσκεται η Πυριακή Εκκλησία.
0: Μέρα,
1: να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παρασυλλογιότατε. Καλή δύναμη. Οι παρακλήσεις, να πούμε ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στην Ύδρα. Εγώ ως μικρό παιδάκι τουλάχιστον που θυμάμαι. Και όσοι θα βρεθούν στην Ύδρα αυτό το διάστημα του Αυγούστου, καλό θα ήταν να παρακολουθήσουν έστω και μια φορά τις ιερές παρακλήσεις από τον καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.
0: Παναγίας της Φανερωμένης, χαίρετε, η Ιδρία ακόμα και σήμερα το ονομάζουν μοναστήρι παρότι είναι καθεδρικός ναός.
1: Έτσι,
0: για λόγους ιστορικούς.
1: Για μας είναι το μοναστήρι.
0: Έτσι.
1: Και να πούμε ότι θα υπάρχει και εξωτερική κάμερα ασύρματη που θα μεταφέρει την εικόνα και στους εξωτερικούς χώρους της Μονής, αλλά θα υπάρχουν και ντρόν που θα καλύψουν τη λιτανία από ψηλά. Οπότε αντιλαμβάνεστε,
2: άρα φανταστείτε τι έχουμε
1: το θέμα θα είναι εξαιρετικό το θέμα, και με τη φροντίδα βέβαια του πατρός Νεκταρίου, ο οποίος είναι άψογος οικοδεσπότης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία.
0: Περιμένουμε όλους και ευχαριστούμε για όλα, για την αγάπη σας και για την καλή σας διάθεση.
1: Να εύχεστε, Πατέρα Νεκτάριε, με την ευχή σας.
2: Καλή δύναμη την ευχή σας.
3: Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, σας περιμένουμε στην Ύδρα.
1: Πρωτοσύγκυρος, λοιπόν, της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας Πετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τριζινίας.
2: Πυραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, συντονισμένη στον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, εάν θέλετε, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε, να βοηθήσετε και να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας, που πραγματώνεται τα τελευταία αρκετά χρόνια χάρη στην δική σας πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά. Είστε οι κύριοι αιμοδότες αυτού του έργου και για τον λόγο αυτό είμαστε ευγνώμονες, και αυτή την ευγνωμοσύνη έχουμε την πεποίθηση ότι θα πρέπει να την εκφράζουμε πάντοτε, κυρίως δοξολογικά, προς τον Πανάγιο Θεό μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Και όπως έλεγε Μαρία και ο Πατρί Φανούριος λίγο νωρίτερα, τα συσίτια της Μητροπόλεως μας λειτουργούν ακόμη και θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού τα περισσότερα. Ένα εξ αυτών, το βασικό, το κεντρικό, το δώσιμο είναι της Αγίας Τριάδος. Ε?
3: Βέβαια, βέβαια. Το κεντρικό συσίτιο της Αγίας Τριάδος δεν σταματάει ποτέ.
2: Πάτερ Δανίλη, τα λέμε καλά.
4: Εξαιρετικά, υπέροχα.
2: Την ευχή σας.
3: Την ευχή σας, πατέρα.
2: Ανοιχτό το συσίτιο της Αγίας Τριάδος καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι.
4: Πρώτο ο Θεός, με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια των ανθρώπων και την αρρωγή αυτών που εργάζονται εκεί νυχθημερών για να ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο που πλεονάζει στις ημέρες μας, ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ μιλάμε για πρόοδο, για ευημερία. Παρά τα αυτά, είναι τραγικό αυτή την εποχή, αυτούς τους καιρούς, να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πια το φαγητό να φάνε.
2: Αυτό πώς το έχουμε καταφέρει, πατέρ Δανίλη, ως άνθρωποι? Δηλαδή αυτό που είπατε για την πρόοδο, για την ευημερία, για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για την νοημοσύνη, για. Και εν τούτη σε απλά πράγματα τα έχουμε κάνει μαντάρα, θάλασσα.
4: Η απάντησή μου θα είναι λακωνική, καθότι
2: λάκων.
4: Όπως, έτσι, όπως καταφέραμε και όλα τα άλλα.
2: Ναι, σωστό αυτό.
4: Εγώ εστιάζω στο γεγονός ότι έχουμε απομακρυνθεί από τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος, ο κόσμος, γενικότερα η κοινωνία απομακρύνεται από τον Θεό, γίνεται έρμεο του διαβόλου με όλα τα επακόλουθα.
2: Να θέσω μία έκφραση την οποία προφανώς είμαι βέβαιος ότι θα την έχετε ακούσει και μέσω της εξομολόγησης αλλά και μέσω της συναναστροφής σας. Απάντηση σε αυτό που λέτε ενδεχομένως από κάποιους συνανθρώπους μας. Έλα μωρέ πάτερ Δανίλη τώρα, η απομάκρυνσή μας από το Θεό φταίει για όλα αυτά? Εδώ έχουμε τις κοτούρες μας, τις έννοιες μας. Πού είναι ο Θεός σε όλα αυτά? Αυτά θα κοιτάμε τώρα?
4: Κάπως έτσι παραπονιόταν και ένας άνθρωπος μια φορά και πήγε σε ένα γέροντα να εκφράσει αυτό το παράπονό του και του είπε ο γέροντας, να ξέρεις ότι ο Θεός την ώρα του τεστ, την ώρα του διαγωνίσματος, είναι σιωπηλός, όπως και ο καθηγητής όταν είμαστε στα θρανία και γράφαμε διαγώνισμα, ήταν σιωπηλός. Η ώρα της δυσκολίας στη ζωή μας είναι η ώρα του τεστ, για να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε, γιατί στα εύκολα όλοι είμαστε, όλοι λέμε ότι είμαστε, όλοι παρουσιάζουμε το καλύτερο, αλλά όταν έρθουν τα δύσκολα που ταπεινωνόμαστε και απογυμνωνόμαστε από βιτρίνες και από όλα τα άλλα, τότε φανερώνεται ο πραγματικός μας εαυτός. Εκείνες τις στιγμές λοιπόν ο Θεός δεν είναι απόν, είναι παρόν, αλλά έτσι με μια ιδιαίτερη παρουσία, παρουσία σιωπής, για να προσπαθήσουμε κι εμείς και να καταφέρουμε αυτά που μπορούμε και αυτά που πρέπει μόνοι μας, και έπειτα θα φανερωθεί ο Θεός να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα. Θυμηθείτε τι έγινε στην Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Κύριός μας ανέστησε το φίλο του το Λάζαρο, έναν τετραήμερο νεκρό που, όπως του λέγανε εκεί και οι αδερφές του και οι άλλοι, μην το κάνεις αυτό, μην ανοίξεις τον τάφο.
2: Ήδη όζει.
4: Μυρίζει. Ήδη όζει, μπράβο. Αλλά εκείνος τι είπε, ανοίξτε τον τάφο. Δεν μπορούσε να τον ανοίξει? Μπορούσε, εδώ έκανε ολόκληρη Ανάσταση. Αλλά γιατί έθεσε και τους ανθρώπους σε μία ενέργεια? Γιατί και εμείς δεν πρέπει να μένουμε σταυρωμένοι τα χέρια και να τα περιμένουμε όλα από τον Θεό, αλλά να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, αυτό που μπορούμε, το λίγο, το ελάχιστο, και τα υπόλοιπα τα συμπληρώνει ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν είναι πάντοτε παρόν, αλλά κάποιες στιγμές βρίσκεται σε αυτήν την διακριτική στάση, όπως είπαμε, γιατί είναι εκείνες οι στιγμές που πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα μόνοι μας. Εξάλλου μην λησμονούμε ότι το Γολγοθά του ο κάθε άνθρωπος, όπως και ο Κύριος μας, τον ανεβαίνει μόνος του. Έχει πάντοτε βοηθό τον Θεό, αλλά πρέπει και μόνος του να σηκώσει το σταυρό του.
2: Και όπως λέει και ένα τραγούδι, έτσι από αυτά τα ωραία που λέμε στην κατασκήνωση, το Γολγοθά σου να μην τον φοβάσει, ακόμα και ο θάνατος είναι νεκρός. Και όλα αυτά τα οποία είπατε τώρα λίγο νωρίτερα δεν είναι απλά λόγια, έτσι, τα οποία μπορεί κάποιος να ακούει και να πει εντάξει ωραία μας τα λέει, παπάς είναι ο πατήρ Δανίλη, τι θα πει, ωραία τα λέει. Αλλά είναι νομίζω η εμπειρία της Εκκλησίας μας, έτσι.
4: Έτσι. Εμπειρία αιώνων.
2: Εμπειρία αιώνων.
4: Μια εμπειρία μέσα από την οποία αγίασαν αναρρύθμιτα εκατομμύρια αναρρύθμιτοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Είναι μια εμπειρία που αγιάζει, που ανυψώνει τον άνθρωπο, που τον εξανθρωπίζει, που τον κάνει να στέκεται και να ζει αξιοπρεπώς. Δεν είναι μια απλή εμπειρία που απλά έτσι βοηθάει σε κάτι. Είναι εκείνη η εμπειρία που εκτοξεύει τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό.
2: Στον τελικό προορισμό μας, στο κάτω-κάτω.
4: Έτσι.
2: Λοιπόν, να σας υποδεχθούμε επισήμως, γιατί το θέμα σας άλλο ήταν σήμερα, αλλού σας έχω πάει εγώ, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι ωφέλιμα και αυτά που ακούμε.
3: Εννοείται, εννοείται. Δεν είναι εκτός θέματος.
2: Έτσι, λοιπόν, πάμε.
5: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
2: Διακοπές ξεκούρασης και όχι αμαρτίας, το σημερινό θέμα.
3: Είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μας, πατέρα Δανιήλ, το ξέρετε κι εσείς, που ήδη είναι σε διακοπές ή κάποιοι προγραμματίζουν να πάνε διακοπές. Οπότε θα θέλαμε έτσι να πούμε δύο λόγια, να ακούσουμε από εσάς μάλλον δύο λόγια για το πώς θα περάσουμε τις διακοπές μας όσο γίνεται μακριά από την αμαρτία.
4: Μάλιστα. Εγώ θεωρώ, και εσείς θα συμφωνείτε μαζί μου, ότι οι διακοπές είναι δώρο Θεού και μάλιστα μεγάλο.
3: Βέβαια. Για όσους μπορούν διότι... να
4: ακριβώς,
3: τις προγραμματίσουν και να πάνε.
4: Έτσι θα το αιτιολογούσα κι εγώ. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι πολλοί συνάνθρωποι μας για πολλούς διαφόρους και ποικίλους λόγους δεν έχουν αυτήν την ευκαιρία.
3: Βέβαια.
4: Είτε διότι τα οικονομικά τους δεν τους επιτρέπουν, ή η υγεία τους, ή η δουλειά τους, ξέρω εγώ, δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Οι υπόλοιποι λοιπόν που βρίσκονται σε αυτήν την ευλογία του Θεού, σε αυτήν την ευκαιρία, πρέπει να δοξάζουν τον Θεό και για αυτό, όπως και για όλα τα άλλα, και για αυτό το υψηλό, το μεγάλο, το πολύτιμο δώρο που προσφέρει ο Θεός. Λυπούμε όταν βλέπω και σε γνωστούς έτσι ανθρώπους, για να μην φτάσω στο σημείο να πω και σε πνευματικούς ανθρώπους, λυπούμε όταν λένε ότι θα πάνε διακοπές και ετοιμάζονται για ξενύχτια, για μέθες, για κρεπάλες, ακόμα και για ακολασίες, και λένε θα πάω να ξεκουραστώ. Λέω, θα πας σε κάποια εκκλησία, θα εκκλησιαστείς το καλοκαίρι, δεν πρέπει να εκκλησιάζεις, δεν ξέρω, θα πας παρακλήσεις Παναγίας. Όχι, πάτε, φάμε σε ένα χωριό που ίσως εκεί δεν υπάρχει ιερέας, θα υπάρχει στο διπλανό χωριό, και πώς να πάω στο διπλανό χωριό και τι να κάνω. Τέλος πάντων, βρίσκουν δικαιολογίες για να απέχουν από τα πνευματικά, από την εκκλησιαστική ζωή, αυτές τις ημέρες των διακοπών. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος και αποτελεί, θα έλεγα, και μια θανάσιμη παγίδα του διαβόλου. Ο διάβολος προσπαθεί να μας βρει και στην αρρώστια μας και στον πόνο μας, εκεί μας χτυπάει και προσπαθεί να μας ρίξει την απογοήτευση, αλλά και στη χαρά μας και στις διακοπές μας. Και έρχεται λοιπόν και μας βάζει διάφορους λογισμούς στο μυαλό και λέει, τώρα πας για ξεκούραση, θα σηκώνεσαι, ξέρω εγώ, την Κυριακή πρωί να πας στην εκκλησία, άσε 15 μέρες, 20 μέρες που θα πας διακοπές, άσε, κάτσε να ξεκουραστείς. Δεν χάθηκε η Ορθοδοξία, δεν χάθηκε ο κόσμος αν δεν πας στην εκκλησία. Αυτοί οι λογισμοί είναι φανεροί από πού προέρχονται και βεβαίως προξενούν μεγάλη πνευματική βλάβη στους ανθρώπους. Δεν αφήνουμε τον Χριστό, αν μη τι άλλο, αυτό είναι μια μεγάλη προδοσία. Δεν τον εγκαταλείπουμε. Όταν εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, διακοπεύουμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε διακοπές, δεν κάνουμε διακοπές στα πνευματικά. Πάω διακοπές και τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κάνω το απόδειπνό μου το βράδυ? Το πρωί που σηκώνομαι δεν θα προσευχηθώ? Δεν θα πάω της Παναγιάς μέσα στην καρδιά του καλοκαιρίου το 15 Αύγουστο ή της Μεταμορφώσεως 6 Αυγούστου? Δεν θα πάω στην εκκλησία ή μια Κυριακή ή μια άλλη γιορτή που το καλοκαίρι είναι γεμάτα από εορτές Αγίων της εκκλησίας μας? Δεν θα πάω στην εκκλησία? Αλίμονό μου αν δεν πάω. Αλίμονό μου αν το ρίξω στο σωρολόπ και θεωρήσω ότι είμαι χριστιανός από το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, μέχρι τον Ιούνιο. Και εκείνη την περίοδο δεν είμαι και καλός χριστιανός, τέλος πάντων. Δεν διακοπεύουμε λοιπόν στα πνευματικά. Πάμε να ξεκουραστούμε, δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία, όταν μάλιστα έχουμε και υγεία, όταν απολαμβάνουμε, ξέρω εγώ, τους οικείους μας, το χωριό μας, τη θάλασσα, τα μπάνια μας ή τον καθαρό μας αέρα σε ένα βουνό. Δοξάζουμε τον Θεό, αλλά είμαστε πάλι μαζί Του και είμαστε μαζί Του πώς? Με τη ζωή μας και με τη συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Εξάλλου είναι και μια ευκαιρία εμείς που ζούμε εδώ στις μεγάλες πόλεις να δούμε πώς είναι η πνευματική, η εκκλησιαστική ζωή και στο ύπαιθρο, στο χωριό. Να δούμε εκεί την απλότητα των ανθρώπων, πώς στολίζουν την εικόνα, πώς συμμετέχουν στις ιερές ακολουθίες, τον σεβασμό που τρέφουν στο πρόσωπο του ιερέως. Εγώ επειδή κατάγομαι από χωριό και ο Κώστας το ξέρει και πολλές φορές με το επισημαίνει, θυμάμαι μικρό παιδί σαν ήμουν και μέχρι τώρα, όποτε βρω ευκαιρία και πάω στο χωριό μου, ευτυχώς δεν έχουν αλλάξει εκεί τραγικά τα πράγματα. Θυμάμαι όταν περνούσε ο ιερέας με το εξόρασό του, με το καλυμάφι του, σηκωνόμαστε παιδιά που παίζαμε εκεί στις αλάνες, 30 παιδιά, 40 παιδιά, αλλά και μεγαλύτεροι από το καφενείο εκεί που περνούσε, όλοι να σπαστούμε το χέρι του ιερέως, να τον χαιρετήσουμε κτλ. Και αυτή η συνήθεια, να το πω, η τάξη διατηρείται και μέχρι σήμερα. Στις διακοπές μας λοιπόν είναι ανάγκη να τονώσουμε, εάν θέλετε και γιατί όχι, την πνευματική μας κατάσταση μέσα από αυτές τις εικόνες, από αυτές τις καθημερινές έτσι πρακτικές, από γεγονότα που θα δούμε στο χωριό μας ή όπου πάμε διακοπές, και θα πρέπει να είναι εκείνα τα γεγονότα που θα κουβαλήσουμε μαζί μας και εδώ στον Πειραιά, στην Αθήνα ή όπου αλλού μένουμε. Θέλω να πω ότι στις διακοπές μας ας προσπαθήσουμε και εκεί να ωφεληθούμε. Μάλιστα εκεί μας δίνεται ο χρόνος να ωφεληθούμε ακόμα πιο πολύ, γιατί δεν έχουμε το ωράριο της εργασίας μας, οπότε μπορούμε να προμηθευτούμε την Αγία Γραφή πρωτίστως, άλλα ωραία πνευματικά βιβλία. Εδώ έχουμε και το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως μας που έχει άφθονα βιβλία. Θα έχουμε όλο το χρόνο να μελετήσουμε, να μάθουμε, να εμβαθύνουμε στα πνευματικά και έτσι ολοκληρώνοντας την ξεκούρασή μας να έχει ξεκουραστεί πρωτίστως η ψυχή μας, να έχουμε μάθει περισσότερα πράγματα και να είμαστε έτοιμοι έτσι για μεγαλύτερους πνευματικούς αγώνες όταν θα επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα της πόλης και της εργασίας.
3: Σίγουρα είναι σημαντικό βέβαια και όταν πηγαίνουμε σε ένα μέρος που ίσως δεν έχουμε ξαναπάει και δεν το γνωρίζουμε καλά, να ψάξουμε να δούμε που έχει ένα κλεισάκι, ένα μοναστηράκι, και όχι να ψάξουμε να βρούμε που είναι η πρώτη μας έννοια, που θα είναι τα μπαράκια που, που ξενυχτάνε όλη τη νύχτα. Το θέμα είναι αυτό, να μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε μια παράκληση της Παναγιάς. Αλλά είναι σημαντικό το να το θέλουμε και να το νιώθουμε και σαν ανάγκη να το κάνουμε αυτό.
4: Με πολύ όμορφα, Μαρία, το είπες. Κάποτε είπα και εγώ κάτι τέτοιο σε ένα νέο άνθρωπο και αμέσως παρουσίασε, πρόβαλε έναν αντίλογο. Μα πάτερ, είμαι νέος άνθρωπος. Οπότε να το πούμε, να το χτενίσουμε λίγο, να το πούμε κάπως καλύτερα. Βεβαίως να πάει κάποιος και να διασκεδάσει και να δει και τους δικούς του και τα λοιπά, με κάποια όρια και κάποια μέτρα ευπρεπίας, βλέπουμε σε πολλά
2: τα
4: μέρη.
2: Τα οποία πρέπει να έχουμε βέβαια χειμώνα καλοκαίρι.
4: Πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα τώρα, γιατί τώρα λίγο ξεφεύγουμε περισσότερο. Προσπαθούμε να μην έχουμε όρια και λίγο τα χάνουμε όλα. Βλέπουμε σε πολλά μέρη της πατρίδος μας, κυρίως έρχονται ξένοι απ' έξω, αλλά και δικοί μας, να μεθάνε, να είναι εξαπλωμένοι στους δρόμους, σε μια κατάσταση που δεν περιγράφεται τέλος πάντων, και να γίνεται εκεί, συγγνώμη που θα το πω απλά, ένας χαμός. Όχι, δεν πρέπει να καταλήξουμε εκεί. Βεβαίως θα πάμε, θα χαρούμε. Τώρα γίνονται και όμορφα πανηγύρια στις εορτές, στους ναούς εκεί στα χωριά, με ψητά, με ωραία πράγματα, με χορούς, να πάνε οι νέοι μας να διασκεδάσουν κτλ. Αλλά όχι εις βάρος της πνευματικής τους κατάστασης. Να ξέρω ότι θα πάω και στη διασκέδασή μου, αλλά πρωτίστως θα πάω στην εκκλησία μου, θα κάνω τα πνευματικά μου, θα ζω το Θεό μου, γιατί το ότι είμαι στις διακοπές, το ξαναλέμε για πολλωστή φορά, αιτία είναι ο Θεός. Αυτός μας δίνει την ευκαιρία και την ευλογία. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι όλο το χειμώνα σχεδίαζαν διακοπές και τώρα είναι σε κάποιο κρεβάτι ενός νοσοκομείου, ή συνέβη κάτι που τελικά δεν τους επιτρέπει να πάνε διακοπές. Δεν είναι αυτονόητο πράγμα οι διακοπές, όπως και οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας. Γι' αυτό οφείλουμε να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό. Και δεν τον ευχαριστούμε και δεν τον δοξολογούμε όταν επιδιδόμαστε σε έναν τρόπο ζωής που δεν συμφωνεί με τις επιταγές του Ευαγγελίου και με αυτά που λέει και που θέλει ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή πάρα πολύ μεγάλη.
3: Έτσι είναι, και δεν ξέρεις από τη μια στιγμή στην άλλη τι μπορεί να σου συμβεί. Τώρα καθόλου τη διάρκεια που μιλάμε, πατέρα Δανίλ, επικοινώνησε κάποιος ή κάποια, δεν ξέρω, από το Χαϊδάρι και λέει είναι κάποιος άνθρωπος κατάκητος. Με ποιο τρόπο θα μπορέσει να λειτουργηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος? Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε και για ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και νιώθουν την ανάγκη να λειτουργηθούν και δεν έχουν τη δυνατότητα, έτσι. Πώς μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση να λειτουργηθεί? Καλά, σίγουρα μπορεί να καλέσει έναν ιερέα να τον κοινωνήσει στο σπίτι, αλλά για να λειτουργηθεί.
4: Εάν έχει κάποιους δικούς του ανθρώπους ή να βοηθήσουμε και οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, με κάποιο καροτσάκι, με κάποιον τρόπο να τον φέρουμε σε κάποιον ιερό ναό, ευλογημένο. Αν όμως η κατάσταση είναι τόσο εύθραυστη που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το κρεβάτι, έχουμε την πειραϊκή μας εκκλησία, μπορεί να βάλει να ακούει, να συμμετέχει και να καλέσει βεβαίως, να καλεί ανατακτά χρονικά διαστήματα κάποιον ιερέα να μεταλαμβάνει και να κάνει υπομονή μέχρι ότου γίνει κάπως καλύτερα ή εντελώς καλά και μπορεί να μεταβεί στο ναό.
3: Και αυτό λέμε τώρα, αυτή την αντίθεση, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε τέτοια θέση έχει νιώθει την ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος, να βρεθεί σε ένα ναό, να λειτουργηθεί, να κοινωνήσει. Και είναι πόσοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μια χαρά, έχουν πάει τις διακοπές τους και δεν νιώθουν την ανάγκη να πάνε να πάνε σε ένα μοναστήρι εκεί που θα βρίσκονται, να πάνε σε μια εκκλησία, να πάνε να λειτουργηθούν, να πάνε να συμμετάσχουν σε μια ακολουθία.
4: Αυτό είναι ένα από τα πολλά οξύμορα, Μαρία, ναι, της ζωής. Τι να πω, ο Θεός ξέρει και επιτρέπει αυτό που έχουμε ανάγκη κάθε φορά και αυτό που θα μας ωφελήσει. Ακόμα και αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που γλεντούν, μεθούν και τα λοιπά και δεν σκέφτονται το Θεό, ίσως ο Θεός λίγο παραπέρα τους περιμένει μέσα από κάποιο γεγονός, από μια κατάσταση, από ένα πρόσωπο, από ένα λόγο της πειραϊκής εκκλησίας, να τους χτυπήσει το καμπανάκι, να ανοίξει την πόρτα της καρδιάς τους και να βρεθούν και αυτοί έτσι στη χαρά του σπιτιού του που είναι η εκκλησία. Εμάς, όπως και εσάς εκεί, επειδή έχουμε τις ακολουθίες κάθε μέρα που αναμεταδίδονται από την πειραϊκή μας εκκλησία, ξέρετε πόσα τηλέφωνα μας στέλνουν κάθε μέρα και λέει άκουγα την λειτουργία ή τον ασπερινό, ξέρω εγώ, και μέσα μου άλλαξαν τα πάντα. Δεν ξέρουμε ο Θεός πώς ενεργεί στον κάθε άνθρωπο. Εμείς να ευχόμαστε και αυτούς τους αδιάφορους εντός εισαγωγικών ανθρώπους ο Θεός κάποτε με κάποιον τρόπο να τους καλέσει κοντά του.
2: Είπατε λίγο νωρίτερα, πατέρα Δανίλη, για το γεγονός που συνέβαινε κυρίως στα χωριά, στην επαρχία, συνέβαινε και στις πόλεις παλαιότερα, όταν πέρναγε ο ιερέας. Σταματάγαν τα πάντα. Οι δραστηριότητες των παιδιών, το ποδόσφαιρο που παίζανε, τα παιχνίδια τους, όπως είπατε, οι άνθρωποι από το καφενείο, σηκωνόντουσαν όλοι όρθιοι, σταματάγαν τα πάντα και πηγαίναμε όλοι να πάρουμε την ευχή του ιερέα. Δεν ξέρω αν στα χωριά συμβαίνει ακόμη, στις πόλεις όχι τόσο. Τουλάχιστον εγώ έχω αρκετά χρόνια να το δω. Πάντως τότε σταματούσαν τα πάντα. Διότι υπήρχε αυτός ο σεβασμός προς την ιεροσύνη, προς το σχήμα και σπέβδαμε όλοι να πάρουμε την ευχή του ιερέα. Τώρα είπατε και για τα πανηγύρια που γινόντουσαν στα χωριά και που γίνονται ακόμα με τα ψητά και όλα τα υπόλοιπα. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι διαμορφώνουμε έτσι λίγο τα πράγματα κατά πώς μας συμφέρει. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ένα γνωστό που μου περιέγραφε μια φορά παραμονή της Παναγίας στο χωριό του μέσα να κάνουν τον εσπερινό νηστεία, νηστίσιμη μέρα. Και έξω, λίγο πιο πέρα από τον ναό, να ψήνουν ψητά και διάφορα. Λέγοντας,
4: όχι, αναφέρομαι σε υγιείς καταστάσεις.
2: Ναι. Όχι, λέω πως τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας καμιά φορά οι χριστιανοί.
3: Έτσι είναι.
2: Κάτι παρόμοιο και, και το Μεγάλο Σάββατο συνήθως συμβαίνει. Με τη λεγόμενη πρώτη Ανάσταση. Η φράση είναι «Αναστήθηκε ο Κύριος, φάτε». Το πρωί. Ξεχνώντας βέβαια ότι το Μεγάλο...
4: υγιείς καταστάσεις.
2: Έτσι, ξεχνώντας ότι το Μεγάλο Σάββατο είναι αλάδωτο.
4: Έτσι.
3: Βέβαια. Είναι θέμα άγνοιας, ξέρω εγώ.
2: Ή θέμα συμφέροντος. Καμιά φορά μα συμφέρει, αλλά το σημαντικό νομίζω είναι αυτό που είπατε σε μία φράση, την οποία την έχω σημειώσει ακριβώς όπως την είπατε. Όχι εις βάρος της πνευματικής μας κατάστασης. Ας κάνουμε ό,τι θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως μας αρέσει, όσες ώρες μας αρέσει. Όχι όμως εις βάρος της πνευματικής μας κατάστασης. Προφανώς και θα πέσουν έτσι.
4: Και νομίζω πρέπει να γίνει κανόνας στη ζωή μας.
2: Όντως, είναι το ουσιαστικό. Άνθρωποι είμαστε, θα αμαρτήσουμε, θα πέσουμε, θα σφάλουμε. Να σηκωθούμε είναι το θέμα, γιατί πολλές φορές μας πιάνει, ξέρετε, και αυτή η απελπισία, έτσι.
4: Και αυτό είναι του διαβόλου. Κάθε τι κακό είναι από το διάβολο, αν το ξέρουμε. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει με το Θεό. Κάθε τι καλό και κάθε τι που είναι, αποτελεί ευλογία, είναι του Θεού.
2: Ας το έχουμε κατά νου, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα σημερινά, έτσι μας μεταφέρατε και λίγο από εδώ, το πάτε από εκεί, το πάτε κάθε φορά, το χωριό σας μέσα το βάζετε.
3: Βέβαια, εννοείται, δεν γίνεται.
2: Έτσι.
4: Το χωριό μας δεν το λησμονούμε ποτέ. Σωστά.
2: Και πολύ καλά κάνετε.
4: Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας, στους αγαπητούς ακροατές, εφέτος να μας αξιώσει ο Θεός αυτό το λίγο ή το πολύ που θα ξεκουραστούμε να κάνουμε πραγματικές και ουσιαστικές διακοπές.
2: Αμήν.
4: Χωρίς να διακοπεύουμε στα πνευματικά.
2: Την ευχή σας, ευχαριστούμε πολύ.
4: Κυρίου, καλό μεσημέρι.
5: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ως θα κλείσουμε με δύο μηνύματα, Μαρία, που μας έστειλαν δύο ακροατές. Σε συνέχεια των όσων είπαμε και νωρίτερα και με τον πατέρα Φανίρο και με τον πατέρα Δανίλ. Χαλαρώνεις, λέει, σε ένα αεροπλάνο παρόλο που δεν ξέρεις τον πιλότο. Χαλαρώνεις σε ένα πλοίο παρόλο που δεν ξέρεις τον καπετάνιο. Σε ένα λεωφορείο παρόλο που δεν γνωρίζεις τον οδηγό. Γιατί δεν χαλαρώνεται, λέει, στη ζωή γνωρίζοντας ότι ο Θεός έχει τον απόλυτο έλεγχο. Και άλλο ένα από την κυρία Δήμητρα, όταν όλα, λέει, πάνε στραβά και δύσκολα στη ζωή σου και δεν έχεις τη δύναμη να σταθείς όρθιος, γονάτισε. Είναι ώρα για προσευχή.
3: Σωστά.
2: Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι επικοινώνησαν με την Πειραϊκή Εκκλησία, αλλά και τους ακροτές μας έστειλαν αυτά τα δύο μηνύματα. Ο Δημήτρης Γερονιμάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου για την πρώτη ώρα, ο Τάσος Γιάκας για την δεύτερη. Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε, καταγράφει και θα συνεχίσει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά να σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους, κυρίες και κύριοι, μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
7: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της ύλης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

άλλη μία πρόσκληση, αγαπητοί μου χριστιανοί, δεχόμαστε σήμερα στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση από την Υπεραγία Θεοτόκο. Μία πρόσκληση να προσκυνήσουμε την χάρη της όπου γης. Μία πρόσκληση για να προσκυνήσουμε μία εικόνα του Ιερού Προσώπου της εδώ στην Ελλάδα, σε ένα από τα φημισμένα νησιά στα οποία κατοικεί και ενθρονίζεται η θαυματουργή εικόνα της. Ο λόγος γίνεται για ένα από τα μεγαλύτερα θεομητορικά προσκυνήματα στον ελλαδικό χώρο, και αυτό είναι η Παναγία η Εκατονταπηλιανή στην Ίσο της Πάρου. Εκείνο που καθιέρωσε στο να πηγαίνουν ακόμα και επίσημοι σε αυτό ακριβώς το νησί και να προσκυνούν αυτήν την εικόνα είναι ο θαυμαστός ναός, ο τόσο σπάνιος ή μάλλον μοναδικός στον σημερινό ελλαδικό χώρο, ως ιερό βυζαντινό μνημείο τέχνης και ευσεβίας, κάτι το οποίο παραμένει ατόφιο. Ο πανδαμάτορ χρόνος δεν επέδρασε πάνω του. Έχει ήδη νικηθεί. Το μεγάλο πλήθος βέβαια των πιστών δεν πηγαίνει βασικά για το αρχιτεκτονικό δημιούργημα, χωρίς βεβαίως να το παραβλέπει, αλλά για να προσκυνήσει την δέσποινα του κόσμου και να ζητήσει έλεος και χάρη και την βοήθειά της. Αλλά επειδή στο ναό αυτό της Εκατονταπηλιανής ένα κύριο λόγο φαίνεται να έχει ο θαυμαστός αυτός ναός, θα ασχοληθούμε εδώ με αυτόν, έργο της πίστεως, έργο της ευλαβίας των Ελλήνων. Ο ναός αυτός της Εκατονταπηλιανής, μετά την αναστήλωση και αναπαλαίωσή της από τον Αναστάσιο Ορλάνδο, τον μεγάλο αυτό αρχαιολόγο των Βυζαντινών μνημείων, δύναται να θεωρηθεί ως ένα από τα αξιολογότερα βυζαντινά μνημεία του ελλαδικού χώρου. Ο ναός αυτός, κατά την παράδοση, ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη, την Αυτοκράτηρα, την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν η Αγία μετέβαινε στους Αγίους Τόπους για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, το πλοίο του οποίου επέβαινε προσορμίστηκε λόγω τρικυμίας στην Πάρο. Η Αγία, μετά από προσευχή, υποσχέθηκε ότι αν επετύχανε στην αποστολή της, να έβρισκε δηλαδή τον Τίμιο Σταυρό, θα ίδρυε στην Ίσο αυτή ναό προς τιμή της Παναγιάς. Λόγω του θανάτου της, δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της. Το ναό λοιπόν ανήγειρε βραδύτερα ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ο ναός αυτός κτίστηκε κατ' εντολή του Ιουστινιανού από κάποιου μαθητού του πρωτομαΐστορος της Αγίας Σοφίας, ονόματι Ιγνατίου. Ο ναός αυτός υπέστη σε διάφορες εποχές πολλές μετατροπές, έτσι ώστε το αρχικό αρχιτεκτονικό του σχέδιο να έχει σήμερα εξαφανιστεί. Η αναπαλαίωση όμως την οποία πραγματοποίησε ο Αναστάσιος Ορλάνδος κατάφερε να αποκαταστήσει το ναό στην αρχική του μορφή. Αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη, ψηφιδωτά, επιγραφές και άλλα. Τόσα και τέτοια που διαφωτίζουν την ιστορία του ναού, ο οποίος ιδρύθηκε όντως από τον Ιουστινιανό στην θέση παλαιότερου χριστιανικού επίσης ναού. Αυτές οι επισημάνσεις που γίνονται από ειδικούς μας οδηγούν στο να βεβαιώσουμε
ότι πολλά από τα κτίσματα, τα πρωτοχριστιανικά, τα παλαιοχριστιανικά, της εποχής δηλαδή μετά τους διωγμούς, τέτοιος ναός ο οποίος υπήρχε και αυτός της Παναγιάς στην Πάρο, αργότερα επί της εποχής του Ιουστινιανού ανεγείρονταν μεγαλύτεροι, με περισσότερη μεγαλοπρέπεια και με περισσότερα φιλοτεχνικά στοιχεία. Θυμίζουμε ότι κάτι τέτοιο συνέβη και στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο ναός της Αγίας Σοφίας, έργο ήδη ναοδομικό της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μετά από πυρκαγιά, ανιγέρθη μεγαλοπρεπέστερος κατά την εποχή του Ιουστινιανού. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι παρομοίως συνέβη και στην Πάρο. Ο παλαιότερος ναός της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης ανοικοδομήθηκε μεγαλοπρεπέστερος κατά την εποχή του Μεγάλου Ιουστινιανού. Το όλο αυτό πολύτεχνο αρχιτεκτονικό σχέδιο του ναού δεν έχει σχέση με τους ναούς που εκτίστηκαν βεβαίως με την θέληση της Αγίας Ελένης. Σε εκείνους τους ναούς, όπως παραδείγματος χάριν της Αναστάσεως της Βιθλεέμ, της Αναλήψεως και άλλων που δεν υπάρχουν σήμερα και είναι βασιλικού λεγόμενου ρυθμού, ελείπει παντελώς ο Τρούλος. Σχεδιακά λοιπόν δεν συνδέονται οι πρώτοι οι παλαιοί αυτοί ναοί με τους μετέπειτα Βυζαντινούς. Στο βασικό ερώτημα, γιατί ο μαθητής του πρωτομάστορος της Αγίας Σοφίας θέλησε στο απόμακρο σχετικά νησί της Πάρου να κτιστεί αυτός ο τόσο θαυμαζόμενος και πολυδάπανος ναός, η θετική και άμεση απάντηση είναι ότι εκεί είχε κτιστεί ο ναός της Παναγίας ως τάμα της Αγίας Ελένης από τον ιό της, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ύστερα από 200 τόσα χρόνια έχουμε στην αυτοκρατορία μια τόσο μεγάλη έξαρση στο κτίσιμο ναών, χωρίς να γνωρίζουμε και τους ακριβείς λόγους, ελήφθη η απόφαση να κτιστεί σε νέα βάση και ο ναός αυτός, που ήταν παλαιότερο δημιούργημα της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τούτη η φήμη λοιπόν έπαιξε τον κύριο λόγο. Ασφαλώς, τα μεγάλα χρηματικά ποσά δεν μπορεί να είναι ιδιωτικά για την εποχή εκείνη. Επομένως, η θέληση και η χορήγηση έγινε από τον οραματιστή αυτοκράτορα, τον Μέγα Ιουστινιανό. Το ότι πάντως υπάρχει αυτό το προσκύνημα που συγκινεί και ενθουσιάζει και συνδέει με πρόσωπα και γεγονότα του τόσο μακρινού παρελθόντος, οφείλεται ασφαλώς αρχικά στον Μέγα Κωνσταντίνο που εκπλήρωσε το τάμα της μητέρας του. Στους Αγίους Τόπους, μετά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού, η Αγία Ελένη, και σύμφωνα με τη θέληση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και την συνεννόησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο για το κτίσιμο των ναών, η Βασιλομήτωρ υπέδειξε, έδωσε τις εντολές της, παρέστη μάλλον και στον θεμέλιο λίθο του ναού της Αναστάσεως, και χαρούμενη ανεχώρησε. Ήθελε να γίνει κήρυκας του ευχάριστου γεγονότος για τον Σταυρό, ότι βρέθηκε το σημείο του Γολγοθά και ο Πανάγιος Τάφος. Μετέφερε μαζί της και τμήμα του Τιμίου Σταυρού και τα καρφιά της Σταυρώσεως, τα οποία τόσο τίμησε ο Μέγας Κωνσταντίνος, φέροντας έναν από αυτούς τους ύλους από αυτά τα καρφιά πάνω στο αυτοκρατορικό στέμα. Σε διάστημα δε 2 περίπου χρόνων η Αγία Ελένη κοιμήθηκε εν κυρίω.
την όλη ευθύνη ως προς τους ναούς και την ανοικοδόμησή τους ανέλαβε ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος μέσω προσώπων της απολύτου εμπιστοσύνης του. Μέσα στα άλλα και ο ναός της Πάρου. Τούτο το έκανε διότι γνώριζε ότι ψυχικά ευχαριστούσε έστω και μετά θάνατον τη μητέρα του. Γνώριζε πόσο την είχε πικράνει με ορισμένες απαράδεκτες πράξεις του. Αυτή η στάση του προς τη μητέρα του και όλες οι ενέργειές του υπέρ της Εκκλησίας, το κτίσιμο τόσων ναών και τα λοιπά,

είχε πλέον και με τη συμμετοχή της μητέρας του συμβεί στον ψυχικό του κόσμο το μεγάλο θαύμα της πίστεως, η μετάνοια. Αυτή προϊόντος του χρόνου αύξανε, έως ότου πιστός πλέον βαπτίστηκε με επίγνωση και έστω για λίγο δεν ξαναφόρεσε τα τόσα παράσημα και διακριτικά της υψηλής θέσεώς του. Αλλά ως άρχοντας έζησε πλέον ταπεινά και χριστιανικά.

αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα στρέφουμε ευλαβικά τη ματιά μας προς το νησί εκείνο το οποίο φιλοξενεί ή μάλλον καυχάται για άλλη μία εικόνα του Ιερού Προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια εικόνα θαυματουργή, μια εικόνα ξακουστή στα πέρατα του κόσμου. Πρόκειται για την Παναγία την Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Μία εικόνα και ένας ναός που συνδέονται με το όνομα της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μετά την κοίμηση της Αγίας Ελένης, ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε να ανεγείρει ναό στο σημείο το οποίο η μητέρα του, κατερχόμενη προς τους Αγίους Τόπους για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, λόγω τρικυμίας είχε προσορμιστεί και είχε προσευχηθεί στην Υπεραγία Θεοτόκο να της υποδείξει το αληθές σημείο της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου. Ως προς την κατάταξη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας λέγει ο πατήρ Νεκτάριος Ζιόβολας στο έργο του σχετικά με τις εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου: «Δεν συνέβη εύνοια ούτε λάθος, αν και η περίπτωση είναι εξόχως ειδική. Δυστυχώς, πολέμοι της πίστεως στο παρελθόν αλλά και σήμερα, κάποιοι δωδεκαθεϊστές, αρχαιολάτρες, αρχαιοπληκτοί, μηδενιστές και αθεϊστές, πήραν θέση ότι κακός τούτο έχει συμβεί, ότι είναι ανεπίτρεπτο, με όσα άπρεπα έπραξε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Όλοι αυτοί όμως αδυνατούν να συλλάβουν ότι μεσολάβησε έμπρακτη μετάνοια, που σημαίνει κοσμογονία στον έσω άνθρωπο. Μυστήριο και ότι αυτό πλέον μετρά στο τέλος της ζωής. Ιδιάζουσα η περίπτωση και όχι εύκολα κατανοητή από άσχετους, από κακοπροαίρετους, από προκατηλημένους, από ακοινώνητους στα θέματα πίστεως και εκκλησίας. Νομίζουν οι κύριοι αυτοί, συνεχίζει ο πατήρ Νεκτάριος, με τα λογικοφανή επιχειρήματά τους και φραστικά πειρά, ότι κατέχουν την αλήθεια με τους όποιους ισχυρισμούς τους. Αβίαστα ερωτάτε, τι θέλουν όλοι αυτοί με το τόσο ύποπτο ενδιαφέρον τους, ή εκτός εκκλησίας κατ' ουσίαν, να εισέρχονται στο χώρο της με τις τόσες εχθρικές θέσεις σε θέματα λιμένα που καν δεν υπάρχουν? Τα ανακοινούν δολίως, διότι νομίζουν ότι ευρίσκουν έρισμα να πνίξουν, να θίξουν την Εκκλησία, η οποία δεν ενήργησε βιαστικά και αβασάνιστα με το να ανακηρύξει Άγιο τον Μέγα Κωνσταντίνο. Εκκλησιαστικά και εικονογραφικά, το πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου συνδέεται πλέον και διαπαντός

με την μητέρα του και τον Τίμιο Σταυρό. Όλα αυτά συμπορεύονται. Προέχει, προηγείται η ευσέβεια της Αγίας Ελένης στα της πίστεως. Ακολουθεί το εν τούτο νίκα και ως μια συνέχεια υπάρχει η έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο μια 80χρονη να πάει σε άγνωστα μέρη να υποβληθεί σε τόσους κόπους και μόχθους. Καθόλου τυχαίο ότι είναι μητέρα του τότε άρχοντος, κυριάρχου τόσων χωρών, και ότι ως συνέχεια ήλθε το κτίσιμο των ιερών προσκυνημάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπέρ της πίστεως. Όλα αυτά δεν χωρίζονται. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Γενικώς, η πίστη και η εν Χριστώ ζωή της Αγίας Ελένης, η οποία έβλεπε τα πάντα κάτω από το φως της χριστιανικής πίστεως, συμπαρασύρει και τον Μέγα Κωνσταντίνο, έναν βασιλέα, ως την σωτηριώδη μετάνοια. Αναχωρούν και οι δύο θεάρεστα από τη ζωή και για όλα αυτά αβίαστα και μετά μαζί για όσα έκαναν, και είναι μεγάλα και άκρος μοναδικά. Οπότε από την συνείδηση της Εκκλησίας, τη λαϊκή ευσέβεια που προέχει, αναγνωρίζεται η αγιοποίησή τους. Λογική στα θέματα των Αγίων δεν χωρεί.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι χωρίς τον Μέγα Κωνσταντίνο δεν θα υπήρχε η Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Για την εικόνα της Παναγιάς, η οποία βρίσκεται στο τέμπλο του ναού, θα πρέπει να τονίσουμε τα εξής. Είναι ο μαγνήτης της προσελεύσεως των πιστών, η λεγόμενη Εφέστιος εικόν. Καλύπτεται από επαργύρωση υψηλής τέχνης, με επιμελημένες παραστάσεις. Το πλέον συγκινητικό είναι η εκφραστικότητα των ιερών προσώπων, τα οποία φαίνεται να ξεφεύγουν από την γήινη πραγματικότητα. Εμφανίζονται ως θεία και υπερκόσμια. Το ύφος της Παναγίας καθυλώνει τον προσκυνητή και όσο την προσέχει, είναι δυνατόν να ξεφύγει από τα τετριμένα και έστω για λίγο να αφυπνιστεί, να μεταρσιωθεί στην σφαίρα του Ιωνίου, ζητώντας τη χάρη της, για να βιώσει την πίστη και να εκπληρώσει τα όποια αιτήματα. Το προσκύνημα αυτό στην Πάρο δέσποζε στο αρχιπέλαγος. Ήταν γνωστό και ονομαστό ως οτίποτε άλλο στα νησιά αυτά, αφού φυσικά δεν υπήρχε το άλλο μεγάλο θεομητορικό νησί της Τίνου. Η Τίνος και τα θαυμαστά περί αυτήν είναι μόλις υπόθεση των αρχών του 19ου αιώνος. Η Πάρος και ο εκεί ναός της Θεοτόκου, η Παναγία ή Εκατονταπηλιανή, υπήρξε ο μαγνήτης, το κέντρο, το θεομητορικό εκείνο, το οποίο προσήλκυε κάθε χρόνο πλήθη προσκυνητών στη χάρη της. Τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει να τονίσουμε και τα εξής σχετικά με την ονομασία του ναού. Φέρει δύο ονομασίες, Καταπολιανή και Εκατονταπηλιανή. Η πρώτη ονομασία, Καταπολιανή, φαίνεται ότι σχετίζεται με το μέρος που είναι κτισμένος ο ναός, προς την αρχαία δηλαδή πόλη. Με αυτή αναφέρει και ο συγγράψας το δημοσίευμα για την Πάρο και το ναό στην θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαιδεία, Βασίλειος Σφυρόαιρας. Η δεύτερη, με την ονομασία δηλαδή Εκατονταπηλιανή, φαίνεται ότι επικράτησε λόγω μεγέθους του ναού. Υπάρχουν βεβαίως και θρύλοι που φέρουν τον συγκεκριμένο ναό να έχει 100 πύλες. 99 αριθμημένες, καταμετρημένες. Και λέγει παράδοση ότι όταν θα βρεθεί και η εκατοστή, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ή άλλοι λέγουν ότι τότε θα πάρουμε την πόλη. Τέτοιοι θρύλοι και παραδόσεις υπάρχουν πολλοί και πολλές. Η αλήθεια όμως θα πρέπει πάντοτε να έγκυται στα γεγονότα και στα της πίστεως. Χρειάζεται λοιπόν απλώς να επισημάνουμε ότι όσες και αν είναι οι ονομασίες του συγκεκριμένου ναού, η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου θα παραμένει η μόνη, η μοναδική πύλη που ανοίγει και μας φέρνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εύχομαι λοιπόν αυτή η πύλη, η Παναγία, να ανοίξει και σε μας την θύρα του Ελέους και να μας χειραγωγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Την αποψινή μας εκπομπή θα τη αφιερώσουμε στη Θεομήτωρα και στην Πανάχραντο κοίμησή της. Ονομάζουμε το 15 Αύγουστο ως Πάσχα του καλοκαιριού. Έτσι όπως έχουμε το Πάσχα της Ανοίξεως, που είναι η Ανάσταση του σώματος του Χριστού και η επανένωσή του με την ψυχή του, έτσι και εδώ έχουμε μια άλλη Ανάσταση. Κοιτάξτε, θα σας το εξηγήσω αυτό. Ανάσταση, κυριολεκτό. Και μετάσταση, αλλά και ο όρος Ανάστασης δεν είναι λάθος. Όπου η Παναγία απέθανε θάνατο πραγματικό, δηλαδή εχωρίστη η ψυχή από το σώμα της, αλλά το θεοδόχο σώμα της, το θεοδόξαστο σώμα της, δεν ήταν δυνατόν να υποστεί φθορά και διαφθορά όπως τα σώματα όλων των άλλων Αγίων, αλλά επανενώθη με την ψυχή της και μετέστη στους ουρανούς. Μιλάμε κυριολεκτικώς για Ανάσταση. Αυτό δεν είναι λόγια δικά μου, αλλά λόγια του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, τα οποία κατοχυρώνει απόλυτη πατερική παράδοση στο έργο του Κήπος Χαρίτων. Έτσι λοιπόν λέγει ο Άγιος Νικόδημος τα εξής. Αφήνω να λέγω τα μεγαλεία όπου εχάρισον Θεός την Παρθένο με τα θάνατον, διότι αυτή ούχα απλώς μετέστη μόνον, αλλά και ανέστη της Παναχράντου αυτής ψυχής, ενωθήσεις πάλιν μετά του Θεοδόχου της σώματος και ούτως ανελήφθη στους ουρανούς και συμβασιλεύει το Υιό αυτής και Θεό. Προσέχτε, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν μιλεί για απλή μετάσταση, αλλά για Ανάσταση της Θεοτόκου. Και προς αυτό φέρνει χωρία των Αγίων Πατέρων για να κατοχυρώσει τη θέση του αυτή, ότι και επί της Θεοτόκου μιλούμε περί Αναστάσεως. Ένα είναι του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός στον τρίτο του λόγο προς την κοίμηση. «Έθος εστί της ερωτικός προς τη διακειμένης. Έδι την Θεοτόκον καθάπερ χρυσών αποβαλούσαν το γεώδες και αλαμπές της θνητότητος πάχος, ως εν χωνεύσει το θανάτο, την σάρκα άφθαρτον και καθαράν, το φέγγι της αφθαρσίας εκλάμπουσαν, εξαναστήνε του μνήματος. Σήμερον αρχή λαμβάνει δευτέρας υπάρξεως, υπό του δόντος αυτή την αρχήν της προτέρας υπάρξεως». Το μεταφράζω. Έδι, έπρεπε, την Θεοτόκον ή Θεοτόκος, καθάπερ χρυσών, όπως ακριβώς το χρυσάφι, αποβαλούσαν το γεώδες και αλαμπές της θνητότος πάχος, να αποβάλει την παχύτητα, την αλαμπή και εγγύηνη της θνητότητος, ως εν χωνεύσει, για να χωνευθεί το θανάτο με τον θάνατον, την σάρκα άφθαρτον και καθαράν, το φέκι της αφθαρσίας εκλάμπουσαν, και να αναλάβει την σάρκα άφθαρτη και καθαρά με το φέγγος της αφθαρσίας να εκλάμπει. Εξαναστήνε του μνήματος. Να εξαναστεί του μνήματος. Είδατε εδώ το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το απαρέμφατο μάλλον. Εξαναστήνε. Του ρήματος εξανίσταμε. Ανάστασης δηλαδή. Σήμερον αρχή λαμβάνει δευτέρας υπάρξεως. Σήμερα λαμβάνει, παίρνει αρχή δευτέρας υπάρξεως, υπό του δόντος αυτή την αρχή της προτέρας υπάρξεως, από αυτόν ο οποίος έδωσε σε αυτήν την αρχή της προηγούμενης υπάρξεως της. Ήπερξε δευτέρα ποιοι άλλοι εστίν η μη Ανάστασης, ρωτά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αλλά επιφέρει εδώ και ένα άλλο χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου Θεσσαλονίκης, ο οποίος λέγεται εξής για την Θεοτόκον. «Μόνη γαράφτην μετά του Θεοδοξάστου σώματος, συν το Υιό των ουράνιων έχει χώρον. Ουγάρ είχε κατέχειν εις τέλος γη και τάφος και θάνατος, ζωαρχικών σώμα και Θεοδόχων και ουρανού και του ουρανού των ουρανών, και ήτι υπέρ τούτους, το Θεό του ουρανού φίλτερον εν διέτοιμα. Δια τούτο, το γενήσανικό το σώμα, συνδοξάζεται το γεννήματι, δόξη θεοπρεπή, και συνανίσταται,
κατά το προφητικό νάσμα το πρώτερον Αναστάντη Τριημέρο Χριστό, οικιβωτός του Αγιάσματος, και παράστασης γίνεται τις μαθητές της εκ νεκρών αυτής Αναστάσεως, εσυνδόνες και εντάφια, μόνα περιληφθέντα το τάφο και μόνα κατά αυτόν ευρεθέντα, κατά ζήτησιν προσελθούσι, καθάπερ επ του Υιού και Δεσπότου πρώτερον. Και τα λοιπά. Το μεταφράζω. Μόνοι γαράφτη νυν, μόνοι αυτοί, μόνοι λοιπόν αυτοί τώρα, μετά του Θεοδοξάστου σώματος, μαζί με το σώμα που δοξάστηκε από το Θεό, συν το Υιό, μαζί με τον Υιόν της, τον ουράνιον έχει χώρον, έχει τον ουράνιον χώρον, κατοικεί στους ουρανούς. Ούγαρ είχε κατέχειν εις τέλος, γη και τάφος και θάνατος, ζωαρχικών σώμα και θεοδόχων. Ούγαρ είχε, διότι δεν ήταν δυνατόν. Έχω σύνα παρεμφάτω, σημαίνει είναι δυνατόν να. Διότι δεν ήταν δυνατόν να κατέχει εις τέλος η γη και ο τάφος και ο θάνατος, το ζωαρχικών σώμα και θεοδόχων, και ουρανού και του ουρανού των ουρανών, και ήτι υπέρ τούτους το Θεό του ουρανού φίλτερον διέτοιμα, που είναι ουρανός και ουρανός των ουρανών αυτό το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα, και υπέρ αυτούς ακόμα τους ουρανούς, το φίλτε, το πολύ αγαπητό ενδιέτημα του Θεού. Δια τούτο το γεννήσαν οικό το σώμα, δια τούτο ευλόγως το σώμα το οποίο γέννησε, συνδοξάζεται το γεννήματι, δοξάζεται μαζί με το γέννημα, το Χριστό δηλαδή. Το γεννήσαν σώμα είναι το σώμα της Θεοτόκου. Το γέννημα της Θεοτόκου είναι ο Χριστός. Συνδοξάζεται το γεννήματι, δόξη θεοπρεπή. Συνδοξάζεται μαζί με τον γεννημένο από αυτήν, με δόξα θεοπρεπή. Και συνανίσταται κατά το προφητικό νάσμα. Προσέχετε το ρήμα που χρησιμοποιεί. Και συνανίσταται, όπως ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έτσι συνανίσταται και η Θεοτόκος μαζί με τον Χριστόν. Κατά το προφητικό νάσμα, το πρώτερο Αναστάντη Τριημέρο Χριστό. Και συνανίσταται με αυτόν ο οποίος ανέστη προηγουμένως, Τριήμερος Χριστός. Οικιβωτός του Αγιάσματος, οικιβωτός του Αγιάσματός του, η Παναγία δηλαδή. Και παράστασης γίνεται τις μαθητές. Και γίνεται παράσταση στους μαθητές, παρουσία στους μαθητές. Της εκ νεκρών αυτής Αναστάσεως, εσυντώνες και τα εντάφια, τα σεντόνια και τα εντάφια. Μόνα περιληφθέντα το τάφο, αφού αυτά μόνο αφέθηκαν στον τάφο, και μόνα κατά αυτόν ευρεθέντα, και μόνα αυτά βρέθηκαν εκεί, κατά ζήτηση προσελθούς αυτούς, οι οποίοι προσήλθαν να τα ζητήσουν. Καθάπερ επί του Υιού και Δεσπότου πρώτερον, όπως ακριβώς στον Υιό και Δεσπότη προηγουμένως. Όπως δηλαδή οι μυροφόρες πήγαν να βρουν το σώμα του Χριστού και είδαν μόνο τα εντάφια σεντόνια και τα σπάργανα, τα εντάφια με τα οποία είχαν περιτυλίξει το σώμα του Χριστού, έτσι και στην Παναγία βρέθηκαν μόνο τα εντάφια σεντόνια με τα οποία είχαν περιτυλίξει το πανάκρατο, το θεοδόξαστο, το θεοδόχο σώμα της. Και το σώμα της ανέστη εκ νεκρών, συνεζέχθη πάλι με την ψυχή της και μετέστη στους ουρανούς, να συμβασιλεύει μαζί με τον Υιόν της. Δεν ήταν δυνατόν η γη και ο τάφος και ο θάνατος να κατέχουν το θεοδόχο αυτό σώμα, διότι το θεοδόχο αυτό σώμα έγινε η αιτία να σαρκωθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν πέρασε, όπως λέγουν οι πατέρες, ως διασωλήνος από την μήτρα της Θεοτόκου, αλλά εμορφώθη από τα αίματα της Θεοτόκου. Γι' αυτό λέγουν ότι και κατά το σχήμα και κατά τη μορφήν ο Χριστός ομοίαζε προς την Θεοτόκον. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ότι όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνούμε εν ταυτό το σώμα και το αίμα της Θεοτόκου.

Συνεχίζει και ο Άγιος Νικόδημος. Αναφέρει εδώ του Αγίου Μάρκου του Εφέσου, του Ευγενικού. «Μεγαλυνές το εφήμις οδές υπάναγνος, ας μεγαλύνεται με έφημες οδές υπάναγνος. Μακαριζές το αξίως υπαμακάριστος, ας μακαρίζεται αξίως υπαμακάριστος. Ότι νενέκρωτε και εγίγερτε πάλι, ως μύτηρ Κυρίου, ότι νεκρώθηκε και εγίγερτε». Προσέχετε το ρήμα το οποίο ξουμπούμε και για την Ανάσταση του Χριστού. Έγερσης εκ των νεκρών, σήκωμα από τους νεκρούς. Πάλιν ως μήτυρ Κυρίου, εις πίστος είναι σχάτης Αναστάσεως, είναι ελπίζομεν. Σε εγγύηση της τελευταίας Αναστάσεως, την οποία ελπίζομαι. Όπως η Ανάσταση του Χριστού είναι εγγύηση και της δικής μας Αναστάσεως, έτσι και η Ανάσταση της Θεοτόκου είναι εγγύησης και πίστοσης της Αναστάσεως της Δευτέρας που θα τύχουμε όλοι κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Και μάλιστα αναφέρει το Άγιος Νικόδημος και άλλα τροπαρία «Νέκρωσινη της ζωής μήτυρ δέκεται και τάφο τεθίσα, με τα τριτήν ημέραν ευκλεώς εξανίσταται, εις αιώνας το Υιός συμβασιλεύουσα και ετούσα την τομτεσμάτων ημών άφεσιν». Νέκρωσιν η της ζωής μήτυρ δέκεται, η μητέρα της ζωής δέχεται νέκρωσιν και τεθίσα τάφο και αφού τέθηκε στον τάφο, μετά τριτήν ημέραν ευκλεώς εξανίσταται. Μετά από την τρίτη ημέρα ενδόξως εξανίσταται. Ανίσταται από τους νεκρούς. Εις αιώνας το Υιός συμβασιλεύουσα. Βασιλεύουσα μαζί με τον Υιόν της σ' όλους τους αιώνας. Και ετούσα την των πτεσμάτων ημών άφεσιν. Και ζητάει αιτία από τον Υιόν της την άφεση των πτεσμάτων μας. Μάλιστα ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης λέγει τα εξής. Ότι Θεοτόκος δια της κοιμήσεως αυτής παλιγενεσίας και παλιζωίας κατηξιώθη ή της δεν είναι άλλη η μη Ανάστασης. Διότι Θεοτόκος δια της κοιμήσεως της παλιγενεσίας. Παλιγενεσίας είναι αμετάφραστο έτσι τρόπο τεινά το ουσιαστικό. Ύπαρξη καινούρια και παλιζωία και ζωή καινούρια καταξιώθηκε η οποία δεν είναι άλλη παρά η Ανάστασης. Μάλιστα λέγει ο Άγιος Νικόδημος, έχει μια υποσημείωση που λέγει τα εξής, τα οποία είναι έτσι χαρακτηριστικό να τα ακούσουμε. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος, «Τας μαρτυρίας ταύτας εκοπιάσαμε να συνάξομεν και να εκθέσομεν εδώ δια εκείνους όπου αντιτείνουν ούκ ορθώς και λέγουν ότι Κυρία Θεοτόκος μετέστη μεν ούκ ανέστη δε». Λέγει το τέλος σε πιο απλή γλώσσα, ο Άγιος Νικόδημος λέει κοπιάσαμε να συνάξουμε, να συγκεντρώσουμε τις ανωτέρω μαρτυρίες και να τις εκθέσουμε εδώ για εκείνους οι οποίοι αντιλέγουν όχι ορθά και λέγουν ότι Κυρία Θεοτόκος μετέστη μεν ούκ ανέστη δε, ότι μετέστη μεν αλλά δεν ανέστη. Είδε και απορεί τεινάς, διότι ως επιτοπλίστων μετάσταση λέγομεν επί της Θεοτόκου και ουχή Ανάσταση. Εάν δε και απορεί κάποιος, διότι ως επιτοπλίστων για τη Θεοτόκου κολέγουμε μετάσταση και όχι Ανάσταση. Αποκρίνουν τεινές λέγοντες, αποκρίνουν μερικοί λέγουν ότι η αιτία τούτου είναι διότι η Ανάσταση της Θεοτόκου δεν μαρτύρεται υπό της Γραφής, ως η Ανάσταση του Υιού της. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι η Ανάσταση της Θεοτόκου δεν μαρτυρείται από την Αγία Γραφή, όπως η Ανάσταση του Υιού της. Άλλοι δε λέγουν, διότι η μετάσταση μεν της Θεοτόκου ως κήρυγμα δημοσιεύεται, η δε Ανάσταση αυτής ως δόγμα σιωπάτε, επειδή κατά των Μέγαν Βασίλειων τα μεν δόγματα σιωπάτε, τα δε κηρύγματα δημοσιεύεται. Λέει το δεύτερο επιχείρημα, ότι είναι δόγμα η Ανάσταση Θεοτόκου, η δε μετάσταση είναι δημοσίευμα, κήρυγμα. Και με τον κήρυγμα εξαγγέλλεται ενώπιον πάντων, τα δε δόγματα σιωπώνται. Το τρίτο είναι άλλοι δε επιτυχότερον αποκρίνονται ότι λέγοντες μετάσταση της Θεοτόκου και την Ανάσταση ταύτης περιλαμβάνομεν και την εις ουρανούς ανάληψην, καθότι η μετάσταση είναι γενικότερα και καθολικότερα περιλαμβάνουσα και την Ανάσταση και την Ανάληψη. Διότι και το αναστηθέν εκ τάφου και το αναληφθέν εις ουρανούς μεθύσταται. Η δε Ανάσταση και Ανάληψη είναι ειδικότερα και μερικότερα.
Λέγουμε μετάσταση διότι είναι καθολικότερη έννοια από την έννοια της Αναστάσεως και της Αναλήψεως και της περιλαμβάνει. Της πονοϊάπας. Βλέπει παρ' χάρη καθολικότερη έννοια είναι η έννοια φυτό και η τριανταφυλιά υπάγεται στην έννοια φυτό. Λέγοντας φυτό μπορούμε να εννοήσουμε και την τριανταφυλιά. Ας πούμε αν πούμε ζώο και από κάτω βάλουμε ύπος, άλογο. Η έννοια ζώο είναι καθολικότερα και περιλαμβάνει και την έννοια ύπος. Έτσι λοιπόν και εδώ η έννοια μετάστασης είναι καθολικότερη και περιλαμβάνει και τις μερικότερες έννοιες ανάσταση και ανάληψη. Βλέπουμε λοιπόν ότι Θεοτόκος εξομοιώθη σ' όλα με τον Χριστόν και όπως ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έτσι και αυτή ανέστη εκ νεκρών. Και όπως το Χριστό μετά από τρεις ημέρες, η ψυχή του, η οποία είχε χωριστεί από το σώμα του, ενώθηκε πάλι με το σώμα του, έτσι και στη Θεοτόκο μετά από τρεις ημέρες, η ψυχή της συνεινώθη πάλι με το νεκροθέν σώμα της και συμβασιλεύει με τον Υιόν της. Και επίσης όπως στο Χριστό έχουμε ανάληψη στους ουρανούς, έτσι και στη Θεοτόκο έχουμε ανάληψη στους ουρανούς. Προσέχτε, αυτόν δεν συνέβη σε κανέναν άλλον Άγιο. Όλοι οι Άγιοι οι οποίοι πέθαναν, ακόμη και οι μάρτυρες, έχουμε τα λείψανά τους, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου. Όλοι πέθαναν και τα άφησαν και περιμένουν και αυτοί την κοινή εξανάσταση η οποία θα γίνει στο τέλος των αιώνων. Βέβαια η ψυχή τους υπάρχει στους ουρανούς και προγεύονται τις δόξεις του Χριστού. Αλλά το σώμα τους είναι ενταφιασμένο στη γη και έχει μάλιστα αποσυντεθεί. Κανείς, σε κανέναν δεν είναι. Ο Ηλίας και ο Ενόκ δεν απέθαναν, μετετέθησαν στους ουρανούς και μάλιστα θα επανέλθουν στην εποχή του Αντικρίστου για να λάβουν και αυτοί θάνατον μαρτυρικών. Απλά ανεβλήθη ο θάνατός τους. Οι μόνοι οι οποίοι πέθαναν και ανέστησαν είναι ο Χριστός και η Παναγία. Οι μόνοι σε όλους τους αιώνες των αιώνων, από τον Αδάμ μέχρι τον έσχατο άνθρωπο που θα υπάρξει πάνω στη γη. Και γιατί έγινε αυτή η εξαιρετική χάρη στη Θεοτόκο? Διότι το σώμα της, όπως είπα, ήταν θεοδόχο. Δέχθηκε τον ίδιο το Θεό και είναι Θεοτόκος, εγέννησε τον Θεόν με την κυριολεκτική σημασία του όρου. Τίποτα δεν είναι πιο τολμηρό από αυτό. Οι κτήσεις να γεννά τον κτίστην της. Η κτιστή φύσης στο πρόσωπο της Θεοτόκου γεννά των δημιουργών της, τον Χριστό, και του δανείζει τα αίματα, τις σάρκες, όπως το σώμα μας όλων ημών διαπλάθεται στη μήτρα της μητέρας μας από τις σάρκες και τα αίματα της μητέρας μας, έτσι και το σώμα του Χριστού διεπλάστη από τα αίματα και τις σάρκες της Θεοτόκου. Γι' αυτό ήταν αδύνατον ο θάνατος και η φθορά να κυριεύσουν επί του σώματος της Θεοτόκου. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου ως το Πάσχα του καλοκαιριού, παραπλεύρος με το Πάσχα της Ανοίξεως που είναι η μεγαλύτερη εορτή όλης της χριστιανοσύνης, το Πάσχα η Ανάσταση του Κυρίου, και έχουμε μιλήσει στην εκπομπή μας πολύ για το Πάσχα, την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι, όχι κοινωνιολογικός μόνο, αλλά προσπάθησα να σας δώσω τη θεολογική έννοια για την οποία ομιλούμε για Πάσχα του καλοκαιριού. Το Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει διάβαση, πέρασμα, εκ του θανάτου προς την ζωή, εκ της γης προς τον ουρανόν. Όπως το Χριστό έγινε αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς έγινε και στη Θεοτόκο. Και όπως το Χριστό αποτελεί εγγύηση και της δικής μας Αναστάσεως, έτσι όπως λέγει και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, η Ανάσταση Θεοτόκου έγινε εις πίστωση, εις εγγύηση, με απόλυτη βεβαιότητα και της δικής μας Αναστάσεως. Είναι προάγγελος και προτύπωση της κοινής Αναστάσεως που θα επακολουθήσει μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι και όλος ο κόσμος εορτάζουμε τόσο πολύ την κοίμηση της Θεοτόκου. Και όλος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος
στην Θεοτόκο. Είναι ο μήνας της Θεοτόκου. Και ψάλουμε κάθε φορά την παράκλησή της και την παρακαλούμε. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα. Λέει, αφού εξανέστη η Παναγία και συμβασιλεύει με τον Υιόν της, αιτείται την των πνευσμάτων άφεσιν. Παρακαλεί για μας, δεν μας ξέχασε, γιατί η Παναγία είναι το δικό μας καύχημα. Ο αξιάγας των θυγάτριων, λέει, η δόξα του ανθρωπίνου γένους. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης Λαμασκηνός. Η Παναγία είναι η δόξα του ανθρωπίνου γένους, διότι δια της Παναγίας εδοξάστη το ανθρώπινο γένος, αφού στο πρόσωπό της κατέστη ικανό να γεννήσει το δημιουργό της.

0: Έτσι ακριβώς λοιπόν ας εορτάσουμε και εμείς την κίνηση της Θεοτόκου, τη μετάσταση της Θεοτόκου που δεν είναι και θεολογικό σφάλμα, όπως μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του Κήπος Χαρίτων, να μιλούμε και για Ανάσταση της Θεοτόκου όπως ομιλούμε για Ανάσταση του Χριστού. Και από αυτή την έννοια ομιλούμε και για Πάσχα του καλοκαιριού. Λοιπόν αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Ώρα Ελλάδος 4.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 12 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυριακός κύριος Σεραφείμ θα χωροστατήσει σήμερα στις 7 κατά την ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυριακός και αύριο, Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως 15 του μήνα. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγγόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου Πυραιός και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας και Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας και στη συνέχεια θα ομιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Οι ιερές αγρυπνίες με τα εγγόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν αύριο Πέμπτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου Πυραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου, Χαϊδαρίου Αγίου Τρίφωνος Κολονού και Τιμίου Σταυρού Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Δουαχαρνών αύριο στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο παρακλητικός κανόνας και τα εγγόμια της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρας την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας, Πετσών και Γήινης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Συλλήτουργο Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Θεία Λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την Ιερά Λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στις 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφυλεστάτου Επισκόπου Χελώου κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγγόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγγόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί Λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές αγρυπνές τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με τα εγγόμια Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιασμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 14 και 15 Αυγούστου. Εορτάζει την Κυριακή 16 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 11 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 8 το πρωί θα ψαλεί ο όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και την πανηγυρική θεία λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Γερασίμου στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Γιου Σπυρίδωνος Πειραιός, το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανή Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 έως 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.amp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026. Η συγκλονιστική ιστορία της Αγίας Φιλοθέης επιστρέφει στο Mega News. Το βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιματέρ Φιλοθέη Αγία των Αθηνών της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού προβάλλεται ξανά ανήμερα της Παναγίας Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 παρα 10 το απόγευμα από το Mega News. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ θα εμφανιστεί και η χοροδία των εκπαιδευτερίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr και από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, όπως και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην παρέα σας και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάρκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 640. Πείτε ό,τι ακριβώς επιθυμείτε δεχόμαστε και παρατηρήσεις ασφαλώς για όσα ακούτε και τη διαφωνία σας. Μας είναι μάλιστα απαραίτητη για να κινητοποιήσει και τη δική μας σκέψη για περαιτέρω συζήτηση και διάλογο. Αλλά αυτά τα οποία λέμε δεν είναι παρά για να τα σκεφτείτε, να τα σκεφτόμαστε όλοι μας σε σχέση με την πραγματική πνευματική μας κατάσταση και τις πραγματικές δυνατότητες που έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ καθοδηγούμε πνευματικά, γιατί η πνευματική καθοδήγηση σημαίνει ότι είναι προσωπική και γνωρίζουμε τις δυνατότητες του καθενός. Εν πάση περιπτώσει, προς τα εκεί βέβαια κατευθύνεται η όλη προσπάθεια του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, αλλά έχει και τις ατέλειές της, γιατί δεν πάβει παρά να είναι ένα μαζικό μέσο ενημέρωσης. Και επομένως ασφαλώς μπορείτε να διαφωνείτε με αυτά τα οποία λέμε και να μας το λέτε μαζί με τις ευχές σας πάντοτε, που και αυτές είναι ακόμη περισσότερο καλοδεχούμενες εδώ που τα λέμε. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη, «Στην Παναγία, λόγοι και σκέψεις με αφορμή τη Θεοτόκο», εισαγωγή πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, εκδόσεις Ακρίτας.

Είχαμε μείνει στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου που ο πατήρ Μιχαήλ μιλάει για το λαό του Θεού. Την εκκλησία δηλαδή. Μόνο η υπεραγία Θεοτόκος, λέει, μπορεί να καταλάβει ή να συμπαθήσει απόλυτα το λαό, γιατί προερχόμενοι από τα σπλάχνα του, ως εκπρόσωπός του στη διακονία του μυστηρίου της σωτηρίας, παραμένει κρυμμένη ως παράκλητός του στα σπλάχνα του, από την ώρα που ο Υιός της επί του Σταυρού είπε στον Ιωάννη «Ιδού η μήτρη σου» και ο μαθητής έλαβε αυτήν εις τα ίδια. Κατά τον Ιωάννη το Δαμασκηνό με τη Θεοτόκο και λαός του Θεού, ο πριν ου λαός καθίσταται και ο ουκ ηλεημένος ηλέειται και ο ουκ ηγαπημένος ηγάπηται. Εξ αυτής γαρτίθεται ο Υιός του Θεού, ο αγαπητός ενώ ευδόκησεν. Και πλημμυρισμένος από χαρά, εξπάσε ευγνώμονα ύμνο. Χαίρε, διείς ημείς χριστιανικός λαός του σου Υιού και Θεού ονομάστημεν. Χαίρε, διείς ημείς

πληρώνεται, συντρίβεται, θανατώνεται. Γιατί ο λαός του Θεού είναι ένας λαός πονεμένος και διωγμένος στην ιστορία. Γιατί ο λαός γενικότερα είναι το διαρκές θέατρο της αχαλήνωτης παραφροσύνης ή μανιώδους φιλοδοξίας των κάθε λογής δημαγωγών ή τυραννίσκων. Το σώμα του λαού και ιδιαίτερα του λαού μας φέρει τη βεβήλωση και την πληγή αμέτρητων βιασμών και εγκλημάτων, πολέμων και επαναστάσεων που αυξάνουν τα ερωτηματικά και τα διέξοδά του. Πόσο δυνηρό ή άδικο είναι το να δεχτούμε ότι ο λαός, επειδή είναι λαός, είναι αμαρτωλός ή διεστραμμένος, αγνοώντας ότι για το λαό δεν αφήνουμε περιθώρια επιλογής, επιβάλλοντάς του ένα τρόπο ζωής τον οποίο η αμαρτία ή η διαστροφή δεν είναι το παραφύσιν αλλά το καταφύσιν χαρακτηριστικό του. Έτσι ο λαός καθίσταται αγνώριστος στις κακές αλλοιώσεις του και γελιοποιείται στις αυθαίρετες επιθυμίες του, ανίσχυρος απέναντι στο δαιμονικό που περιπέζει τον άνθρωπο και διακομωδεί τη ζωή. Ελεύθερος να δουλωθεί σε μια κοινωνία πλεισμονής και καταναλώσεως, η οποία εκτρέφει την καθολική αθεία και το συνολικό απανθρωπισμό, το μαζικό παραλήρημα της ειδονής και της ευτυχίας, την αυτοπαράδοση στα συνθήματα και τις ιδεολογίες. Η υποτιθέμενη ζωή ενός ολόκληρου κόσμου διακινείται ή διασύρεται στους δρόμους και τους αυτοκινητόδρομους, στις πλατείες και τα γήπεδα. Κι όμως ο λαός μας δεν χρειάζεται απλώς άρτο και θεάματα, αλλά πεινά κυρίως την αλήθεια και την αγάπη, την ομορφιά και τη χαρά. Ο λαός μας, ο ορθόδοξος λαός μας και τα παθήματά του είναι ζυμωμένα με την Παναγία και τον πόνο της. Είναι η πιο πιστή μητέρα του και η πιο μόνιμη προστασία του. Δεν είναι τυχαίο ότι η πίστη του λαού προηγήθηκε της πίστεως των θεολόγων στο πρόσωπο της Παναγίας ως Θεοτόκου. Ο χαρακτηρισμός της Παναγίας ως Θεοτόκου εμφανίστηκε αυθόρμητα από τους πρώτους αιώνες ως προϊόν της ευλάβειας του χριστιανικού λαού, της λαϊκής διαμαρτυρίας και ευσέβειας. Ένας πάπυρος του 3ου αιώνα τον αναφέρει σε μια προσευχή που και σήμερα απευθύνουμε προς την Παναγία. «Υπό την σύννεφ σπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε, τα σημών ηκεσίας μη παρίδης εν περιστάσει, αλλά εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη. Ελπής του κόσμου αγαθή, Θεοτόκε παρθένε, την σύν και μόνην κρατεάν προστασίαν ετούμεν, σπλαχνίστητη εις απροστάτευτον λαών, δυσόπισον των ελεήμων αθεών, ρηστίνε τας ψυχάς ημών εκ πάσης απειλής μόνη ευλογημένη».

Και μετά το λαό του Θεού, ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης γράφει για τους ποιμένες, με αφορμή πάντοτε την Παναγία. Με τη δέησή μας προς την Παναγία της Δεήσεως, για τους ποιμένες της Εκκλησίας μας, δεν επιχειρούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας ή την ιεροσύνη μας, όταν η ιεροσύνη μας είναι η

ιεροσύνη του Χριστού, που εκείνος γνωρίζει να υπερασπίζεται με το δικό του μοναδικό τρόπο δια του Σταυρού του. Ούτε επιδιώκουμε να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, επειδή τάχα εμείς δεν είμαστε ως περ οι λοιποί ιερείς μας, όταν όλοι μας είμαστε επιμένες, όχι κατά τις επιθυμίες ή για τα προσόντα μας, αλλά κατά παραχώρηση ή κατά το έλεος του ενανθρωπίσαντος Θεού, του Κυρίου της Εκκλησίας και μοναδικού ιερέα της. Εκείνο που απαιτείται είναι η επίγνωση των πολλών ασθενειών μας ή των εγκληματικών λαθών μας στην άσκηση της ταπεινόφρονος και επιμένουσας ιεροσύνης μας. Επειδή τίποτα δεν πρέπει εξαιτίας μας να εμποδίζει το Θεό να έρχεται στους ανθρώπους και τους ανθρώπους να πηγαίνουν στο Θεό. Ο Ποιμένας μέσος έστηκε μεταξύ Θεού και ανθρώπου για να ακούει την καρδιά του Θεού για τον άνθρωπο και την καρδιά του ανθρώπου για το Θεό. Και αυτό απαιτεί να αποδεχθούμε εκ νέου τη θυσία μας, χωρίς την οποία δεν υπάρχει ιεροσύνη που ποιμένει. Η ιεροσύνη είναι η θυσία του ανθρώπου που προστίθεται στη θυσία του Χριστού. Η κλίση και η αποστολικότητα της Εκκλησίας δεν ευνοεί τον κληρικαλισμό ή την κληρικοκρατία, τη μονομερή δηλαδή προβολή ενός τρομερού και προνομιούχου ιερατείου, εξαιτίας του οποίου κατακρίθηκε και εξακολουθεί να κατακρίνεται βαρβαρικώς η Εκκλησία και από το οποίο πρέπει να σωθούν οι άνθρωποι για να μπορέσει ο Θεός να σώσει τους ανθρώπους. Οι χριστιανοί ποιμένες πραγματοποιούν τον κανόνα του προφήτου και προδρόμου Ιωάννου. Εκείνον δι' αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε. Και αυτό προϋποθέτει την επίγνωσή μας, ότι η ιεροσύνη φανερώνει την ταπείνωση και την αγάπη της Εκκλησίας και όχι την υπερηφάνεια και την εξουσία, πράγματα παντελώς άγνωστα για αυτήν.

Οι ποιμένες μετέχοντες δια της χειροτονίας στα δώρα της αγάπης του ταπεινοθέντος Χριστού μιμούνται τον καλό ποιμένα που γινώσκει τα ίδια και γινώσκεται υπό των ιδίων, που τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα, που έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, που την ψυχήν αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Μιμούνται τον μέγα αρχιερέα που ούκ ήλθε διακονηθήνε αλλά διακονήσε και δουν την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών, επειδή ως εάν θέλει για να είστε μέγας, έστε πάντων διάκονος, και ως εάν θέλει για να είστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Η παράκλησή μας είναι να έχουμε ποιμένες που δεν κυβερνούν και δεν κατευθύνουν. Ασχολούμενοι με όλα, αλλά που υποφέρουν και σταυρώνονται για όλους, έχοντας όμως την προσοχή τους προς το ενός εστί χρία. Η Εκκλησία δεν είναι ακριβώς ασφαλώς όπως οι ποιμένες της, αλλά η πορεία της προς τη Βασιλεία σφραγίζεται από την ευθύνη και τη μαρτυρία των ποιμένων σε σχέση με την Εκκλησία και τον κόσμο. Εκείνο που σήμερα απαιτείται, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, δεν είναι κάποιοι μοντέρνοι ποιμένες ή κάποιος εξυγχρονισμός της ποιμαντικής διακονίας. Αυτό καλείται κοσμική σωτηριολογία, ένας πειρασμός που κάτω από τον εντυπωσιασμό του κρύβει τη ματαιότητα. Το μοναδικό που απαιτείται είναι το αναζωπηρύν το χάρισμα της προφητείας, η ποιμαντική συνείδηση ότι αυτή η ώρα του κόσμου είναι το νυν ή το σήμερον της σωτηρίας εν Χριστώ. Με άλλα λόγια, η αδιάπτωτη επικαιρότητα του μυστηρίου της ενσαρκώσεως, χάρη του ανθρώπου και της ανθρωπότητας, της ιστορίας και του κόσμου. Οι ποιμένες είναι η γρηγορούσα συνείδηση της Εκκλησίας, η προφητική παρουσία της, ο σταυρός της ελευθερίας της. Και για να μείνουν πιστοί σε αυτή την κλίση τους, οφείλουν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αγχώδη δραστηριότητα που προκαλεί την κόπωση και την ενχάρητη άσκηση που ευλογεί τη ζωή. Μιλούμε βέβαια για τους ποιμένες και όχι τους εφημέριους. Μιλούμε δηλαδή για τους πνευματικούς μας πατέρες που υποφέρουν για τους άλλους ή δίνουν τη ζωή τους για τους άλλους, που κατέχουν τη σοφία της ζωής και την τέχνη της αγάπης, που είναι φίλοι του Χριστού, του μοναδικού ποιμένα και φίλοι των ανθρώπων, της μοναδικής χαράς τους, που διακονούν τον κόσμο κυρίως με την προσευχή και τη λειτουργία, με τα οποία αρπάζουν τον άνθρωπο από τον κόσμο του παράλογου και τον επιστρέφουν στο Θεό Λόγο. Ο Θεός έβαλε την ανθρωπότητα στα χέρια μας κατά την ώρα της χειροτονίας μας και η καρδιά μας είναι βαθιά πληγωμένη από αγάπη για αυτή την ανθρωπότητα. Παρακαλέσετε την Υπεραγία Θεοτόκο ο Κύριος να σώζει τους ποιμένες από την παγερότητα και τη σκληρότητα του υπαλληλισμού και του επαγγελματισμού, από τον άχαρο και ανέραστο ρόλο του γραφειοκράτη και του αρχαιοφύλακα, του ληξιάρχη και του σκευοφύλακα, του δικαστή και του αστυνόμου. Γιατί, αν σε όλα αυτά παγιδεύονται οι ποιμένες μας, τότε πρέπει να λυπηθούμε το λαό μας, γιατί είναι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και τους ποιμένες μας ως ποιμένες μη έχοντας πρόβατα. Επειδή τότε αρνούνται ως πονηρή πολυτέλεια τη διακονία του Λόγου του Θεού, την ερμηνεία των Αγίων Γραφών, την κατάρτιση των πιστών εν Χριστώ, την ανάδειξη των αγιοπνευματικών χαρισμάτων τους, την καλλιέργεια του εκκλησιαστικού ήθους, την ανάπτυξη της ορθόδοξης πνευματικότητας. Αρνούνται με ένα λόγο το έργο του Θεού, έργο που μας οδηγεί πέρα από τη μαζική εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών του ανθρώπου και που απαιτεί πολύ πόνο και πολλά δάκρυα, ικανά μόνο αυτά να συγκινήσουν τις καρδιές των ανθρώπων και να τις οδηγήσουν στη μετάνοια. Αυτή τη δύσκολη ώρα της ιστορίας μας, ώρα το κετού για αυτήν, ώρα δύσκολη, ώρα αποκαλυπτική και για τους ποιμένες μας, τι πιο φρόνιμο και τι πιο ακέραιο υπάρχει παρά η βέβαιη και ακατέσχυντη ελπίδα ότι η Παναγία Μητέρα αγαπά τους ποιμένες και οι ποιμένες αγαπούν την Παναγία Θεοτόκο. Για τον κάθε ποιμένα επαναλαμβάνονται και ισχύουν οι λόγοι του Χριστού επί του Σταυρού προς την Παναγία Μητέρα του και τον αγαπημένο μαθητή του, που τη θέση του παίρνουν οι ποιμένες.
Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκει πλάι της, λέει στη μητέρα του: «Αυτός είναι τώρα ο γιος». Ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Ανάμεσα στην Παναγία και τον Ποιμένα αναπτύσσεται μια βαθιά αγαπητική και τρυφερότατη σχέση που εκφράζεται με μια απεριόριστη οικειότητα και εμπιστοσύνη, με την καθημερινή επίκληση του ονόματός της και της προστασίας της. Πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα σε στιγμές κοπόσεως και μοναξιάς, σταυρώσεως και εγκαταλείψεως, εμείς οι Ποιμένες, πού αλλού να καταφύγουμε και ποιον άλλο να φωνάξουμε παρά την Παναγία Μητέρα μας, τη Μητέρα της Εκκλησίας? Και πού η Παναγία να κρυφτεί, σε ποιον να εμπιστευτεί τη σιωπή της και να εναποθέσει τον πόνο της, όταν οι άνθρωποι τη βλαστημούν ή ξανασταυρώνουν τον Υιό της, παρά στην ταπεινή καρδιά των Ποιμένων, στο λειτουργικό μυστήριο της Εκκλησίας που οι Ποιμένες διακονούν και παρατείνουν στον κόσμο? Χαίρε Αμνού και Ποιμένος Μήτυρ, χαίρε Αυλή Λογικών Προβάτων, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών.

και από τους ποιμένες πάμε στους μοναχούς. Οι μοναχοί για τους οποίους απευθύνουμε την απόψινή μας δέηση, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καραδαμάκης, κατέχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας μια ιδιαίτερη θέση. Όχι γιατί φέρουν μια άλλη ανθρώπινη φύση ή ζουν την υπερβολή μιας μη ανθρώπινης ζωής, αλλά γιατί κατέχουν το ευαγγελικό χάρισμα να πραγματοποιούν τον εαυτό τους μέσα από την τέλεια απάρνηση κάθε πράγματος που δεν είναι ο Θεός και το θέλημα του Θεού. Να ασκούνται ακριβώς την ευαγγελική ελευθερία, που δεν υπάρχει χωρίς το Θεό και τη μοναδική κοινωνία με το Θεό. Εάν μη είπε εν την καρδία αυτού άνθρωπος, ότι εγώ μόνος και ο Θεός εσμένε εν το κόσμο, ουχ έξι ανάπαυσιν. Είναι εκείνοι που πούλησαν τα πάντα για να αποκτήσουν τον πολύτιμο Μαργαρίτη Ιησούν τον Χριστό. Οι μοναχοί είναι οι μάρτυρες της ευαγγελικής ζωής, της αυθεντικότητας της χριστιανικής ή πνευματικής ζωής, που εκφυλίζεται ή νεκρώνεται όταν χάνει τον ασκητικό ή σταυρικό χαρακτήρα της. Προφανώς οι μοναχοί που είναι όντως μοναχοί, γιατί σε όλα τα πράγματα δεν υπάρχει τελειότητα σε όλους, εννοείται. Όλος ο χριστιανισμός διασώζεται και μαρτυρείται ως άσκηση που από τον Άγιο Ισάκ το Σύρο χαρακτηρίζεται ως μητέρα του αγιασμού. Οι μοναχοί έχουν κληθεί να είναι εν πάση της εαυτόν σχήμαση και πράγμαση τύπη ωφελίας της ορόσιν αυτούς, ώστε πολλούς κινηθήνε προζήλων της αυτόν αρετής και γενέστε αυτούς εδεσίμους εν πάσιν εκ του κάλους της πολιτείας αυτών. Κάφχη μαγάρ του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού, η μοναχική πολιτεία. Αυτά τα λέει ο Ισάκ ο Σύρος. Αν η χριστιανοσύνη είναι ασκητική ή σταυρική, τότε η μοναχή είναι η αληθινή φίλη και διδάσκαλη των ανθρώπων. Οι μοναχοί μας βρίσκονται έξω από την ιστορία, αλλά επηρεάζουν αποφασιστικά την ιστορία. Όχι βέβαια με κάποιες άμεσες ή βίαιες επεμβάσεις τους, αλλά αγιάζοντας ή φυλάσσοντας τον τόπο της ασκήσεώς τους, παραμένοντας πιστοί στην πάλη και τον αγώνα για την πραγματοποίηση του καινού ανθρώπου εν Χριστώ, στην τέχνη και την επιστήμη της προσευχής και των πνευματικών μαχών για την εσχατολογική μεταμόρφωση του κόσμου και την ύψωσή του σε Βασιλεία του Θεού. Και όλα αυτά ανακεφαλαιούμενα στην καθαρότητα της καρδιάς, χωρίς την οποία είναι αδύνατο να φτάσουμε στον ασκητικό στόχο, ακριβώς στη Βασιλεία του Θεού. Με αυτή την έννοια, η ασκητική έρημος, η μοναχική ζωή, δίνει στους πάσης φύσεως κοσμικούς όλα όσα ο κόσμος δεν μπορεί ή δεν θέλει ποτέ να τους δώσει. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που είναι πνευματική αξιοπρέπεια, τον κανόνα, όπως ιδιαίτερα θα δούμε, της αληθινής ελευθερίας και βέβαια τη δίψα της αγιότητας, χωρίς την οποία τίποτα δεν νοείται στον κόσμο των ανθρώπων.

Φως των μοναχών είναι οι άγγελοι και φως όλων των ανθρώπων η ζωή των μοναχών διδάσκει η εμπειρία της Κλίμακος. Και ο Όσιος Νήλος ο ασκητής μαρτυρεί ότι ο μοναχός γίνεται με την προσευχή ίσως με τους αγγέλους, με το να επιθυμεί να δει το πρόσωπο του ουρανίου πατρός. Ο άνθρωπος, ο πιστός, γίνεται ίσως με τους μοναχούς όχι όταν αντιγράφει και συγχαίει, αλλά όταν εσωτερικεύει και προσαρμόζει προς την κλίση του όλο τον πλούτο της μοναστικής ασκήσεως και όλη την τέχνη των λεπτών πνευματικών μαχών και όλη την επιστήμη της αποκαταστάσεως του νοήματος των πραγμάτων. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε πιστός ότι όλος ο πόλεμος του μοναχού με τους δαίμονες είναι να χωρίσει τα νοήματα από τα πάθη. Όλα τα πράγματα δεν είναι αφεαυτόν κακά. Διαφορετικά δεν μπορεί να βλέπει τα πράγματα με απάθεια, λέει ο Μάξιμος Ομολογητής. Είναι θαυμαστό το πόσο μέσα στη μοναχική αναχώρηση και την αυστηρή άσκηση λειτουργεί ένα τέτοιο πνεύμα ανθρωπογνωσίας και συνεπώς φιλανθρωπίας που ούτε καν μπορεί να διανοηθεί ο ουμανισμός και η κοινωνιολογία. Για την Εκκλησία, ο μοναχισμός είναι ένα μυστήριο και για όλους μας ο μοναχός μια ακατανόητη παρουσία. Όταν αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από τον εαυτό του, με μεθυσμένο το πνεύμα του από το μυστήριο και από το Θεό, κατά τον Άγιο Μακάριο. Μοναχός, κατεξοχήν σημαίνει ο οφθαλμός της ψυχής σταθερός και σωματικές αισθήσεις ακινητοποιημένες. Σημαίνει η αδιάκοπη έκσταση του νου και ακατάπαυστη λύπη για την παρούσα ζωή. Σημαίνει άνθρωπος που έγινε ένα με τις αρετές, άσβεστο φως στον οφθαλμό της καρδιάς. Σημαίνει άβυσσος ταπεινώσεως που εγκρέμισε και έπνιξε μέσα της κάθε πονηρό πνεύμα, λέει πάλι ο Ιωάννης της Κλίμακος. Στην ταπείνωση και τη μετάνοιά του, ο μοναχός γίνεται όλος πυρ αγιότητας, φως αγάπης, ο νυχθημερών αίρων το σταυρό του κόσμου και των κοσμικών. Μακάριος είναι ο μοναχός που λογαριάζει κάθε άνθρωπο σαν Θεό μετά το Θεό, που τη σωτηρία και προκοπή όλων τη βλέπει με πολύ χαρά σαν δική του, που θεωρεί τον εαυτό του σκουπίδι όλων. Μοναχός είναι εκείνος που έχει χωριστεί από όλους και με όλους είναι ενωμένος, που νομίζει τον εαυτό του ένα μαζί με όλους, με το να πιστεύει αδιάλειπτα ότι στον καθένα βλέπει τον εαυτό του, Όσιος Νήλος ο ασκητής. Αυτή η ταπεινή και φιλάνθρωπη ασκητική ζωή και πολιτεία έχει κληρονομήσει στην Εκκλησία και τους πιστούς της μια λειτουργική και γενικότερα πνευματική παράδοση που διασώζει την ίδια την Εκκλησία στον πειρασμό της εκοσμικεύσεώς της και τους πιστούς στο σκάνδαλο της θρησκειοποιήσεως της πίστεως.

Υπάρχει ο κίνδυνος, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκη στο βιβλίο του «Στην Παναγία», οι μοναχοί μας στην υπερβολή του μη κατεπίγνωσιν ζήλου τους να φρονούν ότι αυτοί είναι οι έσχατοι κριτές για όλους και για όλα. Το είδαμε εν ολίγης και στο θέμα της πανδημίας, φίλοι ακρότες. Να αρνηθούν δηλαδή την ίδια την παράδοσή τους, που τους θέλει μάρτυρες της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης του Θεού για όλους και για όλα. Αγαπάτε αλλήλους. Αγαπάτε τον κοσμάκι του Θεού. Δεν είμαστε εδώ αγιότεροι εμείς από αυτούς που ζουν μέσα στον κόσμο, επειδή ήρθαμε εδώ πέρα και κλειστήκαμε σε τούτους τους τοίχους. Μα απεναντίας, ο καθένας που ήρθε εδώ, με αυτή και μόνο την πράξη του, απόδειξε πως παραδέχεται τον εαυτό του χειρότερο από κάθε άλλον που έμεινε στον κόσμο. Παραδέχεται πως όχι μονάχα είναι χειρότερος από όλους τους κοσμικούς, μα και ένοχος μπροστά στους ανθρώπους για όλα όσα γίνονται, για όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις παγκόσμιες και τις ατομικές. Αυτή η συνείδηση είναι το στεφάνωμα της ζωής του μοναχού, μα και κάθε άλλου ανθρώπου. Γιατί οι μοναχοί δεν είναι κάποιοι διαφορετικοί άνθρωποι, μα εκείνο που θα έπρεπε να ήταν και όλοι οι άλλοι επί της γης. Μόνο τότε η καρδιά μας θα είναι άξια να περικλείει την ατελείωτη, την καθολική, την άσβεστη αγάπη. Τότε ο καθένας από μας θα μπορεί να αποκτήσει ολόκληρο τον κόσμο με την αγάπη του και να ξεπλύνει με τα δάκρυά του τα αμαρτήματα του κόσμου. Στάρετς, ζώσιμάς.

Σας παρακαλώ λοιπόν να παρακαλέσουμε την Υπεραγία Θεοτόκο, την Αϊπάρθυνο μητέρα του νυμφίου του μοναχισμού, να στηρίζει τους μοναχούς στην κλίση τους, στην πραγματοποίηση του βίου της ασκήσεως, στο ύψος μιας καταπλήσουσας πορείας τελειότητας, που τους αποκαλύπτει ως έσωπτρο συνειδήσεως, στο οποίο οι πιστοί μπορούν να κοιτάξουν και να γνωρίσουν, να κρίνουν και να μορφώσουν τον εαυτό τους. Ο μοναχισμός δεν μπορεί να αποτελεί ένα εξοραϊστικό στοιχείο της Εκκλησίας ή προπαντός ένα υγιή κοινωνικό παράγοντα που θα βελτιώσει τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής ή θα δώσει αποτελεσματικές λύσεις στα θεωρούμενα άμεσα προβλήματα των ανθρώπων. Τα πράγματα ή τα μυστήρια του Θεού είναι παράδοξα και αυτό σημαίνει κοινωνικά ή χρησιμοθυρικά οφειλημιστικά ασήμαντα. Κατά συνέπεια, οι μοναχοί θα παραμείνουν οι αιωνίως παρεξηγημένοι, οι απορριπτόμενοι, οι σαλίδια Χριστών, οι τρελοί για το Θεό, που περιπέζουν όχι τον κόσμο ή το κοσμικό, αλλά την καρικατούρα ή τη γελιογραφία του. Μια γελιογραφία που ασφαλώς προσβάλλει και αδικεί τον κόσμο και που δεν μπορεί να κατανοήσει και να αποδεχτεί τον μοναχισμό. Οι μοναχοί μας αγαπούν τον κόσμο και πληγώνονται και για τις πιο ασήμαντες περιπέτειες και πληγές του. Μισούν μόνο την αμαρτία ή τα πάθη, εμπνεύσεις και ενέργειες δαιμονικές, που στη βιβλική και πατερική παράδοση παίρνουν την ονομασία κόσμος, που εκφράζει μια πραγματικότητα αυτόνομη, αναπτυσσόμενη χωρίς το Θεό ή εναντίον του Θεού. Το πιο απελπιστικό είναι ότι και η ίδια η Εκκλησία, εκείνη που έχασε την εσχατολογική πίστη της ή κατάντησε ένας ιστορικός θεσμός και εμφανίζεται δίπλα στις ιδεολογίες και τα καθεστώτα ως αντιπρόσωπος του Θεού ή θρησκευτικό σύστημα, θεωρεί το μοναχισμό σημείο αντιλεγόμενων, αγνοώντας βέβαια την κλίση του, που βρίσκεται πέρα από τη θετική συμβολή του στον πολιτισμό και την πρακτική προσφορά του στις άμεσες ανάγκες της κοινωνίας. Γνωρίζουμε ήδη ότι στο όνομα ενός κοινωνικού χριστιανισμού ή ενός εγκοσμιοκρατικού μεσιανισμού χιλιασμού, οι καλούμενοι χριστιανοί υποτάσσουμε τα πάντα στη γενική αρχή της χρησιμοθυρίας της θρησκείας. Ιδεολογικοποιήσαμε ή κοινωνικοποιήσαμε την πίστη μας, ώστε η προσευχή και ο αγιασμός, η λειτουργική ευσέβεια και η ατέλευτη μετάνοια, έργα του Θεού, να θεωρούνται ως ανόητα και άχρηστα πράγματα για τον άνθρωπο που πρέπει να ζήσει τη ζωή χωρίς περιορισμούς και να κατακτήσει τον κόσμο χωρίς δεσμεύσεις. Οι εκκλησιαστικοί ή μάλλον θρησκευτικοί κύκλοι έχουν πλήρη άγνοια του μυστηρίου της μοναχικής κλίσεως και αρετής, του μοναχικού χαρίσματος και του σταυρού του, που συνήθως συγχαίουν με κάποια τραγικά περιφερόμενη και μεταμφιεζόμενη αγαμία που εξαντλείται ή διασύρεται στη θλιβερή και μανιώδη επιδίωξη και συλλογή εκκλησιαστικών αξιωμάτων και διοικητικών διακρίσεων, έστω και με την κληρικοποίηση και δραστηριοποίησή της. Είναι και αυτό μια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, μια βεβήλωση του χαρίσματος στην υποταγή του σε μια υψηλή αποστολή για να σωθούν τα ιερά ή οι αξίες των ανθρώπων. Είναι καταθλιπτικό το φαινόμενο οι μοναχοί μας να επεμβαίνουν σε όλα, να ασχολούνται με όλα, να μιλούν για όλα, να πολυπραγμονούν, να φλιαρούν λόγο και έργο για πράγματα που θα καταργηθούν ή που έχουν απαρνηθεί με τις μοναχικές τους υποσχέσεις. Ενώ θα έπρεπε, χάρη των ανθρώπων, να παραμείνουν οι μάρτυρες του ενός Αγίου ή της Βασιλείας του Θεού, της δίψας του προσώπου για ελευθερία και αγάπη, αγιότητα και αιωνιότητα που δεν μπορούν παρά να πληρωθούν στο Θεό. Πολλά ασφαλώς συντέλεσαν και ιδιαίτερα η ύπαρξη ενάξιων μοναχών, ώστε από τους τάχα μορφωμένους ή πολιτισμένους να χλεβάζονται και να απορρίπτονται οι μοναχοί, να διαστρέφεται η μοναστική αξία και η μοναδική προσφορά του μοναχισμού. Παρακαλέστε την ταπεινή και ασκητική Παναγία Παρθένο να στηρίζει τους ταπεινούς και πράους μοναχούς που προσεύχονται φλογερά στην ασκητική ησυχία τους, που φυλάσσουν με ευσέβεια την αναλύωτη εικόνα του Χριστού σε όλη την αγνότητα της θεϊκής αλήθειας του, όπως τους την παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες, και όταν θα χρειαστεί θα την υψώσουν στον κόσμο που η πίστη του έχει κλονιστεί ή δολοφονηθεί. Είναι αυτοί οι μοναχοί που στην υποταγή, την νηστεία, την προσευχή και την αγάπη, με τα οποία υπηρετούν τους ανθρώπους, κατορθώνουν την πραγματική, την αληθινή ελευθερία που είναι ή οφείλει να γίνει ο άνθρωπος.

Οι μοναχικές υποσχέσεις, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, η υπακοή, η πτωχία και η παρθενία, που τόσο προδίδονται από τον εκοσμικευμένο μοναχισμό, την κοσμική αγαμία, χαρακτηρίστηκαν ως ο μέγας χάρτης της ανθρώπινης ελευθερίας. Αν ο κόσμος ζητά την ελευθερία στα δικαιώματα ή τις αυθαίρετες απαιτήσεις τους, στον πολλαπλασιασμό και την ακόρεστη ικανοποίηση των αναγκών που οδηγούν στην εγωκεντρική απομόνωση και τη σύγκρουση, ο μοναχός έχει την ελευθερία του στην εγκατάλειψη των δικαιωμάτων ή την απάρνηση του έχειν, στην εκρίζωση των περιττών και άχρηστων αναγκών που οδηγούν στη συντριβή του εγωισμού και της υπερηφάνειας, πηγής κάθε ακαθαρσίας στον άνθρωπο. Μόνο τότε είμαι ελεύθερος, ελεύθερος στην αγνότητα ή την καθαρότητα της καρδιάς για την αγάπη του Θεού μου και την αγάπη των αδελφών μου. Η Θεοτόκος Παρθένος είναι η μητέρα και η προστάτης του μοναχισμού. Είναι η κυρία του Αγίου Όρους, που η παράδοση ονομάζει το περιβόλι της Παναγίας. Πόσες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας δεν στολίζουν αυτό το περιβόλι και πόσα δάκρυα δεν αγκαλιάζουν αυτές τις χαριτωμένες εικόνες. Κάποτε αισθάνεται κανείς ότι μόνο η Παναγία περιπατεί μέσα σε αυτό το περιβόλι. Δεηθείτε στην Παναγία να ανθοφορεί και να καρποφορεί σε αυτό το περιβόλι ο Ορθόδοξος Μοναχισμός. Όχι βέβαια για να έχουμε μοντέρνους ή σύγχρονους μοναχούς, με τις κατακόσμων αρετές και την κοινωνική δραστηριότητα, αλλά μοναχούς αναχωρητές που ποθούν το βίο της τίμιας ασκήσεως, ένα βίο που όλοι μας έχουμε ανάγκη. Τον Ιησούν γενή σας ακόρη Θεογενήτορ, τούτον εκδισώπη σωθήνε πάντα στους Ορθοδόξους μοναστάς και μηγάδας και γέννης ριστίνε κράζοντας, πλήν σου προστασίαν βεβαίαν ουκ έγνομεν.

Λοιπόν, ως εδώ για σήμερα, μιας και τελειώσαμε και αυτό το κεφάλαιο, το πολύ ενδιαφέρον που αναφέρεται ο πατήρ Μιχάλη Καρδαμάκης στους μοναχούς. Θυμίζουμε το βιβλίο «Πατήρ Μιχάλη Καρδαμάκης, στην Παναγία, λόγοι και σκέψεις με αφορμή τη Θεοτόκο». Εισαγωγή πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, εκδόσεις Ακρίτας. Η αλήθεια είναι ότι δεν κυκλοφορούν πολλά βιβλία για την Παναγία και εδώ δεν λέγονται λεπτομέρειες για τη ζωή της Παναγίας, αλλά με αφορμή τα όσα γνωρίζουμε για την Παναγία, ο πατήρ Μιχάλη Καρδαμάκης γράφει κεφάλαια που αφορούν την Εκκλησία και τους ανθρώπους της, δηλαδή όλους εμάς, στη σχέση μας με το Θεό. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και με πολύ όμορφη γλώσσα, βέβαια, όπως όλα τα βιβλία του πατρός Μιχάλη Καρδαμάκη. Καλώς απόγευμα, φίλοι ακροτές.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 80 22 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 15 Αύγουστο, η γιορτή της Παναγιάς μας. Και νομίζω ότι όλοι με ευλάβεια και με κατάνοιξη οι πιστοί γιορτάζουν αυτές τις μέρες με νηστεία, με προσευχή και με προσμονή για την μεγάλη μέρα της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας, που είναι ένα πραγματικό πανηγύρι. Αλλά δεν ξέρω πόσο νιώθουμε την Παναγία σαν μητέρα μας. Θυμάμαι κάποτε που βρέθηκα στη Ρουμανία, ένας Άγιος Γέροντας είπε το εξής, ότι κάποτε πήγε μια φοιτήτρια και του είπε ότι παρακαλούσα πάρα πολύ την Παναγία να με βοηθήσει στα προβλήματα που είχα. Και της λέω έτσι με θυμό κάποια στιγμή, Παναγία μου, επιτέλους δείξε μου ότι είσαι μητέρα μου. Και νιώθω σαν μια φωνή μέσα μου την απάντηση της Παναγίας να λέει «Δείξε μου ότι είσαι κόρη μου». Δεν ξέρω πόσο νιώθουμε ότι είναι πραγματικά μητέρα μας η Παναγία. Έτυχε να βρεθεί ένα βιβλίο στα χέρια μου που είναι κάποιες ομιλίες που έκανε ο Αρχιμανδρίτης, ο Αγιορείτης Ιωακήμ Καραχρίστος γύρω στο 1992, αλλά αξίζει να δούμε μερικές από αυτές τις ομιλίες που έκανε για την Παναγία την περίοδο του 15 Αυγούστου. Λέει λοιπόν, Παναγία η ασφαλειά μας. Αδελφοί μου, θα είδατε ίσως και θα προσέξατε μια γλώσσα με πόση φροντίδα και επιμέλεια ασφαλίζει τα κλωσόπουλά της. Όταν βρέχει, όταν κάνει ζέστη ή κρύο και προπάντων, όταν παρουσιαστεί κάποιο γεράκι ή άλλος κίνδυνος, τα σκεπάζει με τις φτερούγες της και τα προστατεύει. Καμιά φορά δίνει μάχη με όποιον θα ήθελε να πειράξει τα παιδιά της. Το ίδιο κάνετε κι εσείς οι μάνες, που ντύνεστε και σκεπάζετε τα παιδιά σας και φροντίζετε να μην εκτεθούν σε κινδύνους και αν χρειαστεί κάνετε πολλές θυσίες για να τα προστατεύσετε. Είναι στα βιβλία γραμμένα πολλά συγκινητικά παραδείγματα από την αυτοθυσία της μάνας και για όλους τους κινδύνους, τους σωματικούς και ψυχικούς, που η ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Υπάρχει μια άλλη πνευματική μάνα, η Κυρία Θεοτόκος. Αυτή σαν γλώσσα μας σκεπάζει και μας ασφαλίζει. Πουθενά αλλού δεν νιώθω ασφαλισμένος παρακάτω από τις δικές της φτερούγες, τις προστατευτικές. Είναι η ασφάλεια όλου του κόσμου. Μη μου μιλάτε για άλλες ασφάλειες ζωής, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πληρώνουν χρήματα σε ασφαλιστικές εταιρείες για τις περιπτώσεις ατυχημάτων και ακόμη για να πάρουν σύνταξη, τα γεράματα και αποζημίωση σαν ανάπηροι. Όμως κανένας άνθρωπος και καμιά περιουσία δεν ασφαλίζεται σίγουρα αν δεν έχει την προστασία του Θεού και της Παναγίας. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν εγρύπνησεν ο φυλάσσον. Όλα τα μέτρα του κόσμου και όλα τα χρήματα και όλες οι ασφάλειες είναι σχετικές, σχετικής αποδόσεως. Μια είναι η αληθινή ασφάλεια και προστασία, η πρόνοια του Θεού και η αγάπη της Παναγίας. Κάποτε η πατρίδα μας και άλλες μικρές και αδύναμες χώρες πίστευαν στην προστασία των μεγάλων δυνάμεων και των συμμαχιών. Είδαμε πρόσφατα πως καταραίουν μεγάλες συμμαχίες και συνασπισμοί. Είδαμε πόσο σχετική είναι η δύναμη των όπλων και των φύλων και πόσο εύκολα μεταβάλλεται. Στη Βυζαντινή ιστορία αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος Άγιος Επίσκοπος με το όνομα Άνθυμος ήταν πνευματικός πατέρας του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Κάποτε για να δοκιμάσει ο Αυτοκράτορας την αγάπη του Αγίου Ανθύμου και τη διάθεσή του να τον βοηθήσει, του έκανε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γέροντα, του λέει, ας υποθέσουμε ότι στο μυστήριο της εξομολογίας σου ερχόταν κάποιοι συνωμότες και σου εμπιστεύονταν το μυστικό τους ότι σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον Αυτοκράτορα. Θα μου το φανέρωνες ή θα τους άφηνες να με εκτελέσουν? Το απόρριτο της εξομολογίας σου θα σε δέσμευε ώστε να με αφήσεις απροστάτευτο?
και ο φωτισμένος εκείνος άνθρωπος γυρίζει και λέει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο: «Δεν είναι καθόλου δύσκολη η ερώτησή σου. Θα σε προστάτευα οπωσδήποτε και να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως δεν θα αποκάλυπτα ποτέ και το απόρριτο της εξομολογήσεως. Κατά ποιον τρόπο? Θα έβαζα το στήθος μου και θα έμπαινα μπροστά στους εχθρούς σου ώστε να σκοτώσουν εμένα και να γλιτώσεις εσύ. Καταλάβατε? Εάν δεν κάνεις θυσίες, αν δεν βάλεις τον εαυτό σου σε κινδύνους, δεν προστατεύεις και δεν βοηθάς τους άλλους αποτελεσματικά. Η αληθινή αγάπη δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη και έργο. Αληθινή είναι η αγάπη της μάνας και της γλώσσας που αναφέραμε και που ασφαλίζει το καταδύναμη. Μα πιο αληθινή και παντοδύναμη είναι η αγάπη της Παναγίας που ασφαλίζει στο ακέραιο τη ζωή μας. Αυτή είναι η τέλεια γιάτρισσα που ασφαλίζει το σώμα μας από τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Υπάρχει μια σχετική ωραία διήγηση ότι εκεί μακριά στη Βρετανία, όταν ήταν Ορθόδοξη και αυτή στα πολύ παλιά χρόνια, έζησε σε μοναστήρι της Αγγλίας κάποιος μοναχός που αγαπούσε πολύ την Παναγία και κάθε φορά που προσευχόταν γονάτιζε μπροστά στην εικόνα της και έπεφτε μπρούμητα στο δάπεδο. Της μιλούσε πάντα από σεβασμό και ευλάβεια σε αυτή τη στάση. Κάποτε ο μοναχός αυτός αρρώστησε. Τα πόδια του έπαθαν αγκύλωση και δεν λύγιζαν και έτσι αδυνατούσε να γονατίσει. Το είχε παράπονο. «Αχ Παναγία μου, γιατί να μην μπορώ να κάνω με ευλάβεια αυτό που έκανα τόσα χρόνια? Δεν τα θέλω τα πόδια μου και δεν τη θέλω την υγεία μου για τίποτε άλλο παρά να μου επιτρέπουν να γονατίζω για σένα. Δεν την νιώθω την προσευχή όρθιος ή ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Σε παρακαλώ, κάνε το θαύμα σου και επίτρεψέ με πάλι να γονατίζω μπροστά στην εικόνα σου». Είχε μια εικόνα της Παναγίας που την κοίταζε συνέχεια σαν τη γλυκιά τη μάνα. Και καθώς καθόταν αντίκριτης, η Παναγία του μίλησε: «Όχι μόνο θα σου επιτρέψω να γονατίζεις, αλλά και ακόμη 30 ολόκληρα χρόνια θα ζήσεις για να είσαι παράδειγμα ευλάβειας και ταπείνωσης στον κόσμο, αφού τόσο με εμπιστεύεσαι και τόσο με αγαπάς». Και θεραπεύτηκε αμέσως ο άνθρωπος και γονάτισε μπροστά στην Παναγία και 40 ολόκληρα χρόνια ημερόνυχτα δεν σηκώθηκε. Ήταν εκεί γονατιστός και ευγνώμων, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει και χωρίς να κοιμηθεί. «Τώρα θέλω να μου πείτε», λέει ο γέροντας, «ποιος από μας δεν είδε κάποιο θαύμα της Παναγίας στη ζωή του? Ποιον δεν βοήθησε, ποιον δεν θεράπευσε, ποιον δεν ασφάλισε σε κάποια δύσκολη στιγμή? Για όλους μας είναι η γιάτρισσα. Για όλους μας είναι ασφαλής προστασία. Όμως εμείς δεν γονατίζουμε ευγνώμονα. 5 μετάνοιες τις κάνουμε και κουράζονται τα πόδια μας και μόνο σε δύσκολες στιγμές θα τη θυμηθούμε. Όπως το βλέπουμε στην Τίνο μπροστά στη Μεγαλόχαρη. Δεν ξέρω αν τους δείχνει τηλεόραση, αλλά ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πονεμένοι που πάνε το τάμα τους γονατιστή στη χάρη της. Από την Προκυμαία μέχρι το ναό της βαδίζουμε τα γόνατα για να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαύματά της. Υπάρχουν βιβλία με τα θαύματα της Παναγίας και από αυτά δανείζομαι κι εγώ, για να μην πω δικά μου λόγια και περιαυτολογήσω, ότι η Παναγία ασφαλίζει και μένα τον ανάξιο αμαρτωλό δούλο της. Αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω προσπαθώ να σας τα πω απλοποιημένα ώστε να ωφεληθείτε και σας παρακαλώ να παραδειγματίζεστε και να επιδιώκετε την εφαρμογή τους στην ατομική σας ζωή». Πρώτα απ' όλα να πω κάτι για τις γυναίκες. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι μισούν την Παναγία όσο κανένας άλλος αιρετικός ή αλλόθρησκος. Την μισούν γιατί η Παναγία ανθρωπίνως ήταν Εβραία από τη δική τους φυλή και το φέρουν βαρέως γιατί έγινε η μητέρα του Χριστού που αυτοί τον σταύρωσαν. Ήταν λοιπόν μια Εβραία που έβριζε την Παναγία. Δυστυχώς και χριστιανές γυναίκες υβρίζουν την Παναγία. Άκουσα κι εγώ γυναίκα Ελληνίδα να πλασφημεί την Παναγία τόσο χυδαία που είπα ότι αυτή δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν η Εβραία βλασφημούσε την Παναγία επειδή δεν χώνευε τους χριστιανούς γειτονές της. Και ήρθε η ώρα να γεννήσει αυτή η βλάσφημη Εβραία.
Και ξέρετε εσείς, οι γυναίκες τι θα πει ο δίντο και του. Δεν μπορούσε να γεννήσει. Πήγαιναν οι γιατροί να πάρουν το Εβραιόπουλο, μα δεν ήταν δυνατόν. Οι ώρες περνούσαν και το παιδί θα πέθαινε. Τότε μια χριστιανή γυναίκα έγκυος που ήταν μαζί της στην ίδια κλινική πλησιάζει την Εβραία και της λέει: «Αν θέλεις να γεννήσεις και να μην πεθάνεις κι εσύ για το βρέφος, να παρακαλέσεις την Παναγία». «Μα εγώ», λέει η Εβραία, «την έβριζα και την κακολογούσα. Πώς θα με ακούσει τώρα?» «Θα προσευχηθώ και αν με ακούσει και μου χαρίσει το παιδί μου, όχι μόνο θα πιστέψω αλλά και θα βαφτιστώ και θα ονομαστώ Μαρία και θα βαπτίσω και το παιδί μου». Έτσι και έγινε, γιατί η Παναγία τη συγχώρησε και έκανε το θαύμα της. Όταν έμαθε ο άνδρας της Εβραίας ότι η γυναίκα του έγινε χριστιανή και βάπτισε και το νεογέννητο, πραγματικά δαιμονίστηκε. Τόσο πολύ τιμήσισε που δεν ρωτήθηκε, ώστε ήθελε να κάνει έγκλημα. Γύρισε αγριεμένος από τη δουλειά στο σπίτι του. Πήρε ένα τσεκούρι και πήγε στην κούνια του μωρού και το σκότωσε. Καταλαβαίνετε τον πόνο και το σπαραγμό αυτής της μάνας. «Ώσπου να το γεννήσω είδα και έπαθα. Γι' αυτό άλλαξα την πίστη μου και έγινα χριστιανή. Και τώρα αυτός ο κακούργος να μου το σκοτώσει?» Ήταν απελπισμένη και δεν ήξερε τι να κάνει. Εν τω μεταξύ ξεσηκώθηκε η αστυνομία να κυνηγάει τον εγκληματία παιδοκτόνο πατέρα. Εκείνος τρέχοντας να γλιτώσει χώνεται κατά λάθος σε μια ανοιχτή χριστιανική εκκλησία. Μόλις μπήκε όμως μέσα, βλέπει αντίκριτο μια γυναίκα κλαμμένη. «Εσύ», του λέει, «έχεις σκοτώσει το παιδί μου». Ήταν η Παναγία στο τέμπλο, του μιλούσε. «Αυτό το παιδί εγώ το χάρισα στη γυναίκα σου. Με ποιο δικαίωμα εσύ το σκότωσες? Δεν σε διώχνω, δεν σε παραδίνω στον νόμο. Αν θέλεις μπορείς να γλιτώσεις και εσύ, να γλιτώσει και το παιδί». «Κυρία μου, του έχω κόψει το κεφάλι. Πώς θα γλιτώσει?»

Το κεφάλι ξαφνικά πετάγεται και πηδάει στην αγκαλιά της. «Μανούλα», της φωνάζει. «Πώς έγινε αυτό;» Και τότε παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει: «Ο άνδρας σου μετανόησε και βαφτισμένος πια προσκυνάει την εικόνα μου. Ούτε αυτός ούτε εσύ να ξαναμπλασφημίσεις». Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Εβραίος τόσο πολύ αγάπησε την Παναγία που παράτησε τις δουλειές του και ήταν διαρκώς μπροστά στην εικόνα της και είχε πάντα μολύβι και χαρτί και της έγραφε ποίηματα και ύμνους για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Οι γυναίκες όταν κυοφορούν και την ώρα που γεννούν, την Παναγία να θυμούνται, την Παναγία να παρακαλούν. Κρατάει και εκείνη στην αγκαλιά της βρέφος και ξέρει και εκείνη. Να την μιμούνται και να την ακολουθούν σε όλα και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους ασφαλίζοντάς τα στη δική της την αγάπη. Και έρχομαι σε ένα τρίτο παράδειγμα και θέλω να σας ρωτήσω: πότε νιώσατε τη μεγάλη στεναχώρια της ζωής σας; Ο μεγαλύτερος πόνος, αδελφοί μου, δεν είναι ο σωματικός. Ούτε οι οδύνες του τοκετού, ούτε οι διάφοροι κολικοί του νεφρού και της σχολής που θεωρούνται μεγάλη πόνη. Μεγαλύτερος ακόμη, αβάσταχτος, είναι ο πόνος της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος είναι αδικημένος, συγκοφαντημένος και κατατρεγμένος, τότε νιώθει το μεγαλύτερο πόνο. «Είμαι πνευματικός πατέρας», λέει ο αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρίστος από το Άγιο Όρος, «και έρχονται οι άνθρωποι και μου ανοίγουν την καρδιά τους. Και έχω μελετήσει πολύ το ζήτημα αυτό. Η σωματική πόνη και τα τραύματα θεραπεύονται, καταπραίνονται, περνάνε. Ο ψυχικός πόνος είναι βαθύς και μένει. Μόνο η Παναγία έχει βάλσαμο για τον πόνο της ψυχής. Μόνο αυτή ξέρει να παρηγορεί και να ξεκουράζει το συκοφαντημένο και τον ψυχικά τραυματισμένο άνθρωπο. Σε κάποιο μοναστήρι ζούσαν δύο μοναχοί, όμως με διαφορετικό χαρακτήρα, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και γραμμή. Ο ένας ήταν πνευματικός άνθρωπος, ενάρετος και ταπεινός. Αγωνιζόταν να είναι άγγελος επί της γης, γιατί αν ο μοναχός δεν επιδιώκει να είναι άγγελος επί της γης, τότε σίγουρα είναι εκτός αποστολής. Μοναχικό τάγμα σημαίνει αγγελικό τάγμα και η μοναχική ζωή λέγεται και αγγελική ή μοναδική πολιτεία. Μάλιστα, σύμφωνα με μια διδασκαλία, οι μοναχοί που αγιάζουν αναπληρώνουν τις θέσεις των αγγέλων που αποστάτησαν μαζί με τον νεοσφόρο και άρα γίνονται άγγελοι. Να που πρέπει να στοχεύει ο μοναχικός ή αγγελικός βίος. Ο ένας λοιπόν από τους μοναχούς ήταν αγωνιστής και ενάρετος. Ο δεύτερος όμως ήταν εκτός αποστολής. Κατάντησε όργανο του διαβόλου, γιατί ο Αντίχριστος βάζει πολλά σκάνδαλα και πολλούς πειρασμούς στους μοναχούς και στα μοναστήρια. Πήγε λοιπόν και κατηγόρησε στον ηγούμενο τον άλλο ενάρετο μοναχό για κάτι που ο άνθρωπος ούτε το διανοήθηκε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που μας κατηγορούν για κάτι που δεν το διαπράξαμε ούτε κατά διάνοια, ο πόνος μας γίνεται πιο μεγάλος. Και αν συγκοφαντημένοι αναστενάξουμε, ακούει ο Θεός τον αναστεναγμό μας. Γι' αυτό να τον αποφεύγουμε τον αναστεναγμό, δεν είναι καλό. Πήγε αυτός ο συγκοφαντημένος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της είπε: «Τον συγχωρώ και σε παρακαλώ να τον συγχωρήσεις και εσύ. Όμως αυτή η μαχαιριά της συκοφαντίας πονάει πολύ και θέλω να με θεραπεύσεις. Θέλω να μου δείξεις ένα σημάδι να καταλάβω, να παρηγορηθώ». Τον άκουσε η Παναγία και την ώρα εκείνη την βλέπει ολοζώντανη μέσα στο Άγιο Βήμα μαζί με έναν άνδρα να σκύβουν και να κάνουν μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα, όπως εμείς οι ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γιατί η Αγία Τράπεζα συμβολίζει το Γολγοθά και γίνεται πάνω της η ανέμακτη θυσία και ο Τίμιος Σταυρός είναι τοποθετημένος πάνω της. Και ρώτησε ο μοναχός την Παναγία να του πει ποιος είναι ο άνδρας αυτός μαζί της. Πήρε την απάντηση ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και όταν συκοφαντούνται οι άνθρωποι αυτόν να παρακαλούνε. Αυτός όπως προστάτευσε εμένα από την κακία του κόσμου μετά τη σταύρωση του Υιού μου, έτσι θα προστατεύσει και εσένα. Και αμέσως

Με τα λόγια αυτά, μια άρρητη ευωδία σκόρπισε μέσα στο ναό. Ο μοναχός τόσο πολύ ευχαριστήθηκε από το όραμα και την ευωδία, που λησμόνησε τη συκοφαντία και η πληγή του έκλεισε, η ψυχή του αναπαύθηκε. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους συκοφαντημένους που τρέχουν να πούν τον πόνο τους στην Παναγία. Αδελφοί μου, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όποιος και αν είναι ο πόνος μας, σωματικός ή ψυχικός, ας μη μας απελπίζει. Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει θεραπεία κοντά στην Παναγία. Όποια και αν είναι η δοκιμασία μας, όποια και αν είναι η φουρτούνα της ζωής μας, υπάρχει λιμάνι ασφαλές κοντά στην Παναγία. Ας την αγαπούμε και ας την παρακαλούμε γονατιστή. Όποιο και αν είναι το βάσανό μας, το πρόβλημά μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν κινδυνεύουμε, εκείνη θα προφτάσει, θα μας ασφαλίσει, θα μας λυτρώσει. Ας το λέμε πάντα με εμπιστοσύνη, το πρόφθασον και λύτρωσε ημάς από πάσης περιστάσεως. Ο δε Κύριος με τις πρεσβείες της, ας μας ελέει πάντοτε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM και την εκπομπή «Μαζί με τους γονείς». Και σήμερα, λόγω του 15 Αυγούστου, αναφερόμαστε στην Παναγία και διαβάζουμε από κάποιες ομιλίες που είχε κάνει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρίστος από το Άγιο Όρος και είναι καταγεγραμμένες σε ένα φυλάδιο. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων και για την Παναγία που είναι η καταφυγή μας. Αδελφοί μου, να μην απελπίζεστε και να μην λυγίζετε όσο βαρύς και αν είναι ο σταυρός σας, να μην σας κυριεύει ο φόβος και ο πανικός, όσοι και αν είναι οι εχθροί σας. Να φυλάγεστε από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς, αλλά να μην τρομάζετε και να μην τα χάνετε όταν σας επιτίθενται με λύσα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε εχθρούς επειδή τάχα αγαπάτε όλο τον κόσμο. Είναι λάθος απάντηση, λάθος αντίληψη. Και θα σας αποδείξω ότι πέρα από εκείνους που εχθρεύονται και απειλούν τη ζωή σας, την τιμή σας και την περιουσή σας, υπάρχουν και άλλοι πιο επικίνδυνοι εχθροί που επιβουλεύονται την ψυχή σας. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να μάθετε ποιοι είναι και πώς ενεργούν και τι δύναμη έχουν αυτοί οι εχθροί της ψυχής σας. Διότι δεν φαντάζομαι να υπάρχει εδώ κάποιος που θέλει να χάσει την ψυχή του και που αδιαφορεί για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και μόνο ερχόμαστε στο ναό και στην παράκληση και στο κήρυγμα χάρη της ψυχής και χάρη της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν είναι έτσι, σας δείχνω τον πρώτο και προϊόνιο εχθρό μας, τον αντίδικο και τον αντίπαλό μας που μας μισεί θανάσιμα και θέλει να μας καταστρέψει. Είναι ο Βελζεβούλ, ο διάβολος, που πασχίζει να βάλει έχθρα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, που μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή και μας παρασύρει να κάνουμε αντίθετα από εκείνα που θέλει ο Θεός, που μας φθονεί και ξεσηκώνει τον έναν άνθρωπο εναντίον του άλλου, που θολώνει το μυαλό μας ώστε να σκέφτεται το κακό και που έχει ένα σκοπό, να μας οδηγήσει δια της αμαρτίας στο θάνατο, στον Άδη τον φρικτό. Είναι αυτός ο εχθρός μας που ποτέ δεν αλλάζει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέγω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σας να αλλάζουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σας. Μεταστρέφει ο Θεός τα ζουλά των ανθρώπων. Όμως ο διάβολος δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Αυτή είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θα είναι αιωνίως αμετάτρεπτος και αμετακίνητος στο κακό. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Πάντα θα είναι εχθρός μας και πάντα θα είναι εχθρός του Θεού. Και αυτό που λένε οι αιρετικοί περί αποκαταστάσεως των πάντων και ότι θα μετανοήσει ο διάβολος, τα κατεδίκασε επίσημα η Εκκλησία μας και μην τα ακούτε. Κάθε φορά που ο πονηρός σας επιτίθεται με τα πεπειρωμένα βέλη του και σας ζαλίζει με παντίους λογισμούς και κάθε φορά που επίμονα σας ενοχλεί και σας προτρέπει να κάνετε αντίθετα προς το θέλημα του Θεού, να τον αποπέμπετε λέγοντας «Είπα γιο πίσω μου σατανά». Χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει η Εκκλησία στη διάθεση του αγωνιζομένου πιστού, να τον αποπέμπεται εν ονόματι του Ιησού Χριστού, το οποίο το όνομα μαστίζει δαίμονας, να τον αποπέμπεται εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία παρακαλεί τον Κύριο να μας λυτρώσει από τις επιθέσεις του, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας, «Δυσόπισον των Κύριών σου και ιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε», και η οποία με το να μας προστατεύει από τα βέλη του γίνεται των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Ο δεύτερος κατά σειράν εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείται εν το πονηρό, ο κόσμος ο άκοσμος, που επηρεάζεται από τον δαίμονα, τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ο κόσμος που κατάντησε Σόδομα και Γόμορα, ο κόσμος που με τα θέλγητρα και τις απολαύσεις του και τους πειρασμούς του κατάντησε επταπλασίως και ομένη κάμινος. Ο κόσμος που υποδαυλίζει τις κακίες και τα πάθη. Ο κόσμος που πιέζει και αποθεί τους εναρέτους και τους αγίους. Ο κόσμος που βρώμησε κυριολεκτικά, που σάπησε από την αμαρτία και την αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι φιλόκοσμοι που απορροφώνται από τον κόσμο και από τα κοσμικά. Άνθρωποι που κολλάνε στη λάσπη του κόσμου, που βαλτώνουν τόσο πολύ στα υλικά και στα αισθησιακά, ώστε λησμονούν εντελώς τον προορισμό τους, που από συνήθεια και μόνο ταυτίζονται με κάθε καινούργια μόδα ή ιδέα του κόσμου, που καταντούν κινητές
σάρκες που δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τι σημαίνει η προτροπή του χερουβικού ύμνου «Πάσαν την ποιοτική αποθόμεθα μέριμναν». Αφού αρέσκονται και ευχαριστούνται και εξαντλούνται μοναδικά σε αυτές τις βιωτικές μέριμνες που έχουν μέσα τους και το στοιχείο της κατώτερης ειδονής, πώς να τις απαρνηθούν έστω και για μια στιγμή. Έτσι φτάσαμε στον ληστή άνθρωπο, στον άθεο άνθρωπο που δεν φρονείται του Θεού, αλλά του κόσμου και εναντιώνεται στον Δημιουργό που τον έπλασε. Κατ' εικόνα ιδίαν και ομοίωση. Έτσι φτάνουμε στον πορωμένο άνθρωπο που εν τιμίων ούση νίκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έτσι φτάνουμε στο δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θέλοντας να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν από μας. Να καταντήσουμε δηλαδή φίλοι του κόσμου, κοσμικόφρονες και κοσμικοί άνθρωποι, όχι αδελφοί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά. Η μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εμείς είμαστε ουρανοδρόμοι και θέλουμε να γίνουμε ουρανοπολίτε. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πνευματικά και να μας απορροφούν τα μεταφυσικά και τα αιώνια. Ο δικός μας αγώνας δεν είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ας μη βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας λιποτάκτης που θα προτιμήσει αντί των επουρανίων τα επίγεια. Ας μη βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας για τον οποίον θα πει με παράπονο φωτιστής και διδάσκαλός μας ο Απόστολος Παύλος ότι είπε για το συνοδοιπόρο του που τον πρόδωσε για τον κόσμο. «Δημάς γάρ με εγκατέλειπε αγαπή σας τον νυν αιώνα». Πόσους και πόσους δεν γνώρισα που από αετή κατάντησαν σκουλίκια, που πρόδωσαν την αγνότητα και την τιμή και κύλησαν στο βούρκο γιατί γελάστηκαν από τον νυν αιώνα τον απατεώνα. Αλλά και πόσους δεν γνώρισα που με τη χάρη της Παναγίας έσπασαν τα δεσμά του κόσμου και ελεύθεροι ακολούθησαν τον Χριστό και βρέθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, ερημίτες και ασκητές. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν στην διάθεσή τους άφθονα όλα τα του κόσμου και όμως τα περιφρόνησαν, γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά τα μάταια. Η ψυχή δεν αναπαύεται, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, παρά μόνο κοντά στο Θεό, εις τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν εσείς οι άνδρες επισκέπτεστε το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, ρωτήστε τους μοναχούς γιατί βρίσκονται εκεί. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε από όλους την ίδια απάντηση. Εξελεξάμι παραρρυπήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με σκηνόμαση να αμαρτωλών. Τους άρπαξε η Παναγία μέσα από τη φωτιά του κόσμου. Και εσείς που είστε υποχρεωμένοι να ζείτε μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι των πειρασμών, αν δεν είστε φιλόκοσμοι και κοσμικοί με την έννοια που σας εξήγησα, αν κατορθώνετε και σχετικά αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος, ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, αν σας ξεκουράζει μόνο ο αγιασμένος χώρος της Εκκλησίας, η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι σας σκεπάζει η Παναγία με τη χάρη της. Να ξέρετε ότι όσο θα την επικαλείστε κατά του εχθρού αυτού που λέγεται κόσμος, θα έχει απλωμένες επάνω σας τις φτερούγες της. Θα δροσίζεστε μέσα στον καύσωνα του κόσμου, όπως οι τρεις πέτρες εν τη καμίνο. Να σας φυλάξει η Παναγία από τις επιθέσεις του σατανά, του πρώτου εχθρού μας. Να σας φυλάξει η Παναγία από τη φωτιά του κόσμου, του δεύτερου εχθρού μας. Και έρχομαι στον τρίτο εχθρό. Να σας φυλάξει η Παναγία από τον κακό εαυτό σας, από την σάρκα που σας πολεμά με τις εχθρές επιθυμίες της και τις ορέξεις της, με τις ειδονικές κινήσεις της, με τις αισθήσεις της, με τις αδυναμίες της, με τις κακές ροπές και τις συνήθειές της. Ω αυτή η σάρκα, ω αυτός ο κακός εαυτός μας, αυτό το γουρούνι που έχουμε μέσα μας και ζητάει τις ικανοποιήσεις του, αυτό το αχαλήνητο άλογο που θέλει να μας ρίξει στον γκρεμό, αυτός ο φοβερός πόλεμος που γίνεται μέσα στον άνθρωπο και για τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος «Βλέπω δε έτερον νόμων εν της μέλεσή μου αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου». Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Αδελφοί μου,
και σε αυτόν τον ανελαίητο πόλεμο της σάρκας και του παλαιού ανθρώπου μία είναι η καταφυγή μας. Η κυρία Θεοτόκος, η άσπηλη, η αμόλυντη, το αμάραντο άνθος της αγνότητος και της παρθενίας. Αυτήν επικαλούνται και οι μοναχοί. Αυτήν να επικαλείστε και εσείς στις δύσκολες ώρες του σαρκικού πειρασμού. Σήμερα και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που με αναρρύθμιτους τρόπους προκαλεί τη σάρκα, σήμερα που ο πανσεξουαλισμός και η σαρκολατρία πήρε διαστάσεις επιδημίας, είναι θαύμα της Παναγίας το να υπάρχουν άνθρωποι αγνοί. Ας μη καυχηθεί κανείς ότι με το δικό του αγώνα και με τη δική του αντίσταση και εγκράτεια κατόρθωσε αυτό το θαύμα. Ένα σας λέω και να το θυμάστε. Ο σαρκικός άνθρωπος που ζει και κινείται μέσα στα ένστικτα είναι δυστυχισμένος. Χάνει το χρόνο του, χάνει την υγεία του, χάνει το μυαλό του, χάνει την ψυχή του. Δεν ξεκουράζεται ο Θεός στον σαρκικό άνθρωπο. «Οι δεν σαρκιώντες Θεό αρέσε ουδύναντε», τονίζει ο Απόστολος Παύλος. «Αυτή τη σάρκα μας που τη φόρεσε ο Χριστός δεν έχουμε το δικαίωμα να τη σκοτώσουμε με το θάνατο της αμαρτίας. Αυτή η σάρκα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε το δικαίωμα να την καταστρέψουμε. Αυτή η σάρκα έχει προορισμό να μπει άφθαρτη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η σάρκα θα πάψει να είναι εχθρός μας αν ζούμε κατά Χριστόν». Και έπειτα μου λέει ο άλλος ότι δεν έχεις εχθρούς. Κόσμος, διάβολος, σάρκα. Ποιος δεν πολεμήθηκε, ποιος δεν ταλαιπωρήθηκε, ποιος δεν νικήθηκε, ποιος είναι αυτός ο άγγελος επί της γης. Τι είπα, ο αναμάρτητος Χριστός δέχτηκε τα πειρά του διαβόλου στην έρημο. Και θα μου πεις εσύ ο χωμάτινος άνθρωπος ότι δεν πειράζεσαι. Το ερώτημα είναι άλλο. Είμαι ένα σκουλίκι και έρχεται πάνω με ένα ολόκληρο βουνό. Πώς μπορώ να αντισταθώ? Και ας υποθέσουμε ότι στη σάρκα και στον κόσμο δεν πολύ υποχωρώ. Όμως τι μπορώ να κάνω με το λογισμό? Δεν υποφέρεται το μαρτύριο αυτό. Δώσ' μου κάποιο φάρμακο ή όπλο. Πες μου πώς να αγωνιστώ, πώς να ξεφύγω από τον εχθρό αυτό. Συχνά μου το ρωτάτε αυτό και πολλές φορές σας έχω απαντήσει. Όμως και τώρα κάτι έχω να σας πω. Αυτές οι 15 μέρες της νηστείας, ο 15 Αύγουστος της Παναγίας, μας δίνει δύναμη και μας δίνει όπλα, μας εφοδιάζει και μας ετοιμάζει για να δώσουμε τη μάχη. Οι τρεις εχθροί μας, οι μεγάλοι, σάρκα, κόσμος, σατανάς, θα υποχωρήσουν. Αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, γενναία, δυναμικά, με δύο κυρίως όπλα, με την νηστεία και την προσευχή. Τούτο το γένος των δαιμόνων δηλαδή, ουκ εκπορεύεται η μη εν νηστεία και προσευχή. Το γένος των δαιμόνων αυτό ξεσηκώνει όλους τους πειρασμούς γύρω μας και μέσα μας. Δεν φοβάται τίποτε άλλο όσο την προσευχή και την νηστεία. Να τα όπλα, να τα εφόδια, να τα μέσα. Όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιεί, αυτός νικά. Αυτός ξέρει να τιμά την Παναγία, να πάβεται στην προσευχή και στην νηστεία. Να ευγνωμονούμε την Παναγία γιατί μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Γιατί μας δίνει αυτές τις ημέρες με την προσευχή φτερά και με την νηστεία χαλινάρι. Και θέλω να κλείσω αυτό το θέμα, λέει ο γέροντας Ιωακήμ, με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Αββάς Ιωάννης. Όποιος λέει θέλει να κατακτήσει μία πόλη, την πολιορκεί και εμποδίζει τον ανεφοδιασμό της. Κόβει τα τρόφιμα και το νερό και πέφτει η πόλη. Πόσο θα αντέξουν οι πολιορκημένοι? Θυμηθείτε και το δικό μας Μεσολόγγι. Η πείνα και η δίψα οδηγούν στην έξοδο. Έτσι και εσύ που προσεύχεσαι και νηστεύεις, πολιορκείς τον διάβολο. Τον αναγκάζει να καταλήξει στην έξοδο, να βγει από μέσα σου ντροπιασμένος. Θυμάμαι έναν που τον βασάνιζε χρόνια ο βλάσφημος λογισμός. Τι να κάνω, παππούλη, πήγα παντού, σε όλους τους Αγίους, σε όλα τα προσκυνήματα. Παρακάλεσα την Παναγία, δεν γίνεται τίποτε. Του λέω, δεν μίλησες καλά στην Παναγία, δεν την καταλαβαίνει τη γλώσσα αυτή. Τα έχασε ο άνθρωπος, ώστε δεν ξέρει ελληνικά η Παναγία, μου λέει. Δεν εννοώ αυτό, του είπα. Η Παναγία θέλει να της πεις το αίτημά σου ψάλλοντας και νηστεύοντας. Επί 15 ημέρες θα ψάλει συνέχεια την παράκλησή της και θα νηστεύεις απόλυτα από όλα. Σε διαβεβαιώ ότι θα σε ακούσει και θα σε βοηθήσει η Παναγία. Ώστε μου απαντά, μπορώ να ελπίζω? Ναι,
να ελπίζεις σε εκείνη που είναι η ελπίση των απελπισμένων και να επαναλαμβάνεις σε κάθε ώρα και στιγμή με εμπιστοσύνη απόλυτη. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων. Αδελφοί μου, κι αν ξεχάσατε όλα τα άλλα, να θυμάστε αυτή τη συμβουλή. Νηστεία, προσευχή και να έχετε ελπίδα πάντα στη μάνα μας, τη στοργική. Είναι ασφαλής καταφυγή. Θυμάστε βέβαια οι παλαιότεροι τον πόλεμο και την κατοχή. Κάθε φορά που ηχούσαν οι σιρήνες, έτρεχαν οι άνθρωποι αλαφιασμένοι στα καταφύγια. Τα γερμανικά αεροπλάνα έφτυναν φωτιά, σκόρπιζαν το θάνατο. Σε κάθε επίθεση, σε κάθε βομβαρδισμό, τα καταφύγια γέμιζαν και ασκήταν σχετική προστασία και η ασφαλειά τους. Όλα αυτά έγιναν μια φρικτή ανάμνηση. Όμως, οι παντοτινοί εχθροί της ψυχής μας πάντα και σε κάθε στιγμή επιτίθενται και μας βομβαρδίζουν με σφοδρότητα. Μας χτυπούν αλίπητα, μας τραυματίζουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να μας χωρίσουν από τον Χριστό, να εμπαδίσουν τη βασιλεία μας στη βασιλεία Του. Και στον ανελέητο αυτό πόλεμο των εχθρών μας, μία είναι η σύμμαχος και η φρουρός μας, μία είναι η ασφάλεια και η καταφυγή μας, η υπεραγία Θεοτόκος. Με αυτές τις πρεσβείες και εμείς αγαπητοί ακροατές, ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Κύριος να μας προστατεύει και η ζωή μας να είναι γεμάτη χάρη και χαρά. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
7: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
6: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
7: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
6: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
10: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
11: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
12: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
13: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
14: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
15: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
12: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
12: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
12: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
12: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
12: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
12: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213-025-7007.
16: Ώρα Ελλάδος 6.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία το άξιον εστίν. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη που συνέγραψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, 14ος αιώνας, η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε στον Όσιο και του υποσχέθηκε τα επόμενα για να τον ενισχύσει στην απόφασή του να ασκηθεί στο Άγιον Όρος. Υπάρχει ένα όρος στην Ευρώπη, όμορφο μαζί και μεγάλο, που εισχωρεί πολύ μέσα στη θάλασσα. Από όλα τα σημεία της γης, αυτό επέλεξα και αποφάσισα να το κάνω κατοικητήριο κατάλληλο για μοναχούς. Για το λόγο αυτό και θα επικληθεί Άγιο. Όσοι λοιπόν θα προτιμήσουν να κάνουν τον ισόβιο πνευματικό τους αγώνα σε αυτό το όρος, θα με έχουν σ' όλη τους τη ζωή σύμμαχο. Θα προπορεύομαι, θα τους υποδεικνύω τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Θα είμαι για αυτούς προστάτης, ιατρός, τροφοδότης, στο μέτρο που θα έχουν ανάγκη τροφής και νοσηλείας, τα οποία χρειάζεται το σώμα. Αλλά και σε ό,τι απαιτεί το πνεύμα για να είναι υγιές και να μην αστοχήσει από την αρετή. Θα ζητήσω ακόμη από τον Υιό και Θεό μου, σε όσους περάσουν στο όρος όλη τους τη ζωή με ευσέβεια, να τους παράσχει πλήρη συγχώρηση των αμαρτιών τους. Το Άγιον Όρος λοιπόν επέλεξε η Παναγία μας ως τόπο πνευματικών αγώνων των ψυχών εκείνων που απαρνήθηκαν τον κόσμο και τα τερπνά της ζωής για να επιδοθούν στην υπακοή, την προσευχή, την νηστεία, την παρθενία, τη λατρεία του Θεού. Και οι ψυχές αυτές επί χίλια και πλέον χρόνια δικαίως θεωρούν το όρος ως περιβόλι της Παναγίας, διότι είναι πάμπολες οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η Θεοτόκος επικύρωσε την υπόσχεσή της προς τον Όσιο Αναχωρητή Πέτρο τον Αθωνίτη και θα είναι η προστάτης των αγιοριτών πατέρων. Με μητρική αγάπη και μέρημνα εποπτεύδει, σπεύδει σε βοήθεια, αποκαλύπτει με σημεία, οράματα και θαύματα το θέλημά της, θεραπεύει ασθένειες, διαχέει τις χάρες και τις δωρεές της, στηρίζει και οδηγεί προς αγιασμόν τους αγωνιστές μοναχούς. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ενεργεί είναι και μέσω των ιερών και θαυματουργών εικόνων της. Πολλά μοναστήρια, σκήτες και καλύβες κατέχουν ως πολύτιμο θησαυρό τους τέτοιες εικόνες που συνδέονται με ποικίλα θαύματα της Θεοτόκου, επιβεβαιωμένα άλλοτε από προφορικές και άλλοτε από γραπτές παραδόσεις. Γνωστή στον Ορθόδοξο Χριστιανικό κόσμο είναι η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου ή του Άξιον Εστί, που εκτίθεται σε προσκύνηση των ευλαβών χριστιανών στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου στις Καριές. Για το θαύμα που εξηγεί την προσωνυμία της εικόνας Άξιον Εστίν, έχουμε το υπόμνημα Σεραφείμ του Θυϊπόλου, το οποίο διέδωσε και παραθέτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο έργο του «Νέων Μαρτυρολόγιων». Προκειμένου να γίνει κατανοητό και από τους απλούστερους των αναγνωστών, καταχωρίζεται εδώ σε ελεύθερη απόδοσή μας στην νεοελληνική γλώσσα. Στη σκήτη του Πρωτάτου που βρίσκεται στις Καριές κοντά στην τοποθεσία της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος είναι ένας μεγάλος λάκκος με διάφορα κελιά. Σε κάποιο λοιπόν από τα κελιά αυτά, αφιερωμένο στην κοίμηση της κυρίας Θεοτόκου, ασκούνταν ένας ιερομόναχος γέροντας και ενάρετος μαζί με τον υποτακτικό του. Επειδή κατά το πρόγραμμα κάθε Κυριακή τελούσαν αγρυπνία στη σκήτη του Πρωτάτου, το βράδυ κάποιου Σαββάτου, θέλοντας ο γέροντας ιερομόναχος να πάει στην αγρυπνία, είπε στον υποτακτικό του: «Παιδί μου, εγώ θα πάω να προσευχηθώ στην αγρυπνία όπως συνηθίζω. Εσύ μείνε στο κελί και ανάγνωσε όπως μπορείς την ακολουθία σου». Και έφυγε. Όταν νύχτωσε, απρόσμενα κάποιος χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο αδελφός έτρεξε, την άνοιξε και βλέπει ότι ήταν ένας ξένος μοναχός, άγνωστός του. Μπήκε στο κελί και φιλοξενήθηκε εκείνη τη νύχτα. Την ώρα του όρθρου σηκώθηκαν και οι δύο και έψαλαν την καθιερωμένη ακολουθία. Όταν έφτασαν στο σημείο που λέγεται «την τιμιωτέραν», ο μεν υποτακτικός έψαλε την τιμιωτέραν των Χερουβίμ ως το τέλος, δηλαδή τον παλαιό και γνωστό ύμνο που συνέταξε ο Άγιος Κοσμάς ο ποιητής. Ο άγνωστος όμως εκείνος μοναχός, αρχίζοντας διαφορετικά τον ύμνο, έψαλε ως εξής: «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Ύστερα, συνέχισε λέγοντας την τιμιωτέραν των Χερουβίμ μέχρι τέλους. Ακούγοντας τον ύμνο αυτό, υποτακτικός θαύμασε και λέει στον άγνωστό του ξένο: «Εμείς ψάλουμε μόνο το «την τιμιωτέραν». Το δε «άξιον εστίν»
δεν το ακούσαμε ποτέ, ούτε εμείς, ούτε οι παλαιότεροι. Σε παρακαλώ όμως, δείξε την αγάπη σου και γράψε τον ύμνο αυτό για μένα, ώστε να τον ψάλω στη Θεοτόκο». Ο ξένος μοναχός του λέει «Φέρε μου μελάνι και χαρτί για να τον γράψω». «Δυστυχώς», του απαντά, «δεν έχω ούτε μελάνι ούτε χαρτί για να τον γράψεις». «Τότε φέρε μου μια πλάκα», του είπε ο ξένος. Ο υποτακτικός έτρεξε, βρήκε μια πλάκα και του την έφερε. Την πήρε ο άγνωστος μοναχός και με το δάχτυλό του έγραψε πάνω στην πλάκα τον ύμνο «Το άξιον εστίν». Και ότου θαύματος, τόσο βαθιά χαράχτηκαν τα γράμματα πάνω στη σκληρή πλάκα που νόμιζες ότι γράφτηκαν σε απαλό πυλό. Έπειτα ο ξένος είπε στον αδελφό «Από τώρα και στο εξής, έτσι να ψάλετε κι εσείς οι μοναχοί και όλοι οι Ορθόδοξοι». Και αμέσως έγινε άφαντος, διότι ήταν Άγιος Άγγελος απεσταλμένος από το Θεό για να αποκαλύψει τον αγγελικό αυτό ύμνο που κατεξοχήν ταιριάζει στη μητέρα του Θεού. Και μάλλον, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Όταν επέστρεψε από την Αγρυπνία ο γέροντας και μπήκε στο κελί, αρχίζει ο υποτακτικός του να ψάλει το άξιον εστίν, όπως του παράγγειλε ο άγγελος, ενώ ταυτόχρονα δείχνει στο γέροντά του και την πλάκα με τα αγγελοχάρακτα γράμματα. Ο δε γέροντας, ακούγοντας και βλέποντας αυτά, έμεινε εκστατικός για το θαύμα. Τότε λοιπόν, οι δυο τους, παίρνοντας μαζί και την αγγελοχάρακτη εκείνη πλάκα, πήγαν στο πρωτάτο και δείχνοντάς την στον πρώτο και στους υπόλοιπους γέροντες της κοινή σύναξης, τους διηγήθηκαν όλα τα θαυμαστά γεγονότα. Εκείνοι, αφού δόξασαν με μια φωνή το Θεό και ευχαρίστησαν την κυρία μας Θεοτόκο για αυτό το παράδοξο, έστειλαν αμέσως την πλάκα στην Κωνσταντινούπολη προς τον Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα, εκθέτοντας με γράμμα τους τα σχετικά προς αυτό θαύμα. Έκτοτε, ο μεν αγγελικός αυτός ύμνος διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη για να ψάλεται στη Θεομήτωρα από όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η δε ιερή εικόνα της Θεοτόκου που βρισκόταν ως τότε στο εκκλησάκι εκείνου του κελιού, στο οποίο έγινε το θαύμα, μεταφέρθηκε από τους πατέρες του Αγίου Όρους στον ναό του Πρωτάτου, στην οποία βρίσκεται ως σήμερα ενθρονισμένη πάνω από το Άγιο Ιερό Σύνθρονο, μέσα στο Άγιο Βήμα, επειδή μπροστά στην εικόνα αυτή εψάλλει για πρώτη φορά ο ύμνος. Το κελί πάλι των δύο μοναχών έλαβε την προσωνυμία «Άξιον εστίν», ενώ και ο λάκκος στον οποίο βρίσκεται το κελί ονομάζεται μέχρι τώρα από όλους «Άδιν», που σημαίνει «Ψάλιν», διότι σε εκείνο το σημείο για πρώτη φορά εψάλλει ο αγγελικός και θεομητροπρεπής αυτός ύμνος. Για το ότι μάλιστα το θαύμα του το είναι πολύ παλαιό και ότι ο άγγελος που εμφανίστηκε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, μαρτυρεί και αυτό που είναι γραμμένο στα τυπωμένα μηνέα, την 11η Ιουνίου. Τι αυτή η μέρα η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν. Επειδή δε, καθώς φαίνεται, το θαύμα αυτό έλαβε χώρα στις 11 Ιουνίου, για το λόγο τούτο, οι τότε πατέρες τελούσαν κάθε χρόνο σύναξη και θεία λειτουργία στον προαναφερθέντα λάκκο που λέγεται εν το Άδιν, για να θυμούνται το θαύμα, τιμώντας και δοξάζοντας τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Γιατί αυτός, όπως από την αρχή ως το τέλος, έγινε ο ένθεος υμνολόγος και τροφέας και διακονητής και ευαγγελιστής της Θεοτόκου, έτσι υπήρξε και ο υπηρέτης στην αποκάλυψη του πράγματι θεομητορικού αυτού ύμνου, αφού μόνον σε αυτόν ταιριαζε απόλυτα τούτο το διακόνημα. Και στη μεν περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Δεσπότης των Όλων Θεός έδωσε στους Εβραίους τις 10 εντολές γραμμένες με το δάχτυλό του πάνω σε δύο πέτρινες πλάκες. Τώρα δε, ο Άρχοντας των Αγγέλων του Θεού έδωσε σε όλους τους Ορθοδόξους τον πιο γλυκό και πιο αγαπητό ύμνο της Μητέρας του Θεού, γραμμένον σε πέτρινη πλάκα με το αρχαγγελικό του δάκτυλο. Κοίταξε δε πώς πραγματοποιήθηκε η προώρηση του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, που είπε ότι πρέπει να ψάλουν αυτόν τον ύμνο όλοι οι Ορθόδοξοι. Διότι τόσο γνωστός και αγαπητός έγινε αυτός ο συνθεμένος από τον Αρχάγγελο ύμνος σε όλους τους Ορθοδόξους, ώστε και αυτά τα μικρά παιδιά των Χριστιανών τον γνωρίζουν και τον ψάλουν, και σήμερα μεγαλόφωνα, με μεγάλη χαρά της καρδιάς τους, προσδόξαν τη Θεοτόκου, με τις πρεσβείες της οποίας ήθε να αξιωθούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

Η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν ως μία από τις πλέον γνωστές της Θεοτόκου και πάντως η πιο τιμημένη του ναού του Προτάτου φυλάσσεται σε περίτεχνο ξύλινο προσκυνητάρι πίσω από την Αγία Τράπεζα και πάνω στο σύνθρονο του βήματος. Ολόκληρη είναι με ασημένια επένδυση καλυμμένη. Όταν κατά τα τελευταία χρόνια καθαρίστηκε από τις φθορές της Πολυκερίας και της Κάπνας, αποκαλύφθηκαν σε αρκετά καλή κατάσταση τόσο η μορφή της υπεραγίας Θεοτόκου όσο και του Ιησού Χριστού. Επίσης οι επιγραφές «Μήτυρ Θεού Ικαριώτησα», «Ιησούς Χριστός» και στο ηλιτάριο «Πνεύμα Κυρίου Επεμέ, ου είναι και έχρισέ με». Η Θεοτόκος έχει τον Ιησού στην αγκαλιά της, με ιδιαίτερη δε μητρική στοργή και αγάπη, σκύβει ελαφρά δεξιά και ακουμπά το μάγουλό της του Υιού της και Θεού της. Ενώ το δεξί της χέρι το έχει πίσω από το σώμα του Ιησού και η άκρη του διακρίνεται να εμφανίζεται δεξιά κρατώντας το ηλιτάριο με την παραπάνω επιγραφή. Το αριστερό περνά κάτω από τα πόδια του και με τα δάχτυλά της πιάνει την άκρη του ηματίου του. Η στάση του πεδίου Ιησού δείχνει σχετικά μία ζωηρή κίνηση. Το μεν αριστερό του πόδι είναι απλωμένο μπροστά, ενώ το δεξί κάπως λυγισμένο κάνει κλίση προς τα πίσω. Το αριστερό χέρι το έχει κάτω από της Παναγίας στο μαφόριο. Με το δεξί απλωμένο ακουμπά την άκρη του ηλιταρίου που κρατάει η Παναγία μητέρα του. Χαρακτηριστικές είναι και οι πτυχώσεις των ενδυμάτων του. Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Ταυλάκης, διδάκτορ βυζαντινολόγος, τα τεχνοτροπικά στοιχεία της εικόνας, η φυσιοκρατική απόδοση των μορφών, η δήλωση της παρουσίας του σωματικού όγκου, το έκδηλο πάθος της κινήσης και η ποιότητα της έκφρασης οδηγούν αβίαστα στην ένταξη της εικόνας της τέχνης στην εποχή των παλαιολόγων. Το καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα αντιπροσωπεύεται στο όρος κυρίως από τη ζωγραφική στο Προτάτο περίπου 1290, στο καθολικό του Βατοπεδίου 1312 και στο καθολικό του Χιλανδαρίου περίπου 1320. Εκτελέστηκαν τότε μεγάλης κλίμακας ζωγραφικά έργα, τα οποία όχι μόνο θεωρούνται σταθμό στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης, αλλά αποτέλεσαν πρότυπα για άλλους καλλιτέχνες και αντιγράφηκαν σε νεότερες εποχές. Δύο υπήρξαν τα σημαντικότερα αντίγραφα της εικόνας του Άξιον Εστίν. Του 16ου αιώνα, όταν ο κατέχον τότε το αξίωμα του Προτάτου, ο Σεραφείμ, παράγγειλε ένα αντίγραφό της, αλλά ο αγιογράφος το ετοίμασε επηρεασμένος και ακολουθώντας το ρεύμα της κριτικής σχολής των καιρών του. Έτσι, οι μόνες ομοιότητες προς τον πρωτότυπο περιορίστηκαν στον εικονογραφικό τύπο. Και το 1797, φιλοτεχνημένο από τον Νικηφόρο Καρεώτη αγιογράφο. Αυτός ακολούθησε με ικανοποιητική πιστότητα το πρωτότυπο του 13ου αιώνα. Και τα δύο πάντως αντίγραφα φανερώνουν ότι η εικόνα αυτή της Παναγίας ενέπνεε σεβασμό στους μοναχούς αλλά και στους μεταγενέστερους αγιογράφους. Σύμφωνα με ένα τυπικό του έτους 1508, η ιερή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί του Προτάτου λιτανεύεται κατά τη Δευτέρα του Πάσχα στις Καριές, όπως λιτανεύονται και όλες οι θαυματουργές εικόνες και τα τίμια λείψανα των Αγίων από κάθε αγιορητική μονή στο χώρο της. Αυτή η λιτάνευση αποτελεί πλέον καθιερωμένο έθιμο. Ο ποιητής Αθάνας είχε γράψει το 1926 στην εφημερίδα Πολιτεία ότι δεν έχει ξαναδεί γραφικότερη θρησκευτική τελετή.

Μόναχη, διάκονη με τα θυμιατά, τυχόν παρευρισκόμενος επίσκοπος, ο πρώτος με τους επιστάτες και η ιερή εικόνα της Παναγίας με την ουρανία πάνω της, ενώ κατόπιν μοναχοί και λαϊκοί, έχοντας επικεφαλής τις τοπικές πολιτιακές και αστυνομικές αρχές. Όταν ειδικά το Πάσχα γιορτάζεται στα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου, η λιτάνευση πραγματοποιείται μέσα στην ολάνθιστη και καταπράσινη οθωνική φύση, που είναι αληθινό χάρμα οφθαλμών. Η ιερή αυτή εικόνα, θεωρούμενη και ως η κοινή εφαίστειος προστάτης όλων των αθωνικών μονών, εξήλθε από το περιβόλι της Παναγίας σε πολύ λίγες περιπτώσεις και για ιδιαίτερα συγκεκριμένους λόγους, ενώ αντιγραφά της έχουν δοθεί κατά καιρούς σε διακεκριμένους επισκέπτες προσκυνητές του Αγίου Όρους, όπως προκαθημένους εκκλησιών, αρχηγούς κρατών κλπ. Συγκεκριμένα, το 1963 έγινε η πρώτη έξοδός της με την ευκαιρία εορτασμού της χιλιετίας του Αγίου Όρους. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα και την προσκύνησαν αμέτρητα πλήθη χριστιανών. Το έτος 1966 με το πολεμιστής, πλοίο του πολεμικού ναυτικού, έφτασε στον Πειραιά μαζί με τεμάχιο τιμίου ξύλου και με απόδοση στρατιωτικών τιμών μεταφέρθηκε πάνω σε ανοιχτό όχημα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, όπου εκτέθηκε για προσκύνηση επί μερικές ημέρες. Ήταν χιλιάδες οι χριστιανοί που έσπευσαν να την προσκυνήσουν. Το 1985 πάλι με πολεμικό πλοίο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές αρχές και πλήθη πιστών την υποδέχθηκαν με τιμές αρχηγού κράτους μπροστά στο Λευκό Πύργο και αργότερα χιλιάδες χριστιανών την προσκύνησαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου για λίγες ημέρες φιλοξενήθηκε. Το Νοέμβριο του 1987 μεταφέρθηκε και πάλι στην Αθήνα με το εκπαιδευτικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού Άρης, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου. Εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου προς ευλογίαν και αγιασμών όχι μόνο του χριστεπώνυμου πληρώματος, αλλά και της πολιτιακής, πολιτικής, δικαστικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αφού οι πάντες προσήλθαν και έκαμψαν γόνη και ψυχή μπροστά στο ιερότατο αυτό σύμβολο της πίστεώς μας. Στο εκτενές χρονικό που δημοσιεύθηκε τότε στο περιοδικό Εκκλησία, επισημάνθηκαν και τα επόμενα. Εξαιτίας της αθρώας προσελεύσεως των πιστών μετά τις 2-3 πρώτες ημέρες, το προσκύνημα γινόταν καθόλου το 24ωρο. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι στο διάστημα των 18 ημερών του προσκυνήματος η προσέλευση θα ήταν τόσο συγκλονιστική σε παλμό και σε εκδηλώσεις πίστεως και ευλαβίας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής θέσεως, σημαίνοντες και απλοϊκοί, έρχονταν για να εναποθέσουν στη χάρη της Παναγίας τη χαρά και τη λύπη τους, το στεναγμό και την ελπίδα τους, το περίσευμα της καρδιάς τους. Και ο καθένας περίμενε υπομονετικά επί ώρες ολόκληρες, ακόμη και υποβροχήν σε μια τελείωτη σειρά που συνεχώς ανανεώνονταν νύχτα μέρα, ώσπου να φτάσει να προσκυνήσει την Παναγία. Ανάμεσά τους και πολλοί νέοι άνθρωποι, μια αξιοσημείωτη έκπληξη για τα σημερινά δεδομένα της Αθήνας. 1η Μαρτίου 1988, σελίδα 164. Η έλευση αυτή του άξιον εστί ήταν ένα αναβάπτισμα του εκκλησιαστικού πληρώματος στην κολυμβήθρα της παραδόσεως του ελληνικού γένους. Επίσης, το 1994, τέθηκε στην Κύπρο προς προσκύνηση των πιστών. Το 1999 στην Αθήνα για ενίσχυση των χριστιανών μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του έτους εκείνου.

15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης, Εφρέμ, και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης

0: της Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Όλης της ύλης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: «Κύριε, και των μνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε». Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Να περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
4: Βοήθησε και εσύ.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
7: imp.gr, η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Φιλική στο χρήστη, εύκολη περιήγηση, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών. Ενημερωθείτε για τις ειδήσεις, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Χρήσιμες πληροφορίες, βίντεο, φωτογραφίες. imp.gr. Επισκεφτείτε μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από που θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ότι σου έστεινε η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρασομεν το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμενο επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσουν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρωθείων έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάνε αυτή, ουθή ήταν ο σιέ αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλέα μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο κλαθμόν σου στο πρώον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκρων σου προσευχίζουμε ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξιά μην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σχηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ού στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γύρου σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσα την οργήν σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ή μην είδε διατενή οργή σου από γενεά τη γενεά. Ο Θεό σου επιστρέψα ζωή σου ημά και ο λαό σου εφρανθίστε πισί. Δείξον ημίν κύριε το λαό σου και του σωτήριό σου δόη ημίν. Ακούσουμε τι λαλήσαινε μη κύριο ο Θεό, ότι λαλήσει ειρήνη από τον λαό αυτού και από του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύηση των φοβμένων αυτών του σωτήριων αυτού που κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου το χώς και πένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος εμείς όσο το δούλος ο Θεός μου το λεπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκα έστειν ομοιώσει εν θεής Κύριε και ούκα έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσεις το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέσαινε επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρημον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμούς σημείωνες αγαθών και ιδέτους ανημισούντες με και σχυνθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμούς σημείωνες αγαθών και ιδέτους ανημισούντες με και σχυνθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα σε μαθητές την δόξα σου καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως το αίδιον πρεσβείες Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Θείας πίστεως τη συμφωνία, την οικείωση της συγγενείας, διαγώνων ιερών ελαμπρίνατε, Θεομακάριστε μάρτης, ανήκητε συν το φωτίο φωτός το θεράποντι, αλετήσαστε δοθήν επτεσμάτων άφεσιν της μέλουσιν ημών την θείαν άθληση. Και νυν και αεί και σε αιώνος των αιών να μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν πομπίνας αγαθέ, ο θανάτω τον θάνατο σκυλεύσας και έγιε συνδείξος ως Θεός, μη παρήδης ους έπλασε τη χειρή σου. Δείξον φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξερε τα ακούσεις σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένο. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου του Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι' Ισαάκ των Άγιών σου και Ισραήλ των δούλων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψα και ίας της ασθενείας ημών, ένα και ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όσον ανώ και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν σε οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίση μας από το πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και όσε χώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο. Ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωση ότι εσύ υπάρχει αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαντε της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση από εσύ τους δόξης, ό,τι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτου Σεραφείμ, να διαφθόρωστε όν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν, και ούκες μεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και εκπορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων, Φωτίου και Ανικήτου, Παμφίλου και Καπίτωνος, των Οσίων Πατέρων ημών Παλάμονος, Κάστορος, Σεργίου και Στεφάνου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου, Επισκόπου Κομάνων, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διεύχομαι.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγάλη θησπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να είναι δίσω αναβαλώμενο πόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινο στεγάζουν ενίδα στα υπερό αυτού. Ότι θυς νεύθυν επίβασιν αυτό, περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελιώσας αυτά. Όριο ενεθόου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ότι ζων όριο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και χλώην τη δουλειά των ανθρώπων του εξ αγαγινάτων εκ τη γη. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του, ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέθρι του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ερωδίου, η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης, σε ελληνινής καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπες επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύγορος, εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την κροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους οικείς των χων αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της αίρης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και αν με μειωστή μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθος σκότος και έγινε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη.

περιλπίσαμε επισέ. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνα.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλήνας ουρανού σε καταβάσει επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κρητή, εις οι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σών περιμένοντες έλεος και την εσύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών,

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζώων, ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν, πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σε μελέτων, διεπέτασα προς ετασκήλας μη ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλπη το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί του έλεό σου ότι επισήλπισα, γνώρισον μη Κύριε όδον εν υπορεύσεων ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον διδαξών με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέης εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατοποίηθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσουν οκρινές θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείς σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από αμαρτιών μου και πάσα νομιάς με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένουσιν σε εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη να αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξαν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας, θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί θα τύχει Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών. Ένα και νορματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, πόλη, ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την Δημιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξοδέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόλος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων

του υποτακτικού των Αγίων Ενδόξων Βασιλισσών Ευδοκίας και Ειρήνης και του Εναγίης Πατρός Σιμών Τίχωνος Επισκόπου Βορονές, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός

Βρισκόμαστε συγκεντρωμένοι, αδελφέ και συλλειτουργέ και ευλαβείς χριστιανοί μου, για ένατη φορά σήμερα εδώ και ψάλουμε και λέμε και αναπαράγουμε τα ίδια ακριβώς λόγια, που δεν είναι λόγια, είναι ομιλήματα της καρδιάς μας, είναι τρόπος έκφρασης της ψυχής μας, γιατί η καρδιά και η ψυχή εκφράζεται πάντα με ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο τρόπο, αναφερομένη προς το πρόσωπο της Παναγίας μας. Και είμαστε εδώ με

ανοιχτή καρδιά και ανοιχτή αγκαλιά, για να αυτοπαραδοθούμε σε εκείνην που η αγκαλιά της είναι πλατιτέρα των ουρανών, σε εκείνην που η καρδιά της χώρεσε και χωράει ολόκληρο τον κόσμο. Και αναφερόμαστε στην Παναγιά μας, αδελφοί, όχι ως πρόσωπο ή έστω σημαντική προσωπικότητα αλλοτινής εποχής, αφού κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας, και το νιώθουμε κι εμείς και το ξέρουμε κι εμείς, η Παναγία μας είναι ζωντανή παρουσία, παρουσία που δρά, που ενεργεί και σήμερα και πάντοτε. Γιατί η Παναγία δεν πέρασε και απλά έμεινε στην ιστορία, αλλά ενεργεί στην ιστορία του κόσμου, αλλά και στην προσωπική ιστορία του καθενός από εμάς πάντοτε. Και σήμερα, στα λόγια αυτά της προσευχής, της είπαμε, την παρακαλέσαμε, θελήσαμε, αποφασίσαμε να την έχουμε προστασία και σκέπη και κυβερνήτη στη ζωή μας. Προστασίαν και σκέπην της ζωής ημών τίθιμη, σε Θεογενήτωρ Παρθένε, σύ με κυβέρνησον. Αυτά τα λόγια του ιερού υμνογράφου της Εκκλησίας μας τα κάναμε προσευχή μας, τα κάναμε απόφασή μας, τα κάναμε θέληση δική μας και διατρανώσαμε αυτό το αίτημα στη χάρη της και στην αγάπη της, να γίνει προστασία και σκέπη και κυβερνήτης της ζωής μας. Πραγματικά, απογοητευτήκαμε από όλους και από όλα. Προδοθήκαμε, να πω καλύτερα, από όλους και από όλα. Και καταφεύγουμε σε εκείνην ως την τελευταία μας ελπίδα και τη ζητούμε να προστατέψει και να σκεπάσει τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όταν βλέπετε με φανερούς πλέον τρόπους η λεγόμενη woke agenda της Αμερικής έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω και να ισοπεδώσει ό,τι βρίσκεται εν τιμή και εν αξιοπρεπία, αφού κοντέψανε να μας πείσουν πως πλέον δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα, πολλά άλλα φύλλα που μέχρι τώρα η ανθρώπινη λογική δεν είχε σκεφτεί και δεν είχε εξακριβώσει και δεν είχε ανακαλύψει, και τα βρήκαν αυτοί σήμερα και μας μιλάνε για α, β, γ, δ, ω, θέλοντας να διαγράψουν και από το λεξικό και από την ανθρώπινη πρακτική και από την ανθρώπινη ζωή ακόμα και εκείνα τα δύο ιερά που είχαμε και που ονομάζαμε πατέρα και μητέρα. Ζητάμε από την Παναγία μας να γίνει προστασία και στη φύση μας, αφού βλέπουμε διαφόρους ανεγκέφαλους ανθρώπους να κάνουν στάχτη ό,τι αποτελεί δώρο, ομορφιά, προσφορά του Θεού στον άνθρωπο και το οποίο συντελεί στη ζωή μας. Αν κάψουμε όλα τα δάση, όλα τα δέντρα, μετά δεν θα μπορούμε να ανασάνουμε, να αναπνεύσουμε, και θα επέλθει η καταστροφή έτσι από μόνη της. Ζητάμε από την Παναγία να γίνει προστασία και στην οικογένεια, εκείνη την θεόσδοτη οικογένεια, την ρωμαϊκή για τούτο τον τόπο οικογένεια, αφού ακούσαμε πρότριτα μάλιστα από τα χείλη της αρμοδίου υπουργού που τιτλοφορείται ως υπουργός οικογενείας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι η πατροπαράδοτη ελληνική οικογένεια έχει ημερομηνία λήξης, και αφού βλέπουμε ότι καταλήγει σιγά σιγά
πρέπει να ζητήσουμε εναλλακτικές και να προωθήσουμε νέα μοντέλα ετερότητας, διαφορετικότητας. Πώς τα έχουν βαφτίσει, πώς τα έχουν ονομάσει, δεν ξέρω να σας πω. Και να ξεχάσουμε μάνα, πατέρα, παιδιά, άντρα, γυναίκα, παιδιά, και να έχουμε νέα μοντέλα. Με αυτά τα νέα μοντέλα που θέλουν να εγκαθιδρύσουν στην ανθρώπινη συνείδηση, δεν είναι παραγωγικά, δεν αποτελούν οικογένειες, είναι εξευτελισμός του ανθρώπου και οτιδήποτε σχετίζεται με τη δράση του και με την ζωή του, για να φέρουν τελικά τον κόσμο σε ένα αδιέξοδο απροσπέλαστο. Ζητάμε από την Παναγία μας να γίνει προστάτηδα του νοός μας, των διαβημάτων μας, της ζωής μας, ώστε η ζωή μας να προχωρά τον δρόμο του Θεού. Θυμάστε εκείνο το παλαιό όμορφο τραγουδάκι, το οποίο ήταν πολύ διδακτικό και το κάναν με μάθημα και στα σχολιά μας, αλλά τώρα τα βγάλαμε όλα αυτά στην πάντα για να προτείνουμε νέα μαθήματα. Και σας είπα και μια μέρα ότι το βιβλίο της 6ης Δημοτικού, και όχι μόνο, έχει μαθήματα που κανείς ντρέπεται και μόνο να τα σκεφτεί. Μαθήματα που θα διδάσκονται τα παιδιά μας για να εγκαθιδρυθεί στη συνείδησή τους αυτό που θέλουν εκείνοι να πασάρουν στην ανθρωπότητα. Το παλαιό λοιπόν εκείνο τραγουδάκι τι έλεγε? Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα, σπουδάγματα του Θεού τα πράγματα. Γιατί τις παλαιότερες εποχές η ζωή του ανθρώπου συμπλεκόταν με του Θεού τα πράγματα και θεωρείται αδιανόητο κανείς να απομονωθεί, να αποξενωθεί, να απεμπολίσει τη ζωή του από του Θεού τα πράγματα, μιας και ο άνθρωπος είναι έτσι φτιαγμένος ώστε να αναφέρεται, να ανάγεται και να εξαρτάται από τον Θεό. Θέλουμε λοιπόν προστάτηδα την Παναγία μας, και αυτή μόνο μας έχει μείνει, και την παρακαλούμε να βάλει φρένο στα σκοτεινά, βρώμικα, μυαρά σχέδια όλων εκείνων που θέλουν την καταστροφή της οικογενείας, του ανθρώπου, της αξιοπρεπίας, της ανθρωπότητας ολοκλήρου. Αλλά την παρακαλούμε να γίνει και κυβερνήτης. Σύ με κυβέρνησον. Πώς κυβερνάει αλήθεια η Παναγία τον άνθρωπο? Πρώτα απ' όλα με τη μεσητεία της, αδελφή μου. Λέμε ο ένας τον άλλον, πες δύο λόγια προσευχής και για μένα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Το πιο μεγάλο δώρο που έχουμε να προσφέρουμε σε όποιον αγαπάμε και μη, είναι η προσευχή μας προς τον Θεό. Πόσο μάλλον να προσεύχεται η ίδια η Θεοτόκος τον Θεό για εμάς. Είναι η πρέσβυρά μας, αυτή που στέκεται στο μέσον μεταξύ Θεού και ανθρώπου, για να προσφέρει, να μεταφέρει τους καρδιακούς στεναγμούς μας, τις αγωνίες της ψυχής μας, την προσευχή μας στον Θεό. Έτσι λοιπόν μας κυβερνά. Και τι σημαίνει όταν λέμε στην Παναγία «κυβέρνησέ με», πιάσε με από το χέρι, κράτα με σφιχτά, οδήγησέ με, βοήθησέ με να μην χαθώ Παναγία μου, φέρε με κοντά στον Υιόν σου. Πώς αλλιώς μας κυβερνάει η Παναγία μας? Με το παράδειγμα της ζωής της. Αν δούμε επισταμένος την ζωή της Παναγίας μας, είναι ζωή απολύτου εμπιστοσύνη στον Θεό. Το έχουμε ξαναπεί, θα το ξανααναφέρω. Αυτό το «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου γέννητο μη κατά το ρήμα σου» φανερώνει αυτήν την ακράδαντη, ακλόνητη εμπιστοσύνη στον Θεό. Ποιος από μας εμπιστεύεται με έναν τέτοιο τρόπο τον Θεό? Ποιος άφησε το σκαρί της ζωής του στον Θεό να το οδηγήσει όπου εκείνος θέλει? Κανείς.
από όλη την ανθρωπότητα, εκείνην που βρίσκεται μέχρι τώρα εδώ και εκείνην που θα έλθει μετά μέχρι τα έσχατα, η Παναγία είναι εκείνη που παραδόθηκε, δόθηκε, αφιερώθηκε ψυχήτε και σώματι στον Θεό. Αυτό λοιπόν το παράδειγμά της μας κυβερνά και μας και γίνεται ο δωδείκτης στην ζωή μας. Πώς αλλιώς μας κυβερνά η Παναγία, για σκεφτείτε, με το να μας προσφέρει εκείνη στον Θεό. Είδατε τι είπε στο γάμο της Κανά σε εκείνους που βρίσκονταν εκεί και διακονούσαν το μυστήριο του γάμου? Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Με αυτά τα λόγια ξέρετε εμέσως τι μας λέει η Παναγία. Όχι σε μένα, σε εκείνον πηγαίνετε. Εκείνος είναι ο σωτήρας, εκείνος είναι ο λυτρωτής, εκείνος είναι ο νυμφίος της καρδιάς, εκείνος είναι τα πάντα. Ό,τι και να σας πει, ό,τι εντέλετε, ό,τι είναι το θέλημά του, αυτό αποτελεί το νόημα της ζωής σας. Και ένας τελευταίος τρόπος με τον οποίο μας κυβερνά η Παναγία μας, με την Αγία της προστασία και σκέπη. Λένε τα ασκητικά μας κείμενα, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την αγιώνυμο πολιτεία του Αγίου Όρους, πως αν δεν υπήρχε η Παναγία, η μεσητεία της, η προσευχή της, η προστασία της, η πυγμή της, να το πω έτσι, απλά προς τον Υιόν και Θεόν της, ήθελε να είχε καταστραφεί προπολού ο κόσμος. Αλλά η σκέπη της και η προστασία της παρατείνει ακόμα και τη ζωή και την πορεία αυτού του κόσμου. Μας αξίωσε η Παναγία μας και εφέτος, αδελφοί μου, να διαβούμε τούτο το πνευματικό μονοπάτι το δικό της. Πολλά ξοκλήσια της, μοναστήρια της βρίσκονται στο ύπαιθρο, σε βουνά, σε χαράδρες, σε σπηλιές, σε λαγκάδια, και ανεβαίνει κανείς, οδηπορεί κανείς για να φτάσει. Και τούτη η πνευματική πορεία είναι μια τέτοια παρόμοια πορεία για να φτάσουμε στη χάρη τη δική της. Χαίρομαι και ήταν ευλογία που το περπατήσαμε όλοι μαζί. Αύριο θα είναι η τελευταία μας παράκληση που θα απευθύνουμε με θερμότητα και ζήλο καρδίας και ψυχής προς αυτήν. Να δώσουμε το παρόν μας, να έχουμε εδώ ανοιχτή την καρδιά μας, να είναι ζεστή η προσευχή μας προς εκείνην, και εύχομαι, διερμηνεύοντας τα συναισθήματα και των πατέρων που διακονούμε εδώ, η χάρη της, η σκέπη της, η προστασία της, η κυβέρνησή της να είναι μαζί μας, με τις οικογένειές μας, να προστατεύει την πατρίδα μας, το έθνος μας, ό,τι τέλος πάντων άλλο πρεσβεύει ακόμα και κηρύσει την αλήθεια του Υιού και Θεού της. Αμήν.

0: Η Παναγία βοήθειά μας, καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από που ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του μικρού παρακλητικού κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο.

Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Ας ακούσουμε λοιπόν με τα προσοχής τους λόγους του Σιμεών, τους οποίους διεκήρυξε περί του γλυκητάτου και παμποθή του Ιησού. Αληθώς, τι υπάρχει γλυκύτερον και επωφελέστερον από την ενασχόληση με τους λόγους τούτους και με ό,τι αφορά την Αγίαν και Πανάμωμον Μητέραν του? Ποιες προφητείες και ευλογίες ανήγγειλε τούτος ο πρεσβύτης, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος δίκαιος και άγιος και πολύ προχωρημένης ηλικίας? Ήδη είχε φτάσει εις τα όρια της προσκέρου αυτής ανθρωπίνης ζωής και ειν προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ και πνεύμα ειν Άγιον επ' αυτών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον είχε λάβει πληροφορίαν υπό του Πνεύματος του Αγίου μη ήδην θάνατον πριν ή ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν, δηλαδή ενισχύθη από το Άγιο Πνεύμα για να δεχθεί εις τα σαγκάλες του τον Πολυπόθητο και να λάβει από τον ίδιο την τιμητική απόλυση από αυτή την πρόσκαιρο και ταλέπορο και κοπιαστική ζωή. Μολονότι ο μακάριος πρεσβύτης ήταν εξισθενημένος και καταβεβλημένος από το βαθύ γύρας, αυτήν την στιγμή όμως ανόρθωσε το κυρτωμένο σώμα του και πλησιάζοντας με βήμα ανάλαφρον έλαβε τον Κύριο εις τις αγκάλες του και έτσι απελήθη από την εφήμερο αυτή και ταραχώδη ζωή. Αυτήν που είναι τύπος της γυρασμένης και ασθενούς φύσεώς μας, την οποίαν προσέλαβε ο σωτήρ και ελευθερωτής μας, ερχόμενος από συγκατάβασιν και ευσπλαχνίαν προς αναζήτησιν των απολωλώτων και την ηλευθέρωσε από την αρχαίαν δουλεία των παθών και από την εξουσία των δαιμόνων και των μυριάδων πλανών, καθιστώντας αυτήν αξίαν της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Τι λέγει λοιπόν ο Ευαγγελιστής περί του δικαίου πρεσβύτου? «Και ειδού, είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, ο όνομα Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτος δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και πνεύμα ειν Άγιον επ' αυτών, και ήλθε εν το πνεύματι εις το ιερόν και εν το εισαγάγιν τους γονείς το πεδίον Ιησούν, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθυμισμένον του νόμου περί αυτού. Και αυτός εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεό και είπε «Νιν απολύεις τον δούλο σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμήν μου το σωτήριον σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαούν σου Ισραήλ». Επλήστη αληθώς από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αφού η καρδία του είχε καταβγαστεί από την χάρη εκείνου, τον οποίο εκρατούσε εις τα χέρια του. Αρχικώς, αναγνωρίζοντας την πηγή της Χριστότητος, απέδωκε ευχαριστία και εν συνεχεία συνεπλήρωσε προφητεύοντας την έξοδό του από τούτο τον κόσμο, διότι οι οφθαλμοί του είδαν πράγματι τον Σωτήρα Χριστό, τον οποίον μέχρι τώρα έβλεπε νοερός, αυτόν του οποίου το όνομα είχε προκαθοριστεί πρώτων αιώνων. Παρέμενε όμως κρυμμένον ως μέγα μυστήριον και τώρα εφανερώθη κατά πρόσωπο πάντων των λαών, όχι μόνο για τους Ιουδαίους, αλλά για όλους τους λαούς, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Ήταν αυτός που έκανε να λάμψει το φως εις των λαών των πορευόμενων εν σκότη. Αυτός ο ίδιος ήταν φως, Θεός και Βασιλεύς και Δημιουργός του παντός και δόξα για τον λαό του Ισραήλ. Για αυτούς δηλαδή οι οποίοι τον εδέχθησαν και ηξιώθησαν να ονομάζονται Ισραήλ. Προκειμένου να γίνει φως και δόξα όλων αυτών ο Χριστός, κατήλθε από τον ουρανό εις την γη από εσπλαχνίαν και ενεδύθη σάρκα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Όλα αυτά ήσαν γνωστά εις τον μακάριον πρεσβύτην δια του Αγίου Πνεύματος. Και είναι Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού.

Συ όμως, ο φίλε του Θεού, βλέπε πως ο Ευαγγελιστής διεχώρισε τον Ιωσήφ από την Παρθένον μετά τη γέννηση και μετά την λύση των αμφιβολιών και την ικανοποίησή του. Διότι η γέννηση ήταν θεία και αυτός που εγεννήθη υπερδεδοξασμένος. Για τούτο λέγει «και ειν Ιωσήφ και η μήτυρα αυτού, θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού». Τον απεκάλεσε με το όνομά του Ιωσήφ, διότι δεν ήταν ο πατέρας του παιδίου, ούτε σύζυγος της μητρός αυτού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποκαλείται απλός Ιωσήφ. Η ευλογημένη Παρθένος όμως ονομάζεται μητέρα του και ως προς τούτο ο Σιμεών είχε ενημερωθεί, διότι η επίγνωση των μυστηρίων του είχε αποκαλυφθεί εκ Πνεύματος Αγίου. Ευλόγησε δε και τους δύο, διότι εγνώριζε περί του Ιωσήφ ότι ήταν άνθρωπος δίκαιος και διακονούσε καλώς το μυστήριο του Κυρίου. Και ευλόγησεν αυτού Σιμεών και έπειτα είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού. Απευθύνει ιδιαιτέρως τον λόγο εις την δεδοξασμένη Μαριάμ, διότι εγνώριζε ότι αυτή ήταν το θησαυροφυλάκιον των αγαθών και έγινε δοχείον των μεγίστων θαυμάτων, συνεργός του Θεού εις την παράδοξον γέννηση του Υιού του. Ιδού, ούτως κείται, θα γίνει αιτία εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ.

Κοίταξε τώρα την αλήθεια των λόγων. Η σωτηρία πράγματι, η τιμάστη εις τρόπον ώστε να την ειδούν πάντες οι λαοί, διότι η Θεία Ευδοκία αποσκοπούσε εις την ζωή και την θέωση όλων των ανθρώπων. Η πτώση όμως και η ανάσταση εξαρτάται από την θέληση των πολλών, από τους οποίους άλλοι επίστευσαν και άλλοι δεν επίστευσαν, καταρχήν εντός του Ισραήλ. Πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι η Ανάσταση των Πεπτοκότων, δηλαδή η εκ παραλλήλου επιστροφή των απίστων, είναι και αυτή ένα γεγονός. Και οι πτώσεις εκείνων που έπεσαν δεν είναι άλλη από αυτήν που συνέβη και εις τους πρωτοπλάστους. Η τιμωρία όμως δεν είναι ίση πρώτης ελεύσεως του Κυρίου και της προαγγελίας της εις τους απίστους με εκείνων οι οποίοι παραμένουν άπιστοι μετά την έλευση του Κυρίου και την εμφάνιση της διδασκαλίας του. Πράγματι, αυτό σημαίνει ο λόγος που είπε ο Κύριος «Κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιον της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεση». Αυτό είναι που κατεσχύνει και κατακρίνει τους απίστους. Διότι μετά την διδασκαλία και την μαρτυρία έχουμε γίνει άξιοι μεγαλυτέρας κολάσεως. Ιδιαιτέρως δε για τον λαό του Ισραήλ το παράπτωμα ήταν ακόμη μεγαλύτερον. Για τούτο δεν τους άφησε ελευθερία δράσεως όσοι εις τα άλλα έθνη. Κι έτσι έχασαν δια της καταστροφής ό,τι πολύτιμο είχαν και ετιμωρήθησαν βαρύτερον από όσο τα έθνη εκείνα που παρέμειναν εις την απιστία. Και αυτό διότι εκείνον τον οποίο προεκήρυξαν οι προφήτες δεν τον εδέχθησαν. Αλίδαν οι άφρονες των δίκαιων και μακρόθυμων ως κακοποιών και εν τη απιστία τους έγιναν φωνής του Χριστού. Για τούτο επήλθε επάνω τους ως επίπτωση της απιστίας ο αφανισμός της πόλεως και η εξολόθρευσης και εχμαλωσία του λαού και γενικώς κατεστράφη ό,τι ευγενές και πολύτιμο διέθεταν. Οι πιστοί όμως προσελήφθησαν από αυτόν εις την αληθινήν Ανάσταση, διότι ελευθερώθησαν από τον ζυγόν και τη δουλεία του αρχαίου νόμου. Συνετάφησαν με τον Χριστό δια του βαπτίσματος, αναισθήθησαν μαζί του και έζησαν την αιωνία ζωή. Μαζί του υπέμειναν τους διωγμούς και τα πάθη και συνεδοξάστησαν εις την Βασιλείαν των Ουρανών. Ορισμένοι πατέρες θα υπούνε επ' αυτού ότι ο Κύριος δεν ήλθε για την πτώση κάποιων και την ανάσταση των άλλων, διότι δεν ήταν ο ίδιος αίτιος της πτώσεως, εφόσον αυτοί μόνοι τον επέλεξαν την πτώση. Οι δε άλλοι την ανάσταση. Άλλοι μεν πίπτουν εξαιτίας του κακού που επέλεξαν, οι δε ανίστανται εξαιτίας του καλού. Πράγματι, εάν οι μοχθηροί, οι οποίοι μας καταπιέζουν, δεν πέσουν συντρίβοντας τους καλούς, δεν θα αναδειχθούν μεταξύ μας οι καλά. Εάν δεν πέσει η απιστία, δεν ανίσταται η πίστης. Εάν δεν πέσει η αμαρτία, να συντρίψει το δίκαιον, αυτό δεν ανίσταται για να αναδειχθεί ανάμεσά μας, όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όταν ασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Αυτός ο ίδιος ήταν ανίσχυρος και συγχρόνως δυνατός. Ανίσχυρος κατά το σώμα και δυνατός κατά το πνεύμα. Με τον τρόπο αυτόν, η δύναμη του Χριστού σύρει τους πιστούς εις την Ανάσταση δια της πτώσεως. Να πέσουν δηλαδή ως προς την σκληρότητα και την ακαρπία των αμαρτιών και να εγερθούν εις την Ανάσταση της δικαιοσύνης. Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και Ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και επάνω εις των σταυρών θα αναδειχθεί εις σημείων αντιλεγόμενων. Διότι γίνεται αιτία στεφάνων ή κατακρίσεως. Ο σταυρός αυτός είναι ο στέφανος ημών οι οποίοι πιστεύουμε εις το Χριστό, σημείο της σωτηρίας μας και σφραγής του βασιλέως μας. Είναι όμως αντιλεγόμενον, διότι κάποιοι λαμβάνουν θετική στάση εναντί του σταυρού και κάποιοι άλλοι τον μισούν και τον περιγελούν τη στιγμή που οι πιστοί τον επιθυμούν, τον ευλαβούνται και τον προσκυνούν μεταπίστεως. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Χριστός αποκαλείται σημείων αντιλεγόμενων, διότι αυτός ήταν που έκαμε θαύματα υπερφυή και κάποιοι τον απεδέχθησαν
και επίστευσαν ότι έκαμε τα θαύματα δια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοι όμως, πονηροί και βέβυλοι, ευλασφημούσαν και έλεγαν ότι έκαμε τα θαύματα εν το Βελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων. Και άλλα πολλά του καταμαρτυρούσαν. Κάποιοι επίσης έλεγαν ότι η έλευσής του ήταν ασώματος. Άλλοι είπαν ότι η ενανθρώπισής του ήταν φανταστική. Άλλοι πάλιν είπαν ότι ενεδύθη μεν σώμα ανθρώπινον, αλλά δεν έλαβε ανθρώπινο νου. Αυτά σκέπτονται οι άφρονες και οι ανέσθητοι. Πράγματι, οι συκοφάντες που αντιτάσσονται εις την αλήθεια διέδωσαν πολλά και διάφορα.

Όσα λοιπόν ελέγχθησαν προηγουμένως επ' αυτού του θέματος, καθώς και αυτά τα οποία τώρα διηγούμεθα, τα ονομάζει ο Σιμεών σημείων αντιλεγόμενων. Ο πρεσβύτης απίφθινε προς την πάναγνων μητέρα όλη αυτήν την σχετική με την ιδία και με τον βασιλέα και ιόν της προφητείαν, διότι εγνώριζε πως οτιδήποτε αφορά τον ιό της, η μακαρία το θεωρούσε ειδικό της. Και για τούτο δεν ανέφερε μόνο ευχάριστα πράγματα, αλλά και λυπηρά, ούτως ώστε όταν έλθουν η μακαρία να ενθυμηθεί αυτήν την προφητεία και να παρηγορηθεί. Γι' αυτό λέγει «Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται αρομφέα». Πράγματι, κατά την στιγμή του πάθους, ένα ξύφος διεπέρασε την ψυχή της Μακαρίας μητρός. Όταν αντίκρισε το πάθος του Υιού και βασιλέως της, πόση ήταν η θλίψη της καρδιάς της. Οι Άγιοι Πατέρες ομίλησαν επίσης για την δύναμη της λέξεως αυτής. Ρομφέαν ονομάζει τον λόγον, ο οποίος δοκιμάζει και κρίνει τους λογισμούς. Τον διεικνούμενον που διεισδύει άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Με τον τρόπο αυτόν λοιπόν, τον καιρό του πάθους του Χριστού, κάθε ψυχή επέρασε μία κρίση, σύμφωνος με τον λόγο του Κυρίου, ο οποίος είπεν «Πάντες σκανδαλίσεστε εν εμή». Ο Σιμεών λοιπόν ομιλεί και περί αυτού εις την Αγία Παρθένο Μαρίαν, όταν ίστασε ενώπιον του Σταυρού και βλέπεις το πάθος του Υιού σου και ακούεις αυτό να λέγει «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή» και «Πάτερ, ισχύρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου» και όταν πάλι λέγει «Διψώ» και του προσφέρουν όξος, και ότε έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε «Τετέλεστε, συνετελέστη» και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Και εσύ ακούεις και βλέπεις αυτούς και άλλους παρομοίους φοβερούς λόγους και πράξεις, και αυτά μετά το άγγελμα του Γαβριήλ, μετά την ανεκδιήγη των γέννησιν, τον οποίον είχες εσύ η ιδία την πείρα, και ακόμη μετά την θέαν των ενδόξων θαυμάτων, θα επικρατεί εις την ψυχή σου μία αγωνία. Εν τούτης, ο ελεήμων Κύριος του Παντός συνέφερε να γευθεί τον θάνατον προς όφελος όλης της οικουμένης και με το αίμα του να δικαιώσει όλο τον κόσμο.

0: «Για τούτο απευθύνομαι προς την ειδική σου ψυχή», λέγει ο πρεσβύτης, «η οποία είναι συνετωτέρα πάντων. Δοκιμασία του Κυρίου που θα σας συγκλονίσει. Αυτή είναι η ρομφαία η οποία θα αποκαλύψει τους διαλογισμούς των πολλών». Αναφέρει επίσης την αγωνία και τους αμφιβόλους λογισμούς που θα πλημμυρίσουν τους Αποστόλους την στιγμή της Σταυρώσεως του Κυρίου, πραγματοποιών αστραπιαίως θα αγγίξει και την πάναγνων καρδία της Μαρίας. Και την ίδια στιγμή ακολουθεί η θεραπεία και η παρηγορία εκ μέρους του Κυρίου, η οποία θα ενισχύσει τις καρδίες των με την παρηγορία του, ώστε να φανερωθεί η δύναμή του. Αυτό βεβαίως εννοεί ο λόγος, όπως αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. Πράγματι, όταν ολοκληρώθη το πάθος επί του Σταυρού και συνετελέστη το μυστήριο της σωτηρίας μας, τότε απεκαλύφθησαν οι διαλογισμοί των πολλών, αυτοί τους οποίους κάθε ένας είχε για το πρόσωπο του Χριστού, είτε πίστης και αγάπη, είτε πλάνη και μίσος. Διότι κάποιοι σαφώς περιγελούν και ευχαριστούνται με την σταυρωσή του, αλλά δεν είναι από τους πρώτους δεδηλωμένους εχθρούς αυτού. Άλλοι πάλιν, ενώπιον εκείνων οι οποίοι έχουν καλούς λογισμούς και καλήν προαίρεση, επιδοκιμάζουν υποκριτικώς την φιλανθρωπία που επεκαλύφθη τον καιρό του πάθους. Και άλλοι υπέφεραν μαζί του και εθρήνησαν και τον ομολόγησαν Θεόν επί του Σταυρού, όπως έκαμε ο ληστής, όπως αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. Και πολλοί από αυτούς που καταρχήν εσκανδαλίστησαν όταν ενισχύθησαν μετά την Ανάσταση του Σωτήρος, επίστευσαν και εφωτίστησαν από την χάρη του Χριστού. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295 0 22 228.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210 80 69 008 και 694 078 93 16.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 12 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως 15 του μήνα. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγγόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου Πυραιός και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Οι ιερές αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν αύριο 5 το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου Πυραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου, Χαϊδαρίου Αγίου Τρίφωνος Κολονού και Τιμίου Σταυρού Εγάλεο. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας Πετσών και Γήινης κυρίου Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Η τηλεόραση του Μέγκα θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Θεία Λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το Μέγκα θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την Ιερά Λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στις 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος στο Θεοφυλεστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό κοιμήσεως στο Τοκουρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγγόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγγόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί Λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζει την Κυριακή 16 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 11 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 8 το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Γερασίμου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγγόμια. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ θα εμφανιστεί και η χοροδία των εκπαιδευτερίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr και από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, όπως και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

και πάλι μαζί σήμερα, ευγενέστατοι ακροατέ μου. Πέμπτη προπαραμονή της μεγάλης και σεβασμίας εορτής της κοιμήσεως της υπεραγίας μας Θεοτόκου. Κάμαμε και την απόδοση της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως και τώρα είμαστε πια σε απόσταση αναπνοής από το Πάσχα του καλοκαιριού. Πέρασαν και κύλησαν οι μέρες χωρίς να το καταλάβουμε. Είμαστε συντροφιά και παρέα γλυκύτατη με τον Χριστό μας και με την Παναγία μας. Ύμνη της μεταμορφώσεως και παρακλήσεις τη χάρη της ήταν τα δύο αγαπήματά μας, τα δύο ακούσματά μας, με τα οποία χόρτασαν οι ψυχές μας και τα αυτιά μας. Αγιάστηκε ο αέρας, αγιάστηκαν όλα. Αλήθεια, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς την Άγια Ορθοδοξία μας, τη φιλτάτη μας Ορθοδοξία, τη μητέρα μας Εκκλησία, τον πατέρα μας τον Χριστό, τη μάνα μας την Παναγία, τους αδελφούς μας τους Αγίους, τους προστάτες μας τους Αγγέλους και τους οικείους μας ζώντας και τεθνεώτας. Γι' αυτό ευχαριστούμε ολόψυχα και ολόθερμα τον Πανευεργέτη μας Χριστό και τη Γλυκύτατη Παναγία μας για όλα τα δώρα τους και ιδιαίτερα για την καλύστη παρέα που μας κάνουν πάντοτε. Είναι παντός καιρού. Δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ, δεν μας αφήνουν ποτέ. Όλοι οι άλλοι μπορεί να μας αφήσουν, όλοι οι άλλοι μπορεί να μας εγκαταλείψουν και μια μέρα να τους αφήσουμε κι εμείς. Αλλά εκείνοι ποτέ, μα ποτέ, δεν μας αφήνουν. Είναι από κοντά μας και μας δίνουν ασφάλεια, μας δίνουν δύναμη, μας προσφέρουν χαρά και περισσότερο στις πίκρες και στα βάσανα μας βοηθάνε αμέριστα. Και εμείς χαιρόμαστε με αυτό και εμείς ευγνωμονούμε γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε και ανυμνούμε. Μεγάλα και θαυμαστά πλησιάζομαι λοιπόν προς το τελευταίο επίγειο μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου μας, που είναι η Αγία της Κοίμησης και η μετάσταση στους ουρανούς. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως προείπαμε. Είναι η διάβαση της Παναγίας μας και η μετάβασή της από τη γη στον ουρανό, από το θάνατο στη ζωή, από τα εδώ στα αιώνια.

αυτό τον ερχομό της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Και εμείς, καθισμένοι σε μια άκρη, είτε στο σπιτάκι μας, είτε στην εκκλησούλα, είτε στην ερημιά μας, είτε στο κρεβάτι του πόνου, είτε στο κελί της φυλακής, είτε οπουδήποτε, καθισμένοι, λέμε κι εμείς τις δικές μας δοξολογίες και εκφράζουμε τη δική μας χαρά γι' αυτό το μέγα γεγονός, το γεγονός της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο θάνατος ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί αιώνες το γένος των ανθρώπων, αφού εκείνος, δηλαδή ο άνθρωπος, διάλεξε το θάνατο, υπέστη μεγάλη λαιλασία και μεγάλο τραύμα και μεγάλο βάσανο. Έρχεται όμως ο φιλάνθρωπος Θεός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, σαρκώνεται εκ της Θεοτόκου δια Πνεύματος Αγίου και ακυρώνει το θάνατο, ή μάλλον τον μεταποιεί και τον κάνει ζωή. Πήρε τη θνητότητά μας και την έκαμε αθανασία. Πήρε το θάνατό μας και τον έκανε ζωή. Μας τα δώσε όλα ο Κύριος και μας τα δίνει συνεχώς. Και εμείς τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε. Τα πάντα και σήμερα με τα προεόρτια και αύριο και μεθαύριο με τα εόρτια και στη συνέχεια με τα μεθεόρτια ανυμνούν και μεγαλύνουν την αθάνατη κοίμηση της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Εγενεέ πάσε, μακαριζομένσε την μόνη Θεοτόκον, θα ψάλλουμε ανήμερα στην κοίμηση και μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου. Και όπως λένε οι πατέρες, όλα έγιναν για την Παναγία μας. Όλα την ανυμνούν, όλα την μεγαλύνουν, όλα την αγαπούν, όλα τα προστατεύει. Είναι εκείνη η παγκόσμιος δόξα, είναι εκείνη η παγκόσμιος χαρά, είναι εκείνη το κάφημα της οικουμένης, είναι εκείνη το καλύτερο και ωραιότερο δώρο που μπορούσε να δώσει η γη στον ουρανό. Η αρετή της Παναγίας μας προκάλεσε το Θεό να σαρκωθεί για να μας σώσει. Η ράση του κάλους αυτής και η γάπησεν αυτήν και σαρκώθηκεν αυτή. Μέσα στην Παναγία συναντήθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος. Ετελεσιουργήθη το μυστήριο των δύο εν Χριστώ φύσεων στην κοιλία της Θεοτόκου, όπως λένε οι ίμοι της Εκκλησίας. Ο θάνατος της κυρίας Θεοτόκου απέβη ζωοποιός, γιατί εκείνη που έφερε στα σπλάχνα της τη ζωή των όλων, τη ζωή ημών, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, απέθανε κατά τους νόμους της φύσεως και πλήρωσε το κοινόφλητο χρέος. Αλλά αφού μετέβη στη ζωή, δεν μας άφησε. Και αφού είναι η μητέρα της ζωής, ουσιαστικά δεν απέθανε. Απέθεσε το θάνατο εδώ και πήρε τη ζωή. Δηλαδή το κέρδος του θανάτου και για όλους μας σε τελική ανάλυση είναι η ζωή. Είναι η ζωή. Αφήνουμε το θάνατο στο χώμα αφού μεταθνητή και μεταβαίνουμε εκεί και παίρνουμε τη ζωή και τα λείψανά μας, τα σώματά μας,

0: στη γη αυτό περιμένουν. Έδωσαν εκεί τη θνητότητα και περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία για να τα φωνάξει ο Κύριος, για να έρθουν οι ψυχές και να μπουν μέσα σε αυτά και να γίνουμε άφθαρτοι και αθάνατοι και πνευματικοί. Το μυστήριο του θανάτου είναι ανεξήγητο και ακατάληπτο, όμως με το Χριστό όλα εξηγούνται και όλα τακτοποιούνται. Και εμείς τον ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Κύριο και ευχαριστούμε και την Παναγία του Μητέρα για όλα τους τα δώρα, για όλες τις προσφορές, για την όλη τους παρουσία και για όλα τα καλά τους. Καθισμένοι λοιπόν ο καθένας εκεί που είναι, δοξολογούμε αυτές τις Άγιες Παραμονές της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε και σκεπτόμεθα την Παναγία μας εκεί στη Σιών, εκεί στην Ιερουσαλήμ, σαν έφτασε η μέρα κατά την οποίαν της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την αναχώρησή της από αυτό τον κόσμο. Και όπως λέγει το αρχαίο συναξάριο, ήταν η μέρα Παρασκευή και της πήγε ένα φήνικα, το σύμβολο της Αθανασίας και της νίκης ο Αρχάγγελος, και της είπε σε τρεις ημέρες, δηλαδή την Κυριακή, θα έλθει η Κυρία και Δέσποινα, ο Υιός και Θεός σου, να σε παραλάβει. Γι' αυτό να ετοιμαστείς. Και η Παναγία μας έκανε χαρά, χαρά μεγάλη, αφότου αναχώρησε με την ανάληψή του ο Υιός και Θεός της και πήγε στους ουρανούς. Της έλειπε τόσο πολύ που ήθελε και εκείνη να φύγει, αλλά έκανε υπακοή στη χάρη του και περίμενε. Είναι ωραίο πράγμα να κάνουμε, ευγενέστατη ακροατέ μου, υπακοή στο Θεό σε όλα τα ζητήματα, σε όλες τις υποθέσεις. Τότε έχουμε ευλογία, τότε αυτή η υπακοή γεννά τη ζωή, τότε αυτή η υπακοή προσφέρει πολλά. Έκαμε υπακοή η Παναγία μας και έμεινε κάπου 11 χρόνια μετά την ανάληψη του Υιού και Θεού της, σύμφωνα με τα συναξάρια, ακόμη επάνω στη γη, ανάμεσα στους ανθρώπους, στους Αποστόλους, στους Χριστιανούς, σε όλους. Και την είχαν κοινή παρηγοριά, κοινή αναφορά, κοινή αγάπη, κοινή σκέπη, μάνα και προστασία. Και τους αγαπούσε η Παναγία και ενδιαφερόταν για όλους και τους φρόντιζε όλους με τον καλύτερο τρόπο. Και εκείνοι ήθελαν να είναι πάντοτε από κοντά της, μαζί της, πλησίον της, να βλέπουν τη θωριά της, την Αγία, την Παναγία, να ακούν τα λόγια της στα αθάνατα, να τους ομιλεί για το Χριστό μας, να τους λέει για τον Παράδεισο, να τους λέει για την αιώνια ζωή, να τους λέει για το Θεό Πατέρα, να τους λέει για το Πνεύμα το Άγιο, να τους λέει τόσα και τόσα. Και εκείνοι λοιπόν χαιρόντουσαν και χαιρόντουσαν και χαιρόντουσαν. Μόλις έλαβε όμως η Παναγία το μήνυμα από τον Υιό και Θεό της, υπερεχάρη. Εχάρη τα μέγιστα, διότι τώρα πια έφτασε η ώρα, ήρθε ο καιρός της, ελήλυθεν η ώρα, πλέ και το Ευαγγέλιο, να πάει κοντά στον Υιό και Θεό της αιώνια και παντοτινά. Κάθε μέρα πήγαινε και στον Πανάγιο Τάφο, εκεί για να βρει παρηγοριά, που ήταν ο τάφος του Υιού και Θεού της, να πει τον πόνο της, να έχει κάτι απτό, να θυμηθεί τον Υιό της. Γι' αυτό και ο τάφος λέει και μνήμα, και από το μένω και από το μιμνίσκομαι, και να πάρει δύναμη. Και συχνά πυκνά ανέβαινε και στο όρος των Ελωών, στο όρος της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, εκεί από όπου αναχώρησε ο Υιός και Θεός της, και έβλεπε και το πέλμα του, το πάτημά του, και έπαιρνε παρηγοριά ατενίζοντας και κοιτάζοντας προς τον ουρανό, προς τα άνω, εκεί που ήταν εκ δεξιών του Πατρός ο Υιός και Θεός της, και έπαιρε δύναμη. Και τώρα λοιπόν, καθώς έλαβε αυτή την ευχάριστη είδηση, αυτόν ευαγγελισμό θα λέγαμε της αναχωρήσεώς της, τι κάνει η Δέσποινα? Πηγαίνει στον Πανάγιο Τάφο και προσεύχεται ξανά και ευχαριστεί, και τρέχει μια βόλτα και στο όρος των ελαιών. Τρέχει λοιπόν εκεί και κατασπάζεται το πάτημα, την πατημασιά του Ιησού Χριστού, το πέλμα που είχε μείνει πάνω στη γη από το πόδι του το Άγιο, το πάτημα, το ίχνος του καλύτερα. Και ύστερα περιχαρής, πετώντας αγαλωμένο ποδί θα λέγαμε, γύρισε ξανά, και όπως σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης, στο δρόμο που επέστρεφε έγινε κάτι πολύ συγκινητικό και μοναδικό. Όλα τα δέντρα, όλα τα φυτά, όλα τα κλαριά, ό,τι υπήρχε εκεί, έσκυβαν και προσκυνούσαν τη Δέσποινα του κόσμου. Φαίνεται θα έλαμπε, φαίνεται θα είχε δόξα περισσή και χαρά μεγάλη, και ξέρουμε πως η χαρά μας συγκινεί και τους άλλους, ακόμη και τα άψυχα. Έσκυβαν λοιπόν και προσκυνούσαν την Παντοβασίλισσα, και εμείς τα κάνουμε μετάνοιες και προσκυνούμε την Παναγίτσα. Ξέρετε πόση χάρη και πόση χαρά λαβαίνουμε, πόση ευλογία και πόση ομορφιά, και πώς αισθανόμεθα αλλιώς, και πώς εκείνη μας προστατεύει και πώς κύβει και μας φυλάει, καθώς εμείς γονατίζουμε και την παρακαλούμε και την προσκυνούμε τιμητικά και την νικετεύουμε και της λέμε τα βάσανά μας και της λέμε τα δεινά μας και της λέμε όλα όσα έχουμε, και για μας και για τους άλλους, για ζωντανούς, για πεθαμένους, για τη γη μας, για τα φυτά, για τα ζώα, για όλα, αφού δικά μας είναι και για μας όλα τα έφτιαξε ο φιλάνθρωπος Χριστός, ο δημιουργός των πάντων. Γύρισε λοιπόν η Κυρία Θεοτόκος, και τότε είπε να ανάψουν πολλά φώτα, αφού εκαθάρισε το σπίτι και τα έφτιαξε όλα, και παρεκάλεσε, ανέφερε μάλλον, ανακοίνωσε στους εκεί τη μεγάλη απόφαση, τη μεγάλη ειδοποίηση του Υιού και Θεού της για την επικείμενη αναχώρησή της. Και τότε οι εκεί που, όπως προείπαμε, τόσο πολύ την αγαπούσαν, άρχισαν να κλαίνε, να στενοχωρούνται, να λυπούνται και να το εκφράζουν, να παραπονούνται. Πού μας αφήνεις, γιατί φεύγεις, τι θα γίνουμε, τι θα κάνουμε, πού θα μείνουμε, ποιον θα έχουμε. Ανθρώπινα αισθήματα και ανθρώπινα παράπονα. Και η Παναγίτσα τότε, πλήρης θείας γαλήνης και αγάπης και στοργής, αλλά και συμπόνιας θεϊκής, τους μίλησε κατά τον καλύτερο τρόπο και τους παρηγόρησε. «Παιδιά, τώρα θα είμαι πιο πολύ κοντά σας, τώρα θα είμαι πιο πολύ μαζί σας, τώρα δεν σας αφήσω. Εκεί που θα είμαι στον Υιό και Θεό μου, εσάς θα φροντίζω, για σας θα ενδιαφέρομαι, για σας θα παρακαλώ, και εσάς θα επισκέπτομαι, θα κατεβαίνω και θα έρχομαι, και όποιος με θέλει να με φωνάζει, και ότι έχετε να μου το λέτε, να έρχεστε και στο μνήμα μου επάνω και να μου λέτε τα πάντα σας, και εγώ θα σας ακούω, εγώ θα τα παίρνω, εγώ θα σας βοηθάω, εγώ δεν σας αφήνω, καθώς και κάθε ανθρωπάκος στους αιώνες των αιώνων που με επικαλείται και που με αγαπά και που με πιστεύει, εγώ δεν θα τον αφήσω έτσι, θα τον φροντίζω. Και θα φροντίζω ακόμα και εκείνους που δεν με ξέρουν, και εκείνους που δεν με αγαπάνε, και εκείνους που δεν μου μιλάνε, και εκείνους που με εχθρεύονται, γιατί εγώ όλους τους ανθρώπους τους αγαπώ, αφού είμαι από τους ανθρώπους και τώρα πάω στον ουρανό να φροντίσω πάλι τους ανθρώπους, αφού γέννησα το φιλάνθρωπο λυτρωτή και σωτήρα πάντων ανθρώπων. και αφού τους παρηγόρησε, μοίρασε και τα φτωχικά της υπάρχοντα στις γυναίκες και στους ανθρώπους που την υπηρετούσαν, τα κανόνισε. Τι λέει αυτό, είναι πολύ σημαντικό και για μας. Πολλές φορές έχουμε και εμείς κάποια πράγματα, κάποια υποστατικά, κάποια χρήματα, κάποια περιουσία, μικρή ή μεγάλη, και τα αφήνουμε έτσι. Καλό θα ήταν να τα τακτοποιούμε αυτά πριν φύγουμε, όπως νομίζουμε και όπως βουλόμεθα. Γιατί μετά δημιουργούνται προβλήματα. Τα εδώρισε λοιπόν, τα πρόσφερε η Παναγία, και έτσι πανάλαφρη τώρα έφευγε χωρίς άλλα βάρη και χωρίς περιουσίες, επίγειες και λοιπά, έφευγε για τον Υιό και Θεό της. Και παρεκάλεσε το φιλάνθρωπο Χριστό μας να τη στείλει τους Αγίους Αποστόλους από τα πέρατα της Οικουμένης, να τους στείλει να έλθουν για να τους αποχαιρετήσει, για να τους δει ακόμη μια φορά, να τη δουν και εκείνοι, να τους ενισχύσει, να τους εψυχώσει, να τους δώσει θάρρος και ακόμα να τους ευχαριστήσει για το τόσο μεγάλο έργο που έκαμα στην Οικουμένη, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, το Ευαγγέλιο του Υιού και Θεού της. Και ακόμη να τους πει ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ για την ιδιαίτερη όντως αγάπη που είχαν σε αυτήν και για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μιλούσαν για αυτή στην Οικουμένη όλοι. Γιατί πραγματικά η Παναγία και κατά τους χαιρετισμούς είναι των Αποστόλων το ασήγητον στόμα. Και ο Υιός και Θεός της την άκουσε. Άλλωστε ό,τι του ζητάει η Παναγία, εκείνος την ακούει, γιατί και αυτή τον υπάκουσε σε όλα. Αφιέρωσε στο Θεό τη ζωή της και ήταν ακριβώς η ενάρετη κόρη του Θεού, η Θεόπες Μαριάμ, η παιδίσκη του Θεού, που δεν άφησε τίποτε για τον εαυτό της, τα αφιέρωσε όλα. Και ο Κύριος λοιπόν η ράστη του κάλους αυτής και ενανθρώπισε. Και έτσι λοιπόν η Παναγία κάλεσε τους Αποστόλους και εκείνοι έφτασαν. Και μάλιστα λέει το Συναξάριο κατά μία εκδοχή, κάλεσε πρώτα να έρθει ο Ιωάννης. Κατά άλλη εκδοχή ήταν εκεί, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εμείς λέμε τα Ιερά Συναξάρια που απηχούν αρχαία παράδοση της Εκκλησίας και διδασκαλία. Ήθελε εκείνον πρωτίστως, γιατί αυτόν αγαπούσε περισσότερον και πιο πολύ σε αυτόν την εμπιστεύθηκε από το ύψος του Σταυρού και του πόνου του ο Υιός και Θεός της, κάτι μεγάλη ημέρα της Αγίας Παρασκευής, την ημέρα της Σταυρώσεώς του. Και ο Ιωάννης έλαβε αυτήν στα ίδια, όπως γνωρίζουμε, την πήρε στο σπίτι του, την είχε μαζί του και τη διακονούσε μαζί με τη μητέρα του, διακονούσαν την Παναγία μαζί με τη μητέρα του, τη Σαλώμη. Και είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερη σχέση αγάπης και επικοινωνίας και παρησίας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τον οποίο αγαπημένος Απόστολος και του Χριστού και της Παναγίας. Και πολλές φορές εμείς δεν το ξέρουμε αυτό ή το ξεχνάμε και θα μπορούσαμε να επικαλούμεθα την πρεσβεία του και τη χάρη του και να λαβαίνουμε πολλά πράγματα. Τον αφήνουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ανεκμετάλλευτον. Ανεκμετάλλευτον. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι κοντά στον Ιησού Χριστό και στην Υπεραγία Θεοτόκο και σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας και εκείνος μετέστη προς ουρανούς. Μετέστη προς ουρανούς και με το σώμα του μετά τρεις ημέρες αφού του απέθανε. Οπότε έχουμε το Χριστό, τον Αναστάντα εκ νεκρών, την Παναγία την Μεταστάσαν και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Μεταστάντα. Και αυτό είναι μεγαλείο και από εκείνο το ύψος μας βλέπουν, μας αγαπούν και μας φροντίζουν. Για να επανέλθω και να συνδέσω, ήρθε πρώτος ο Ιωάννης και άκουσε λοιπόν τι της παρήγγειλε ο Κύριος. Άκουσε για την επικείμενη αναχώρησή της, για το ξόδι της, για το θάνατό της. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ελυπήθη σφόδρα. Την είχε μεγάλη παρηγοριά. Του έλειπε και εκείνο ο φιλάνθρωπος δεσπότης μας Χριστός. Άλλωστε ο χωρισμός δίνει και δείχνει το μέτρο της αγάπης. Και τώρα σου λέει, θα φύγει και η μανούλα μου και εγώ ποιο θα έχω και εγώ τι θα χάνω. Οι Άγιοι έχουν αισθήματα και μάλιστα άγια αισθήματα, ουράνια αισθήματα, αγνά αισθήματα και άδολα αισθήματα, τέλεια αισθήματα. Γι' αυτό και πονάνε. Γι' αυτό και μας καταλαβαίνουν σε κάθε περίπτωση. Και όταν έχουμε κι εμείς πόνο και όταν έχουμε χαρά, οι Άγιοι μας συμμερίζονται περισσότερον και καλύτερον από όλους τους άλλους. Και είναι οι πιο αρμόδιοι να μας καταλάβουν και στον πόνο και στη χαρά. Και η Παναγία η Δέσποινα παρηγόρησε ου μετρίως τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή της Αγάπης, τον επιστήφιο φίλο του Χριστού και το της αγαπημένο παιδί της. Τον παρηγόρησε με ρήματα ουράνια, με ρήματα θεϊκά, που ο Ιωάννης τώρα αλάφρωσε, αισθάνθηκε υπέροχα και είπε στην Παναγίτσα, «Σε ευχαριστώ, Μανούλα. Τι ωραία μου τα είπες και πόση ανακούφιση μου έδωσες και πόσο ουράνια αισθάνομαι». Αυτή είναι η Παναγία. Όταν μας επισκέπτεται με την ευχή της, με τη χάρη της, με την πρεσβεία της, με την παρουσία της, αλλάζει το κλίμα, αλλάζουν όλα. Γινόμαστε ανάλαφροι. Μας ασπάζεται μυστικά, μας παίρνει κάθε πόνο, κάθε φόβο, κάθε βάσανο, οτιδήποτε. Και μας παρηγορεί και νιώθουμε από τώρα στον Παράδεισο, από τώρα στη Βασιλεία, από τώρα στον Ουρανό. Το κακό με εμάς πολλές φορές είναι ότι δεν της μιλάμε, δεν την παρακαλούμε, δεν επικοινωνούμε μαζί της, δεν την αισθανόμεθα και κάτι άλλο, δεν ασχολούμεθα μαζί της. Θα πρέπει να το κάνουμε πιο πολλές φορές και μάλιστα όταν είμαστε δύσκολα, όταν έχουμε παράπονα, όταν έχουμε τρικυμία κρανίων, όταν βρισκόμαστε σε ώρες γολγοθαϊκές, προσωπικές ή συλλογικές, τότε θα έπρεπε περισσότερο να μιλάμε σε εκείνη, γιατί το χρειαζόμαστε τόσο πολύ, να επιμένουμε. Και είναι όμορφα τώρα το 15 Αύγουστο που έχουμε τις παρακλήσεις, που έχουμε τις νηστείες, που έχουμε τις προσευχές, που έχουμε πυκνότερη και περισσότερη αναφορά στην Κυρία μας Θεοτόκο. Και έτσι της δίνουμε δικαίωμα να μας ευλογεί περισσότερο. Της δίνουμε δικαίωμα να μας αγαπά παραπάνω. Γιατί ανοίγουμε την ψυχή μας. Γιατί η Δέσποινα του κόσμου δεν μπαίνει στους ανθρώπους χωρίς τη θέλησή των, χωρίς την έγκρισή των, χωρίς να τους ανοίξουμε την πόρτα. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί έχουμε ελευθερία, έχουμε αυτεξούσια, έχουμε δικαιώματα. Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Με αυτά τα δώρα, με αυτή τη χάρη. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Να ανοίγουμε τρύπες, να ανοίγουμε πόρτες, να ανοίγουμε παράθυρα, να ανοίγουμε οτιδήποτε. Να μπαίνει ο Χριστός, να μπαίνει η Παναγία, να μπαίνει το αγέρι του Αγίου Πνεύματος. Να μπαίνει ο ουρανός. Την καμιά φορά βλέπετε ο Χριστός και η Παναγία επιτρέπουν και ανοίγουμε πόρτες στη ζωή μας αθέλητα. Με μια αρρώστια, με ένα θάνατο, με κάτι άλλο. Και ανοίγουμε πόρτες. Και τότε μπαίνει χάρις. Θα μου πείτε έτσι, ανάγκασον εις ελθύν. Έστω και έτσι. Ο Κύριος μας αγαπάει τόσο που η αγάπη του αυτή σε εμάς είναι ανάγκη. Η αγάπη του αυτή είναι κρατεά ως ο θάνατος που άλλαγε ο σοφός Σολομών στο άσμα των ασμάτων. Και περιμένει η Παναγίτσα και περιμένει ο Χριστός και περιμένει οι Άγιοι να μας δώσουν, να μας ευλογήσουν, να μας χαροποιήσουν, να μας εφράνουν. Και αυτό το ξέρει ο εχθρός, ο αιώνιος εχθρός μας, και μας πολεμάει, μας δείχνει στην αμέλεια, μας δείχνει στην αδιαφορία, μας δείχνει στην μικροψυχία. Και τα αφήνουμε και λέμε άστο για αύριο, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Κι όμως και πειράζει και χρειάζεται. Και όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Να μην αφινόμαστε. Να μην αφινόμαστε, να μην αμελούμε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ένα σταυρό, ένα κεράκι στην Παναγίτσα, ένα κεράκι στον Χριστό, ένα καντιλάκι να βάζουμε, λίγο λιβάνι, μία μετάνοια, μία νηστεία μικρή, μία επίσκεψη στην Εκκλησία, μία επίσκεψη στη Θεία Λειτουργία, όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Καθόμαστε εκεί όσο μπορούμε. Καλό να κάτσουμε μέχρι το τέλος, αλλά ού πάντες χωρούς των λόγων τούτων. Εγώ βλέπω στην Εκκλησία έρχονται άνθρωποι, βάλουν ένα κεράκι, κάθε λίγο και φεύγουν. Εγώ τους ευχαριστώ, χαίρομαι. Πήραν κάτι, πήραν όσο ήθελαν, έφυγαν. Μπορεί σιγά σιγά να αυξηθεί αυτό που πήραν. Και ύστερα να έρθουν από αγάπη και να μείνουν μέχρι το τέλος της λειτουργίας. Και πολλές φορές πάλι χαιρόμαστε, βλέπουμε και μετά τη λειτουργία άνθρωποι να κάθονται στην Εκκλησία και να απολαμβάνουν το κλίμα. Το οποίο όντως, τι, είναι παραδείσιο. Μετά τη Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία, είναι η Θεία Βασιλεία. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η Θεία Λειτουργία δεν τελείται στη γη, τελείται στον ουρανό. Απογειωνόμεθα εμείς, άνος χόμεν τας καρδίας αραστέ της Βασιλείας και προσγειωνόμεθα μετά με την οπισθάμβουλο ευχή, έχουμε πάει στον ουρανό και κατεβαίνουμε. Γι' αυτό το κλίμα στην Εκκλησία μετά τη Θεία Λειτουργία είναι παραδεισένιο. Και πολλές ψυχούλες κάθονται εκεί και αναπαύονται. Και κάποτε όπως αναφέρει η Ιερά Ιστορία, τα Άγια Συναξάρια και τα παλιά βιβλία της Εκκλησίας, ένα παιδάκι σε μια εκκλησία σε κάποιο μέρος, στα Βυζαντινά χρόνια, συνήθιζε να κάθεται μόνο του στην Εκκλησία μετά τη Θεία Λειτουργία. Αισθανόταν τόσο καλά και τόσο ουράνια που δεν ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να φύγει. Και καθώς ήταν μια μέρα από όλες, μια φορά από όλες που καθότανε, ακούει μέσα στο ιερό ένα παιδάκι να ψάλλει, γύρω στο 12 χρονών ήτο. Έλεγε Θεοτό και Παρθένε, βγήκε στην ωραία πύλη, έψαλε τόσο καλά που το δικό μας παιδάκι δεν είχε ακούσει τέτοια ψαλμωδία. Είπε λοιπόν Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη, και σταμάτησε. Το δικό μας παιδάκι του λέει, προχώρησε παρακαλώ, προχώρη παρακάτω, γιατί σταμάτησες, γιατί μου το χαλάς. Εκείνος όμως του λέει, δεν μπορώ εγώ, συνέχισε το εσύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας. Γιατί? Γιατί ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο ταπεινός και πράος Ιησούς Χριστός μας. Ο ταπεινός και πράος Ιησούς Χριστός μας. Έτσι. Ας κάνουμε λοιπόν επισκέψεις και αποδράσεις στην εκκλησία, στα εκκλησάκια, στα μοναστήρια, στα προσκυνήματα. Και έχει τόσα πολλά η αγιασμένη πατρίδα μας. Και μοναστήρια και εκκλησίες και παρεκκλήσια και προσκυνήματα. Και μεγάλους ναούς και μικρούς. Και θαυματουργές εικόνες στις Θεοτόκου και στα Άγιο Όρος και στην Τίνο και στον Προυσό και στο Μέγα Σπήλαιο και στην Κύπρο μας, στην Κρήτη μας, στα νησιά μας και σε όλη την πατρίδα την ελεύθερη αλλά και στην αλύτρωτη πατρίδα υπάρχουν εκεί μοναστήρια και εκκλησίες της Παναγίας του Χριστού του Παντοκράτορος των Αγίων που έχουν περάσει μέρες δόξης, αλλά και σήμερα εκεί στη σκλαβιά και στην εγκατάλειψη, οι Άγιοι και ο Χριστός και η Παναγία δεν τα εγκαταλείπουν. Γι' αυτό και οι σκλάβοι εκεί και αλήτωτοι αδελφοί μας έχουν τη μέγιστη παρηγοριά. Έχουν τη μέγιστη παρηγοριά από τον Χριστό και από την Παναγία. Έτσι λοιπόν αυτές τις Άγιες ημέρες, βγαίνει από παντού ένος και δοξολογία από τα έμψυχα και τα άψυχα και προς τον Χριστό το μεταμορφωθέντα αλλά και προς την Κυρία μας Θεοτόκο που έρχεται για το Πάσχα της, που έρχεται για την κοίμηση, για τη μεγαλύτερη θεομητορική εορτή της. Ήλθε λοιπόν, για να επανέλθουμε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πρώτος και μίλησε με την Κυρία Θεοτόκο. Για σκεφτείτε και στον ουρανό πώς μιλάνε και πόση επικοινωνία έχουν και αμεσότητα, αλλά και κάτι άλλο, και πόσο μας φροντίζουν. Πόσο μας φροντίζουν. Για μας ενδιαφέρονται, για μας μιλάνε, εμάς φροντίζουν, εμάς προσέχουν. Εμάς προσέχουν. Και να ξέρουμε ότι αν είμαστε μόνοι μας ή καταλελειμμένοι, ότι δεν είμαστε μόνοι. Ο ουρανός όλος είναι στραμμένος επάνω μας. Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα εξαιρέτως και απολύτως. Δεν είμαστε μόνοι μας, στην Εκκλησία δεν είμαστε μόνοι μας. Η Εκκλησία είναι το μαζί, η Εκκλησία είναι το εμείς, που θα έλεγε και ο μεγάλος Μακρυγιάννης. Η Εκκλησία είναι το συνήνε Χριστό, η Εκκλησία είναι το συνήνε αδελφής. Επί το αυτό που λένε και οι ψαλμοί και οι ύμνοι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να ανοίγουμε το στόμα μας, ανοίγουμε το κουμπάκι της πίστης και της προσευχής και αμέσως το ματιάκι, ο χώρος που μένουμε, μπορεί να είναι χώρος εγκαταλείψεως και ερημιάς, γίνεται βασιλεία, γίνεται παράδεισος, γίνεται ομορφιά, γίνεται μεγαλείο. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα και ας εργαζόμεθα. Ας εργαζόμεθα την αρετή, το καλό, ας λέμε το καλό, ας μιλάμε πάντα με καλό τρόπο και ας λέμε το καλό για όλους τους ανθρώπους. Το έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι και περισσότερο εκείνοι που δεν το αξίζουν. Μια κουβέντα δική μας καλή σε έναν αμαρτωλό, σε έναν απολωλός πρόβατο, ξέρετε τι προσφέρει σε εκείνον? Τον παράδεισο. Τον παράδεισο. Παίρνει και εκείνος το πάνω του. Και αν δεν είναι καλός, όπως λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, πέφτει στο φιλότιμο και λέει, δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε οι αδελφοί μου οι άνθρωποι, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να είμαι καλός, να τους δικαιώσω για αυτό που λένε και να γίνω καλός. Μεγάλα πράγματα. Στη συνέχεια λοιπόν, περνάει η ώρα βέβαια, αλλά η Ιερά Ιστορία θα συνεχιστεί πρώτα Θεός και την άλλη Πέμπτη, γιατί είναι προεόρτια αυτά, θα κάνουμε και τα μεθεόρτια και θα ολοκληρώσουμε το Ιερό Συναξάρι της Παναγίας, που είναι αδολεσχία φιλόθεος. Είμαστε κι εμείς καθισμένοι εκεί στο σκήνομα της Παναγίας μας και λέμε διάφορα, ακόμη και βλακίες. Αλλά μας είσαι κοντά στη μάνα σου, αισθάνεσαι στο σπίτι σου, όχι σαν στο σπίτι σου, στο σπίτι σου, στη μάνα σου, στον πατέρα σου, στον Χριστό, στους αδελφούς, στους Αγίους και στους Αγγέλους και ζώντας και δεθνεώντας αδελφούς μας ανθρώπους. Αισθάνεσαι παρέα, δεν αισθάνεσαι μόνος σου. Είμαστε μόνοι στην Εκκλησία, γι' αυτό ο μοναχικοί αδελφοί συνάνθρωποι και ευγενέστατοι ακροατέ, μη φοβούμεθα, ας προσευχόμεθα, ας μιλάμε, ας εκφραζόμεθα και τότε είμαστε μαζί με το Θεό και τους Αγίους. Πάντοτε είμαστε, αλλά τότε το αισθανόμεθα περισσότερο, γιατί κάνουμε επικοινωνία, γιατί εκφράζουμε αυτή τη σχέση επικοινωνίας με τον τρόπο της προσευχής και με ό,τι άλλο πρόσφορο μπορούμε και κάνουμε. Και άρχισαν λοιπόν να έρχονται και οι άλλοι Απόστολοι με νεφέλες πάνω σε σύννεφα. Τους έφερε το Πνεύμα το Άγιο. Είχε ο καθένας το προσωπικό του αεροπλάνο. Ήσαν και εκείνοι πλανητάρχες, αφού σπάσαν τη γη, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών. Ήσαν και εκείνοι πλανητάρχες. Και ήλθαν λοιπόν, και ήρθαν από τα πέρατα και τις ιών κατελάμβανον, όπως ακούσουμε και στους ύμνους εκεί του Εσπερνού της Κοιμήσεως, και γέμισε το κελάκι της Παναγίας μας, το σπιτάκι το φτωχικό του Ευαγγελιστού Ιωάννου και της Σαλόμης, εγέμισε με Αποστόλους. Και ήρθαν και οι Ιεράρχοι, ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσης από την Αθήνα, ο Άγιος Τιμόθεος, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου από την Έφεσο. Και ρωτούσαν την Παναγία γιατί τους εκάλεσε. Και εκείνη τους είπε, το μέγα μήνυμα, πως φεύγει, πως αναχωρεί, πως πηγαίνει στον Υιό και Θεό της. Και αυτοί τι κάνανε, ό,τι και οι προηγούμενοι, άρχισαν να θρηνούν, να κόπτονται, και περισσότερο από όλους ο Μέγας Παύλος. Ο Μέγας Παύλος, ο σαγηνευτής των εθνών. Εγώ, Κυρία μου Θεοτόκε, δεν έχω ειδή, δεν είχα ειδή τον Υιό και Θεό σου στη γη. Και βλέποντας εσένα, έβλεπα εκείνον. Τώρα που θα φύγεις, ποιον θα βλέπω, ποιον θα έχω. Και κάθισε η δέσποινα του κόσμου, εκείνη που είναι των Αποστόλων, το ασήγητο εν στόμα, και τους παρηγόρησε. Απαρηγόρητος ακόμη ήταν και κάποιος άλλος, και ο Απόστολος Πέτρος, ο αισθηματίας Πέτρος, ο αυθόρμητος Πέτρος. Αλλά και εκείνον τον παρηγόρησε. Δηλαδή η Παναγία μας τελικά όλους μας παρηγορεί, όλους μας προφθάνει, όλους μας προσέχει, όλους μας φροντίζει. Αρκεί για όλους. Τι είναι αυτό, τι μυστήριο είναι αυτό. Εκείνη που χώρεσε τον αχώρητο μας χωρεί όλους. Η πλατέρα των ουρανών μας σκεπάζει όλους. Προσφέρει σε όλους τον Υιό και Θεό της. Προσφέρει σε όλους τη χάρη και την ευλογία. Προσφέρει σε όλους την παραμυθία και την παρηγοριά. Και αφού παρηγόρησε η παρηγορήτησα, η παραμυθία Παναγία στο παρηγόρη τους Αποστόλους και μάλιστα τον Πέτρο και τον Παύλο, και αφού εκείνοι πια μετέτρεψαν το θρήνο σε χαρά, σε πανηγύρι και σε δοξολογία, η Κυρία μας Θεοτόκος ξάπλωσε στο κρεβατάκι της, στη νεκρική της κλίνη θα λέγαμε, σταύρωσε τα χεράκια της και πήρε το σχήμα που λαμβάνουν όλοι οι μελοθάνατοι και οι αποθαμένοι. Ευλόγησε πρώτα τα τέσσερα σημεία της γης και παρεκάλεσε τον Υιό και Θεό της για ευκρασία αέρων, για εφορία των καρπών της γης, για ειρήνη του κόσμου, και ακόμα του ζήτησε και του είπε: όποιος θα με επικαλείτε, εσύ Υιέ και Θεέ μου θα τον βοηθάς πάντοτε και αν τον αφήσεις ποτέ. Και η Παναγία μας, αφού έλαβε τη θέση που είπαμε, περίμενε στη συνέχεια τον ερχομό του Υιού και Θεού της να την παραλάβει. Γι' αυτά όμως, ευγενέστατοι ακροατέ μου και σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί, θα μιλήσω με σύν Θεό την ερχόμενη Πέμπτη. Τώρα σας ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα που ακούσατε αυτή την φιλόθεη αδολεσία μου, αυτή τη φλιαρία και αυτά τα ιερά ρήματα για τα προεόρτια της Κυρίας μας Θεοτόκου. Είναι τόσο μεγάλη χαρά που μας δίνει η Παναγίτσα που πραγματικά παραλυρούμε και ξεφεύγουμε. Ας με εκλάβετε κι εσείς, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης στο άρθρο του Άιμου Γιώργη, ως πεδίον τας φρένας. Και ας πείτε αυτός ο παπάς παραμονές της κοιμήσεως, παραλογίζεται λιγάκι. Ας πάρετε κι εσείς μια ανάσα και ας μπείτε κι εσείς σε αυτό το θείο παραλογισμό. Και τότε θα αισθανθείτε καλύτερα αυτά τα φτωχικά ρήματα που ανέφερα στην αγάπη σας μέσα από την παράδοση και τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και εύχομαι με το καλό της Παναγίας μας χρόνια πολλά σε όσες έχουν το όνομά της και όσους αυτή την ημέρα, αλλά και χρόνια πολλά σε όλους τους Ορθοδόξους, σε όλους τους Χριστιανούς, αλλά και σε κάθε ψυχή που αγαπά την Παναγία, αλλά και σε κάθε ψυχή που δεν την γνωρίζει και δεν την επικαλείται. Χίλια καλά να έχετε και καλή αντάμωση την άλλη φορά. Ευχαριστώ τον ηχολήπτη μας, ευχαριστώ όλους σας. Χρόνια πολλά και καλά, Καλή σας νύχτα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με η αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλία σε σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμανικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσ' τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επίση οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λέω ημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτή σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτου φυλαχτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφημά καθάφερ, λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου, και Μαρία τη Παρθένου και εναντροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί ποντίου πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφά, και ανελθόντα εις του ουρανού, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρό, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτη βασιλεία σου και σε τέλο, και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλεται το Κυσούς σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλεται το Κυσούς σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλεται το Κυσούς σου
0: ημάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καβδιού Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν δικαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρουλαστη σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων, να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε, και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του σταυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο, συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου Θεολίτου ακούου συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων,

0: Ιδινήσουσα, χαίρε τεχνολόγουσα, λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώ μεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον απ' τους αφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες στον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυποτέ, χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον, διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρω τετρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμπωοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τι υπερμά από στρατηγόταν η κυτήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Τους ασφαλείς.

0: Καλής και Θεοφθόγγους, Κύριε, στην κορυφή των μαθητών Σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών Σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
3: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
0: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήχειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Πάσα την πίδα μου, Ισέα, να τη θυμή. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, εφεστώσει αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρ μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματο. Κράτσον τι αθλίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
3: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί σου, χωρίς απέμπτω να
1: Θεός, χωρίς μιλήσει με την
3: ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους. Τους πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Υπόμεν
3: και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Αύγουστος,

0: Ο Χριστός, ο ίδιος από πάνω τότε την υποδέχεται, περιστοιχιζόμενος από τις προσφυλείς και υπηρετικές αυτών δυνάμεις που περιφέρονται κυκλικά, και σε αυτήν που τον εναγκαλιζόταν ως φιλόστοργη σε πολύ μεγάλο βαθμό αληθινά, ανταποδίδει τον εναγκαλισμό και συμβαίνει θαυμαστή μίξη και αρμονία του γεγονότος. Ο δεσπότης οδηγεί τη δέσποινα, ο βασιλιάς τη βασίλισσα, ο γαμβρός την ύφη, ο γιος τη μάνα, την Παρθένο ο αμόλυντος, την Αγία ο Άγιος, αυτός που βρίσκεται πέρα από όλα, την υψηλωτέρα όλων. Συνοδεύουν οι άγγελοι την ενδοξότερη από τους αγγέλους και προστρέχουν οι άνθρωποι και θλίβονται οι Απόστολοι, αφού αμέσως παρουσιάστηκαν αθρώα ο καθένας από αλλού. Και για να μιλήσω κάπως καταλληλότερα, δεν γνωρίζω από πού, από τον αέρα, αφού συντόμευσαν την απόσταση προς τη γη. Αγίου Ιωάννου Ευχαΐτων, λόγος εις την ένδοξον κοίμησιν.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αντίληψη.
1: Ο βλάσφημος ψαράς. Στο πίσω λιβάδι της Πάρου, προπαραμονή 15 Αυγούστου 1931, βρίσκονταν τρεις ομάδες ψαράδων που ψάρευαν τις νύχτες με τα γρυγρή στο στενό μεταξύ Πάρου και Νάξου. Εκείνη τη νύχτα η μία ομάδα έμεινε στο μικρό λιμάνι. Οι ψαράδες το έριξαν στο ποτό, το πιωτό έφερε το κέφι και εκείνο παρεξηγήσεις και βαριές κουβέντες. Ούτε την Παναγία δεν σεβάστηκαν οι βλάσφημοι. Του κάκου προσπαθούσαν ο λιμενοφύλακας και ο μαγαζάτορας του μικρού λιμανιού να τους συγκρατήσουν. Απότομα ο ουρανός βάρινε. Η θάλασσα άρχισε να μουγκρίζει. Σε μισή ώρα το κύμα σηκώθηκε βουνό, παρασύροντας το ψαροκάικο και τις βάρκες με τις λάμπες, μέχρι που τις πέταξε σπασμένες στη στεριά. Κατόπιν η θάλασσα γαλήνεψε και ένα καίκι από την Άξο φάνηκε να μπαίνει στο λιμανάκι. Ο καπετάνιος του απόρρισε βλέποντας τα συντρίμια στη στεριά. «Πώς έγινε αυτό?» ρώτησε. «Εγώ ταξίδευα με θάλασσα γυαλί». «Ήταν θαύμα της Παναγίας», εξήγησε ένας από τους ψαράδες του Γρηγρή. Οι περισσότεροι συμφώνησαν. Δύο-τρεις όμως μίλησαν ηρωνικά και έδωσαν άλλη εξήγηση. «Ήταν ανεμοστρόβιλος. Καλά που δεν μας σήκωσε στον ουρανό τις βάρκες». Ένας μάλιστα, ο Γρηγόρης Λιάκουρας, πρόσθεσε. «Άντε μωρέ που ήταν θαύμα. Όρεξη δεν είχε η Παναγιά, να μην την στολίσω και τώρα, να καταπιάνεται με εμάς τους ψαράδες». Αυτά είπε και πήγε να δει τη ζημιά που είχε πάθει η δική του ψαρόβαρκα. Τη βρήκε σμπαραλιασμένη. Έφτισε τότε έξαλλος πάνω στα συντρίμια, βλαστήμησε πάλι την Παναγία και αποσύρθηκε να κοιμηθεί. Μόλις ξάπλωσε, είδε ολοζώντανη την Παναγία σαν σε όνειρο, σαν σε ξύπνιο, να τον πλησιάζει και να τον ερωτά. «Γιατί παιδί μου δεν με σέβεσαι?» «Τι είναι αυτά που λες, κυρά μου?» θύμωσε εκείνος. «Δεν σε ξέρω καθόλου. Πότε δεν σε σεβάστηκα?» «Δεν με ξέρεις? Τότε γιατί όλο με βλαστημάς?» Στα λόγια αυτά την άχτηκε όρθιος. Έκανε να φωνάξει, να τρέξει, αλλά δεν μπορούσε. Τα πόδια του είχαν βυθιστεί ως τα γόνατα στην άμμο. Έκανε τον σταυρό του και τότε είδε πάλι ξεκάθαρα πια την Παναγία και την άκουσε να του λέει: «Έλα στο σπίτι μου, στην Εκατονταπηλιανή, στην παρικιά της Πάρου. Έλα εκεί να με προσκυνήσεις». Ο Λιάκουρας έφυγε την ίδια στιγμή σχεδόν τρέχοντας. Έφτασε στην Εκατονταπηλιανή λίγο μετά την ανατολή του ηλίου. Έτρεξε γρήγορα στο εικόνισμα της Θεοτόκου. Στη θεία της μορφή αναγνώρισε τη γυναίκα του οράματός του. Γονάτισε και προσευχήθηκε ώρες ολόκληρες. Ύστερα γύρισε στο πίσω λιβάδι. Εκεί διαπίστωσε ένα καινούριο θαύμα. Οι βάρκες και το ψαροκάικο έστεκαν στη στεριά χωρίς καμία ζημιά.

Μία έκτρωση που δεν έγινε. Τα πρώτα παιδιά που απέκτησε η ευτυχία Αλεξάνδρου ήταν αγόρια, αλλά δεν επέζησαν. Κατόπιν έφερνε στη ζωή μόνο κορίτσια. Το 1939 μετήκησε οικογενειακός στο Χαρτούμ του Σουδάμ. Εκεί έμεινε πάλι έγκυος, αλλά στεναχωρημένη από τις προηγούμενες εμπειρίες της, αποφάσισε να κάνει έκτρωση. Το ίδιο βράδυ βλέπει στον ύπνο της ένα συγκλονιστικό όνειρο. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή και ετοιμαζόταν να μπει στον Ορθόδοξο Ναό της Ευαγγελίστριας του Χαρτούμ. Τη στιγμή εκείνη ο ιερέας, ντυμένος στα άμφια του και κρατώντας το ιερό Ευαγγέλιο, της είπε: «Είσαι αμαρτωλή». Αμέσως η ευτυχία γονάτισε συγκινημένη και ζήτησε συγγνώμη. Τότε ο ιερέας την οδήγησε στο εσωτερικό του ναού, εκεί όπου ήταν ο επιτάφιος, και της είπε: «Εγώ δεν είμαι άξιος για να σε συγχωρήσω. Από εδώ να ζητήσεις συγγνώμη». Γυρίζει η γυναίκα και βλέπει κοντά στον επιτάφιο την εικόνα της Παναγίας να θρηνεί. Από τα θεία μάτια της έτρεχαν αληθινά δάκρυα. Κάποια στιγμή γυρίζει προς την ευτυχία και της λέει: «Κοίταξε, είχα ένα και το έχασα. Πρόσεξε μη χάσεις κι εσύ αυτό που κρατάς μέσα σου». Ύστερα ο ιερέας έβγαλε από πάνω του ένα μεγάλο σταυρό, τον πέρασε στο λαιμό της και της είπε: «Πρόσεξε μη χάσεις τον σταυρό που φοράς». Όταν ξύπνησε, έφερε με κάθε λεπτομέρεια στη μνήμη της το όνειρο. Πίστηκε με αυτό πως έπρεπε με κάθε θυσία να κρατήσει το παιδί της. Σε 5 μήνες γέννησε ένα αγοράκι. Με κατάπληξη είδε αποτυπωμένο στο στέρνο του το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ένταξε τότε στην Παναγία να φέρει το μικρό και να το βαφτίσει στην Τίνο. Δυστυχώς μεσολάβησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και αναγκάστηκε να το βαφτίσει στο Χαρτούμ. Δεν παρέλειψε όμως να το ονομάσει Ευάγγελο. Μεγαλώνοντας, το παιδί έμαθε από τη μητέρα του την ιστορία της γεννήσεώς του και ρίζωσε μέσα του η επιθυμία να προσκυνήσει τη Μεγαλόχαρη. Κάποια χρονιά, στο πανηγύρι της Παναγίας, ήρθε και ο μικρός Ευάγγελος στην Τίνο, προσκυνητής μαζί με τη μητέρα του. Ήθελε μάλιστα να παραμείνει όλη τη νύχτα στο ναό, γιατί επιθυμούσε και πίστευε πως θα έβλεπε την Παναγία. Ο μεγάλος Εσπερινός είχε προχωρήσει και ο δεσπότης κήρυτε κάτω από τον κεντρικό πολυέλαιο. Ξαφνικά βλέπει ο Ευάγγελος από τον γυναικονίτιο που βρισκόταν ένα δυνατό φως που έλαμπε σαν τον ήλιο και έπαιρνε κάποτε μια κόκκινη απόχρωση. Συγχρόνως βλέπει να πλησιάζει μια ωραία νέα γυναίκα. Είχε παράστημα ηγεμονικό, φορούσε φωτοστέφανο και με υψωμένο το δεξί της χέρι ευλογούσε τα πλήθη.

Τα ρεβίθια της μάγισσας. Στην εποχή μας η μαγεία είχε περικοσμηθεί με πολλά έβηχα επίθετα για να εξαπατά ευκολότερα τους αφελείς. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι υπό οποιαδήποτε συγκάλυψη και αν ασκείται η μαγεία είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να πλανέψει τον άνθρωπο, να τον απομακρύνει από τον Θεό και να τον συντρίψει σωματικά και ψυχικά. Ας δούμε αυτή την αλήθεια στο επόμενο περιστατικό. Κάποια γυναίκα, παντρεμένη στην Αθήνα, δεν ζούσε αρμονικά με τον σύζυγό της γιατί εκείνος την απατούσε. Τη συνέστησαν τότε μία μάγισσα που θα της έλυνε τάχα το πρόβλημα. Αυτή της διάβασε κάτι μαγικά και της έδωσε 9 ρεβίθια να τα έχει στο σπίτι της. Από τότε όμως είχε συνεχώς τον ύπνο της εφιάλτης. Έβλεπε διαρκώς έναν αγριάνθρωπο με απέσια όψη που απειλούσε να τη σκοτώσει. Πέρασε καιρός. Κάποια μέρα, ενώ βάδιζε μπροστά από τον ιερό ναό της Καπνικαρέας στην Αθήνα, είδε που πουλούσαν εικόνες της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας, αντίγραφα της θαυματουργής εικόνας που φυλάσσεται στο ομώνυμο μοναστήρι της κοντά στη Δράμα. Αγόρασε μία εικόνα και προσευχόταν στην Παναγία, παρακαλώντας την να μην ξαναδεί πια αυτό το νυχτερινό εφιάλτη. Το βράδυ όμως ο αγριάνθρωπος ξαναφάνηκε στον ύπνο της. Εκείνη τότε βάζει τις φωνές: «Παναγία μου, βοήθησέ με και σώσε με». Την ίδια στιγμή βλέπει να παρουσιάζεται στην πόρτα της μια γυναίκα με ένα παιδί στην αγκαλιά. Τρομοκρατημένη της φωνάζει: «Φύγε, και εσύ κακός άνθρωπος είσαι». Ο αγριάνθρωπος στο μεταξύ, μόλις είδε τη γυναίκα με το μωρό, που δεν ήταν άλλη από την Παναγία, εξαφανίστηκε αμέσως. Τότε η Θεοτόκος μπήκε στο δωμάτιό της και της είπε: «Εγώ δεν είμαι κακός άνθρωπος. Είμαι η Παναγία. Αυτός εδώ έρχεται και σε τρομάζει επειδή έχεις τα ρεβίθια. Πέταξέ τα και δεν θα ξανάρθει. Όταν ξυπνήσεις, κοίταξε στο εικονοστάσι και θα δεις την εικόνα μου». Πραγματικά, όταν ξύπνησε, είδε την εικόνα της Παναγίας στο εικονοστάσιο που την είχε βάλει την προηγούμενη μέρα. Πέταξε αμέσως τα ρεβίθια και ο εφιάλτης σταμάτησε. Φυσικά δεν έφταιγαν τα ρεβίθια για το πρόβλημά της, αλλά το γεγονός ότι τα είχε στο δωμάτιό της, κάνοντας υπακοή και δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη μάγισσα, στο όργανο του Σατανά. Έτσι αρνιόταν τον Χριστό, τον λύοντα τα έργα του διαβόλου. Αυτό όμως έδινε δικαιώματα στον Σατανά και του έλυνε τα χέρια για να την τρομοκρατεί.

θείες παρηγορίες. Η ασκητική ζωή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του μοναχού που αγωνίστηκε στην πρώτη γραμμή των βιαστών του Αγίου Όρους, φάνηκε ξεχωριστή από το ξεκίνημά της. Τη χαρακτήριζε η σκληρή αγωνιστικότητα που είχε σαν συνέπεια τους φοδρούς πειρασμούς των δαιμόνων, αλλά και τις έντονες παρηγορίες της Θείας Χάριτος. Αυτό καταφαίνεται στα ακόλουθα περιστατικά. Τον καιρό που ασκήτευα στη Βίγλα, διηγείται ο ίδιος, δοκίμασα ένα δυνατό πειρασμό. Κατέφυγα τότε με δάκρυα στην προσευχή, με κάποιο παράπονο προς το Θεό για την έλλειψη της βοήθειάς του. Απευθυνόμουν επίσης και στην Υπεραγία Θεοτόκο και την οικέτευα. Ξάφνου, καθώς ήμουν στραμμένος προς τον Άθωνα, βλέπω να βγαίνει από το εκκλησάκι της Παναγίας μια φωτεινή ακτίνα, να σχηματίζει κάτι σαν ουράνιο τόξο και να ακουμπά επάνω μου. Αμέσως ένιωσα αλλίωση σωματική και πνευματική και άρχισα να λέω την ευχή ρυθμικά και εντελώς αβίαστα. Ήμουν πλημμυρισμένος από φως, πνευματική ευωδία και χαρά. Και αφού παρηγορήθηκα αρκετά, αποσύρθηκε το κατάλευκο φως στην πρώτη του θέση. Άλλη φορά, ενώ δοκίμαζα τη βία ενός φοδρού πειρασμού, ένιωσα ξαφνικά την καρδιά μου να πλημμυρίζει από θεϊκή αγάπη. Σαν να βρέθηκα τότε σε μια πεδιάδα και περπατούσα ανάλαφρα. Περπατώντας άκουσα ομιλίες. Γυρίζω και βλέπω έναν στρατηγό να μου μιλά με πολλή οικειότητα και να μου λέει «Καλώς ήρθες, πάτερ Ιωσήφ, σε περίμενα. Πέρασε να προσκυνήσεις». Αμέσως με έπιασε από το χέρι, κατεβήκαμε μια πολυτελή σκάλα και βρεθήκαμε σε ένα μεγαλόπρεπο ναό. Ο ναός είχε ωραιότατα στασίδια γεμάτα από φωτόμορφους νέους που έψαλαν μελωδικούς ύμνους. Οι νέοι αυτοί με προσκαλούσαν να πλησιάσω και μου φέρνονταν με πολλή οικειότητα. «Έλα, πάτερ Ιωσήφ, πάμε να προσκυνήσεις», είπε ο οδηγός μου. Και αφού με οδήγησε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, πήρε ύφος παρακλητικό και είπε «Δέσποινα, δείξε τη δόξα σου στον δούλο σου για να μην καταποντιστεί από τη λύπη». Βλέπω τότε την Παναγία όχι πια σαν εικόνα, αλλά ζωντανή και ολόσωμη, να βαστά στην αγκαλιά της τον Σωτήρα. Δεν μπόρεσα να αντέξω τη θεϊκή της δόξα και έπεσα στο έδαφος. «Δέσποινα, Δέσποινα», ψιθύρισα κλαίγοντας, «μη με καταλείπεις». Και εκείνη με τη μελιστάλακτη και παρήγορη φωνή της είπε στον οδηγό μου «πάρε τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται και να έχει την ελπίδα του σε μένα». Από τότε η φράση αυτή ήταν για μένα η μόνιμη μου παρηγορία. Για ένα διάστημα ησύχαζα στην έρημο της μικράς Αγίας Άνης. Όταν κάποτε πλήθυναν οι πειρασμοί και οι θλίψεις, μπήκα στο εκκλησάκι της Καλύβης, προχώρησα στην εικόνα της Παναγίας και την παρακαλούσα κλαίγοντας. Βλέπω τότε να στράφτει η εικόνα και να παίρνει η Θεοτόκος διαστάσεις κανονικές. Την έβλεπα μπροστά μου ζωντανή, ολόσωμη, υπέρφωτη και ηλιόμορφη. Έσκυψα μπροστά, μην μπορώντας άλλο να την ατενίζω και την άκουσα να μου λέει «Δε σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Ύστερα έγειρε λίγο προς το μέρος μου, οπότε το θείο βρέφος άπλωσε το χεράκι του και με χάιδεψε στο κεφάλι και στο μέτωπο 3 φορές. Αμέσως η ψυχή μου πλημμύρισε από αγάπη, παρηγορία και φως. Δεν μπορούσα να σταθώ άλλο στα πόδια μου. Έπεσα στο έδαφος και με πόθο φιλούσα το σημείο που είχε σταθεί η Παντάνασα, γιατί εκείνη είχε ήδη επιστρέψει στην εικόνα της. Το σημείο αυτό ευωδίαζε για πολύ καιρό, υπενθυμίζοντάς μου συνεχώς τη μακαρία της υπόσχεση.

Ένα περιβόλι της Παναγίας. Στην κοιλάδα Μπίστριτσα της Ρουμανίας ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα η Μονή Μπισερικάνη. Εκεί υπάρχει μια μικρή εικόνα της Θεοτόκου, γνωστή και σεβαστή στους γύρω κατοίκους. Στην κοιλάδα αυτή ζούσαν από παλαιά ερημίτες. Μερικοί από αυτούς σκανδαλίστηκαν επειδή άλλοι νεότεροι μοναχοί έχτιζαν καλύβες και εκκλησίες με πέτρα και όχι με ξύλα, όπως μέχρι τότε συνήθιζαν. Νόμιζαν πως το γεγονός αυτό θα αλλίωνε το μοναχικό τους φρόνημα και θα έχαναν την ψυχή τους. Ξεκίνησαν λοιπόν για τον Άθωνα. Η Παναγία όμως του Μπιζερικάνη έκανε το θαύμα της. Καθώς εκείνοι βάδιζαν, παρουσιάστηκε μπροστά τους ντυμένη στα λευκά και τους είπε: «Γυρίστε πίσω, ο τόπος εδώ είναι και αυτός περιβόλι μου». Οι μοναχοί υπάκουσαν και επέστρεψαν. Αργότερα, στο σημείο της εμφανίσεως έχτισαν ένα προσκυνητάρι.

Η απροσδόκητη ευλογία. Βρισκόμαστε στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Η πείνα μαστίζει ολόκληρη τη χώρα. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους δοκιμάζονται και αυτοί, αλλά βλέπουν έκδηλη τη βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι Αύγουστος του 1942 και οι παρακλήσεις στην Παναγία έχουν αρχίσει. Στη Νέα Σκήτη, ο μιλωνάς πατέρας Αρσένιος Ματζαρόλας δεν έχει καθόλου αλεύρι. Επιπλέον, χρωστάει 20 δανεικά ψωμιά σε πατέρες της Σκήτης. Και επειδή δεν μπορεί να τα επιστρέψει, δεν θέλει αποτροπή ούτε να τους δει. Είναι τόσο λυπημένος, ώστε αποφασίζει να φύγει ξημερώματα της 13ης Αυγούστου από το Άγιο Όρος και να φτάσει σιγά σιγά με τα πόδια στην πατρίδα του τη Σπάρτη. Την παραμονή, νηστικός και στεναχωρημένος, ξάπλωσε λίγο να ξεκουραστεί. Μόλις αποκοιμήθηκε, του φάνηκε πως είδε τη μητέρα του. «Τι έχεις, παιδί μου, και είσαι τόσο λυπημένος?» «Μάνα, δεν έχω καθόλου ψωμί. Τι άλλο θέλεις να έχω?» «Μάνα, πεινώ». «Και γι' αυτό θέλεις να φύγεις από το Όρος?» «Ναι, γι' αυτό». «Και πού λογαριάζεις να πας, δυστυχισμένο παιδί?» «Εγώ δεν είμαι αιώνες τώρα η κυβερνήτρια του Όρους. Πώς είναι δυνατόν να θετήσω την υπόσχεσή μου?» «Να, σας έφερα στην παραλία ένα καΐκι με σιτάρι. Πήγαινε να πάρεις». «Μητέρα, πώς να αγοράσω σιτάρι αφού δεν έχω χρήματα?» «Πήγαινε κάτω στον Γεροσημεών και θα σου δώσει. Είναι και αυτός στεναχωρημένος γιατί δεν έχει σιτάρι. Έχει όμως την ελπίδα του σε μένα. Πες λοιπόν και σε αυτόν και σε όλους τους πατέρες να κατεβούν και να αγοράσουν». Όταν κατέβηκαν οι μοναχοί στην παραλία, βρήκαν τους ναυτικούς καθισμένους έξω στην καλαμιά. «Πατέρες», είπαν εκείνοι, «σιτάρι για πούλημα δεν έχουμε. Εμάς μας ανάγκασαν οι Γερμανοί να μεταφέρουμε πολεμικό υλικό από την Καβάλα στον Κολυνθρό και έδωσαν στον καθένα μας σαν αμοιβή 300 οκάδες σιτάρι. Επειδή όμως βλέπουμε πως και εσείς βρίσκεστε σε μεγάλη ανάγκη, θα δωρήσουμε στον καθένα σας από 30 οκάδες». Οι μοναχοί ευχαρίστησαν τους ναύτες και δόξασαν τον Θεό για την ανέλπιστη ευεργεσία. Και εκείνοι, αφού υπολόγισαν πόσες οκάδες χρειάζονται, έφυγαν με τη βάρκα για το καΐκι, ζύγισαν το σιτάρι, το έβγαλαν στην παραλία και το μοίρασαν στους μοναχούς. «Πατέρες», είπαν τότε οι ναυτικοί, «οι Γερμανοί θέλουν να φύγουμε τα μεσάνυχτα. Φοβούνται να ξεκινήσουμε η μέρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν μέχρι τότε να έρθουμε να προσκυνήσουμε τα Άγια Λείψανα?» Οι μοναχοί δέχθηκαν ευχαρίστως και ξεκίνησαν όλοι για το Κυριακό. Φτάνοντας στο προσκυνητάρι, ρώτησε ο καπετάνιος: «Έχουμε ανάγκη από λίγο καφέ. Μπορείτε να μας δώσετε μια-δυο οκάδες και να σας το πληρώσουμε με σιτάρι?» «Σύμφωνοι», απάντησαν εκείνοι. «Τον καφέ τον αγοράσαμε 50 δραχμές την οκά, ενώ το σιτάρι έχει 10. Θα μας δώσετε λοιπόν 5 οκάδες σιτάρι για κάθε οκά καφέ?» «Όχι», είπε ο καπετάνιος, «θα πάρετε 20 οκάδες σιτάρι για κάθε οκά καφέ». «Μα αυτό δεν είναι δίκαιο», διαφώνησε ο πατήρ Ιάκωβος. «Δεν το θέλει ο δεσπότης Χριστός». «Πατέρες», είπε τότε ο καπετάνιος, «όσο σιτάρι έχουμε στο καΐκι μας θα μείνει εδώ, για να οικονομηθούν όλοι οι μοναχοί της Σκήτης». Ύστερα κατευθύνθηκαν όλοι στο Κυριακό, όπου ακολούθησε θερμή ευχαριστία και ολονύκτια αγρυπνία προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου και υπερηρήνης του σύμπαντος κόσμου. Και οι ναυτικοί, αφού προσκύνησαν τα Άγια Λείψανα, έφυγαν κατασυγκινημένοι για το καΐκι τους.

Ο βλάσφημος ηθοποιός. Στην Ηλιούπολη της Φινίκης, γύρω στον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, κατοικούσε κάποιος ηθοποιός που ονομαζόταν Γαϊανός. Αυτός, όταν παρουσιαζόταν στο θέατρο, διακομωδούσε και βλαστημούσε την υπεραγία Θεοτόκο. Του εμφανίζεται λοιπόν στον ύπνο η Θεοτόκος και του λέει: «Τι κακό σου έκανα, ώστε να με διασύρεις και να με βλαστημάς μπροστά σε τόσο κόσμο?» Αλλά και ύστερα από την παρατήρηση αυτή, ο ηθοποιός δεν διορθώθηκε. Αντίθετα, βλαστημούσε περισσότερο. Η Παναγία του παρουσιάστηκε 3 φορές ακόμη και τον παρατήρησε με τα ίδια λόγια. Εκείνος όμως έμενε αδιόρθωτος και τη βλαστημούσε περισσότερο. Τότε, ένα μεσημέρι την ώρα που κοιμόταν, του παρουσιάστηκε πάλι η Παναγία και χωρίς να πει τίποτε, χάραξε με το δάχτυλό της μία γραμμή στα χέρια και στα πόδια του. Όταν ο ηθοποιός ξύπνησε, κοιτόταν με κομμένα τα χέρια και τα πόδια. Η παιδαγωγική τιμωρία εδώ στη γη θα τον βοηθούσε να αποφύγει την αιώνια κόλαση.

Η Παναγία και ο Φούρναρης. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου ζούσε στις αρχές του αιώνος μας ένα καλοκάγαθο γεροντάκι, ο Γεροθωμάς. Διακονούσε στο Μαγκηπιό, αρτοποιείο της Μονής, σαν βοηθός του Γερογρηγόρη, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος ζυμωτής και φούρναρης. Κάποτε ο Γερογρηγόρης απουσίασε για 2 ημέρες και άφησε αντικαταστάτη στο διακόνημα τον πάντα πρόθυμο και υπάκουο βοηθό του. Ο Γεροθωμάς όμως δεν είχε ποτέ ζυμώσει μόνος του και ξαφνιάστηκε. Έπρεπε να ετοιμάσει και να δώσει ψωμί σε 60 μοναχούς και σε 10 με 20 προσκυνητές. Σε αυτή την ανάγκη του άρχισε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία και στον Όσιο Παύλο να τον φωτίσουν τι να κάνει, γιατί δεν ήξερε από πού να αρχίσει. Πήρε λοιπόν το προζύμι και ενώ ετοιμαζόταν να βάλει νερό και αλεύρι, βλέπει δίπλα του μία μεγαλόπρεπη μαυροφόρα. Ο μοναχός τα έχασε. Εκείνη προχώρησε, πήρε το προζύμι και το ανακάτεψε στη σκάφη με νερό και αλεύρι. Σε 2 ώρες είχε έτοιμο το ζυμάρι, έπλασε τα ψωμιά, τα φούρνησε και σε 2 πάλι ώρες ξεφούρνησε. Ο Γεροθωμάς παρακολουθούσε σαν υπνοτισμένος. Δεν μπορούσε να καταλάβει πώς έγιναν όλα αυτά. Το μόνο που κατάλαβε ήταν πως η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα δεν ήταν άλλη από την Παναγία. Όταν έφαγαν οι μοναχοί από το ψωμί αυτό, τον ρώτησαν: «Γεροθωμά, πώς τα κατάφερες και ζύμωσες τόσο γρήγορα? Τι έβαλες μέσα στη ζύμη και έγινε τόσο γλυκό και νόστιμο το ψωμί?» Μερικοί από αυτούς μέχρι σήμερα θυμούνται ακόμη την νοστιμάδα και τη γλυκύτητά του. Με αυτόν τον τρόπο φανέρωσε στους μοναχούς η κυρία Θεοτόκος ότι φροντίζει για αυτούς σαν μητέρα για τα παιδιά της.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αληθινά, η Παναγία είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή, αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη της. Αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Η Θεοτόκος ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα τη δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς και αγκαλιάζει με την ασπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Η Θεοτόκος είναι η άχραντη μητέρα του που ο Κύριος την έδωσε σε μας. Αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα μας. Αυτή είναι η πνευματική μας μητέρα και βρίσκεται κοντά μας κατά τη φύση σαν άνθρωπος και κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από την αγάπη προς αυτήν. Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, με τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας, βρισκόμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί για να μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας το Άγιο και Θεοτίμητο πρόσωπό της. Και σήμερα θα αναφερθούμε σε περιστατικά που φανερώνουν την δόξα που έχει η Κυρία Θεοτόκος από τον Θεό, αλλά και τη δύναμη και την χάρη που δωρίζει πλουσιοπάροχα σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Ξεκινούμε λοιπόν την αναφορά μας σε αυτά τα όμορφα περιστατικά της Παναγίας μας, όπως εξάλλου το κάνουμε και σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών τούτου του ευλογημένου μήνα του Αυγούστου, που είναι αφιερωμένος στη χάρη τη δική της. Ο γέρον Ιλαρίων ο Γεωργιανός γεννήθηκε στην Γεωργία σε ένα μικρό χωριό. Ονομαζόταν Ιεσέ. Από 6 χρονών ζούσε με τον ιεροδιάκονο Στέφανο, αδελφό της μητέρας του, στο ερημητήριό του και διδάχθηκε από αυτόν την κατά Θεό ζωή για 12 χρόνια. Νέος εισήλθε στα ανάκτορα του βασιλιά της ημερέτης Σολομώντα του Δευτέρου, ο οποίος τον πάντρεψε σχεδόν με τη βία με την νεαρή πριγκίπισσα Μαρία. Ποτέ όμως δεν ενδιαφέρθηκε για τη σύζυγο. Η ψυχή του πάντα επιζητούσε την προσφυλή του ερημική ζωή. Αργότερα ο βασιλιάς τον χειροτώνησε ιερέα και τον έκανε πνευματικό του σύμβουλο σε θέματα προσωπικά και στις κρατικές υποθέσεις και πρωτοπρεσβύτερο των ανακτόρων. Κάποιο χρόνο αναχώρησε κρυφά για άλλη πατρίδα, το Άγιον Όρος, με παλιά ενδύματα για να αποκρύψει με αυτή την εμφάνιση το προηγούμενο κοσμικό του μεγαλείο και ως άγνωστος να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, μπήκε στο περιβόλι της Παναγίας. Όταν έφτασε στην πνευματική Ιερουσαλήμ, τον Ιερό Άθωνα, τον πρόξενο των καλύτερων αγαθών, την παλέστρα της άσκησης και την αληθινή Μητρόπολη των Πρωτοτόκων, εγκαταβίωσε στη Μονή Διονυσίου, όπου κάρηκε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ιλαρίων. Μετά από 2 περίπου χρόνια σε κοπιαστικές εργασίες, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να προσκυνήσει στη Μονή Ιβύρων και να πάρει διάφορα βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, γιατί δεν γνώριζε ελληνικά. Φθάνοντας στην Πορταΐτισσα, στάθηκε για να προσευχηθεί στην χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας. Ο πνευματικός Αδάμας δεν έπρεπε άλλο να παραμείνει κρυμμένος. Αυτή τη μέρα διάλεξε η Παναγία να αποκαλύψει τον αληθινό πατέρα Ιλαρίωνα, που ζούσε ως άγνωστος γεωργιανός μοναχός και έκανε όλες τις ταπεινές εργασίες ενός αρχάριου υποτακτικού. Η ταπείνωσή του ήταν μεγάλη, αλλά τα σχέδια της Παναγίας ήσαν διαφορετικά για τον πατέρα Ιλαρίωνα, ο οποίος με τη βιωτή του και την κατά Θεό πολιτεία του επηρέασε την όλη ζωή του Αγίου Όρους για 50 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η ώρα του δειλινού και έξω στα πεζούλια της αυλής κάθονταν οι γυραιότεροι μοναχοί της Μονής. Μαζί τους καθόταν και ένας αρχιμανδρίτης, γνωστός του πατρός Ιλαρίων από την Μόσχα. Μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε, έτρεξε και τον ασπάστηκε στους ώμους και στα χέρια φωνάζοντας «Μπρε, μπρε, παπά Ιεσέ, Παπά Ιεσέ, Άγιε Πνευματικέ, Πνευματικέ Βασιλικός. Κατάπληκτος, ο πατήρ Ιλαρίων έδειχνε να τα έχει χαμένα. Κατάπληκτη και οι μοναχοί από τον ασυνήθιστο χαιρετισμό σηκώθηκαν και τους πλησίασαν. Κρατώντας ο αρχιμανδρίτης το χέρι του πατρός Ιλαρίωνα, έκανε τις απαραίτητες συστάσεις λέγοντας τα γεωργιανά. Είναι ο πατήρ Ιεσέ, ο πνευματικός του βασιλιά της Ημερέτης, με τον οποίο είχα την τιμή να γνωριστώ στη Μόσχα, στο παλάτι της συζύγου του. Οι μοναχοί αμέσως οδήγησαν τον επισκέπτη στο αρχονταρίκι. Όλοι θαύμασαν την απροσδόκητη αποκάλυψη και ιδιαίτερα όσοι τον γνώρισαν προδιετίας σαν ένα φτωχό αλλοδαπό. Όταν γύρισε στη Μονή Διονυσίου, τα νέα είχαν φτάσει για τον αληθινό πατέρα Ιλαρίωνα. Η Παναγία είχε αποκαλύψει την αληθινή του ιδιότητα για να γίνει παράδειγμα με την ταπεινότητά του και την Αγία ζωή του. Είναι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, πως η Παναγία μας πάντοτε αποκαλύπτει τον ενάρετο και άγιο άνθρωπο και τον καθιστά παράδειγμα και φωτεινό σηματοδότη στη ζωή πολλών ανθρώπων. Αλλά η Παναγία μας κάνει και το άλλο. Καλύπτει και προφυλάσσει και περιμένει τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Ενώ λοιπόν αποκαλύπτει και καθιστά παράδειγμα φωτεινό τον ενάρετο άνθρωπο, σκεπάζει και καλύπτει απ' την άλλη τον αμαρτωλό άνθρωπο και περιμένει εναγωνίως, θα έλεγα, τη μετάνοιά του. Αυτό το σπουδαίο έργο, μεταξύ των άλλων, επιτελεί η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί. Προχωράμε σε ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό που έχει να κάνει με τον γνωστό σε όλους μας και πολύ αγαπημένο Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο μακαριστός και εν Αγίης αναπαυόμενος γέροντας Παΐσιος και ήδη Άγιος της Εκκλησίας μας, στο βιβλίο του «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» αναφέρει μια χαρακτηριστική περίπτωση φιλομόναχου νέου, τον οποίο η ίδια η Παναγία έχρισε στο κεφάλι με λάδι από την κανδύλα σεπτής της εικόνας. Για να ακούσουμε, φίλοι ακροατές, τι ακριβώς γράφει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Εδώ και μερικά χρόνια ένας φιλομόναχος νέος είχε παρακολουθήσει μια ολονυχτία σε μια μονή του Αγίου Όρους με πολύ ευλάβεια. Ήταν η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου και επειδή ήθελε και αυτός να αφιερωθεί στον Θεό, σε όλη την Αγρυπνία στεκόταν όρθιος και προσευχόταν με κατάνοιξη. Όταν έφτασαν στους Έννους, ο ιερεύς έχρισε τους πατέρες και τους προσκυνητές από το λαδάκι της κανδύλας της Παναγίας. Ο νέος όμως, από πολλή ευλάβεια και υπερευαισθησία, δεν πλησίασε για να χρηστεί, διότι θεωρούσε ανάξιο τον εαυτόν του. Όταν πια τελείωσαν όλοι και έφυγε ο ιερεύς, αισθάνθηκε την ανάγκη μέσα από την καρδιά του να πάει να προσκυνήσει τουλάχιστον την εικόνα της Παναγίας για να πάρει κι αυτός λίγη χάρη. Ενώ λοιπόν προσκυνούσε με ευλάβεια την εικόνα της Παναγίας, έγειρε όμορφα η κανδύλα της και έχισε λάδι στο κεφάλι του νεαρού χωρίς να στάξει ούτε κάτω αλλούτε στα ρούχα του, παρά μόνο στην κορυφή της κεφαλής του. Ένιωσε δε παράλληλα και μια ανέκφραστη πνευματική αγαλίαση, τέτοια που δεν είχε νιώσει ποτέ στη ζωή του. Όταν είδα από μακριά το νέο, πριν μου διηγηθεί ο ίδιος το περιστατικό, επειδή φαινόταν από το αλλοιωμένο του πρόσωπο το θείο γεγονός, τον ρώτησα τι του συνέβη και εκείνος μου το διηγήθηκε με πολύ απλότητα. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι τους πολύ ευλαβείς και ταπεινούς τους χρήει μόνη της η Παναγία και τους αλλοιώνει πνευματικά. Αυτή είναι η κατάθεση του Αγίου Παϊσίου, αδελφοί μου, πολύ σημαντική. Πιο σημαντική όμως είναι η κατάληξή της. Αυτό που με βεβαιότητα λέει ο Άγιος Παΐσιος: τους πολύ ευλαβείς και ταπεινούς τους χρήει μόνη της η Παναγία. Η ευλάβεια, η ταπείνωση, η αγνότητα, οι άλλες αρετές είναι, αδελφοί μου, πόλος έλξης για την χάρη της Παναγίας μας. Για να δούμε ένα πολύ όμορφο άλλο περιστατικό. Το αγιώνυμο όρος, όπως θα πει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο αλληγορικός της Αϊπαρθένου Παράδεισος, το θεοβάδιστο όρος εξέθρεψε γενναίες οσίων πατέρων που σήμερα αποτελούν τα μυστικά άνθη του Παραδείσου. Ηρωικές μορφές και σεβάσμιες κοσμούν το Άγιον Όρος που αποτελούν τα μιμήματα της Θείας Αγάπης, που εγκατέλειψαν τον άκοσμο και άχρωμο και άγευστο κόσμο και ζουν στον πραγματικό, τον κόσμο των αγγέλων και των Αγίων, για τον οποίον πλάστηκαν οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι μάρτυρες του Χριστού των καιρών μας. Οι αισθητός τούτου του κόσμου χωριστέντες και νοητός αυτό το κόσμο νεκροθέντες. Ένα τέτοιο πνευματικό άνθος του Αγίου Όρους, στολισμένο με το μεγάλο χάρισμα της υπακοής, υπήρξε ο Όσιος, ο καλός και γαλήνιος Αγάπιος, ο της διπλής αγάπης άξιος εργάτης. Ανήκε στη μοναστική αδελφότητα της λαμπρής μονής του Βατοπεδίου και ησύχαζε στη σκήτη του Κολιτζού, από όπου εχμαλωτίστηκε από τους αγαρινούς. Αυτοί τον πούλησαν σε έναν Τούρκο ως δούλο, στον οποίον παρέμεινε 12 χρόνια. Αφού δούλεψε με εμπιστοσύνη τον Τούρκο, όπως του υπαγόρευε η μοναχική του συνείδηση, απελευθερώθηκε με θαύμα της Παναγίας, η οποία έβλεπε τη μεγάλη του νοσταλγία για το περιβόλι της και την επιθυμία του να επιστρέψει σε αυτό, να αγωνιστεί σε αυτό τα μεγάλα και ωφέλιμα έργα και να εκμετρήσει τη ζωή του εκεί. Όταν ο γέροντάς του είδε τον Όσιο Αγάπιο στη μονή, τον επέπληξε αυστηρά, γιατί έφυγε κρυφά από τον αφέντη του, ο οποίος πλήρωσε χρήματα για να τον αγοράσει και του υπέδειξε ότι έχει χρέος να επιστρέψει σε αυτόν που ανήκε. Ο Όσιος Αγάπιος επέστρεψε αμέσως τον κύριό του, γιατί ήταν μοναχός της απόλυτης και θείας υπακοής, και των άλλων αρετών με τις οποίες ανυψωνόταν στην τάξη των αγγέλων. Μια ζωή στην υπακοή και εκοπή του ιδίου θελήματος. Αυτή η ζωή είχε ως αποτέλεσμα αγαθό την κατάκτηση της τελειότητας, της απάθειας, την ανύψωση στην υψηλότατη βαθμίδα της αγάπης και της ακακίας. Έτσι έγινε σωστός και επίγειος άγγελος. Όταν επέστρεψε στον Τούρκο αφέντη του, εργαζόταν πάλι όπως πρώτα φιλότιμα και θεουργά. Η ανίκαστη ζωή του και αξιάρεστος συγκίνησε τον αφέντη του και τους δύο γιους του, οι οποίοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για την πίστη του Χριστού, την οποία έβλεπαν ενσαρκωμένη στη ζωή του Οσίου. Ήλθαν στο Άγιον Όρος και δεν ξανάφυγαν. Έμειναν, βαπτίστηκαν και αργότερα έγιναν μοναχοί. Έτσι τα είχε οικονομήσει όλα η Παναγία, ώστε με την επιστροφή του Οσίου Αγαπίου στην ανθρώπινη δουλεία να επιτύχει την ελευθερία ενός πατέρα και των δύο παιδιών του από τη δουλεία του σατανά και να τους εισαγάγει πάλιν εις τον παράδεισον. Έχουμε πει και άλλη φορά, θα το επαναλάβουμε και τώρα, αγαπητοί αδελφοί, πως η οικονομία του Θεού είναι πολύ μεγάλη, όπως μεγάλη είναι η οικονομία και της Παναγίας μας. Και όπως ο Θεός οικονομεί τα πράγματα έτσι ώστε να τα αξιολογήσουμε σωστά, να ενεργήσουμε τις αρετές και να σωθούμε, έτσι ακριβώς και η Παναγία μας οικονομεί τα πράγματα προς το συμφέρον της ψυχής μας. Να μεταφερθούμε τώρα στο νησί της Κεφαλονιάς και να δούμε εκεί τι ενεργεί η χάρις της Κυρίας Θεοτόκου. Στο νησί της Κεφαλονιάς, μεταξύ των χωριών Τρογιανάτα και Δεμουτσαντάτα, κοντά στην πρωτεύουσα του νησιού Αργοστόλη, παρατηρείται ένα φαινόμενο θαυμαστό, το οποίο δεν ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας, ούτε και στα παράξενα της φύσης, η οποία πολλές φορές μας εκπλήσει και μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Ωστόσο, το γεγονός αυτό που θα αναφέρουμε δεν είναι ένα τέτοιο εξαίρετο φυσικό γεγονός, αλλά αποτελεί γεγονός της χάρης του Θεού και της ευλογίας της Παναγίας μας. Ανάμεσα λοιπόν στα προαναφερθέντα χωριά και σε τόπο παραδείσιο, η ευσέβεια των χριστιανών έκτισε εξοκλήσει στη χάρη της Παναγίας. Ο λαός του έδωσε την προσωνυμία η Παναγία με τα κρινάκια. Γιατί συνδέεται με ένα επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο θαύμα που έχει σχέση με τα εύωσμα λευκά κρίνα και που είναι γνωστά στα νησιά ως Παρθενόκρινη. Από την παραμονή της μεγάλης εορτής του Ευαγγελισμού, οι χριστιανές τοποθετούν εμπρός στη θαυματοτόκο Αγία εικόνα της Παναγίας Παρθενόκρινους μέσα σε βάζα. Με την πάροδο των μηνών, από τον Μάρτιο δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο, και με την επίδραση της θερινής νησιωτικής ζέστης, τα κρίνα ξηραίνονται. Όταν έλθει όμως η άλλη μεγάλη εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεώς της στις 15 Αυγούστου, τότε κατά τρόπο υπερθαύμαστο πρασινίζουν οι μίσχοι και ανθίζουν τα κρίνα, παρόλο ότι το στέλεχος, το κοτσάνι δηλαδή, παραμένει ξερό σε χρώμα άχυρου και συρρυκνωμένο. Μεγάλο θαύμα. Νοτιοανατολικά του νησιού τώρα, πάλι στην Κεφαλονιά, υπάρχει το χωριό Πάστρα. Στο χωριό αυτό παρουσιάζεται το ίδιο θαύμα με τους Παρθενόκρινους και με τη χάρη της Παναγίας. Στο προάβλιο του ναού της κοίμησης της Παναγίας και σε διάφορα παρτέρια οι γυναίκες του χωριού φυτεύουν βολβούς των Παρθενόκρινων. Όταν έλθει ο Μάης και αρχίζουν να ανθίζουν τα κρίνα, τα κόβουν και τα τοποθετούν σε ανθοδέσμες εμπρός στην ιερή και θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας. Σε λίγες μέρες τα κρίνα ξηραίνονται, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Όταν έλθει όμως η 1η Αυγούστου και αρχίσουν οι παρακλήσεις στην Παναγία και μέχρι τις 15 Αυγούστου, τότε τροποποιούνται οι βιολογικοί νόμοι και μαζί με τη μετάσταση της Παναγίας ανασταίνονται και οι νεκροί κρίνοι. Εμφυσά σε αυτούς πνοή ζωής και στα μάτια των φιλεόρτων παρουσιάζεται το θαύμα εναργές ορατών. Οι κρίνοι ζωντανεύουν και μπουμπουκιάζουν. Έχουμε ένα καινούριο Μάη και μια νέα άνοιξη. Μετά τη Θεία Λειτουργία της εορτής της Κοιμήσεως, ο ιερέας τα μοιράζει σαν ευλογία στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί αναχωρούν στα σπίτια τους, φέρνοντας στην τσάντα τους το θαύμα ζωντανό και ορατό. Το φαινόμενο αυτό δεν ερμηνεύεται ούτε με τα επιστημονικά δεδομένα, ούτε με την τετραγωνική λογική κάποιων προσγειωμένων εντός εισαγωγικών, αλλά μόνο με την πίστη, έστω κι αν αυτή η πίστη είναι τόσο μικρή ως κόκκος συνάπεως. Και να μεταφερθούμε τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, από το Ιόνιο στο Αιγαίο, για να δούμε πως αγκαλιάζει η Παναγία μας όλα τα νησιά μας, αλλά και όλη την Ελλάδα μας. Ανατολικά της Πάτμου, στα Δωδεκάνησα, υπάρχει το άγωνο νησάκι των Λειψών. Καραβάκι ξεκινά καθημερινά από την Πάτμου για να μεταφέρει στους Λειψούς εκδρομής και προσκυνητές στο ναό της Παναγίας του Χάρου. Αφού με κάποιο κόπο ανεβεί ο προσκυνητής τον ανηφορικό δρόμο από το λιμανάκι του νησιού στο ναό της Παναγίας, τον υποδέχεται εκεί, στο μεγαλοπρεπέστατο προσκυνητάρι της, η Παναγία, κρατώντας στα χέρια της τον μονογενή Υιόν της πάνω στο σταυρό, απλωμένο και καθαγιασμένο, με το χάρο να του έχει πάρει τη ζωή. Γι' αυτό και λέγεται Παναγία του Χάρου. Όταν ο προσκυνητής πλησιάσει τη θαυματουργή εικόνα, έχει την αίσθηση πως η Παναγία του προσφέρει το Χριστό νεκρό για να προσκυνήσει, ή σαν να του λέει: «Βλέπεις που οδήγησε η αγάπη του Υιού μου για τους ανθρώπους, ή τι του έκαναν οι άνθρωποι, τον ανέβασαν στο σταυρό». Η ιστορία με τους κρίνους και την εικόνα της Παναγίας έχει ως εξής. Όταν τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό ιταλική κατοχή, τον Απρίλιο του 1943 κάποια κοπέλα έκοψε άσπρους κρίνους και τους έβαλε επάνω σε αυτήν την εικόνα. Οι κρίνοι μετά από λίγες ημέρες ξεράθηκαν. Πέρασαν εβδομάδες και μήνες. Οι ξεροί κρίνοι, κατά τρόπο θαυμαστό, άρχιζαν κάπου-κάπου να βγάζουν μπουμπούκια, ιδίως τον Ιούλιο. Και στις 23 Αυγούστου, τότε πανηγυρίζει ο ναός, στα 9 μέρα της Παναγίας, όπως λέμε, άνοιξαν σαν τέλειοι κρίνοι. και αυτοί του Αυγούστου ήσαν κατά πάντα όμοιοι με εκείνους του Απριλίου. Από τότε, από το 1943, το θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ένας κάτοικος των Λειψών έγραφε: «Κατά τον Απρίλιο βάζουμε κρίνους πάνω στην εικόνα. Οι κρίνοι, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται τελείως και όλος μυστηριωδώς κατά τον Ιούλιο αρχίζουν να βγάζουν μπουμπούκια, τα οποία στα 9 μέρα από την κοίμηση της Παναγίας ανοίγουν σε τέλειους κρίνους. Χαράς Ευαγγέλια είναι για μας τους λειψότες η ημέρα αυτή». Σε ένα άλλο νησιώτικο συγκρότημα, στις Κυκλάδες, παρουσιάζεται κάτι παρενθερές. Στην Άνδρο και συγκεκριμένα στο χωριό Απίκια, οι κοπέλες και οι γυναίκες των Απικίων καλλιεργούν τους κρίνους της Παρθένου, τους Αγιόκρινους της Παναγίας, όπως τους ονομάζουν. Με ιδιαίτερη φροντίδα τους περιποιούνται για να απολαύσουν το θαύμα. Το χώρο που θα φυτέψουν τους βολβούς των κρίνων τον διαλέγουν. Τους ποτίζουν με καθαρό νερό και αγιασμό και προσέχουν οι γυναίκες να είναι καθαρές. Έτσι τιμούν την Παναγία και η Παναγία αμείβει αυτή την πίστη των γυναικών. Οι κρίνοι ανθίζουν το μήνα Μάιο και βγάζουν κάτι λεπτά κρινάκια με έντονη μυρωδιά που συμβολίζουν την άσπηλη και ευωδιαστή αγνότητα της Αϊπαρθένου. Όταν ανθίσουν οι κρίνοι, κόβουν αρκετούς από αυτούς με το στέλεχός τους, με το κοτσάνι δηλαδή, και τους πηγαίνουν στο ναό της Παναγίας. Σε λίγες μέρες ξηραίνονται, όπως είναι φυσικό, πέφτουν τα φύλλα και μένει ένα λεπτό ασθενικό στέλεχος κατάξερο που αν το ακουμπήσει χέρι θα διαλυθεί. Σε αυτό δεν υπάρχει πια ζωή, παρά μόνο θάνατος. Όταν πλησιάζουν οι μέρες του 15 Αυγούστου, τα νεκρά κρίνα αρχίζουν με θαυμαστό τρόπο να ξαναζωντανεύουν. Στις 15 Αυγούστου, εορτή του ναού, τα κρίνα έχουν ολοκληρώσει και πάλι την άνθησή τους. Νέα κρίνα εμφανίζονται που μοιάζουν σαν παμεγέθη μαργαριτάρια, ολόδροσα που θάλουν όλο ζωή. Το παράδοξο είναι ότι θα διατηρηθούν σε αυτήν την ανθυρή κατάσταση μέχρι την άνοιξη του επομένου έτους, οπότε συνηθίζουν να τους ανανεώνουν αντικαθιστώντας τους με κρίνους της νέας άνοιξης. Οι κρίνοι αυτοί μέσα από το τζάμι της εικόνας παρουσιάζουν και αυτό το θαυμαστό. Οι ζωντανεμένοι κρίνοι στέκονται όρθιοι σαν να αιωρούνται. Αγνοούν τους νόμους της βαρύτητας και της στατικής. Αυτός που δημιούργησε τους νόμους της φύσης μπορεί κάθε στιγμή να τους καταργήσει με τη δεξιά του και με τη δύναμή του και με την χάρη του. Κάποτε οι θαυμαστοί αυτοί κρίνοι δεν ξαναζωντανεύουν και τότε οι χριστιανοί περιμένουν κάποιο κακό, κάποιο σημάδι της Παναγίας. Είναι προμήνυμα δυσάρεστων γεγονότων. Τον Αύγουστο του 1940 δεν άνθησαν. Ύστερα από 2 μήνες η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδος. Μεγάλα όντως και θαυμαστά όλα αυτά που πληροφορούμαστε για την χάρη της Παναγίας μας, αγαπητοί αδελφοί, μια χάρη που διαπλέει, διακατέχει και διαπερνά όλους τους πιστούς ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα, και αυτό μας συγκινεί αφάνταστα, την ευλογημένη πατρίδα μας. Γιατί η Παναγία μας είναι συνυφασμένη με την ιστορία και τη ζωή όλου του κόσμου βεβαίως, αλλά ιδιαίτερα της πατρίδος μας. Να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους, αγαπητοί αδελφοί, και να στέλνει την χάρη της και την ευλογία της στον κάθε ένα από εμάς.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Κυψοίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Ριγά από συγκίνηση το πνεύμα μου, όταν ενδόμηχα σκέφτομαι το μεγαλείο της αναχωρησής σου, Παρθένε. Καταπλήσεται ο νους μου όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου. Αδυνατή η γλώσσα μου να μιλήσει όταν διηγείται το μυστήριο της επανόδου στη ζωή. Γιατί ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος επάξια θα κάνει όλους τους ύμνους σου να μπορούν να ακουστούν? Θα μπορέσει να διηγηθεί όλα τα θαύματά σου? Ποιος νους που σκέφτεται πράγματα ανώτερα θα ρητορεύσει? Ποια γλώσσα μιλώντας με μεγάλα λόγια θα επενέσει και τα δικά σου θα αναφέρει, τα δικά σου θα παρουσιάσει, θα εφαρμόσει τα δικά σου κηρύγματα ή θα πλησιάσει τις δικές σου θαυμάσιες τελετές, τις πανηγύρις, τις εορτές, τις διηγήσεις, τους ύμνους, τους πανηγυρικούς, που αν και υπάρχουν αυτά, το παρόν μυστήριο είναι αδύνατο, ατονή, αποτυγχάνει, επικρίνεται, γιατί υπερέχεις, υπερβάλλεις, ασύγκριτα εις ανώτερη στο ύψος και στο μέγεθος του ανωτάτου μέρους του ουρανού, στη λαμπρότητα της αγνότητος του ηλιακού φωτός, στην οικειοποίηση της παρησίας, της αγγελικής αξίας, όλης της άειλης και της λογικής ουσίας και των νοητών και των νοερών δυνάμεων. Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, εγκόμιο εις την κοιμήση.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σερίδου, ηγουμένου της Εν Γάζη Μονής, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ελληνικής ή Συριακής καταγωγής, ο Αββάς Σερίδος έζησε στην Παλαιστίνη στα τέλη του 5ου αιώνα. Έγινε μοναχός και ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Ταβαθά, την πατρίδα του Αγίου Ιλαρίουνος, λίγα χιλιόμετρα νοτίως της Γάζας, το οποίο διεύθυνε για πολλά χρόνια ως ηγούμενος. Η ζωή εκεί ήταν κοινοβιακή, αλλά όπως ήταν τότε το έθος, ορισμένοι προχωρημένοι στον πνευματικό βίο μοναχοί ζούσαν ως ησυχαστές στα γύρω μέρη ή ακόμη και έγκλειστοι στον περίβολο της Μονής, οικοδομώντας τους αδελφούς με τις προσευχές τους και τη σοφία τους. Εδώ μάλιστα αποσύρθηκαν απορρίπτοντας τις προτάσεις άλλων ηγουμένων οι δύο μεγάλοι γέροντες, Άγιοι Βαρσανούφιος και Ιωάννης ο Προφήτης, σταλμένοι από τον Θεό για να κατευθύνουν τους μοναχούς στην πνευματική πορεία τους. Ο Σερίδος ήταν στην πραγματικότητα ο υπάκουος μαθητής τους και τίποτε δεν αναλάμβανε δίχως να συμβουλευτεί τον μεγάλο γέροντα. Καθώς ο Βαρσανούφιος και ο Ιωάννης ζούσαν σε αυστηρότατη μόνωση και επικοινωνούσαν με τα πνευματικά τέκνα τους μόνο με επιστολές, ο Σερίδος τους χρησίμευε ως ενδιάμεσος και γραμματέας. Ήταν εκείνος που μετά τον Θεό τους προστάτευε από τους ανθρώπους. Όταν ο Άγιος Βαρσανούφιος του έδινε τις απαντήσεις του, που προορίζονταν για τους συνομιλητές του, τον εμπόδιζε να τις γράφει καθ' υπαγόρευσή του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι το Άγιο Πνεύμα θα τον καθοδηγούσε μόλις γύριζε στο κελί του να μεταγράψει όλα τα λόγια του στη σωστή σειρά δίχως να παραλείψει τίποτε. Εγκρατής από νέος, ο Σερίδος επέδειξε ακραία νύψη και επιδόθηκε σε μια τέτοια άσκηση που εξαιτίας της ασθένησε βαριά. Θεραπεύτηκε με την προσευχή του Αγίου Βαρσανουφίου, που του έδωσε εντολή να αντιμετωπίσει έκτοτε το σώμα του με διάκριση, έτσι ώστε να το χρησιμοποιεί ως βοηθητικό της πνευματικής λειτουργίας και για να έχει την ανθεκτικότητα που απαιτεί η καθοδήγηση των αδελφών. Αφού ο μεγάλος γέροντας τον δοκίμασε αυστηρά στην υπακοή και την αποκοπή του ιδίου θελήματος, έφτασε σε υψηλό βαθμό τελειότητας και ο Βαρσανούφιος τον εγκομίαζε ως εξής. «Ο γλυκύτερος του μέλητος Υιός των Οδύνων μου, ο πάντας έχων ομοψύχους και την ωφέλειαν πάντων εαυτού λογιζόμενος». Κληρονόμησε έτσι με την υπακοή του τα χαρίσματα και τη διάκριση του πνευματικού πατέρα του και ήταν για τους μοναχούς του ένας πατέρας γεμάτος καλοσύνη, αυταπάρνηση και σοφία, πηγή χαράς και ειρήνης για όσους τον πλησίαζαν. Αν βρίσκεις στις επιστολές μου πράγματα δύσκολα, να ρωτάς εκείνον τον ομόψυχόν σου Σερίδο, το αγαπημένο τέκνο μου, και με τη χάρη του Θεού θα σου εξηγήσει τα δυσνόητα, διότι προσευχήθηκα στο Θεό για εκείνον. Με τις αρετές του ο Σερίδος απέκτησε τόση φήμη που ορισμένοι μοναχοί θεωρούσαν ότι είχε ξεπεράσει τα ανθρώπινα μέτρα. Για το λόγο αυτό ο Κύριος τον δοκίμαζε με πληγές και μία μακρά ασθένεια, έτσι ώστε να σβήσει με την ευκαιρία αυτή την δόξα των ανθρώπων και να υπερπερισσεύσει τελείως η δόξα του Θεού. Δεν παρακαλούσε ωστόσο το Θεό να τον θεραπεύσει ούτε να απαλύνει τον πόνο του, αλλά να του χαρίζει μόνο υπομονή και ευχαριστία. Όταν ο Θεός τον πήρε στις μονές των δικαίων, άφησε τη διοίκηση του μοναστηριού στους πιο έμπειρους μοναχούς κατά την τάξη της αρχαιότητας. Επειδή όμως όλοι έκαναν πίσω από μετριοφροσύνη, εξελέγει ηγούμενος ο Ηλιανός, ένας άνθρωπος που μόλις είχε εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης είχε προβλέψει ότι δεν θα ζούσε ούτε 8 ημέρες περισσότερο από τον Σερίδο, αλλά με την επιμονή του Ηλιανού έζησε ακόμη 2 εβδομάδες για να τον καταρτήσει στα καθήκοντα του αξιώματός του πριν κοιμηθεί και αυτός με τη σειρά του.

του Οσίου Πατρός ημών Δωροθέου του εν Γάζη. Ο Όσιος Πατήρ ημών Δωρόθεος γεννήθηκε στην Αντιόχεια από χριστιανική και εύπορη οικογένεια. Έλαβε καλή μόρφωση τόσο εκκλησιαστική όσο και στις θύραθεν επιστήμες. Φανέρωσε άλλωστε τέτοια φιλομάθεια που για χάρη της λησμονούσε να φάει, να πιει και να κοιμηθεί, πράγμα που έβλαψε την υγεία του, που παρέμενε πάντα εύθραυστη. Άλλο δεν επιθυμούσε παρά να διαβάζει ιδιαίτερα βιβλία ιατρικής, αποφεύγοντας τις κακές συναναστροφές και αταξίες της νεότητος, έτσι που μπορούσε να πει αργότερα: «Αν για την θύραθεν επιστήμη είχα τέτοιον πόθο και τέτοιο ζήλο, ώστε να ασχολούμαι με το διάβασμα και να μου γίνει αναφέρετη συνήθεια, πόσο μάλλον για την αρετή». Απαρνούμενος από νωρίς τον κόσμο, εισήλθε στη μονή του Αβασερίδου κοντά στην Γάζα και παραδόθηκε με εμπιστοσύνη στους δύο Αγίους Γέροντες Βαρσανούφιο και Ιωάννη. Παρόλο που επιθυμούσε την πλήρη αποταγή, οι γέροντες, λαμβάνοντας υπόψη του τη σωματική αδυναμία του και την κατάσταση της υγείας του, επέτρεψαν να κρατήσει μια μικρή οικογενειακή ιδιοκτησία και να έχει στην κατοχή του βιβλία που είχε φέρει στο μοναστήρι. Καθώς δεν ήταν σε θέση να αναλάβει μεγάλες κακοπάθειες και δεχόταν επιθέσεις από ακάθαρτους λογισμούς, ο Άγιος Βαρσανούφιος του επιδαψίλευε παραμυθία και συμβουλές. Τον συμβούλευσε να μην αφήνει να τον κυριεύει η απόγνωση, πράγμα που χαροποιούσε τον διάβολο και επιτρέποντάς του να πίνει λίγο κρασί, τον προέτρεπε να βάζει τα δυνατά του να αποκόπτει το σαρκικό θέλημα, συγκεντρώνοντας όλες τις προσπάθειές του στην εσωτερική άσκηση της καρδιάς, προκειμένου να αποκτήσει τις πολυτιμότερες αρετές. Την ταπεινοφροσύνη, την επακοή, την κατάνοιξη, τη συμπόνια απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και τη διαρκή μνήμη του Θεού. Ενθαρρυμένος από τους γέροντες και με τη βοήθεια της χάριτος του Χριστού, ο Δωρόθεος μπόρεσε έτσι να συντρίψει όλους τους εχθρούς του. Αργότερα δίδασκε ότι η αποκοπή του ιδίου θελήματος είναι το μονοπάτι που επιτρέπει να φτάσει κανείς στην άκρα τελειότητα. Πράγματι, συνηθίζοντας κανείς να παραιτείται από το ίδιο θέλημα, στην αρχή στα μικρά πράγματα, κατόπιν σε κάθε δραστηριότητα επιτυγχάνει την απροσπάθεια και από την απροσπάθεια έρχεται συν Θεό σε τέλεια απάθεια. Επαναλάμβανε δε συχνά τούτο τον λόγο των πατέρων. Όποιος έφτασε στο σημείο να αποκόψει το ίδιον θέλημα, έφτασε στον τόπο της αναπαύσεως.

0: Μια ημέρα που πολεμούνταν από μια συντριπτική και ανυπόφορη θλίψη προερχόμενη από τον δαίμονα και βρισκόταν στην αυλή του μοναστηριού αποθαρρυμένος και παρακαλώντας τον Θεό να τον βοηθήσει, ο Δωρόθεος είδε εύνηση ένα μυστηριώδες πρόσωπο με όψη επισκόπου να μπαίνει στην εκκλησία. Τον ακολούθησε και τον είδε να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Όταν τελείωσε την προσευχή του, ο άντρας στράφηκε προς τον νέο μοναχό που τον είχε κυριεύσει μέγας φόβος και χτυπώντας τον με τα δάκτυλα στο στήθος επανέλαβε τρεις φορές τον στίχο του ψαλμού. «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχημη και εισήκουσε της δεήσεώς μου». Ενώ το πρόσωπο εκείνο έγινε άφαντο, ευθύς η καρδιά του Οσίου Δωροθέου γέμισε φως, χαρά, παραμυθία και γλυκύτητα και από την ώρα εκείνη ποτέ πια δεν πολεμήθηκε από την ακηδεία, τη λύπη ή τον φόβο. Ανησυχώντας για την ειρήνη αυτή που φαινόταν να αντιφέρεται στην Αγία Γραφή, που διδάσκει ότι πρέπει κανείς να περάσει μέσα από πολλές θλίψεις για να φτάσει στη Βασιλεία του Θεού, άνοιξε την καρδιά του στον Ιωάννη τον Προφήτη, ο οποίος τον καθησύχασε λέγοντας: «Καθένας που βάζει τον εαυτό του κάτω από την υπακοή των πατέρων, έχει αυτή την αμεριμνησία και ανάπαυση». Πράγματι, ο Όσιος Δωρόθεος δεν παρέλειπε να αναφέρει κάθε λογισμό του στους γέροντες. Μόλις κατέγραφε έναν λογισμό για να τον υποβάλει στην κρίση του, ένιωθε ανακούφιση και ωφέλεια. Του ανατέθηκε η διακονία του θυρωρού της Μονής και του Ξενοδόχου, επιπλέον δε ετέθη στην υπηρεσία του Ιωάννη του Προφήτη. Έχοντας το εξής τη δυνατότητα να ρωτά κατευθείαν τον γέροντα, απεκόμισε μεγάλη ωφέλεια από τις διδαχές του για να προκόψει στη γνώση των κινημάτων της ψυχής. Μετά από λίγο καιρό του ανατέθηκε το δύσκολο καθήκον να εγκαταστήσει και να διαχειρίζεται το νοσοκομείο της Μονής που είχε κτιστεί χάρη στη δωρεά του κατά σάρκα αδελφού του. Θαυμάσια προετοιμασμένος για το διακόνημα αυτό από τις ιατρικές μελέτες του, δόθηκε ολόψυχα με ζήλο και αυταπάρνηση. Από το πρωί ως το βράδυ είχε την έγνοια όχι μόνο της φροντίδας των αρρώστων, αλλά και πλήθους άλλων υποθέσεων που τον περισπούσαν από τη μνήμη του Θεού και την ησυχία. Πολλές φορές είχε τον πειρασμό να εγκαταλείψει την Μονή για να ακολουθήσει τον ερημητικό βίο, αλλά ο Άγιος Ιωάννης τον απέτρεπε λέγοντάς του ότι η μόνωση γινόταν σε πολλές περιπτώσεις αφορμή αλαζονίας και πτώσης. Και αυτό που άρμοζε σε εκείνον ήταν η μέση οδός της υπακοής και της αγάπης, διατηρώντας την ταπεινοφροσύνη, στην ησυχία και στην ύψη εν μέσω των περισπασμών. Προσέθεσε δε, το να έχει κανείς μία εντολή και να φροντίζει να την τηρεί αποτελεί ταυτόχρονα υποταγή και μνήμη Θεού. Ο Άγιος Βαρσανούφιος είχε υποσχεθεί στον Δωρόθεο ότι αν τηρούσε τις εντολές του να αποφεύγει τις ειδονές, την παρησία, την αργολογία και διατηρούσε απέναντι σε όλους την αγάπη καθώς και τη μνήμη του Θεού, εκείνος θα αναδεχόταν και θα βαστούσε τα σφάλματα και τις ελλείψεις του για να συναριθμηθεί μεταξύ των πραγματικών τέκνων του που βρίσκονται υπό θεία προστασία. Του ανατέθηκε ο πνευματικός καταρτισμός ενός νέου, του Δωσιθέου, ο οποίος χάρη στις συμβουλές του Δωρόθεου έφτασε γρήγορα στην τελειότητα της υπακοής πριν παραδώσει την ψυχή του στο Θεό. Μετά το θάνατο του Ιωάννη του Προφήτη και του Αβά Σερίδου και την τελεία σιωπή του Αγίου Βαρσανουφίου, ο Όσιος Δωρόθεος αναχώρησε για να ιδρύσει συν Θεό το δικό του μοναστήρι μεταξύ Γάζας και Μαϊούμα. Διοίκησε εκεί τους μαθητές του υπό το πνεύμα που είχε λάβει από τους πατέρες Βαρσανούφιο και Ιωάννη, με λεπτότητα, διάκριση και αγάπη, επιμένοντας περισσότερο στην αποκοπή του ιδίου θελήματος και την ταπεινοφροσύνη παρά στις μεγάλες σωματικές ασκήσεις. Εκεί οι μαθητές του συνέλεξαν γραπτό στις διδασκαλίες του, στις οποίες συνδύασε την υφαλιότητα της έκφρασης με μια τόσο μεγάλη σοφία που η πραγματεία αυτή θεωρείται ως ένα από τα θεμελιώδη έργα της ορθόδοξης μοναχικής παράδοσης. Αποτελεί επίσης το μόνο λείψανο του Οσίου, το οποίο αγνοούμε την ακριβή χρονολογία τελευτής και τον τόπο ταφής. Ο Όσιος Δωρόθεος προέτρεπε ασταμάτητα τους μοναχούς του να παραμένουν ενωμένοι μεταξύ τους με την αγάπη και τους έδινε την εξής εικόνα. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας κύκλος πάνω στη γη σαν ένα στρογγυλό χάραγμα με διαβήτη που έχει ένα κέντρο. Κέντρο ονομάζεται το μέσον του κύκλου. Προσέξτε τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι ο κύκλος αυτός είναι όλος ο κόσμος. Το κεντρικό σημείο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι δε ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο είναι οι οδοί, δηλαδή οι τρόποι που πολιτεύονται οι άνθρωποι. Εφόσον λοιπόν οι Άγιοι προχωρούν προς το κέντρο θέλοντας να προσεγγίσουν το Θεό, αναλόγως της προχώρησής τους πλησιάζουν και τον Θεό και μεταξύ τους, και όσο πλησιάζουν το Θεό πλησιάζονται μεταξύ τους, και όσο πλησιάζονται πλησιάζουν το Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο εννοείστε και τον χωρισμό. Γιατί όταν ξεκόβουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό ότι όσο εξέρχονται και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους, και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από τον Θεό. Μνήμη του Οσίου Δοσιθέου, μαθητού του Οσίου Δωροθέου, του εν τη μονή του Αβά Σερίδου, εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη της Ευσεβούς Βασιλίσης Ευδοκίας, εν ειρήνη τελειοθήσης. Μνήμη της Παμακαρής του Βασιλίσης Ειρήνης, κτητορήσης της Μονής του Παντοκράτορος, της Δια του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος, με τον ομαστήσης Ξένης Μοναχής. Θεστον στον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλία.

0: με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
2: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
3: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
0: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετείχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή. Σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε. Και ξεπερνώντας η καθαρή, όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλό ανταμώνουμε όπου γη στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Και σήμερα κάνουμε το δικό μας νοερό ταξίδι στην Αγία και Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων για να φτάσουμε στο θεομητορικό μνήμα, εκεί όπου κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, είτε κάποιος έχει πάει στα Ιεροσόλυμα είτε όχι, η σκέψη και η καρδιά του ταξιδεύει για να βρεθεί δίπλα στον τάφο της Παναγίας μας, να ψάλει τα εγκόμια της, να νιώσει την ευλογία του μοναδικού αυτού τόπου. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε πάλι μία αναφορά στα εγκόμια της Θεοτόκου, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη δεύτερη στάση των εγκομίων έτσι όπως ψάλλονται στον τάφο της Παναγίας μας, αλλά να πούμε και δύο λόγια για όσα συμβαίνουν τέτοιες μέρες στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Αυτό το ιδιαίτερο, τυπικό και πολύ συγκινητικό που κάθε χρόνο ακολουθείται.

υπάρχει στο μετόχιο της Γεθσημανή, που είναι ακριβώς απέναντι από τον πανίερο Ναό της Αναστάσεως, μια εικόνα της Θεοτόκου. Για την ακρίβεια, υπάρχουν τέσσερις τέτοιες εικόνες από τους προηγούμενους αιώνες. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη τώρα που υπάρχει. Η παράδοση, η συγκεκριμένη, είναι να έχουν το σώμα της Παναγίας μας μόνο και κοιμημένο. Η συγκεκριμένη δε εικόνα είναι έτσι περίτεχνη, γιατί είναι αγιογραφημένη, αμφίπλευρη. Και από τις δύο πλευρές λοιπόν είναι το σώμα της Παναγίας αγιογραφημένο. Είναι ντυμένη με ένα πολύ ωραίο έτσι ασημένιο πουκάμισο, όλο το σώμα. Είναι αρκετά βαριά. Είναι ιδιαίτερο

θαυματουργοί, γιατί πολλοί κόσμος που έχει προσευχηθεί και στην Παναγία μας έχει λάβει την ευλογία της Θεοτόκου και όλος ο χώρος όπου φυλαστεί η χώρα είναι γεμάτο στάματα, όχι τωρινά, των παλαιότερων δεκαετιών και του προηγούμενου αιώνα ακόμα. Και η εικόνα αυτή λοιπόν κατά την παράδοση των Ιερουσαλήμων φυλάσσεται εκεί και φεύγει από το μετόχιο της Γεθσημανή, που είναι η κατοικία του ηγουμένου Γεθσημανή, τρεις μέρες πριν την εορτή της κοιμήσεως. Γίνεται νυχτερινή θεία λειτουργία στο μετόχιο, είναι ένα πολύ μικρό εκκλησάκι εκεί αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Όταν τελειώνει η θεία λειτουργία είναι περίπου 4,5 τα ξημερώματα και 5 τα ξημερώματα αρχίζουν να ηχούν οι καμπάνες του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στους δρόμους από τους Ορθοδόξους χριστιανούς που έχουν συγκεντρωθεί αυτές τις ημέρες για την εορτή της κοιμήσεως. Και καθώς παίρνει ο ηγούμενος την εικόνα της Παναγίας μας στα χέρια του, τον ακολουθούν όλοι μετά εν πομπή, διασχίζοντας τα σοκάκια της παλαιάς πόλεως, και φτάνουν μετά από περίπου 45 λεπτά στον τάφο της Παναγίας. Σκέψου να είναι νύχτα, να είσαι μέσα στα σοκάκια της Ιερουσαλήμ, να είναι έρημη η πόλη και ταυτόχρονα γεμάτη κόσμο Ορθοδόξων προσκυνητών και να ακούς την καμπάνα του Ναού της Αναστάσεως, τις καμπάνες. Αντιλαλεί όλη η πόλη και φτάνει μέχρι τη Γεθσημανή για μια απόσταση που δεν είναι μικρή. Και μιλάμε για περίπου 45 λεπτά, δεν μιλάμε για 30 δευτερόλεπτα που είναι οι καμπάνες στην Ελλάδα. Κανείς δεν θα διαμαρτυρηθεί στην πρωτεύουσα του Ισραηλινού κράτους. Μήτε οι μουσουλμάνοι θα παρεξηγηθούν, ούτε οι Εβραίοι, ούτε κανένας θα πει γιατί χτυπάει τέτοια ώρα η καμπάνα, γιατί απλά αυτό είναι κάτι που γίνεται τόσους αιώνες και δεν αλλάζει. Και το δέχονται όλοι. Όταν λοιπόν κατέβει η εικόνα της Παναγίας μας, τρεις μέρες πριν την εορτή της κοιμήσεως, τοποθετείται σε έναν ξύλινο επιτάφιο. Έχει ειδικές βάσεις αυτός ο επιτάφιος και μπαίνει το σώμα της Παναγίας και είναι σαν να βλέπεις το σώμα της Παναγίας μας να στέκεται και κοιμημένη η Θεοτόκος εκεί. Ο επιτάφιος είναι αστόλιστος εκείνη την ημέρα. Να ξημερώνει η παραμονή της Μεγάλης Εορτής, να ξημερώνει 27 Αυγούστου κάθε χρόνο, το βράδυ γίνεται νυχτερινή θεία λειτουργία στον τάφο της Παναγίας μας. Και κατά τη διάρκεια και πριν, αλλά και μετά, οι γυναίκες και οι πατέρες του Θεομητορικού Μνήματος, προσκυνήτριες γυναίκες δηλαδή και όποιος άλλος βρεθεί, συμμετέχουν στον στολισμό του επιταφείου. Στολίζεται λοιπόν ο επιτάφιος, έχει το σώμα της Παναγίας μέσα και την άλλη μέρα που είναι η παραμονή της εορτής, δεν γίνεται το πρωί θεία λειτουργία όπως γίνεται κάθε μέρα όλο το χρόνο, γιατί έχει γίνει το βράδυ. Μεταφέρεται ο επιτάφιος αυτός της Παναγίας μας μπροστά στον τάφο της Θεοτόκου. Είναι λοιπόν ο στολισμένος με λουλούδια επιτάφιος, έχει την εικόνα της Παναγίας και δίπλα είναι ο πραγματικός τάφος της Παναγίας μας. Φέρω λοιπόν το στολισμένο επιτάφιο μπροστά στον τάφο της Παναγίας μας, παραμονή, και θα ξεκινήσει ο Πατριάρχης από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων να διασχίσει τα σοκάκια της πόλης για να πάει στη Γεθσημανή. Κάνει σχεδόν την ίδια διαδρομή που έχει κάνει δύο βραδιές νωρίτερα η εικόνα. Ο Πατριάρχης ξεκινάει 7 το πρωί. Θέλει περίπου μία ώρα να φτάσει κάτω, γιατί πηγαίνει πολύ αργά, έχει κόσμο, επισήμους, λιτανία έτσι μεγάλη πάλι που δημιουργείται. Φτάνει κάτω και περίπου στις 9 παρατέταρτο με 9 ξεκινάει η ακολουθία των εγκομείων. 2 ώρες διαρκεί αυτή η ακολουθία. Ο ναός από τις 7 το πρωί έχει αρχίσει σιγά σιγά να γεμίζει. Δεν είναι κανένας μεγάλος ναός, γεμίζει πολύ εύκολα και όσοι είναι μέσα στο ναό, άλλοι τόσοι και παραπάνω είναι αυτοί που θα μείνουν απ' έξω. Όσοι μπορέσουν και πάνε νωρίς θα πάρουν και ωραία θέση, όχι καθιστή όρθιοι, αλλά κάπου που να είναι κοντά, να βλέπουν και να ακούνε. Ξεκινάει λοιπόν, κατεβαίνει ο Πατριάρχης με τους επισκόπους και στέκονται πέριξ του επιταφείου. Αρχίζει η ακολουθία των εγκομείων. Με τον Πατριάρχη πρώτο, και να αλλάξει τους επισκόπους να ψάλουν τους στίχους από τα εγκόμια, μέχρι τη στιγμή που πλέον συμμετέχουν και οι χωροί των πατέρων. Έτσι προχωράμε, γίνεται η πρώτη στάση, η δέηση ανάμεσα, η δεύτερη στάση, η τρίτη στάση, κανονικά όπως είναι η ακολουθία. Είναι πολύ συγκινητικό όταν ψάλουν το έραναν τον τάφο, που είναι η στιγμή που μπαίνει ο επίσκοπος ή ο πατριάρχης και ρένει τον τάφο της Παναγίας με αρώματα και πετάνε ροδοπέταλα και γίνεται μέσα στον ναό έτσι μια πολύ συγκινητική στιγμή αυτή, γιατί όλοι θέλουν να πάρουν λίγο από τα ροδοπέταλα, περνάνε και μόλις τελειώσουν
τον τάφο συνεχίζουν το ψάλλον αυτό το τροπάριο μέχρι να περάσει σε όλο τον ναό, να ράνει τον κόσμο και να ανέβει από τη σκάλα μέχρι την είσοδο του ναού, γιατί ο ναός είναι υπόγειος, έτσι έχει αρκετά σκαλοπάτια. Όταν τελειώσουν τα εγκόμια και η ακολουθία, κάνουν την περιφορά του επιταφείου της Παναγίας μας. Τον παίρνουν οι πατέρες στους ώμους, ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια μέχρι την έξοδο, κάνουν δεήσεις και επιστρέφει μετά ο επιτάφιος μπροστά στον τάφο της Παναγίας μας. Κατεβαίνει λοιπόν πάλι ο επιτάφιος, μένει εκεί, γίνεται η απόλυση, το απόγευμα είναι ο Ισπερινός, την άλλη μέρα η Θεία Λειτουργία η Πατριαρχική και ο επιτάφιος πάει πάλι πίσω από τον τάφο της Παναγίας μας, όπου θα μείνει εκεί μέχρι την ημέρα της αποδόσεως. Εκεί θα γίνει η πρωινή Θεία Λειτουργία και 9 το πρωί ο ηγούμενος θα πάρει πάλι στην αγκαλιά του την εικόνα και θα κάνει την αντίστροφη διαδρομή. Από τη Γεθσημανή θα ανέβει για να φτάσει μέχρι το Μετόχι. Θα κάνει διάφορες στάσεις στα μοναστήρια μέσα στην παλιά πόλη, θα κάνει στάση μπροστά στο Πατριαρχείο που θα κατέβει ο Πατριάρχης να σπαστεί την εικόνα και μετά θα κάνει την τελευταία στάση και δέηση μπροστά στον πανίερο ναό της Αναστάσεως, όπου υποδέχονται την εικόνα με ξαπτέρυγα, με λαμπάδες, με θυμίαμα, ο ηγούμενος και οι πατέρες που διακονούν στο ναό. Γίνεται δέηση, την ασπάζονται την εικόνα εν μέσω του πλήθους και η εικόνα μετά ανεβαίνει και μπαίνει στη θέση της στο μικρό παρεκκλήσιο του Μετοχίου, που θα μείνει μέχρι την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ συγκινητικό και στην άνοδο και στην κάθοδο ο κόσμος πηγαίνει να ασπαστεί την εικόνα στα χέρια του ηγουμένου. Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, ας μεταφερθούμε κι εμείς νοερά τώρα στον τάφο της Παναγίας μας δίπλα, μπροστά στον στολισμένο επιτάφιό της, για να ακούσουμε τη δεύτερη στάση των εγκομείων, έτσι όπως εψάλλει στις 27 Αυγούστου του 2013.

Thank you.

0: Ακούσαμε τη δεύτερη στάση των εγκομείων της Θεοτόκου, έτσι όπως ψάλλονται μπροστά στον τάφο της Παναγίας μας και στην εικόνα της Θεοτόκου που βρίσκεται στον επιτάφιό της στη Γεθσημανή, ηχογραφημένα στις 27 Αυγούστου 2013, μία μέρα πριν την εορτή της κοιμήσεως. Κάθε χρόνο παραμονή της εορτής γίνεται αυτή η ακολουθία από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου στον τάφο της Παναγίας μας. Και είναι τώρα περίπου 2,5 δεκαετίες που γίνεται και στην Ελλάδα αυτή η ακολουθία, ενώ παλιά δεν γινότανε. Κάπου εδώ λοιπόν εμείς για σήμερα ολοκληρώνουμε την παρουσία στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που λέει στην ψυχή μας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να μας το πείτε ηλεκτρονικά στο opugispapakihotmail.com και μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από αυτές τις ακολουθίες που γίνονται στην Αγία Γη στο προσκύνημα.blogspot.com. Αφού ψάξετε σε παλαιότερες ημερομηνίες και χρονιές, θα τα βρείτε.
1: Όπου γης. Η Πυριακή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Χαίρε αγαπημένε στο Θεό, έμψυχε Ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έχτισε Χριστός ο Θεός το ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του. Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνει εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε εμάς, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των Ανθρώπων. 15 Αύγουστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

άλλη μία πρόσκληση, αγαπητοί μου χριστιανοί, δεχόμαστε σήμερα στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση από την Υπεραγία Θεοτόκο. Μία πρόσκληση να προσκυνήσουμε την χάρη της όπου γης. Μία πρόσκληση για να προσκυνήσουμε μία εικόνα του Ιερού Προσώπου της εδώ στην Ελλάδα, σε ένα από τα φημισμένα νησιά στα οποία κατοικεί και ενθρονίζεται η θαυματουργή εικόνα της. Ο λόγος γίνεται για ένα από τα μεγαλύτερα θεομητορικά προσκυνήματα στον ελλαδικό χώρο, και αυτό είναι η Παναγία η Εκατονταπηλιανή στην Ίσο της Πάρου. Εκείνο που καθιέρωσε στο να πηγαίνουν ακόμα και επίσημοι σε αυτό ακριβώς το νησί και να προσκυνούν αυτήν την εικόνα είναι ο θαυμαστός ναός, ο τόσο σπάνιος ή μάλλον μοναδικός στον σημερινό ελλαδικό χώρο. Ως ιερό βυζαντινό μνημείο τέχνης και ευσεβίας. Κάτι το οποίο παραμένει ατόφιο. Ο πανδαμάτορ χρόνος δεν επέδρασε πάνω του. Έχει ήδη νικηθεί. Το μεγάλο πλήθος βέβαια των πιστών δεν πηγαίνει βασικά για το αρχιτεκτονικό δημιούργημα, χωρίς βεβαίως να το παραβλέπει, αλλά για να προσκυνήσει την δέσποινα του κόσμου και να ζητήσει έλεος και χάρη και την βοήθειά της. Αλλά επειδή στο ναό αυτό της Εκατονταπηλιανής ένα κύριο λόγο φαίνεται να έχει ο θαυμαστός αυτός ναός, θα ασχοληθούμε εδώ με αυτόν, έργο της πίστεως, έργο της ευλαβίας των Ελλήνων. Ο ναός αυτός της Εκατονταπηλιανής, μετά την αναστήλωση και αναπαλαίωσή της από τον Αναστάσιο Ορλάνδο, τον μεγάλο αυτό αρχαιολόγο των Βυζαντινών μνημείων, δύναται να θεωρηθεί ως ένα από τα αξιολογότερα βυζαντινά μνημεία του ελλαδικού χώρου. Ο ναός αυτός, κατά την παράδοση, ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη, την Αυτοκράτηρα, την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν η Αγία μετέβαινε στους Αγίους Τόπους για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, το πλοίο του οποίου επέβαινε προσορμίστηκε λόγω τρικυμίας στην Πάρο. Η Αγία, μετά από προσευχή, υποσχέθηκε ότι αν επετύχανε στην αποστολή της, να έβρισκε δηλαδή τον Τίμιο Σταυρό, θα ίδρυε στην ίσο αυτή ναό προς τιμή της Παναγιάς. Λόγω του θανάτου της, δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της. Το ναό λοιπόν ανήγειρε βραδύτερα ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ο ναός αυτός κτίστηκε κατ' εντολή του Ιουστινιανού από κάποιου μαθητού του πρωτομαΐστορος της Αγίας Σοφίας, ονόματι Ιγνατίου. Ο ναός αυτός υπέστη σε διάφορες εποχές πολλές μετατροπές, έτσι ώστε το αρχικό αρχιτεκτονικό του σχέδιο να έχει σήμερα εξαφανιστεί. Η αναπαλαίωση όμως, την οποία πραγματοποίησε ο Αναστάσιος Ορλάνδος, κατάφερε να αποκαταστήσει το ναό στην αρχική του μορφή. Αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη, ψηφιδωτά, επιγραφές και άλλα. Τόσα και τέτοια που διαφωτίζουν την ιστορία του ναού, ο οποίος ιδρύθηκε όντως από τον Ιουστινιανό στην θέση παλαιότερου χριστιανικού επίσης ναού. Αυτές οι επισημάνσεις που γίνονται από ειδικούς μας οδηγούν στο να βεβαιώσουμε
ότι πολλά από τα κτίσματα, τα πρωτοχριστιανικά, τα παλαιοχριστιανικά, της εποχής δηλαδή μετά τους διωγμούς, τέτοιος ναός ο οποίος υπήρχε και αυτός της Παναγιάς στην Πάρο, αργότερα επί της εποχής του Ιουστινιανού ανεγείρονταν μεγαλύτεροι, με περισσότερη μεγαλοπρέπεια και με περισσότερα φιλοτεχνικά στοιχεία. Θυμίζουμε ότι κάτι τέτοιο συνέβη και στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο ναός της Αγίας Σοφίας, έργο ήδη ναοδομικό της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μετά από πυρκαγιά ανηγέρθη μεγαλοπρεπέστερος κατά την εποχή του Ιουστινιανού. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι παρομοίως συνέβη και στην Πάρο. Ο παλαιότερος ναός της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης ανοικοδομήθηκε μεγαλοπρεπέστερος κατά την εποχή του Μεγάλου Ιουστινιανού. Το όλο αυτό πολύτεχνο αρχιτεκτονικό σχέδιο του ναού δεν έχει σχέση με τους ναούς που εκτίστηκαν βεβαίως με την θέληση της Αγίας Ελένης. Σε εκείνους τους ναούς, όπως παραδείγματος χάρη της Αναστάσεως της Βιθλεέμ, της Αναλήψεως και άλλων που δεν υπάρχουν σήμερα και είναι βασιλικού λεγόμενου ρυθμού, ελείπει παντελώς ο Τρούλος. Σχεδιακά λοιπόν δεν συνδέονται οι πρώτοι οι παλαιοί αυτοί ναοί με τους μετέπειτα Βυζαντινούς. Στο βασικό ερώτημα, γιατί ο μαθητής του πρωτομάστορος της Αγίας Σοφίας θέλησε στο απόμακρο σχετικά νησί της Πάρου να κτιστεί αυτός ο τόσο θαυμαζόμενος και πολυδάπανος ναός, η θετική και άμεση απάντηση είναι ότι εκεί είχε κτιστεί ο ναός της Παναγίας ως τάμα της Αγίας Ελένης από τον ιό της, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ύστερα από 200 τόσα χρόνια έχουμε στην αυτοκρατορία μια τόσο μεγάλη έξαρση στο κτίσιμο ναών, χωρίς να γνωρίζουμε και τους ακριβείς λόγους, ελήφθη η απόφαση να κτιστεί σε νέα βάση και ο ναός αυτός, που ήταν παλαιότερο δημιούργημα της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τούτη η φήμη λοιπόν έπαιξε τον κύριο λόγο. Ασφαλώς, τα μεγάλα χρηματικά ποσά δεν μπορεί να είναι ιδιωτικά για την εποχή εκείνη. Επομένως, η θέληση και η χορήγηση έγινε από τον οραματιστή αυτοκράτορα, τον Μέγα Ιουστινιανό. Το ότι πάντως υπάρχει αυτό το προσκύνημα που συγκινεί και ενθουσιάζει και συνδέει με πρόσωπα και γεγονότα του τόσο μακρινού παρελθόντος οφείλεται ασφαλώς αρχικά στον Μέγα Κωνσταντίνο που εκπλήρωσε το τάμα της μητέρας του. Στους Αγίους Τόπους, μετά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού, η Αγία Ελένη και σύμφωνα με τη θέληση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και την συνεννόησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο για το κτίσιμο των ναών, η Βασιλομήτωρ υπέδειξε, έδωσε τις εντολές της, παρέστη μάλλον και στον θεμέλιο λίθο του ναού της Αναστάσεως και χαρούμενη ανεχώρησε. Ήθελε να γίνει κήρυκας του ευχάριστου γεγονότος για τον Σταυρό, ότι βρέθηκε το σημείο του Γολγοθά και ο Πανάγιος Τάφος. Μετέφερε μαζί της και τμήμα του Τιμίου Σταυρού και τα καρφιά της Σταυρώσεως, τα οποία τόσο τίμησε ο Μέγας Κωνσταντίνος, φέροντας έναν από αυτούς τους ύλους από αυτά τα καρφιά πάνω στο αυτοκρατορικό στέμα. Σε διάστημα δε 2 περίπου χρόνων η Αγία Ελένη κοιμήθηκε εν κυρίω.
την όλη ευθύνη ως προς τους ναούς και την ανοικοδόμησή τους ανέλαβε ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος μέσω προσώπων της απολύτου εμπιστοσύνης του. Μέσα στα άλλα και ο ναός της Πάρου. Τούτο το έκανε διότι γνώριζε ότι ψυχικά ευχαριστούσε έστω και με τα θάνατον τη μητέρα του. Γνώριζε πόσο την είχε πικράνει με ορισμένες απαράδεκτες πράξεις του. Αυτή η στάση του προς τη μητέρα του και όλες οι ενέργειές του υπέρ της Εκκλησίας, το κτίσιμο τόσων ναών κτλ. Φανερώνουν ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν ψυχικά πλέον τόσο όριμος και πνευματικά αναγεννημένος. Και παρότι ισόβιος πλανητάρχης της εποχής εκείνης, δεν είχε σχέση με τον προηγούμενο εαυτό του. Είχε τόσο ψυχικά μεταβληθεί, ώστε δεν είχε ομοιότητα με εκείνον στα πρώτα χρόνια της παντοκρατορίας του. Είχε πλέον και με τη συμμετοχή της μητέρας του συμβεί στον ψυχικό του κόσμο το μεγάλο θαύμα της πίστεως, η μετάνοια. Αυτή προϊόντος του χρόνου αύξανε, έως ότου πιστός πλέον βαπτίστηκε με επίγνωση και έστω για λίγο δεν ξαναφόρεσε τα τόσα παράσημα και διακριτικά της υψηλής θέσεώς του. Αλλά ως άρχοντας έζησε πλέον ταπεινά και χριστιανικά.

αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα στρέφουμε ευλαβικά τη ματιά μας προς το νησί εκείνο το οποίο φιλοξενεί ή μάλλον καυχάται για άλλη μία εικόνα του Ιερού Προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια εικόνα θαυματουργή, μια εικόνα ξακουστή στα πέρατα του κόσμου. Πρόκειται για την Παναγία την Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Μία εικόνα και ένας ναός που συνδέονται με το όνομα της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μετά την κοίμηση της Αγίας Ελένης, ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε να ανεγείρει ναό στο σημείο το οποίο η μητέρα του, κατερχόμενη προς τους Αγίους Τόπους για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, λόγω τρικυμίας είχε προσορμιστεί και είχε προσευχηθεί στην Υπεραγία Θεοτόκο να της υποδείξει το αληθές σημείο της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου. Ως προς την κατάταξη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας λέγει ο πατήρ Νεκτάριος Ζιόβολας στο έργο του σχετικά με τις εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου: «Δεν συνέβη εύνοια ούτε λάθος, αν και η περίπτωση είναι εξόχως ειδική. Δυστυχώς, πολέμοι της πίστεως στο παρελθόν αλλά και σήμερα, κάποιοι δωδεκαθεϊστές, αρχαιολάτρες, αρχαιοπληκτοί, μηδενιστές και αθεϊστές πήραν θέση ότι κακός τούτο έχει συμβεί, ότι είναι ανεπίτρεπτο με όσα άπρεπα έπραξε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Όλοι αυτοί όμως αδυνατούν να συλλάβουν ότι μεσολάβησε έμπρακτη μετάνοια που σημαίνει κοσμογονία στον έσω άνθρωπο. Μυστήριο και ότι αυτό πλέον μετρά στο τέλος της ζωής. Η διάζουσα η περίπτωση και όχι εύκολα κατανοητή από άσχετους, από κακοπροαίρετους, από προκατηλημένους, από ακοινώνητους στα θέματα πίστεως και εκκλησίας. Νομίζουν οι κύριοι αυτοί, συνεχίζει ο πατήρ Νεκτάριος, με τα λογικοφανή επιχειρήματά τους και φραστικά πειρά, ότι κατέχουν την αλήθεια με τους όποιους ισχυρισμούς τους. Αβίαστα ερωτάτε, τι θέλουν όλοι αυτοί με το τόσο ύποπτο ενδιαφέρον τους ή εκτός εκκλησίας κατ' ουσίαν να εισέρχονται στο χώρο της με τις τόσες εχθρικές θέσεις σε θέματα λιμένα που καν δεν υπάρχουν? Τα ανακοινούν δολίως, διότι νομίζουν ότι ευρίσκουν έρισμα να πνίξουν, να θίξουν την εκκλησία, η οποία δεν ενήργησε βιαστικά και αβασάνιστα με το να ανακηρύξει Άγιο τον Μέγα Κωνσταντίνο. Εκκλησιαστικά και εικονογραφικά, το πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου συνδέεται πλέον και διαπαντός με την μητέρα του και τον Τίμιο Σταυρό. Όλα αυτά συμπορεύονται. Προέχει, προηγείται η ευσέβεια της Αγίας Ελένης στα της πίστεως. Ακολουθεί το εν τούτο νίκα και ως μια συνέχεια υπάρχει η έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο μια 80χρονη να πάει σε άγνωστα μέρη να υποβληθεί σε τόσους κόπους και μόχθους. Καθόλου τυχαίο ότι είναι μητέρα του τότε άρχοντος, κυριάρχου τόσων χωρών, και ότι ως συνέχεια ήλθε το κτίσιμο των ιερών προσκυνημάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπέρ της πίστεως. Όλα αυτά δεν χωρίζονται. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Γενικώς, η πίστη και η εν Χριστώ ζωή της Αγίας Ελένης, η οποία έβλεπε τα πάντα κάτω από το φως της χριστιανικής πίστεως, συμπαρασύρει και τον Μέγα Κωνσταντίνο
έναν βασιλέα ως την σωτηριώδη μετάνοια. Αναχωρούν και οι δύο θεάρεστα από τη ζωή και για όλα αυτά αβίαστα και μετά μαζί για όσα έκαναν και είναι μεγάλα και άκρος μοναδικά. Οπότε από την συνείδηση της Εκκλησίας, τη λαϊκή ευσέβεια που προέχει, αναγνωρίζεται η αγιοποίησή τους. Λογική στα θέματα των Αγίων δεν χωρεί.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι χωρίς τον Μέγα Κωνσταντίνο δεν θα υπήρχε η Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Για την εικόνα της Παναγιάς, η οποία βρίσκεται στο τέμπλο του ναού, θα πρέπει να τονίσουμε τα εξής. Είναι ο μαγνήτης της προσελεύσεως των πιστών, η λεγόμενη Εφέστιος εικόν. Καλύπτεται από επαργύρωση υψηλής τέχνης, με επιμελημένες παραστάσεις. Το πλέον συγκινητικό είναι η εκφραστικότητα των ιερών προσώπων, τα οποία φαίνεται να ξεφεύγουν από την γήινη πραγματικότητα. Εμφανίζονται ως θεία και υπερκόσμια. Το ύφος της Παναγίας καθυλώνει τον προσκυνητή και όσο την προσέχει είναι δυνατόν να ξεφύγει από τα τετριμένα και έστω για λίγο να αφυπνιστεί, να μεταρσιωθεί στην σφαίρα του Ιωνίου ζητώντας τη χάρη της για να βιώσει την πίστη και να εκπληρώσει τα όποια αιτήματα. Το προσκύνημα αυτό στην Πάρο δέσποζε στο αρχιπέλαγος. Ήταν γνωστό και ονομαστό ως οτίποτε άλλο στα νησιά αυτά, αφού φυσικά δεν υπήρχε το άλλο μεγάλο θεομητορικό νησί της Τίνου. Η Τίνος και τα θαυμαστά περί αυτήν είναι μόλις υπόθεση των αρχών του 19ου αιώνος. Η Πάρος και ο εκεί ναός της Θεοτόκου, η Παναγία ή Εκατονταπηλιανή, υπήρξε ο μαγνήτης, το κέντρο, το θεομητορικό εκείνο, το οποίο προσήλκυε κάθε χρόνο πλήθη προσκυνητών στη χάρη της. Τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει να τονίσουμε και τα εξής σχετικά με την ονομασία του ναού. Φέρει δύο ονομασίες, Καταπολιανή και Εκατονταπηλιανή. Η πρώτη ονομασία, Καταπολιανή, φαίνεται ότι σχετίζεται με το μέρος που είναι κτισμένος ο ναός, προς την αρχαία δηλαδή πόλη. Με αυτή αναφέρει και ο συγγράψας το δημοσίευμα για την Πάρο και το ναό στην θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαιδεία, Βασίλειος Σφυρόαιρας. Η δεύτερη, με την ονομασία δηλαδή Εκατονταπηλιανή, φαίνεται ότι επικράτησε λόγω μεγέθους του ναού. Υπάρχουν βεβαίως και θρύλοι που φέρουν τον συγκεκριμένο ναό να έχει 100 πύλες. 99 αριθμημένες, καταμετρημένες. Και λέγει η παράδοση ότι όταν θα βρεθεί και η εκατοστή θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ή αλληλέγουν ότι τότε θα πάρουμε την πόλη. Τέτοιοι θρύλοι και παραδόσεις υπάρχουν πολλοί και πολλές. Η αλήθεια όμως θα πρέπει πάντοτε να έγκυται στα γεγονότα και στα της πίστεως. Χρειάζεται λοιπόν απλώς να επισημάνουμε ότι όσες και αν είναι οι ονομασίες του συγκεκριμένου ναού, η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου θα παραμένει η μόνη, η μοναδική πύλη που ανοίγει και μας φέρνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εύχομαι λοιπόν αυτή η πύλη, η Παναγία, να ανοίξει και σε μας την θύρα του Ελέους και να μας χειραγωγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι δε ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Να έχετε ευλάβεια εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ναι. Μα περισσότερο να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας, την Θεοτόκο Μαρία. Διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού. Αλλά η Δέσποινά μας, η Θεοτόκος, είναι Κυρία και Βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως. Επήρεν ο Θεός την Θεοτόκον και την έκαμε Βασίλισσα και ετοίμησε το γένος μας. Δια τούτο πρέπει και εμείς αδελφοί μου να τιμόμεν την Δέσποινά μας την Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα. Αγίου Κοσμάτου Ετωλού.
3: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστο στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Διαγνία εσφραγισμένη και Παρθενία φυλατωμένη. Η Θεοτόκος είναι η Αϊπάρθενος. Φέρει επάνω της τη σφραγίδα της Παρθενίας. Την εσφράγισε, την καθιέρωσε, τη διαφύλαξε και την εδόξεσε ο Θεός. Η Παρθένος είναι το αριστούργημα και το καλλιτέχνημα της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Εάν η Εύα ήταν το δημιούργημα της αγάπης του Θεού για τον

Αδάμ, η δεύτερη Εύα, η Θεοτόκος, ήταν το δημιούργημα της αγάπης του Θεού για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Η Εύα πλάστηκε για έναν άνθρωπο, η Παρθένος για όλους. Η Εύα ήταν σύζυγος ενός άνδρα. Η δεύτερη Εύα ήταν μητέρα όλων των ανθρώπων. Η Εύα πλάστηκε για να γίνει μητέρα πάντων των ζώντων, αλλά αποδείχθηκε μητέρα όλων των νεκρών. Εκείνη που έγινε τελικά μητέρα πάντων των ζώντων ήταν η Παρθένος μητέρα, όπως είπαμε. Ό,τι δεν πέτυχε η φυσική κατάσταση της Εύας, το πέτυχε η υπερφυσική κατάσταση της Θεοτόκου, η Παρθενία. Η παρθενική σάρκα τελικά αποδείχθηκε γονιμότερη από τη φυσική. Πολλά τα τέκνα της ερήμου, Παρθένου μάλλον, ή της εχούσης τον άνδρα. Η Παρθένος είναι η μητέρα όλων των πιστών, διότι είναι η πρώτη πιστεύσασα, κατά την μαρτυρία της Ελισάβετ. Μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Η Παρθένος είναι επίσης μητέρα όλων των χριστιανών, διότι οι χριστιανοί είναι αδελφοί του Υιού του Θεού της. Ο Κύριος, μετά την Ανάστασή Του, ονομάζει τους μαθητάς Του αδελφούς. «Απαγγείλατε τις αδελφείς μου, ή να απέλθωσιν εις την Γαλιλαίαν, κακοί με όψονται». Η αϊπαρθενία της Θεοτόκου αποτελεί την αιωνία καθιέρωσή της στο ρόλο της μητέρας όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και η Παναγία Μορφή της έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και καλύπτει την παγκόσμια ιστορία. Το τρισδιάστατο της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου έμελε να υπερνικήσει τις δύο διαστάσεις του χώρου και του χρόνου.

την ωραιότητα της Παρθενίας σου. Η Αϊπαρθενία της Θεοτόκου είναι το βασικό στοιχείο της ωραιότητός της και η ωραιότητα της Παρθένου οφείλεται κυρίως στην παρθενική της ύπαρξη. Η Αϊπαρθενία της Θεοτόκου είναι το μοναδικό της κόσμημα. Στη Βυζαντινή αγιογραφία, η Αϊπαρθενία εικονίζεται με τα τρία χρυσά άστρα που φέρει η Θεοτόκος στη σκέπη της κεφαλής της και στους ώμους της. Τα τρία αυτά άστρα συμβολίζουν την τριπλή της Παρθενία, προ, εν και μετά τόκον. Το επίθετό της, πεπικυλμένη, καταστόλιστη, το οφείλει κυρίως η Θεοτόκος στα τρία αυτά χρυσά άστρα. Οι στρατιωτικοί με υπερηφάνεια φέρουν επάνω στην επίσημη στολή τους τα διακριτικά του βαθμού τους άστρα καθώς και τα παράσημά τους. Τα άστρα και τα παράσημα είναι κοσμήματα για τον αξιωματικό. Είναι η ωραιότης του, η τιμή του, η δόξα του και το μεγαλείο του. Τα τρία άστρα της θεομητορικής στολής αστραποβολούν την ωραιότητα και ομορφιά της Αϊπαρθένου. Η τριπλή της Αϊπαρθενία προσδίδει μοναδικό μεγαλείο στην Παναγία μορφή της. Η Ορθοδοξία εικονογραφεί τη Θεομήτωρα πάντοτε εν μεγάλη στολή. Τα τρία της άστρα σελαγίζουν πάντοτε στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας. Αποτελούν τον αστερισμό της Εκκλησίας, τον πολικό αστερισμό προς τον οποίο προσανατολίζεται το πλοίο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και οι θέσεις στην οποία αγιογραφείται η πλατητέρα μέσα στον Ορθόδοξο ναό, η κόγχη της αψίδος του ιερού, δεν είναι τυχαία. Διότι από τη θέση αυτή και μάλιστα από το άστρο της κεφαλής της πλατητέρας διέρχεται ο οπτικός άξον όλων των πιστών σε οποιαδήποτε θέση του ναού κι αν βρίσκονται. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά είμαστε προσανατολισμένοι προς τον πολικό αστερισμό της Αϊπαρθένου που είναι η εικόνα της ενσαρκώσεως. Ας προσιλώνομαι συχνά το βλέμμα μας στον πολικό αστερισμό της Εκκλησία μας, στην Αϊπάρθενο Θεομήτωρα και ας οικετεύομαι να ουριοδρομούμε κατευθείαν για το λιμάνι της ποθητής πατρίδος μας.

ήσαν προσκαρτερούντες συν γυναιξή και Μαρία, τη μητρή του Ιησού. Η Θεοτόκος, μετά την Ανάσταση και Ανάληψη του Κυρίου Ιησού, παρέμεινε μέσα στους κόλπους της εκκλησιαστικής κοινότητος και διότι η Θεοτόκος ήταν η πρώτη πιστεύσασα, αλλά και διότι αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία του Υιού της. Το «Ιδού η μήτυρ σου» που ο Εσταυρωμένος είπε στον ηγαπημένο μαθητή τον Ιωάννη, απευθυνόταν σε ολόκληρο τον κύκλο των πρώτων μαθητών, σε ολόκληρη την Εκκλησία. Έτσι η Θεομήτωρ έγινε πια και μητέρα της πρώτης εκείνης Εκκλησίας. Τη θέση της Θεοτόκου μέσα στην Εκκλησία την καθόρισε ο ίδιος ο Κύριος. Οι Απόστολοι σεβάστηκαν απόλυτα τη θέση αυτή και την καθιέρωσαν μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση. Η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία παρέλαβε και διατηρεί την Παρθένο στο κέντρο της λατρείας της, όπως ακριβώς ο ηγαπημένος την παρέλαβε σαν ό,τι πιο πολύτιμο υπήρχε μετά τον Ιησού εις τα ίδια. Και όπως οι μαθητές, προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή, την είχαν στο κέντρο της συνάξεώς τους, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μυστήριο της Παρθένου είναι στην Ορθοδοξία καθαρά μυστήριο λειτουργικό. Αλλά η πρωτοκαθεδρία της Θεοτόκου μέσα στην Εκκλησία οφείλεται κυρίως στην προσωπική της συμμετοχή στην αγιοπνευματική ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητος. Η Θεομήτωρ ήταν η πρώτη πιστεύσασα και ο στήλος της πίστεως μέσα στην πρώτη Εκκλησία. Η Θεοτόκος δεν μετήχε μόνο δικαιωματικά, σαν μητέρα δηλαδή του Χριστού στην εκκλησιαστική κοινότητα. Δεν ήταν επίτιμη και κατά συνθήκη η παράστασή της στις εκδηλώσεις της Χριστιανικής Εκκλησίας. Η συμμετοχή της Θεοτόκου στη ζωή της Εκκλησίας ήταν συνειδητή, προσωπική και υπεύθυνη. Η Θεομήτωρ ήταν το πρώτο και διακεκριμένο μεν, αλλά ζωντανό μέλος του εκκλησιαστικού σώματος. Δεν παρίστατο απλώς στην εκκλησιαστική σύναξη, αλλά συμμετείχε στην προσευχή και τη ζωή της Εκκλησίας μαζί με όλους τους άλλους πιστούς. Η συμμετοχή μας στην εκκλησιαστική κοινότητα δεν πρέπει να είναι μόνο παράστασης και μάλιστα μεταπολής φαντασίας. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος επιδείξεως της κοινωνικής θέσεως, του πλούτου ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητός μας. Η Εκκλησία είναι σύναξη των πιστών εκείνων, δηλαδή που έχουν κοινόν θεσμό την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Κάθε απομάκρυνση από τη βάση αυτή, η Εκκλησία καταντά θέατρο και κοσμική συγκέντρωση. Ό,τι διακρίνει την Εκκλησία από τις συγκεντρώσεις αυτές είναι η κοινή και ζωντανή συμμετοχή όλων στο μυστήριο του Χριστού.

επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Το άπαντες συμπεριλαμβάνεται και η Θεομήτωρ, η οποία ήταν το κεντρικό πρόσωπο της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητος. Η Θεοτόκος έλαβε το Άγιον Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή, ακριβώς όπως και οι Άγιοι Απόστολοι του Χριστού. Κατά τον Ευαγγελισμό, το Άγιο Πνεύμα την εκαθάρισε από το προπατορικό αμάρτημα και πραγματοποίησε τη σύλληψη του Ιησού. Κατά την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα της εξασφαλίζει τον προσωπικό της αγιασμό. Με τη διπλή αυτή πλήρωσή της από το Άγιο Πνεύμα, η Θεοτόκος θα βιώσει μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας το μυστήριο του Χριστού και θα φτάσει στις ύψιστες βαθμίδες της ηθικής και πνευματικής τελειότητος, στη θέωση που είναι η καταχάριν ύψωση της προσωπικής της υπάρξεως στο χώρο της ζωής και της κοινωνίας της Παναγίας Τριάδος και το γεγονός που θα την αναδείξει σε Παναγία. Η Θεοτόκος έγινε Παναγία όχι μόνο επειδή γέννησε τον Χριστό, αλλά κυρίως επειδή έζησε εν πνεύματι Αγίο μέσα στην Εκκλησία. Η Παναγιώτης της Θεοτόκου οφείλεται στο ότι συνδύασε τη λειτουργική της κλίση, μητέρα του Ιησού, με τον προσωπικό της αγιασμό. Το αντικειμενικό λειτουργήμα της Θείας Μητρότητος, εις το οποίον κατεστάθη την ημέρα του Ευαγγελισμού, έγινε η υποκειμενική οδός του αγιασμού της. Επραγματοποίησε εν τη συνειδήσει της και εν όλη την προσωπική ζωή της το γεγονός ότι έφερεν εντός της και εξέθρεψεν τον Θεόν Υιόν. Δια των λόγων ακριβώς αυτών, οι λόγοι του Χριστού, οι οποίοι εφαίνοντο ότι εμείουν την μητέρα του έναντι της Εκκλησίας, λαμβάνουν τη σημασία των ως υπερτάτου εγκομείου. Μακαρία εκείνη η οποία ουχή μόνον υπήρξεν η μητέρα του Θεού, αλλά επραγματοποίησεν επίσης εν το προσώπο της τον βαθμόν αγιότητος, τον αναλογούντα εις το μοναδικόν τούτο λειτουργήμα. Το λειτουργήμα της ζωής μας είναι ένας δρόμος για να αποκτήσουμε την προσωπική μας αγιότητα. Το επάγγελμα, η κοινωνική θέση, η μόρφωση, ο γάμος ή η αγαμία είναι δρόμοι στους οποίους μας βάζει η αγάπη του Θεού για να αποκτήσουμε την προσωπική μας αγιότητα. Ο προσωπικός μας αγιασμός δεν αποκτάται άσχετα από το προσωπικό μας λειτουργήμα στη ζωή. Καλούμεθα να πετύχουμε τον αγιασμό μέσα και μαζί με την ανθρώπινη και κοινωνική κλίση μας. Ο αγιασμός μας τελικά είναι ο εκχριστιανισμός της ανθρωπίνης υποστάσεώς μας, καθώς και του λειτουργήματος που μας ανέθεσε ο Θεός στην επίγεια ζωή. Τα δύο αυτά στοιχεία δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού είναι τελικά ένας και όχι δύο. Είναι ο δρόμος της προσωπικής μας κλίσεως στη ζωή, φωτισμένος από το φως της προσωπικής μας αγιότητος.

Εζούσε ζωή ανώτερη από τη φύση. Η Θεοτόκος ζούσε μια υπερφυσική ζωή. Η ζωή αυτή χαρακτηρίζει τα παιδικά της χρόνια, την εφηβεία της, την νεανική και την όριμη ηλικία της. Μια ολόκληρη ζωή πάνω και πέρα από τη φύση. Η Θεοτόκος ήταν μια μορφή που δημιουργήθηκε για να υπάρχει πάνω από τις κορφές. Πάνω από τις κορφές της φύσεως, του κόσμου, των επιγείων και των επουρανίων. Η Θεοτόκος δημιουργήθηκε ακόμα να ζει πάνω και πέρα από τον εαυτό της. Να ζει για τον Θεό και με τον Θεό. Εζούσες όχι η ζωή δική σου, γιατί εσύ δεν γεννήθηκες για σένα. Για τον Θεό λοιπόν εζούσες. Γι' αυτόν ήλθες στη ζωή. Αυτόν πιστά να υπηρετήσεις στην παγκόσμια σωτηρία για να πληρωθεί η προαιώνια απόφαση του Θεού, η σάρκωση του Λόγου και η δική μας θέωση. Αν η υπερφυσική ζωή ήταν προσωπική κλίση για τη Θεοτόκο, η χριστιανική ζωή, η ζωή κατά Θεόν, είναι μια γενική κλίση για όλους τους ανθρώπους. Και αυτή βέβαια η ζωή δεν πάβει να είναι υπερφυσική ζωή. Μια ζωή δηλαδή πάνω και πέρα από τη φύση. Όπως μάλιστα κατάντησε η φύση μετά την πτώση, τίποτε πια δεν είναι φυσικό. Όλα είναι αφύσικα. Και αυτό είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η χριστιανική ζωή είναι πάνω και πέρα από την αφύσικη αυτή φύση. Η φυσική όμως ζωή του ανθρώπου είναι η ζωή κοντά στον Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό να ζει με τον Θεό και για τον Θεό. Η ζωή του ανθρώπου προέρχεται από τον Θεό και έχει άμεση σχέση με τον Δημιουργό. Ενεφύσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού του ανθρώπου, πνοήν ζωής, και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Η τοποθέτηση του πρώτου ανθρώπου μέσα στον παράδεισο του Θεού δείχνει καθαρά ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να ζει μαζί με τον Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να είναι συγκάτοικος και σύνοικος του Θεού. Όλα αυτά τελικά φανερώνουν ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να ζει όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με τις ιδιότητες που έχει το ηλιοτρόπιο, το λουλούδι που στρέφεται πάντα προς το μέρος του ήλιου, ή η μαγνητική βελόνα που δείχνει πάντα το πολικό αστέρι. Την μυστική αυτή στροφή του ανθρώπου προς τον Θεό την περιέγραψαν μια για πάντα δύο μεγάλες υπάρξεις που έζησαν σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικές εποχές. Πρώτος ο Δαβίδ, με τον υπέροχο στίχο του «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός». Και δεύτερος ο Ιερός Αυγουστίνος, το 430 μετά Χριστόν, με την ανεπανάληπτη εκείνη προσευχή του «Για σένα, Θεέ μου, με δημιούργησες και ανήσυχη θα είναι η ψυχή μου, μέχρις ότου έλθει και αναπαυθεί κοντά σου».

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

Πώς να αναπαραστήσω το πρόσωπό σου το χαριτωμένο. Η Θεοτόκος με την ουσιαστική συμμετοχή της στην αγιοπνευματική και χαρισματική ζωή της Εκκλησίας επέτυχε τον προσωπικό της εξαγιασμό. Ο εξαγιασμός αυτός εκάλυψε ολόκληρη την παρθενική της ύπαρξη και το πνεύμα και το σώμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον πρώτο λόγο του στο γενέσιο της Θεοτόκου κάνει μια περιγραφή του εξαγιασμού αυτού, παρουσιάζοντας την κατάσταση του αγιασμού και της χάριτος στην οποία είχε φτάσει το πνεύμα και το σώμα, ένα-ένα μέλος του ξεχωριστά της Θεομήτωρος. Σε μια σειρά σημειωμάτων θα δούμε και θα εμβαθύνουμε στην ωραία αυτή περιγραφή. «Του προσώπου σου το χαρίεν». Το αγιασμένο πρόσωπο της Θεοτόκου ήταν χαριτωμένο, ευχάριστο δηλαδή, ευπρόσιτο, απαλό. Είχε σοβαρό ύφος που το γλύκαινε κάποια ηλαρότητα. Αυτή που ήταν και χαριτωμένη, γεμάτη δηλαδή από του Θεού τις χάριτες, δεν μπορούσε παρά να έχει και το πρόσωπο χαρίεν. Εφόσον η χάρις πλημμύριζε το εσωτερικό της, αυτή η χάρις θα ακτινοβολούσε και από το πρόσωπό της. Εφόσον η καρδιά της ήταν γεμάτη από ειρήνη και τη χαρά του Θεού, και το πρόσωπό της θα αντανακλούσε την ήρεμη χαρά και την ειρήνη της ψυχής. «Καρδίας εφρενωμένης το πρόσωπον θάλει», σχολιάζει ο παροιμιαστής. Η εξωτερική της μορφή ήτο αυτή η ίδια εικόν της ψυχής της, η λάμψης της ευθύτητός της. Η εξωτερική της τάση και η μορφή ήτο η εικόνα της ψυχής της, η αντανάκληση της αγιότητός της. Υπήρξεν αληθινά ανάκτορον της αγιότητος, σημαία της πίστεως, πρότυπον ευσεβίας, λέγει ο ιερός Αμβρόσιος. Δεν μας έχουν διασωθεί τα χαρακτηριστικά της Θεοτόκου. Ωστόσο οι καλλιτέχνες ανά τους αιώνες συναγωνίζονται για να δώσουν τα πιο ωραία, τα πιο χαριτωμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και τη μορφή της Θεομήτωρος. Στις εικόνες και τα αγάλματα της Παναγίας κατά τη δυτική παράδοση, η χάρις και η ωραιότης του προσώπου είναι εξωτερικά χαρακτηριστικά. Στην Βυζαντινή Αναπαράσταση του Θεομητορικού προσώπου, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι κυρίως εσωτερικές καταστάσεις κατά την ψαλμική προφητεία. «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Πλην, παντή τρόπο, η χάρις του θεομητορικού προσώπου καταγγέλλεται, η οποία αναπαύει και γαληνεύει τις ψυχές των χριστιανών. Πόσες φορές δεν ατενίσαμε το γλυκό και χαριτωμένο αυτό πρόσωπο. Πόσες φορές ταραγμένοι και φουρτουνιασμένοι δεν βρήκαμε στο ηλαρό αυτό πρόσωπο την ειρήνη και τη γαλήνη. Η χάρις και η γαλήνη που κυριαρχούν μέσα στο ναό του Θεού δεν είναι παρά αντάβιες από την Αγία εικόνα του θεομητορικού προσώπου.

0: κρατούσε στο πνεύμα της ταπεινώσεως στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις. Ένα από τα βασικά γνωρίσματα της Θεοτόκου ήταν η βαθιά της ταπείνωσης. Το έδειξε με τη στάση της στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις. Το έδειξε κατόπιν όταν χάθηκε από το προσκήνιο της ζωής του Ιησού, διαλέγοντας την αφάνεια. Το έδειξε με τη σιωπή της, ενώ θα είχε να πει τόσα πολλά και αληθινά. Όταν η Παρθένος στην οδή της έλεγε ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, δεν έκανε φιλολογία, έδινε αυθόρμητα μια μαρτυρία, ανοίγοντας ολόκληρη την ύπαρξή της μπροστά στον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ταπεινός, δηλαδή αληθινός και γνήσιος άνθρωπος. Επειδή πιστεύει στον Θεό, η πίστη του αυτή του δίνει τη δυνατότητα συγκρίσεως και μεγεθών. Η ζωή του κοντά στο Θεό του αποκαλύπτει καθημερινά το μέγεθός του και τη θέση του μέσα στον κόσμο. Έτσι, για τον αληθινά πιστό άνθρωπο δεν υπάρχει πρόβλημα εγωισμού και υπερηφάνειας, διότι η πίστη του δίνει την κλίμακα για να υπολογίζει τον εαυτό του σωστά μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Τις αληθινές διαστάσεις του, σωματικές και πνευματικές, τις βλέπει μόνο ο πιστός άνθρωπος. Όσοι δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν έχουν τη δυνατότητα της συγκρίσεως των μεγεθών. Η απιστία, εκτός των άλλων, οδηγεί τους ανθρώπους σε λανθασμένους υπολογισμούς. Χωρίς την κλίμακα της πίστεως και της ζωής κοντά στον Θεό, οι άνθρωποι σχεδιάζουν τον εαυτό τους με τεράστιες συνήθως διαστάσεις μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και ο άπιστος άνθρωπος είναι ένα τερατούργημα με έξαλες και αλλοπρόσαλες διαστάσεις. Ένα δαιμονικό κατασκεύασμα. Οι ταπεινοί είναι οι αληθινοί άνθρωποι, κομμένοι σε ανθρώπινα μέτρα και διαστάσεις. Αυτούς μπορείς να τους πλησιάσεις, να τους μιλήσεις, να συνεννοηθείς μαζί τους. Είναι κάτοικοι αυτού του πλανήτου. Είναι αδελφοί των ανθρώπων, της γης και παιδιά του ουρανίου Θεού. Οι επιρμένοι, οι εγωιστές, είναι ψεύτικοι άνθρωποι, απλησίαστοι, απρόσιτοι, σαν όντα από άλλον πλανήτη και καθόλου αδελφοί.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί τον Θεό. Η Θεοτόκος συνειδητοποίησε και έζησε προσωπικά τη σχετική διδαχή του Χριστού. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ο μακαρισμός αυτός του Χριστού ισχύει κατά πρώτον λόγο για την Θεομήτωρα, διότι αυτή κράτησε την καρδιά της καθαρή και αμόλυντη περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο στον κόσμο. Η Παναγία υπήρξε υπερτέρα όχι μόνον από κάθε μολυσμό της σαρκός, αλλά ανώτερα και από αυτούς τους μολύνοντας διαλογισμούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, άλλωστε, δέχεται τη σχετική αναμαρτησία της Θεομήτωρος. Γι' αυτό και η Θεοτόκος είναι η πρώτη από αυτούς που τον Θεόν όψονται. Ο άνθρωπος βρίσκεται πάντοτε έναντι του Θεού του Δημιουργού του. Συνήθως όμως δεν βλέπει τον Θεό, διότι ο καθρέφτης της υπάρξεώς του είναι λερωμένος ή σπασμένος από την αμαρτία. Στην περίπτωση όμως που ο καθρέφτης αυτός είναι ή γίνει καθαρός και ακέραιος, τότε θα σχηματιστεί επάνω του το πρόσωπο του Θεού. Σύμφωνα με αυτά, ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό με εσωτερικά μυστικά μάτια. Και για να δει επομένως τον Θεό, δεν έχει παρά να καθαρίσει τα εσωτερικά αυτά μάτια, τον καθρέφτη της καρδιάς του. Η αναζήτηση του Θεού πρέπει να στρέφεται κυρίως στην ψυχική μας καθαρότητα και στον εν γέννη αγιασμό μας. Ο Θεός δεν βλέπεται, δεν κατακτάται, αλλά φανερώνεται και αποκαλύπτεται στους καθαρούς την καρδία. Το φως του Θεού φαίνεται όταν φύγει από την ψυχή μας το σκοτάδι της αμαρτίας. Το πρόσωπο δε του Θεού θα το δούμε τελικά όταν θα πέσουν οριστικά από τα μάτια της ψυχής μας τα σκοτεινά πέπλα της τωρινής αμαρτωλής υπάρξεως. Και αυτό θα γίνει στην Καινή Ζωή της 8ης ημέρας.

Κρατάς κάθε λογισμό που τρέφει και ωφελεί την ψυχή και ρίχνεις πέρα, πριν καν το δοκιμάσεις, κάθε τι που άχρηστο σου είναι και βλαβερό. Οι λογισμοί της Παρθένου, ο απόκριφος κόσμος της, ο θησαυρός των μυστικών λόγων. Η Θεοτόκος μίλησε λίγο, σιώπησε περισσότερο, μα πιο πολύ συλλογίστηκε περισσότερο. Ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια μυστικών λογισμών μέσα στο βαθύ απόϊχο της σιωπής. Η Θεοτόκος πρέπει να θεωρείται και η πρώτη των χριστιανών μυστικών, η πρώτη των θεωρητικών. Είναι η παρακαθήσεσα κατά τους πόδας του Ιησού Μαρία, η οποία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο. Ωραία δεν είναι μόνο η ζωή της δράσεως και της κινήσεως, η ζωή της περιπετίας και των εξωτερικών κατακτήσεων, η κλίση της Μάρθας. Εξίσου ωραία είναι και η κλίση της Θεοτόκου, η μυστική δηλαδή ζωή. Οι άνθρωποι συνήθως νομίζουν ότι πιο ωραία είναι η πραγματικότητα που φαίνεται, όσα βλέπουμε, όσα αισθανόμαστε και απολαμβάνουμε με τις αισθήσεις. Ο κόσμος της ζωής, των ήχων, των χρωμάτων, της κινήσεως και της δράσεως. Κι όμως, εξίσου όμορφη, ίσως δε και ομορφότερη, είναι η ζωή που δεν τη ζούμε με, τις αισθήσεις, αλλά με τη διέστηση. Η ζωή των μυστικών βιωμάτων, της αρμονίας, των εσωτερικών ήχων, των αοράτων χρωμάτων, των ψυχικών σκυρτημάτων, η αναβάσεις εν την καρδία. Μόνο όσοι έζησαν τη ζωή αυτή μπορούν να μιλήσουν για αυτή.

Το θυμό σου χύνεις μονάχα στην αμαρτία. Η Θεοτόκος ήταν άνθρωπος των Αγίων Γραφών, όπως είδαμε. Από μικρή μελετούσε τον νόμο του Θεού μέρα και νύχτα. Έτσι είχε προσέξει και την εξής βιβλική υπόδειξη. «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Εφαρμόζοντας επομένως τη θεϊκή αυτή εντολή, οργιζόταν μονάχα εναντίον του κακού και της αμαρτίας. Η Θεοτόκος είναι η προσωποποίηση της γαλήνης και της ηρεμίας. Το γαλήνιο πρόσωπό της είναι αδύνατο να το φανταστείς αγριεμένο, φουρτουνιασμένο. Πότε την είδαν να έρχεται η σύγκρουση και φιλονικίαν με τη γειτονιά? Πότε ομίλησε θυμωμένα? Πότε κατέκρινε ή κατελάλησε τους άλλους? Περιεφρόνησε τον αμαρτωλόν? Έδιωξε τον πτωχόν? Ηρωνεύθη τον ανήμπορον? Απέφυγε τον καταφρονεμένον? Κι όμως η γαλινοτάτη αυτή κυρία γνώριζε να οργίζεται και να θυμώνει εναντίον του κακού. Γνώρισε η Θεοτόκος πειρασμούς? Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ναι. Αφού στον αναμάρτητο Χριστό τόλμησε να προσέλθει ο πειράζων, δεν θα δίστασε πολύ περισσότερο να επιχειρήσει επανειλημμένες επιθέσεις και προσβολές εναντίον της μητέρας του. Αλλά όπως την αναμέτρηση με τον Ιησού γνώρισε την ήττα, έτσι και στις επιθέσεις του κατά της Θεοτόκου θα έφευγε ντροπιασμένος. Διότι η Παρθένος είχε μάθει να χύνει το θυμό της σε αυτόν που γέννησε την αμαρτία. Ο θυμός και η οργή είναι νεύρα της ψυχής. Η κακή τους χρήση είναι αμαρτία, όπως νομοθέτησε ο Κύριος. Πας, ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού, οικεί, ένοχος έστε τη κρίση. Υπάρχει όμως και η καλή χρήση του θυμοειδούς, που κατά τον Πλάτωνα είναι το μέρος της ψυχής στο οποίο εδρεύουν το θάρρος, η οργή και η ελπίδα. Σε αυτή τη χρήση αναφέρεται το χωρίο του ψαλμού που αναφέραμε στην αρχή. Ο Οικουμένιος σχολιάζοντάς το σημειώνει: «Μία αναμάρτητος οργή ή προς τους δαίμονας και τα πάθη. Η οργή είναι ομοία προς δηλητήριον. Όπερ ενίοτε χρησιμοποιείται ως φάρμακον, αλλά με τα μεγίστης προσοχής. Εάν θέλομεν να οργιζόμεθα χωρίς να αμαρτάνομεν, πρέπει να οργιζόμεθα διουδέν άλλο παρά μόνον κατά της αμαρτίας. Συγχρόνως δε να κινούμεθα υπό Αγίου Ζήλου, αποβλέποντες εις μόνην την δόξαν του Θεού, ουχή δε εις συμφέρον τι ή ονδήποτε ειδικό μας».

Τα λόγια σου καλοσυνάτα έβγαιναν από ήρεμη ψυχή. Ποιος άκουσε την Παναγία να μιλάει? Ποιος είχε το μεγάλο και μοναδικό αυτό προνόμιο? Ο Ιησούς πρώτα και έπειτα οι συγγενείς της, οι μαθητές του Χριστού και οι χριστιανοί της πρώτης εκκλησίας. Αυτοί που είχαν τη Θεοτόκο ανάμεσά τους, αυτοί άκουγαν τη φωνή της, την διέκριναν από μακριά, απολάμβαναν τα καλοσυνάτα λόγια της. Υπάρχουν μερικές χαριτωμένες υπάρξεις που ήρεμες και γαλήνιες ψυχές τους μοιάζουν με αλαβάστρινα μυρωδοχεία και όταν ανοίξουν το στόμα τους η ατμόσφαιρα γεμίζει με βοδιές. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να ακούς τα λόγια που βγαίνουν από τέτοιες χαριτωμένες υπάρξεις. Διότι, όπως βεβαιώνει ο Κύριος, τέτοιες αγαθές ψυχές κλείνουν μέσα τους αγαθών θησαυρών. Αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, εκ γάρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Μια τέτοια μοναδική ύπαρξης ήταν η Θεοτόκος. Το πρόβλημα δεν είναι να λέμε καλά λόγια, αλλά να αποκτήσουμε μέσα μας έναν αγαθόν θησαυρόν, μια ήρεμη και γαλήνια ψυχή. Η καλοσύνη και τα καλά λόγια δεν είναι θέμα του Savoir Vivre, του βιβλίου δηλαδή των τρόπων καλής συμπεριφοράς. Είναι θέμα εσωτερικού περιεχομένου της καρδιάς. Είναι θέμα αγωγής, μορφώσεως και καλλιεργίας της όλης υπάρξεως. Χωρίς αυτό το βαθύτερο περιεχόμενο, καλοσύνη και λόγια καλοσυνάτα δεν μπορούν να υπάρξουν. Λένε βέβαια πολλοί άνθρωποι ωραία λόγια, αλλά αυτά είναι απλώς ετικέτες, δεοντολογία του εθιμοτυπικού πρωτοκόλλου, χάπια χρυσωμένα για τους αφελείς. Τα λόγια, ας το πούμε ξανά, είναι παράγωγα της καρδιάς, του βάθους της υπάρξεώς μας. Αν θέλουμε τα προϊόντα αυτά να είναι καλά και ωραία, δεν έχουμε παρά να προσέξουμε τον παραγωγό, τον εσωτερικό μας αγρό. Μια ανακαινισμένη και αγιασμένη καρδιά είναι ασφαλώς ο καλύτερος αγρός για καλά και ωραία προϊόντα του στόματος και των χυλαίων.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

μάτια για πάντα στον Κύριο δοσμένα. Βλέπουν το αιώνιο και απλησίαστο φως. Ο μυστικισμός της Θεοτόκου ήταν προσανατολισμένος προς ένα ορισμένο πρόσωπο, τον Κύριο. Η Παρθένος, πριν κρατήσει τον Ιησού στην αγκαλιά της, τον είχε εγκαταστήσει στην καρδιά της. Πριν τον δουν τα πύληνα μάτια της, τον έβλεπε με τα μάτια της ψυχής της. Η Παρθένος είχε αρχίσει να ζωγραφίζει το πορτρέτο του Ιησού στο πνεύμα της, πολύ πριν τον συλλάβει μέσα στη σάρκα της. Η Παρθένος κυοφόρησε τον Ιησού πολύ περισσότερο μέσα στο πνεύμα της από όσο στη σάρκα της. Σωματικά η Παρθένος εκειοφόρησε τον Θεάνθρωπο 9 μήνες. Πνευματικά η Θεομήτωρ κυοφορούσε τον Κύριο ολόκληρη τη ζωή της. Ο καθένας μας κυοφορεί και δημιουργεί δύο κόσμους. Ο ένας είναι ορατός, ψηλαφυτός, πραγματικός και ο άλλος αόρατος, αψηλάφυτος, μυστικός. Πολλές φορές ο εξωτερικός μας κόσμος δεν είναι παρά η αντανάκλαση του εσωτερικού. Υπάρχουν δε περιπτώσεις που ο εξωτερικός μας κόσμος νεκρώνεται, ενώ ο εσωτερικός μας κόσμος ζει. Νους ορά και νους ακούει, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Το σώμα μερικές φορές αδρανεί και ζούμε, βλέπουμε, ακούμε με τους δέκτες του μυστικού μας κόσμου. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο δημιουργικός, αλλά και μυστικός. Οι δράσεις και η δημιουργία συνυφαίνεται με το όνειρο, τον μύθο και τη φαντασία. Ο μυστικισμός του χριστιανού δεν είναι βήθησης στο όνειρο και τη φαντασία. Ο χριστιανός δεν ονειροπολεί, δεν ζει σε φανταστικούς κόσμους. Είναι προσανατολισμός της λογικής υπάρξεως προς ένα λογικό πρόσωπο, τον Χριστό. Είναι στροφή της υπάρξεως προς το λογικό φως, τον Χριστό. Γι' αυτό και οι χριστιανοί μυστικοί, σαν ιδανικό τους, είχαν πάντοτε να δουν το άκτιστο φως του Θεού. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που είδαν και έζησαν μέσα στο θαβόριο αυτό φως του Χριστού. Η Θεοτόκος είναι η πρώτη των χριστιανών μυστικών που είδε το αιώνιο και απλησίαστο φως. Ίσως και γι' αυτό οι Ορθόδοξοι μοναχοί έχουν ιδιαίτερη αγάπη και οικειότητα προς την Θεοτόκο. Οι μοναχοί νιώθουν ότι είναι του γένους της Παρθένου, διότι βλέπουν μαζί της το πρόσωπο του Κυρίου. Οι χριστιανοί μυστικοί συλλαμβάνουν, κυοφορούν, γεννούν και βλέπουν τον Κύριο μέσα στο άκτιστο φως της δόξης του, μαζί με τη Θεομήτωρα. Το άσμα ασμάτων αναφέρει προφητικά και τούτο το χαρακτηριστικό της Θεοτόκου. Οφθαλμή σου περιστερέ, αγνή και πνευματική, εκτός τη σιωπή σου. Φανερώνουν τη μυστική και αγία ζωή σου που τη βλέπει ο Θεός. Η μυστική ζωή είναι αμοιβαία ανατένισης μεταξύ Θεού και ανθρώπου.

που δοξολογούν τον Κύριο και μένουν κολλημένα στα δικά του χείλη. Η Θεοτόκος υμνούσε τον Κύριο. Οι Ισραηλίτιδες από την παιδική των ηλικίαν ανετρέφοντο με τους ψαλμούς, καθώς και με τα σοδάς της Μαριάμ, της αδελφής του Μωυσέως, της Άνης, της μητρός του Σαμουήλ και της Δεβόρας. Ή το δε κοινή συνήθεια να αποστηθίζουν βιβλικά χωρία. Πόσες φορές δεν θα έψαλεν η Θεοτόκος τις οδές αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ήφαινε στον αργαλιό της, όταν κεντούσε, όταν κρατούσε το θείο βρέφος στην αγκαλιά της ή όταν το έβαζε στη φτωχή κούνια του για να κοιμηθεί. Όταν όμως ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει τον Λόγο του Θεού, τότε τα χείλη της Θεοτόκου κολλούσαν στα χείλη του θεϊκού διδασκάλου και Υιού της. Αυτό που ο Ιερός Ευαγγελιστής σημειώνει για τα πλήθη, ο λαός άπας, εξεκρέματο αυτού ακούων, ίσχυε ιδιαίτερα για τη μητέρα του. Τι προνόμιο να είσαι μητέρα του θείου διδασκάλου. Τα αμόλυντα χείλη της Θεοτόκου υμνούσαν τον Θεό, φιλούσαν το θείο βρέφος και έμεναν προσκολλημένα στα θεϊκά χείλη του Ιησού, καθώς πρόφεραν τον αιώνιο λόγο της αληθείας. Ποτέ ανθρώπινα χείλη δεν χρησιμοποιήθηκαν τόσο αγνά όσο τα χείλη της Παρθένου. Τα χείλη είναι βασικά όργανα του ανθρωπίνου φωνητικού συστήματος. Παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην έκφραση της ζωής του ανθρώπου. Με τα χείλη ο άνθρωπος επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους και τον Θεό. Με αυτά υμνεί και δοξάζει το μεγαλείο του Δημιουργού. «Τα χείλη μου, επενέσους είσαι». Αλλά και με τα ίδια χείλη καταδολιεύεται και φαρμακώνει των συνάνθρωπών του. Υιός ασπίδων τα χείλη αυτών. Τα χείλη μετέχουν ακόμα στη συναισθηματική ζωή των ανθρώπων. Το φιλί είναι έκφρασης και πιστοποίησης τρυφερότητος και αγάπης στον Θεό και τον άνθρωπο. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να γίνεται και φίλημα προδοσίας, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ιούδα, ή φίλημα φιλιδονίας και αμαρτίας. Τα χείλη μας δόθηκαν για να μιλούμε, να επικοινωνούμε και να εκφραζόμεθα την αγάπη μας στον Θεό και στους ανθρώπους. Δεν μας δόθηκαν για να αμαρτάνουμε. Στις περιπτώσεις δε των σχετικών πειρασμών, ας λέμε μαζί με τον Δαβίδ: «Θου Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». «Ως σπαρτίον το κόκκινον χείλη σου, η λαλιά σου ωραία», ψάλλει το άσμασμάτων. Όταν δοξολογόμεν τον Θεόν με τα χείλη μας, όταν λαλόμεν με αυτά λόγους οικοδομητικούς εις των πλησίων και δεν μολύνονται ταύτα με ψεύδι και αργολογίες, τότε καθίστανται ταύτα ως σπαρτίον κόκκινον. Ρουθούνια γοητευμένα με την ευωδία των αρωμάτων του νυμφίου. Ο ιερός δαμασκηνός μας μεταφέρει και πάλι στο άσμα ασμάτων. Στο στίχο αυτό παρουσιάζει τη Θεοτόκο σαν κορυφαία του χορού των γυναικών εκείνων που την ως φρυσή τους γοήτευσεν η ευωδία των αρωμάτων του νυμφίου Χριστού. Κατά τα Ιουδαϊκά έθιμα, ο προφήτης, ο ιερεύς και ο βασιλεύς εχρίοντο με μύρο που ο εν ενεργεία προφήτης έχινε συνήθως επάνω στο κεφάλι του χρειωμένου σε ένα από τα τρία αυτά αξιώματα του Ισραηλιτικού λαού. Την ωραία αυτή στιγμή της χρήσεως την περιγράφει με πολύ λυρισμό μια οδή των αναβαθμών. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επιπόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ο χρησμένος ήταν επομένως και αρωματισμένος. Απόπνεε ευωδία που συμβόλιζε τη χάρη του Θεού.
Ο Ιησούς ήταν Χριστός, χρησμένος δηλαδή και αρωματισμένος από το μύρο της θεότητος. Εν αυτό, το Χριστό, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει ότι άρωμα θεϊκό ξεχύνεται ελεύθερα και χρήει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο Ιησούς είναι και νυμφίος και Χριστός. Είναι επομένως αξιαγάπητος και για τις δύο αυτές ιδιότητες. Τον Ιησού τον αγαπούμε σαν νυμφίο της ψυχής μας, αλλά και σαν βασιλέα και κύριο της ζωής μας και του κόσμου. Σαν νυμφίο του προσφέρομαι όλη την αγάπη μας και ολόκληρη την ύπαρξή μας και σαν Κύριο του εκφράζομαι ολόκληρη την εμπιστοσύνη μας για την οριστική συντριβή των αντιθέτων δυνάμεων και τη νίκη εναντίον του κακού. Στην ωραιότητα και τη δύναμη του Ιησού απαντούμε με την αγάπη και την απόλυτη αφοσίωσή μας στο πρόσωπό Του. Σαν νυμφίος μας ελκύει με το άρωμα της αγιότητός Του και σαν Κύριος μας κατακτά με την πανίσχυρη ρομφαία της θεϊκής Του δυνάμεως. Σαν νυμφίο η ψυχή μας Του λέει «Εις ως μην μύρον Σου έδραμον, Χριστέ ο Θεός, ότι τέτρωμε της εις αγάπης εγώ, μη χωρίσεις με νυμφίε, επουράνιε». Και σαν βασιλέα τον κατεβοδώνομαι για την οριστική σύγκρουσή του με τον Αντίχριστο, λέγοντάς του με απόλυτη εμπιστοσύνη «Περίζωσε την ρομφαία σου επί των μυρών σου, δυνατέ τη ωραιότητή σου και το κάλι σου και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένεκεν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου».

αυτιά που ακούνε τον θεϊκό λόγο και εφραίνονται με την κιθάρα του πνεύματος. Στα αυτιά της Θεοτόκου αντιχούσαν οι αρμονίες του θεϊκού λόγου. Το μουσικό όργανο που έτερπε την ακοή της ήταν η κιθάρα του πνεύματος. Η δημοσία ανάγνωση των ιερών βιβλίων εις τα συναγωγάς έκαμνε εις όλους γνωστά και οικία. Και αν τούτο συνέβαινε με τους πολλούς, πώς να μη συμβεί με την κόρη της Ναζαρέτ, που κατήγετο από ευσεβεστά τους γονείς, τον Ιωακήμ και την Άναν, που είχε ζήσει μέσα εις αυτών των ναών κατά την παράδοση και η οποία είχε εγγράψει με χρυσά γράμματα εις την λευκήν και αθώαν ψυχή της την αγάπην προς τον Θεόν και το Άγιον θέλημά του. Και είναι γνωστόν ότι τα παιδιά ροφούν κυριολεκτικό στα θεία λόγια και ευχαριστούνται εις τας διηγήσεις της ιεράς ιστορίας. Τα αυτιά δέχονται μηνύματα και μουσικούς ήχους. Χάρη στη λειτουργία της ακοής, οι άνθρωποι μπορούν να ζουν κοινωνικά, να επικοινωνούν με τον εξωτερικό κόσμο, ακόμα και να ψυχαγωγούνται ακούοντας αρμονικές μουσικές μελωδίες. Μα πιο πολύ όμως η ακουστική λειτουργία δόθηκε στους ανθρώπους για να ακούνε τον θεϊκό λόγο. Ο Κύριος πάντοτε τόνιζε την ανάγκη αυτή, λέγοντας σαν επωδό: «Ο έχω

από τον Λόγο του Θεού, καταντούν άχρηστες τρύπες και κάνουν τον άνθρωπο να μοιάζει με το τρύπιο πιθάρι των Δαναΐδων, που δεν μπορούσε να γεμίσει ποτέ. Την κατάσταση αυτή περιγράφει πολύ ωραία ο εξής λόγος του Εκκλησιαστού. «Ου πληστήσετε οφθαλμός του οράν και ου πληρωθήσετε ους από ακροάσεως». Η ακουστική λειτουργία βρίσκει την καταξίωσή της κυρίως στην ακρόαση του Θείου Λόγου, καθώς και στην απόλαυση μουσικής υψηλής εμπνεύσεως.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

Η γλώσσα και ο ουρανίσκος που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και με τη θεϊκή τους να χορταίνουν γλύκα. Ο προπάτορ της Θεοτόκου, βασιλεύς Δαβίδ, γράφει στον 118 ψαλμό «Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλι το στόματί μου». Και ο ιερός Δαμασκηνός βεβαιώνει ότι την ίδια γεύση αισθανόταν και η Θεομήτωρ όταν μελετούσε στις Άγιες Γραφές τα λόγια του Θεού. Για να ικανοποιήσουν την αίσθηση της γεύσεως, οι άνθρωποι συνήθως τρώνε εύγευστα φαγητά και γλυκά ή πίνουν εφραντικά ποτά. Υπάρχουν μάλιστα και ειδικοί που έχουν την ικανότητα να διακρίνουν την ποιότητα των ποτών από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμά τους. Όσοι μάλιστα δεν έχουν άλλες προοπτικές στη ζωή τους, ζουν για να ικανοποιούν την αίσθηση κυρίως της γεύσεως, όπως το διατύπωσε πολύ χαρακτηριστικά ο προφήτης Ισαΐας «Φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν». Η γευστική όμως λειτουργία είναι πολύ ευρύτερη. Αναφέρεται σε πολύ περισσότερα αντικείμενα, πέρα από τα φαγητά και τα ποτά. Ένα από τα αντικείμενα αυτά είναι η ζωή. Η γεύση της ζωής αγκαλιάζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, διότι η ζωή δεν περιορίζεται στο τι φάγομεν ή τι πίωμεν, όπως είπε ο Κύριος. Η ζωή αγκαλιάζει το είναι του ανθρώπου, το σύνολο της ψυχοσωματικής υπάρξεώς του, το σύνολο των ανθρώπων και του κόσμου. Όσοι αγκαλιάζουν έτσι τον κόσμο, αυτοί έχουν μια πραγματική γεύση ζωής. Μέσα στα πλαίσια της γευστικής λειτουργίας περιλαμβάνεται και ο Λόγος του Θεού. Είναι πολύ περίεργη ίσως η περίπτωση σε αυτή, διότι τα θεϊκά λόγια δεν είναι υλικά παρασκευάσματα ώστε να γίνονται αντικείμενα γεύσεως. Και όμως η Αγία Γραφή επιμένει στη χρήση της γεύσεως και για τις πνευματικές εμπειρίες. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Η λειτουργία της γεύσεως έχει λοιπόν προεκτάσεις και στις πνευματικές εμπειρίες και ιδίως στη μελέτη των γραφών. Όχι γιατί με την αγιογραφική μελέτη ικανοποιείται αισθησιακά η γεύσης, αλλά διότι ικανοποιείται ο όλος άνθρωπος. Η γεύσης έτσι αποκτά ευρύτερο περιεχόμενο. Δεν αναφέρεται μόνο στην αισθησιακή ικανοποίηση της σάρκας από φαγητά ή ποτά, αλλά στην ψυχοσωματική ικανοποίηση του ανθρώπου από την αλήθεια, την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα των θεϊκών λόγων. Διότι τελικά, ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι, εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, όπως εβεβαίωσεν ο ίδιος ο Κύριος.

Επειδή ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ύπαρξης, η γευστική λειτουργία του αγκαλιάζει τόσο τις καθαρά υλικές, όσο και τις καθαρά πνευματικές του εμπειρίες.

πλάχνα που μέσα τους ήρθε να κατοικήσει ο Αχώρητος. Ο όρος πλάχνα αναφέρεται στα ευγενέστερα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου, δηλαδή στην καρδιά, στους πνεύμονες, το σηκώτη, τους νεφρούς και την μήτρα στις γυναίκες. Η σύλληψη του Ιησού έγινε στην παρθενική μήτρα της Θεομήτωρος. Με το γεγονός αυτό αγιάστηκε το όργανο αυτό του θεομητορικού σώματος και αξιώθηκε έτσι να γίνει θρόνος και χώρα του Αχωρήτου Χριστού. Αλλά επειδή η μήτρα ανήκει στα σπλάχνα, άρα όλα τα εσωτερικά όργανα του θεομητορικού σώματος αγιάστηκαν. Ο όρος επομένως Παναγία έχει και αυτή την έννοια, ότι στη Θεοτόκο αγιάστηκαν όλα, ψυχή και σώμα, και μάλιστα όλα τα επιμέρους όργανα του Παναχράντου σώματός της. Δεν υπήρχε κάτι στη θεομητορική ύπαρξη που έμεινε έξω από τον αγιασμό. Ο Ιησούς, θα μπορούσαμε να πούμε, προσέλαβε όχι μόνο το πανάχραντο αίμα της Θεοτόκου, αλλά μέσω αυτού προσέλαβε τρόπον τεινά και όλα τα άλλα μέρη και όργανα του σώματός της και τα αγίασε και τα θέωσε κατά το απρόσληπτον και αθεράπευτον του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο χριστιανός που κοινωνεί τα άχραντα μυστήρια δέχεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου στο στόμα του. Αλλά όμως, όπως πιστεύουμε, δεν αγιάζεται μόνο η γλώσσα και η στοματική κοιλώτης του σώματός μας, αλλά ολόκληρο το σώμα μας, ολόκληρη η ψυχοσωματική ύπαρξή μας. Ο αγιασμός και η θέωσης που απεργάζεται η χάρις του Θεού μέσα μας αναφέρεται σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ιδιαίτερα για το θνητό σώμα μας φαίνεται ότι η κοινωνία όλων των επιμέρους μελών και οργάνων του με το σώμα και αίμα του λυτρωτού απεργάζεται την Ανάστασή του κατά την 8η ημέρα της αιωνιότητος και εγγυάται την αυθαρτοποίησή του. Η σκέψη αυτή μας βοηθεί να εννοήσουμε πιο καθαρά τον λόγο του Κυρίου. «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα».

Μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε. Ενώ οι επιρμένοι και εγωιστέ προσπαθούν να διαβάλουν και συκοφαντήσουν τον Ιησού, οι άδολες και απλές ψυχές που δέχονταν τον λόγο του σαν τη δροσιά του ουρανού, μακάριζαν τη μητέρα που τον γέννησε και τον ανάθρεψε. Σε μια τέτοια απλή γυναίκα του λαού οφείλουμε και τον υπέροχο πρώτο μακαρισμό της Παναγίας. Ενώ οι γραμματείς και οι φαρισαίοι περιεφρώνουν και ευλασφήμουν αυτόν, η αγαθή αυτή ψυχή τον εθαύμαζε για την σοφία και δύναμη την εκπορευωμένη εκ του στόματος αυτού. Η άγνωστη αυτή γυναίκα είναι η πρώτη που εμακάρισε την κοιλία και τους μαστούς της Θεομήτωρος. Ο πρώτος αυτός μακαρισμός θα εμπνεύσει έπειτα όλους τους επωνύμους και ανωνύμους υμνοδούς της Εκκλησίας μας που έγραψαν υπέροχους ύμνους μακαρίζοντας την Γαστέρα. «Χαίρε Γαστήρ, εν Θεού σαρκώσεως, η κοιλία σου θυμονία σύτου, πεφραγμένη εν κρίνης, καθώς και τους μαστούς, ο μακαριστή μαστή της Παρθένου, ους περθυλάσιεν ο τρέφων πνοήν άπασαν Χριστός». Ό,τι κάνει την κάθε γυναίκα μακαριστή και αξιομνημόνευτη στη ζωή είναι η λειτουργία της μητρότητος. Ο άνθρωπος όλα μπορεί να τα λησμονήσει, τη μητέρα του όμως ποτέ. Για τον κάθε άνθρωπο ισχύει ο λόγος της γραφής: «Μητρός ο δίνας μη επιλάθη». Η μητρότης αξιώνει την ύπαρξη της γυναίκας και συμβάλλει πολύ στη σωτηρία της, όπως υπογραμμίζει σχετικά ο Απόστολος Παύλος: «Η γυνή σωθήσεται δια της τεκνογονίας».

Μαστή γάλακτος εξών ετράφη Θεός, το πεδίον Ιησούς. Η μαστή της Θεοτόκου είναι συνδεδεμένη με τη γαλακτοτροφία του ενσαρκωθέντος Θεού. Οι μαστοί της Θεομήτωρος εμακαρίστησαν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως είπαμε προηγουμένως. Αλλά και γι' αυτόν το σκοπό εδημιουργήθηκαν από τον Θεό τα όργανα αυτά του γυναικείου σώματος. Οι θέσεις τους στο στήθος όπου κρατείται το βρέφος και η φυσιολογική τους λειτουργία φανερώνουν τον απόλυτο συσχετισμό τους με τη λειτουργία της μητρότητος. Γι' αυτό και οι μητρικοί μαστοί είναι ωραίοι. Τι εκαλλιώθησαν, μαστοί σου, αδελφοί μου νύμφοι. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να θέσει και αυτή τη φυσιολογική λειτουργία του σώματός της στην υπηρεσία του Θείου Σχεδίου για την ενσάρκωση του Θεού. Το πεδίον Ιησούς, ο ενσαρκωθής Θεός που τράφηκε με το γάλα των παρθενικών μαστών της Θεομήτωρος, επιβεβαίωσε και επανακαθιέρωσε την απόλυτη αυτή σχέση των γυναικείων μαστών με τη μητρότητα. Στην εποχή μας, οι γυναικείοι μαστοί, τόσο από τις ίδιες τις γυναίκες, όσο και από τη βιομηχανία της μόδας, χρησιμοποιούνται μόνο σαν μέσο γενετησίου προκλήσεως. Έτσι διαγράφεται και σιγά σιγά καταργείται η φυσιολογική, η μητρική λειτουργία των μαστών, πράγμα που μαρτυρεί άρνηση της ζωής. Η χριστιανή μητέρα καλείται και εδώ να ακολουθήσει το παράδειγμα της Θεομήτωρος. Το στήθος της πρέπει να γίνει θρόνος και πηγή ζωής. Κάθε μητέρα και μια εικόνα της βρεφοκρατούσης και γαλακτοτροφούσης Παναγίας. Σε ένα κόσμο που αρνείται τη ζωή, οι χριστιανές γυναίκες ας μην παύσουν να δίνουν με το μητρικό τους λειτουργήμα μηνύματα ζωής.

χείρες θεών φέρουσε. Η Θεοτόκος κράτησε στα χέρια της τον Θεό. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που αξιώθηκε όχι απλώς να ψηλαφίσει, αλλά να κρατήσει στην αγκαλιά της τον Κύριο του ουρανού και της γης. Πολλοί δίκαιοι και άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης είχαν το προνόμιο να μιλήσουν με τον Θεό. Για τον Μωυσή σημειώνει η Αγία Γραφή ότι ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως η της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. Κανείς όμως δεν αξιώθηκε όχι μόνο να ψάφσει, αλλά και να δει τον Θεό. Ουδυνήσει ειδήν το πρόσωπόν μου, ουγάρμη ήδη άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσετε, δήλωσεν ο Κύριος τον Μωυσή. Η τιμή αυτή επιφυλάχθηκε μόνο για τη Θεομήτωρα. Στα άχραντα χέρια της εναπόθεσε ο Θεός τον πολυτιμότερο θησαυρό, τον ένα και μοναδικόν της ιστορίας, τον θεάνθρωπο Κύριο. Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Ποτέ άλλοτε δεν ανατέθηκε σε ανθρώπινα χέρια μεγαλύτερος θησαυρός. Ποτέ άλλοτε ανθρώπινα χέρια δεν τιμήθηκαν τόσο πολύ όσο τα χέρια της Θεοτόκου. Στην Καινή Διαθήκη το μοναδικό αυτό προνόμιο της Θεομήτωρος δίδεται και σε κάθε πιστό μέλος της Εκκλησίας. Ο κάθε χριστιανός έχει το προνόμιο να βαστάζει στα χέρια του τη θεωμένη σάρκα του Χριστού. Η αρχαία Εκκλησία ζωντάνευε το προνόμιο αυτό κάθε φορά που κοινωνούσαν οι πιστοί, διότι οι ιερείς εναπόθεταν την μερίδα του σώματος του Χριστού επάνω στην ανοιχτή παλάμη του χριστιανού και εκείνος κοινωνούσε πια μόνος του το σώμα του Κυρίου, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα κατά τη Θεία Κοινωνία των Λειτουργών Ιερέων. Ο κάθε χριστιανός όταν κοινωνεί γίνεται εικόν της Θεοτόκου. Μαζί με τη Θεομήτωρα αξιώνεται να κρατήσει και αυτός στα ανθρώπινα χέρια του θεών λόγων σαρκοθέντα.

γόνατα, θρόνος των χερουβίμ υψηλότερος. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να κρατήσει πάνω στα γόνατά της τον σαρκοθέντα Υιό του Θεού, γεγονός που τα μεταμόρφωσε σε θεϊκό θρόνο. Τα γόνατα του ανθρώπου έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα στη βιβλική ορολογία. Η λέξη γόνατα χρησιμοποιείται συνήθως αλληγορικά για να δηλωθεί είτε η αστάθεια του ανθρώπου έναντι του Θεού, είτε η ακλόνητη και άκαμπτη πίστη στον αληθινό Θεό. Τα γόνατα του ανθρώπου που πότε τρικλίζουν και πότε κάμπτονται μπροστά στους ψεύτικους θεούς ήλθε να στερεώσει και σταθεροποιήσει ο ίδιος ο δημιουργός τους. Οι δύο αυτές αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος είχαν ανάγκη από ιδιαίτερη επισκευή για να μην προδίδουν τον άνθρωπο. Αυτό το νόημα βλέπει ο ιερός Δαμασκηνός στο γεγονός ότι ο Ιησούς κάθισε πάνω στα γόνατα της Θεοτόκου. Από τότε που ο Χριστός κάθισε πάνω στα γόνατα της Θεοτόκου, η φυσική και ηθική αδυναμία του ανθρώπου καταργήθηκε. Έτσι, ο χριστιανός με τη δύναμη του Χριστού μπορεί και επιχειρεί όχι μόνο τα δύσκολα, αλλά ακόμα και τα αδύνατα και ακατόρθωτα για πολλούς άλλους. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, έλεγε ο Παύλος. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει πια το γράμμα α μπροστά στη λέξη αδύνατον. Για τον πιστό υπάρχει μόνο η λέξη δυνατόν. Πάντα δυνατά το πιστεύοντι, είπε και ο ίδιος ο Κύριος.

ο πίσω αυτού, ανεπιστρόφως τρέχοντες έως προς την ποθούσαν των ποθούμενων ήλκησαν. Εδώ ο ιερός Δαμασκηνός έχει υπόψη του το ωραίο εκείνο χωρίο του άσματος ασμάτων. Νεάνιδες, ηγάπησάν σε, ήλκησάν σε, ο πίσω σου ίσως μην μύρον σου δραμούμεν. Και το εφαρμόζει στη Θεοτόκο. Παρουσιάζει δηλαδή τη Θεοτόκο να τρέχει προς τον Κύριο, χωρίς να κοιτάζει προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να συγκινήσει και να ελκύσει τον ποθούμενο Θεό με τον σφοδρό ερωτά της για Αυτόν. Το χωρίο αυτό φανερώνει το μυστήριο της αμοιβαίας αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, του αμοιβαίου πόθου, θείου και ανθρωπίνου. Ο Θεός είναι αγάπη και αγαπά τα πλάσματά Του και κατεξοχήν τον άνθρωπο. Ο πιστός και φωτισμένος από τον νόμο του Θεού άνθρωπος είναι και αυτός αγάπη και αγαπά και αυτός τον Θεό. Για την αμοιβαία αυτή κίνηση που ελκύει τον Θεό και τον άνθρωπο γράφει σχετικά ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Το θείον σαν έρωτας και σαν αγάπη κινείται, σαν αντικείμενο του έρωτος και της αγάπης του κινεί προς τον εαυτό του όλα όσα είναι δεκτικά έρωτος και αγάπης. Μα θα πω και κάτι πολύ σπουδαιότερο τώρα. Ο Θεός κινείται μεν προς εκείνους που μπορούν να τον ερωτευθούν και τον αγαπήσουν, εμπνέοντας σε αυτούς εσωτερική, ερωτική και αγαπητική σχέση. Επειδή όμως είναι εκφύσεως ελκυστικό το θείον, υποκινεί προς τον εαυτό του την έφεση εκείνων που κινούνται προς αυτό. Και ακόμα, ο Θεός κινεί και κινείται, διψώντας να τον διψούν, ποθώντας να τον ερωτεύονται και αγαπώντας να τον αγαπούν. Με άλλα λόγια, την αγάπη και τον έρωτα του ανθρώπου προς τον Θεό εμπνέει και υποκινεί ο ίδιος ο Θεός. Η αγάπη του Θεού μας κινεί τον Θεό προς τον άνθρωπο και υποκινεί τον άνθρωπο προς τον Θεό. Όσοι αγαπούμε τον Θεό, ας μη οικειοποιούμεθα το κατόρθωμα. Θεού το δώρον. Κάθε φορά που νιώθουμε την καρδιά μας να σκυρτάει για τον Θεό, ας τον ευγνωμονούμε για την νέα αυτή κίνηση που δίνει η αγάπη Του στον τροχό της αγάπης μας για Αυτόν, λέγοντας «Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το θείο Σου έρωτη».

0: Πώς να αναπαραστήσω το ντύσιμό σου. Στην βυζαντινή τέχνη, η Θεομήτωρη εικονίζεται πάντοτε ενδεδειμένη κατά των ανατολικών συριακών τρόπων. Εσωτερικός φορεί χειριδωτών εζωσμένων ποδήρι χιτώνα, βαθέως κιανού ή βαθέως πρασίνου χρώματος, του ιδίου δε χρώματος είναι και ο περιορίζον την κόμην και κρύφαλος, εξωτερικός φέρει μαφόριον, συνήθως βαθέως ερυθρού χρώματος, το οποίον καλύπτει αυτήν από κεφαλής, κατέρχεται εις το μέτωπον και κατέρωθεν των παριών, σχηματίζον ωραίας και συμμέτρους πτυχώσεις. Ακολούθως, διασταυρούμενον το μαφόριον περιβάλλει τους ώμους και καλύπτει τους βραχίωνας. Το ντύσιμο λοιπόν της Θεοτόκου δεν διέφερε από το ντύσιμο των συγχρόνων γυναικών. Διαφορά είχε μόνο ο τρόπος του ντυσίματος. Η Θεοτόκος δινόταν σεμνά και φορούσε με απλότητα τα φορέματα που πολύ πιθανόν ήφαινε και έρευε μόνη της. Στη Ναζαρέτ και στη Γαλιλαία γενικότερα, που ήταν κέντρο επικοινωνίας με διαφόρους λαούς, τα λόγια, τα φερσίματα, τα παραδείγματα έσπρωχναν προς την αμαρτία και το κατρακύλισμα. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, πολύ λίγες θα ήσαν οι γυναίκες που ντύνονταν σεμνά και προσεκτικά. Μία από αυτές ήταν και η Θεοτόκος. Ντύσιμο, ευγενικό, χωρίς εξήτηση και μαλθακότητα. Από τα ενδύματα της Θεοτόκου είχαν διασωθεί στην Κωνσταντινούπολη το ομοφόριον, σκέπη και η ζώνη. Στολισμός ανθρώπου αναγγέλει τα περί αυτού, δηλώνει χαρακτηριστικά ο σοφός Σιράχ. Τα ρούχα που φοράμε και ο τρόπος που τα φοράμε μαρτυρούν για την ποιότητα της προσωπικής μας υπάρξεως. Το ένδυμα γενικά πρέπει να χρησιμοποιείται σαν μέσον λειτουργικής εξυπηρετήσεως και όχι σαν μέσον επιδείξεως και επιβολής ή το χειρότερο προκλήσεως των άλλων. Το ένδυμα δυστυχώς, όπως και τα άλλα μέσα του ανθρώπου, διαφθείρεται και διαφθείρει από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται. Η διαβόητη μόδα δεν είναι παρά ένα παγκόσμιο εμπορικό παιχνίδι με αντικείμενο τον άνθρωπο. Το χρήμα σήμερα ντύνει ή ξεγυμνώνει το ανθρώπινο σώμα ανάλογα με τις δυνατότητες του μεγαλύτερου κέρδους. Ο σκοπός εδώ δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά το κέρδος. Η ανθρώπινη ανάγκη για το ρούχο έχει γίνει βασικό αντικείμενο βιομηχανικής εκμεταλλεύσεως. Μέσα στο κακόγουστο αυτό παιχνίδι των εμπορικών συμφερόντων, η χριστιανή γυναίκα και ο χριστιανός άνδρας ας έχουν σαν μοντέλο τους τη Θεομήτωρα. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να αδιαφορούν για την επικαιρότητα. Δεν υπάρχει χριστιανικό ένδυμα, ούτε τα ρούχα των πατέρων ή των πάπων μας ήταν χριστιανικότερα από τα σημερινά. Το θέμα είναι πώς το ένδυμα κάθε εποχής θα μπορεί κανείς να το χρησιμοποιεί σαν μέσο λειτουργικής εξυπηρετήσεώς του και ευπρεπούς παραστάσεώς του στον κοινωνικό χώρο.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Χαίρε δέσποινα των ανθρώπων, Παναγία Θεοτόκε, εκ της οποίας του κόσμου υπέρθεος Θεός και υπεράγαθος δεσπότης μας, συμμετέχοντας στη φύση ημών των θνητών σε όλα χωρίς αμαρτίες, ήρθε στον κόσμο, καταξιώνοντας και μας, κοινωνούς γενέστε της θείας αυτού φύσεως, δείχνοντας εύνοια, ώστε να γίνεις εσύ νοητή πόλη αυτού που προσκαλώντας εσένα, Κύριος των δυνάμεων, εν τη πόλη αυτού. Χαίρε λιμάνι παγκόσμιο και φωτεινότατο, η αναδειχθήσα υπό του Θεού, αληθινή Θεοτόκος. Γιατί δοκιμαζομένη η ανθρωπότητα σε αυτό το πέλαγος της ζωής έχει σωθεί από σένα και δια σου έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα χαρίσματα και αιώνια αγαθά από εκείνον που θαύμασε κατά την επίγειο ζωή και που σε υπερδοξάζει στον αιώνα του αιώνος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς του Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Το όνομα της εικόνας Πορταΐτισσα. Το κλαίος, το κάφημα και το μεγαλείο της Μονής Σιβήρων είναι αναμφίβολα η θεοχαρίτωτη και θεοφανέρωτη θαυμαστή εικόνα της Παναγίας της επωνομαζομένης Πορταΐτισσας. Όταν ο Όσιος Γαβριήλ, ο Ήβυρ, παρέλαβε τη θαλασσινή εικόνα της Παναγίας από το Πέλαγος, ύστερα από όραμα και τη μετέφερε στην Ξηρά, οι μοναχοί των Ιβύρων, ντυμένοι με λαμπρές ιερατικές στολές, με λαμπάδες και θυμιάματα, την λιτάνευσαν μέχρι τη μονή τους, με κάθε επισημότητα και την τοποθέτησαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Οι μοναχοί των Ιβύρων δεν γνώριζαν ότι η μονή τους είχε αποκτήσει ένα τόσο μεγάλο και πολύτιμο θησαυρό, την πιο προσκυνημένη Αγία εικόνα του Αγίου Όρους, αυτή που ασπάστηκαν χιλιάδες χείλη Αγίων ασκητών, απαθώς και εκατομμύρια ευλαβών προσκυνητών. Τότε δεν είχε επίσημο όνομα η σεπτή εικόνα. Μπορούσε κάποιος να της προσδώσει το όνομα Παναγία η Θαλασσινή ή η Θαλασσόπλακτη. Όμως και στο όνομα της εικόνας η Παναγία παίρνει πρωτοβουλία και γίνεται ανάδοχός της με θαυμαστό τρόπο. Όταν οι μοναχοί των Ιβύρων τοποθέτησαν την Αγία εικόνα της Παναγίας στο πιο επίσημο μέρος του Καθολικού, την επόμενη μέρα ήρθε ο Κανδυλανάπτης πριν από τον όρθρο για να ανάψει τα καντήλια, αλλά δεν βρήκε στο Άγιο Βήμα την νεοφανή εικόνα. Η μονή αναστατώθηκε. Ύστερα από έρευνα πολλών ωρών, βρέθηκε πάνω από την πόρτα των τυχών της μονής, όπου με θαυμαστό τρόπο τοποθετήθηκε. Οι μοναχοί τη μεταφέρανε πάλι στο ναό για να επαναληφθεί η θαυμαστή μεταφορά της πάνω στα τείχη. Όλοι τότε βρέθηκαν σε απορία και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια ήταν η θέληση της Παναγίας. Τότε παρουσιάζεται η Παναγία με όραμα στον Όσιο Γαβριήλ και του λέει: «Υπέ της αδελφής ή να μην με ενοχλούν του λοιπού, καθότι εγώ δεν επιθυμώ να φυλάτωμαι από ημάς, αλλά ή να εγώ φυλάτω ημάς ου μόνον εις την παρούσαν ζωήν, αλλά εις την μέλουσαν, και να ελπίζω συν εις την ευσπλαχνίαν του Υιού μου και Δεσπότου άπαντες ή εν το όρι τούτου εν αρέτος, με τα ευλαβίας και φόβου Θεού ζώντες μοναχοί, καθότι τούτο το χάρισμα εγώ εζήτησα και έλαβον παρά αυτού και ειδού δίδομη ημίν σημείων έως ότου βλέπετε την εμήν εικόνα εν ταύτη τη μονή, η χάρις και το έλεος του Υιού μου ουκ εκλείψωσιν εξ ημών». Οι μοναχοί όταν άκουσαν αυτό το λόγο από τον Όσιο Γαβριήλ γέμισαν από ανεκλάλητη χαρά και ψυχική αγαλίαση. Τότε έκλεισαν την πύλη της μονής, άνοιξαν νέα πιο μεγαλοπρεπή και κοντά στην παλιά πύλη έκτισαν παρεκκλήσιο που μεταφέρανε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και την τοποθέτησαν σε ιδιαίτερο και λαμπρό προσκυνητάρι. Από τότε και μέχρι σήμερα παραμένει στο δικό της ναό η εικόνα δίπλα στην πόρτα, γι' αυτό ονομάζεται Πορταΐτισσα.